0: Ρωσία και Χυρία. Την ίδια ώρα, Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, ανέφερε πως οι δύο χώρες έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα, διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, και ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης για την ενίσχυση της διαφάνειας και του διοικητή της ΕΥΠ για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού έλεγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα των υπηρεσιών πληροφοριών. Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά, ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο οι ΔΑΠ που βρίσκονται στο κυβερνών κόμμα, όσο και οι πανσπουδαστικοί που βρίσκονται στο ΚΚΕ, κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Η ΔΑΠ αναφέρει πως σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, καταγγέλει πως ομάδα μελών της πανσπουδαστικής εισέβαλε στον χώρο της καταμέτρησης του οικονομικού και σημειώθηκαν επιθέσεις και βιοπραγίες εις βάρος τελεγχών και φοιτητών της ΔΑΠ με αποτέλεσμα τραυματισμούς και τη διακομιδή ατόμων στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται σε ποσοστά της τάξης του 46,48%. Δεύτερη είναι η πανσπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΠΑΣΠ με 6,18% και στην τέταρτη θέση η ΕΑΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πανσπουδαστικής, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ με ποσοστό 11,13%, τρίτη η ΕΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. Στο μπάσκετ, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off, στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα απνέουν από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, τα βόρεια επιρωτικά και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμιά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες πυκνές καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έθριος, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα ημερολόγιο της Τετάρτης, 13 Μαΐου του 2026. Η Γλυγερία γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στο γαλάτσι εκεί που έχει την εκκλησία. Λάβετε το υπόψη σας. Η εκκλησία έχει πανηγύρι, όπως ξέρετε. Διήμερο μάλιστα. Οπότε και σήμερα εκεί ο δρόμος. Κοντά, γύρω από την εκκλησία δεν περνιέται. Πρόβλημα θα έχετε και στο κέντρο της Αθήνας. 10.30 είναι η συγκέντρωση της ΑΔΔΗ. Σήμερα είναι ημέρα πανελλαδικής απεργίας στο δημόσιο. Απεργία της ΑΔΔΗ. Για μισθολογικά κυρίως. Το ημερολόγιο φροντίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννήρης, διευθύνει αυτή τη μικρή ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170 ως 174 και. Μουσικά, η ημέρα είναι τα γενέθλια του κάποτε παιδιού θαύματος και μεγάλης μορφής, έτσι κι αλλιώς, της μουσικής. Ο Stevie Wonder έχει τα γενέθλια του, γίνεται σήμερα 75. Αυτό που ακούτε, αυτό το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, είναι ένα από τα πρώτα που ηχογράφησε. Ήτανε μόλις 13 ετών. Το καλλιτεχνικό του ήταν Little Stevie, ο μικρός Στιβάκος. Και το τραγούδι έχει τίτλο Fingertips, ακροδάχτυλα. Και μετά ακολούθησαν πολλά. Σήμερα έχει πολλά και μεγάλα. Το βράδυ στις 10 παίζει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, όλα για όλα. Πάνω κάτω εκείνη την ώρα θα προσγειώνεται ή θα έχει μόλις προσγειωθεί ο Τραμπ στο Πεκίνο για μια υψηλού ενδιαφέροντος επίσκεψη. Με πολλά στην ατζέντα, θα ήθελε, φαντάζομαι, η αμερικανική πλευρά να μην είναι και το Ιράν στην ατζέντα, αλλά θα είναι. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Αμερική θα κερδίσει έτσι κι αλλιώς. Ή θα κερδίσει ειρηνικά ή θα κερδίσει με τον άλλο τρόπο. Παράξενη δήλωση, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει 70 μέρες από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των μεγάλων βομβαρδισμών. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι όλα τελειώσανε γιατί το Ιράν έχει ισοπεδωθεί σχεδόν. Αλλά ο πρόεδρος είπε: δεν βιαζόμαστε. Η κατάσταση είναι υπό τον έλεγχό μας. Δεν βιαζόμαστε. Τι μπορεί να τον βιάζει? Η οικονομική κατάσταση στην Αμερική, δηλαδή το πορτοφόλι του μέσου Αμερικανού. Τα στοιχεία που έδωσε χτες το γραφείο της στατιστικής, το Bureau of Labor Statistics στις ΗΠΑ, δείχνει ότι για πρώτη φορά μετά από 3 ολόκληρα χρόνια ο πληθωρισμός έχει υπερβεί τα εισοδήματα του μέσου Αμερικανού. Η αύξηση στις τιμές καταναλωτή, στην ενέργεια, αλλά όχι μόνο, είναι πάνω από 30% από την πανδημία και ύστερα, και συνεπώς για πρώτη φορά, ξαναλέω, μετά από 3 χρόνια, η αύξηση στις τιμές καταναλωτή υπερβαίνει κατά πολύ την όποια ανωδική τάση στην απασχόληση και στις αμοιβές από εργασία. Πιέζει αυτό? Δεν πιέζει. Έχει πολλά και μεγάλα ημέρα, αλλά όποιος έχει παιδιά, όποιος μεγάλωσε παιδιά, όποιος μεγάλωσε παιδιά ακόμη και αν δεν είναι τα δικά του, το ξέρει. Όταν μια είδηση που αφορά παιδιά, εφήβους, δραματική είδηση, έρχεται στην επικαιρότητα, ξαφνικά η καρδιά σταματά, το μυαλό αποσύρεται από όλα τα υπόλοιπα και ασχολείται με αυτό. Θυμάστε, πριν λίγες εβδομάδες είχαμε την περίπτωση ενός κοριτσιού 17 ετών, το οποίο βούτυξε από τον ίσθυμο της Κορίνθου, αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον ίσθυμο. Χτες δύο κορίτσια 16-17 ετών πήδηξαν από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας, το ένα ακαριαία νεκρό, το άλλο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, και στα δύο λένε, και στις δύο περιπτώσεις λένε ότι τα κορίτσια άφησαν πίσω τους σημειώματα αυτοκτονίας. Το κορίτσι, το σημείωμα μάλλον που βρέθηκε στο χτεσινό περιστατικό στο σακίδιο του ενός κοριτσιού, μιλούσε πρώτον για την κατάθλιψη που τη βασάνιζε εδώ και 3 χρόνια, και δεύτερον έλεγε ότι φέτος θα δώσω πανελλήνιες, φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά, το ξέρω
ότι δεν θα πάω καλά. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό, ο φόβος, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας, η κατάθλιψη, οι εύκολες εξηγήσεις απαγορεύονται, τα φτηνά συμπεράσματα απαγορεύονται. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει μια αύξηση σε αυτό το, στα κρούσματα κατάθλιψης και αυτοκτονικών τάσεων σε εφήβους. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Βρίσκω κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολλά λέγονται, αλλά λίγα έχουν στα αλήθεια σημασία. Ο Μιχάλης Μητσός μεταφέρει μια συζήτηση από την Ιταλία στην Ιταλία, όπου το 1/3 των φοιτητών, λέει, υποφέρει από άγχος, και πάνω από το 1/4 των φοιτητών στην Ιταλία πάσχει από κατάθλιψη. Έγινε, λέει, ένα σεμινάριο που γίνεται τακτικά. Ο μεγάλος αρχιτέκτονας ο Ρέντσο Πιάνο, τον ξέρουμε γιατί ήταν και στα μέρη μας, είναι αυτός που σχεδίασε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Ο Πιάνο, λοιπόν, κάνει ένα σεμινάριο κάθε χρόνο που καλεί φοιτητές της αρχιτεκτονικής να ανακαλύψουν τα δικά του λάθη, να πάρουν τα σχέδιά του, να πάρουν τις δουλειές τους, και τους λέει: βρέστε μου τι λάθος έχω κάνει. Γιατί σίγουρα έχω κάνει λάθος. Είχε καλέσει, λοιπόν, στο τελευταίο σεμινάριο τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ιταλίας, τον κύριο Ματαρέλα, έναν σεβάσμιο άνθρωπο, ο οποίος είπε: θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Πρέπει να έχουμε το κουράγιο να κάνουμε λάθη. Γιατί πολλές θεμελιώδεις ανακαλύψεις που συνέβαλαν στην πρόοδο της γνώσης γεννήθηκαν από τα λάθη. Το να κάνεις λάθος ανοίγει δρόμους και σε κάνει να σκέφτεσαι. Όσο για το πάθος, αυτή η γενιά η νεότερη έχει περισσότερο πάθος από οποιαδήποτε άλλη, αλλά εμείς δεν μπορούμε να διδάξουμε στους νέους μοντέλα συμπεριφοράς. Πρέπει να τα επινοήσουν οι ίδιοι για να τα χτίσουν μόνοι τους. Το πολύ που μπορούμε να τους προτείνουμε είναι αξίες συμβίωσης.

Αυτή η Doris Day, όπως ήταν το καλλιτεχνικό της όνομα, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2019. Είχε φτάσει στα 97 της. Ήταν για πάνω από 10 χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 40, αρχές δεκαετίας του 50 μέχρι τη δεκαετία του 60, το πρότυπο της Αμερικανίδας της δεκαετίας του 50. Αυτό το φωτεινό, ξανθό, χαμογελαστό πρόσωπο, τραγουδούσε, πρωταγωνιστούσε σε ταινίες μαζί με το Rock Hudson. Ήταν επίσης το πρότυπο του ευτυχισμένου Αμερικανού ζευγαριού με τα μέτρα της δεκαετίας του 50. Ήταν ως τραγουδίστρια, μπορεί να ήταν πιο σπουδαία από ότι ως ηθοποιός. Άλλωστε είχε ξεκινήσει ως τραγουδίστρια της jazz. Έχει τραγουδήσει τη δεκαετία του 40 δίπλα στον Duke Ellington, τον Tommy Dorsey ή τον Benny Goodman. Αυτό είναι το τραγούδι που ακουγόταν σε μια ταινία του Hitchcock, στην οποία έπαιζε η Doris Day. Αυτό είναι ένα ωραίο μουσικό soundtrack, αλλά ούτε το επόμενο θέμα είναι ωραίο. Μεγάλο θέμα συζήτησης άνοιξε γιατί είχαμε χτες αυτά τα δύο απανωτά περιστατικά. Μια επίθεση κουκουλοφόρων, μια καταδρομική επίθεση στο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα φοιτητικές εκλογές, παραμονή φοιτητικών εκλογών, αλλά σε ένα χώρο που γινόντουσαν ακόμη μαθήματα, δεν ήταν μόνο προεκλογικές συγκεντρώσεις φοιτητικών παρατάξεων, ήταν και φοιτητές που κάναν τα μαθήματά τους. Εισέβαλαν ξαφνικά μια ομάδα κουκλοφόρων με ρόπαλα, αντιεξουσιαστές υποτίθεται, ξυλοδαρμοί, άναψαν μια ναυτική φωτοβολίδα, σπάσαν τα πάντα. Είχαμε τραυματίες, όχι αστεία πράγματα δηλαδή. Και πάνω που προσπαθούσαμε να συνέλθουμε από αυτό, αργότερα στο Γάλλιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είχαμε άλλη μία επίθεση παρόμοιου τύπου, μια εισβολή κουκουλοφόρων με παλούκια και ρόπαλα και ξυλοδαρμό φοιτητών που είχαν τις προεκλογικές τους κινήσεις για τις φοιτητικές εκλογές. Θα ήταν ένα έτσι και αλλιώς ανησυχητικό

0: κατά καιρούς εξαγγελθεί, είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία συζητάμε πολύ σήμερα. Παπαϊωάννου, όπως ξέρετε, ανθρώπους με μεγάλη θητεία και στην ακαδημαϊκή διδασκαλία αλλά και στην διοίκηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Σήμερα είναι η Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Καλημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα.
0: Τώρα, εσείς ξέρετε το χώρο, ξέρετε τα πράγματα. Αυτό ήταν κάτι που, να σας πω την αλήθεια, ξάφνιασε. Γιατί, όχι γιατί δεν έχουμε, δεν έχουμε συνηθίσει στο να υπάρχει μια κουλτούρα βία στα πανεπιστήμια ή να κάνει την εμφάνισή της, αλλά αυτό, παραμονή φοιτητικών εκλογών, να εισβάλλει μια ομάδα κουκουλοφόρων και να πλακώνει στο ξύλο αδιακρίτως φοιτητές, ο στόχος, καταλαβαίνω, ήταν μια συγκεκριμένη παράταξη, τα ΕΑΚ ήταν ο στόχος της επίθεσης, αλλά τα σκάγια πήρανε και τα ανθρώπους, παιδιά δηλαδή, που πήγαν εκεί απλώς για τα μαθήματά τους. Πώς το, δεν ξέρω αν σας ξάχνησε.
1: Ναι, σαφώς. Από την πληροφόρηση την οποία έχω, τα σκάγια δεν πήρανε άλλους φοιτητές.
0: Πάλι καλά.
1: Όπως είπατε, είναι παραμονή, ήταν χθες παραμονή φοιτητικών εκλογών. Mm-hmm. Και τι είχαμε, γιατί αυτά που θα πω βέβαια δεν αναιρούν σοβαρότητα της πράξης, έτσι προς Θεού. Λοιπόν, τι είχαμε, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δύο μειοπτυχτικών, αντιεκτουσιαστές από τη μία με αριστεριστές από την άλλη, φοιτητικών ομάδων. Πού, μέσα στο πανεπιστήμιο. Άρα, τι φοιτητικές ομάδες. Ακούσατε αυτό ποτέ να συμβαίνει από την ΤΑΣ, τη ΔΑΠ, την παράταξη του ΜΠΟΕ, οτιδήποτε? Όχι. Από φοιτητικές ομάδες, από ανθρώπους μάλλον, από μειονότητες που δεν εμφορούνται από τη δημοκρατία που όλοι πιστεύουμε, αλλά εμφορούνται από έναν τύπο δημοκρατίας που λύνει, εάν κάποιος δεν συμφωνεί μαζί τους, τα θέματα τους με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτεία, αστυνομικές, δικαστικές αρχές και κοινωνία των πολιτών πρέπει να είμαστε μια γροθιά, άσχετα με τις πολιτικές μας τοποθετήσεις, απέναντι σε τέτοιου είδους διαδικασίες.
0: Ναι. Άρα τι λέτε, ότι το θέμα δεν είναι τόσο σημαντικό για το πανεπιστήμιο, γιατί αυτό αφορά ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο?
1: Το πάω να πω τώρα. Το πάω να πω τώρα. Από τη μία είπαμε ποιοι το κάνανε. Το επόμενο ερώτημα, το εύλογο που ο κάθε πολίτης, τους μπήκαν αυτοί τα παιδιά μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου. Στον χώρο μάλλον του κάμπους, στο κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής. Η απάντηση είναι ότι, από ό,τι ενημερώθηκα επίσης, και αυτοί ήταν φοιτητές.
0: Γιατί κάποια στιγμή δόθηκε η εντύπωση ότι μπορεί και να ήταν τελείως άσχετοι να ήρθαν από κάπου.
1: Οι περισσότεροι, τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχω εγώ. Μάλιστα. Ήταν και αυτοί οι φοιτητές. Είναι σαν να λέμε, κύριε Τσίμα, ότι εμείς και με 10 φίλους μας που είμαστε φοιτητές σε μια σχολή, ακόμα και να υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος, δείχνουμε την κάρτα μας ή στον card reader ή οπουδήποτε, περνάμε μέσα. Ξαφνικά φοράω full face, βγάζω από το σακίδιό μου 10 κλόμπς και αρχίζω και χτυπάω τον κόσμο. Και 100 κάμερες να υπάρχουν. Άρα, το δικαιολογεί αυτό? Όχι. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς ως πολιτεία? Εμείς ως πολιτεία, γιατί θέλω να απαντάω πάντα θεσμικά και με ουσία. Ούτε με κραυγές, ούτε με τόνους που να πάθαμε τι κάναμε. Ναι, δεν έπρεπε να γίνει. Τι κάνει η πολιτεία? Τα πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο. Άρα η πολιτεία πρέπει να παρέχει τα μέσα στα πανεπιστήμια, έτσι ώστε το πανεπιστημιακό χώρο να είναι χώρος ελευθερίας, ηρεμίας, για που, για τους φοιτητές, τις φοιτήτρες, ακαδημαϊκό και το λοιπό εργαζόμενο προσωπικό. Τι έχουμε δώσει, η πολιτεία τι έχει δώσει, μετά το νόμο των 52-24 του Ιουλίου του 25, γιατί διαπιστώσαμε κάποια κενά. Ισχυρά νομικά εφόδια και εφόδια υλικοτεχνικής υποδομής. Πολύ απλά. Τι σημαίνει νομικά? Για παράδειγμα, Πολυτεχνείο της Αθήνας, γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αυτά, και πριν από μία εβδομάδα τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου. Έχουν ασκηθεί ποινικές και πειθαρχικές διώξεις. Τον νόμο ορίζει. Φοιτητές. Και σε άλλους που ήταν παρόντες εκεί. Δεν αυτό. Άρα ο νόμος εφαρμόζεται. Υλικοτεχνική υποδομή τι σημαίνει? Ελεγχόμενη είσοδος και κάμερες. Πότε έπρεπε να γίνει αυτό, αφού τα πανεπιστήμια μέχρι 31 Δεκάτου καταθέσουν τα σχέδια ασφαλείας? Τι σημαίνει βάζω κάμερα και ελεγχόμενη

0: είσοδο σημαίνει ότι η κάμερα πρέπει να έχει συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως και ο έλεγχος της εισόδου με την κάρτα μου, στα πλαίσια και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτά λοιπόν όλα τα χαρακτηριστικά έχουν ολοκληρωθεί. Και τι πρέπει τώρα να γίνει? Να αγοραστεί το υλικό. Πόσο κοστίζει? Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για όλα τα πανεπιστήμια. Τι γίνεται γι' αυτό? Δημόσιες συμβάσεις. Τι σημαίνει δημόσια σύμβαση? Θα την τρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα, τι σημαίνει ότι είπα θα βάλω κάμερα, την επόμενη μέρα μπαίνει η κάμερα? Όλα πρέπει να έχουν έναν τυπικό.
1: Αισθάνεσαι ότι όταν γίνει, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, που είναι μια διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού, δημόσιων συμβάσεων, που έχει τον χρόνο της και της, τα πανεπιστήμια θα έχουν... θα έχουν πλήρως τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν, ας πούμε, την ελευθερία των ιδεών και την ελευθερία της κίνησης των ανθρώπων στους χώρους τους.
0: Λοιπόν, σωστή παρατήρηση. Επιπλέον θα δοθεί η οικονομική δυνατότητα στα πανεπιστήμια να ενισχύσουν και τις εταιρείες φύλακτη που έχουν. Τώρα, η ελεύθερη διακίνηση θεωρώ ότι ουσιαστικά γίνεται από το 19 και μετά. Δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Από το 19 και μετά δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα προβλήματος στα κάμπουσεις των μεγάλων πανεπιστημίων. Ναρκέμποροι, παραβατικά στοιχεία. Άρα μερικές φορές έχουμε αυτού τους δημοκράτες εντός εισαγωγικών να προκαλούν αυτά. Και είπαμε το αρχικό μου παράδειγμα. Όλα αυτά, τα νομικά και τα τεχνικά μέσα, λειτουργούν τι? Αποτρεπτικά. Δεν πιστεύω ότι αν κάποιος είναι τόσο εκτασιασμένος και θέλει να δώσει φίλο σε κάποιον, δεν θα το κάνει γιατί θα φοβηθεί την κάμερα. Θα βρει τον τρόπο να το κάνει. Άρα, πρώτα απ' όλα πρέπει μόνοι μας να το πιστέψουμε. Και γι' αυτό είπα στην αρχή. Και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Γιατί άκουσα συναδέλφους ακαδημαϊκούς χθες να χρησιμοποιούν την παρουσία της αστυνομίας που ήταν επιβεβλημένη. Ωστόσο, χθες ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο και βρέθηκε η αστυνομία. Ήταν μια καταδρομική έτσι διαδικασία. Δεν προλάβαινε σε 3-4 λεπτά που έπεσε το ξύλο να είναι, ήρθε μετά. Άρα λοιπόν.
1: Ναι, βέβαια. Αποτέλεσμα σπουδαίο δεν είχε, μοιραία, διότι όταν ήρθε είχαν φύγει εισβολής και συνεπώς η αναζήτηση των ενόχων, δηλαδή αυτών που το έκαναν, φαντάζομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε και το παράδειγμα της χθεσινής δικαστικής απόφασης, όπου για εκείνο το. Που όλοι έχουμε δει το περιστατικό με τον αντιπρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου και τη διαπόμπευσή του. Το δικαστήριο κατάληξε σε αθωωτική απόφαση λόγω αμφιβολιών.
0: Ήθελα, όσον αφορά το χθεσινό, την εποχή που είχε γίνει εκείνη η αποτρόπια πράξη στον Δημήτρη τον Μπουραντώνη, εγώ ήμουν πρίτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και φυσικά όλοι οι πρίτανες τότε ομόθυμα είχαμε καταδικάσει αυτή την αποτρόπια πράξη. Όπως είπατε χθες, βγήκε μία απόφαση. Αρχή μου πάντα είναι πρώτον να σέβομαι τη δικαιοσύνη της αποφάσης, δεύτερον να μην τις κριτικάρω. Προφανώς είχαν τα στοιχεία τους, αν θέλετε όμως την προσωπική μου άποψη, ως πολίτη. Έτσι, θα έλεγα ότι ίσως μερικές φορές, έτσι όπως είναι και τα πράγματα, και ήταν κακό timing που χτες είχαμε και τα γεγονότα, ότι τέτοιες αποφάσεις πιθανόν δίνουν λάθος μήνυμα.
1: Yes. Κύριε Παπαγιάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται να υποδεχθεί στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ο Κινέζος Πρόεδρος. Τον Αμερικανό ομολογό του στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων, όπως το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν διαπιστώνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ λίγα 24 ώρα αφού το Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Ταχεράνη. Στο μεταξύ, Ιρανός βουλευτής δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, ανέφερε πως οι δύο χώρες έχουν ήδη ξεκινήσει μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις. Στην περιοχή. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου της Ελληνού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισόδηματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και οι αποδοχές των εργαζομένων. 11 περιστατικά φανταϊού συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων έχουν αναφερθεί συνολικά μέχρι σήμερα σύμφωνα με ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 2 θεωρούνται πιθανά και ένα παραμένει ασαφές και υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Bear before us an ordeal of the most grievous kind. Bear before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask what is our policy. I will say it is to wage war by sea, land and air with all our might and with all the strength that God can give us. To wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. What is our aim? I can answer in one word.
4: Κοίτα, αυτό που ακούσατε, ίσως το αναγνωρίσατε, ήταν η φωνή του Winston Churchill στην πρώτη του, στην παρθενική του ομιλία στο House of Commons, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ήταν σαν σήμερα, το 1940, ο Churchill αναλαμβάνει στην πιο σκοτεινή ώρα του πολέμου, πρωθυπουργός της Βρετανίας και εκφωνεί αυτό το διασημότερο εναρκτήριο λόγο οποιοδήποτε πολιτικού για οποιαδήποτε θητεία. Νομίζω στην ιστορία αυτό το δεν έχω να σας προσφέρω παρά μόνο αίμα, μόχθο, δάκρυα και υδρότα. Σαν σήμερα, ξαναλέω, 13 Απριλίου 1940. Στην Αγγλία στρέφονται τα βλέμματά μας. Οι Σμίθς τραγουδάνε Λονδίνο, γιατί στο Λονδίνο είναι, διεξάγεται ένα από τα μεγάλα δράματα της ημέρας, πριν από εκείνο που θα διεξαχθεί στο Πεκίνο. Καθώς ο μακρινός απόγονος του διάδοχος, μάλλον, του Winston Churchill στην Downing Street, φαίνεται πως βρίσκεται προς την έξοδο. Ο κ. Στάρμερ και οι εργατικοί είχαν κερδίσει τις εκλογές με 34% σχεδόν, είχαν χάρη στο εκλογικό σύστημα θρίαμβο εκλογικό, έχουν μια συντριπτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Στις δημοσκοπήσεις τώρα μετριώνται όμως με 19%. Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές που έγιναν σε ένα μέρος της Μεγάλης Βρετανίας η αποτυχία ήταν εκοφαντική. Ο Στάρμερ ήρθε στην εξουσία μετά από μια περίοδο που το Συντηρητικό Κόμμα κυβερνούσε και τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησής του είχαν καταλήξει σε ένα είδος αυτοδιαπόμπευσης με μια σειρά βραχίδιων ηγεσιών που κυμαίνονταν από την βαθιά μετριότητα ως την ελαφρά γελιότητα. Οι εργατικοί και ο κύριος Στάρμερ, μετριοπαθής εργατικός, ήρθαν με την προσδοκία ότι θα επαναφέρουν το πολιτικό mainstream στα πράγματα. Αλλά ευθορά ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Η ελπίδα ανάστασης των συντηρητικών δεν φαίνεται από πουθενά, ώστε να είναι εναλλακτική λύση. Η ελπίδα ανάστασης του εργατικού κόμματος, που αναζητά ήδη μια καινούργια ηγεσία, υπάρχουν ίσως, αλλά δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικές είναι. Συνεπώς, η προοπτική ενός επιδέξιου κλόουν του Νάιτζελ Φαράζ ως πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας αρχίζει να μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτη. Και αν θέλετε να σκεφτείτε λίγο τι θα σήμαινε αυτό, θα σας συνιστούσα να δείτε μια σειρά που είχε προβληθεί πριν μερικά χρόνια στην τηλεόραση, καταπληκτική. Ο τίτλος ήταν Years and Years, χρόνια και χρόνια. Πρωταγωνιστούσε η Έμα Τόμσον στο ρόλο ενός θηλυκού Φαράζ του όχι και πολύ μακρινού μέλλοντος. Και αν όλα αυτά αφορούσαν μόνο τη Μεγάλη Βρετανία, θα ήταν αγγλικά πράγματα. Αλλά είδαστε τι γίνεται στη Γερμανία, και εκεί ο καγκελάριος Μέρτς κέρδισε τις εκλογές με 28,5%, τώρα μετριάται 16% και βλέπει την πλάτη της σχεδόν ημιναζιστικής, θα έλεγα, ακροδεξιάς του AfD. Θα συμβούν πράγματα σήμερα στο Λονδίνο, συμβαίνουν ήδη δηλαδή. Ο Γιάννης Κανιωτάκης, ο ανταποκριτής του Sky στην Βρετανική Πρωτεύουσα, είναι μαζί μας. Καλημέρα. Χαϊ, Γιάννη, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα από το Λονδίνο.
4: Για πες, τι γίνεται σήμερα.
5: Υπάρχει, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δίνει για άλλη μια μέρα μάχη για την πολιτική του επιβίωση. Mm. Έχουμε ήδη 4 παραιτήσεις υφυπουργών, την ίδια ώρα που το Εργατικό Κόμμα έχει βυθιστεί σε έναν εμφύλιο πόλεμο μετά την καταστροφική του πορεία στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας. Πάνω από 90 βουλευτές έχουν ζητήσει ήδη δημόσια από τον κύριο Στάρμερ να παραιτηθεί. Ενώ χθες είχαμε και μια άλλη ομάδα βουλευτών, περίπου 100, οι οποίοι υπέγραψαν μια επιστολή τονίζοντας ότι αυτή δεν είναι η ώρα για να αλλάξουμε αρχηγό. Να σας πω ότι σήμερα είναι μια σημαντική.
4: Άρα έχουμε ένα διχασμό στο Εργατικό Κόμμα.
5: Ακριβώς. Είναι χωρισμένο σε δύο πλευρές, αν και η πλευρά που ζητάει την παραίτηση Στάρμερ είναι και αυτή χωρισμένη σε υποομάδες, καθώς δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Είναι 2 ή 3 τα άτομα τα οποία λέγεται ότι θα διεκδικήσουν τη θέση, οπότε και αυτή η ομάδα είναι διασπασμένη σε επιμέρους ομάδες. Mm. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το πολιτικό ημερολόγιο του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς έχουμε την ομιλία του Βασιλιά στο Κοινοβούλιο, όπου θα παρουσιαστούν τα σχέδια της κυβέρνησης για τον επόμενο ένα χρόνο. Στην ουσία ο Κάρολος θα διαβάσει ένα κείμενο που θα του δοθεί από την Βρετανική κυβέρνηση, ωστόσο το κλίμα είναι ιδιαίτερα ασταθές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παλάτι εκφράζει ανησυχίες για την πολιτική κατάσταση. Είχε επικοινωνία εχθές με την Downing Street, όπου ρώτησε αν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ομιλία του Καρόλου σήμερα, και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση ο Βρετανός Μονάρχης να εμπλακεί σε πολιτικές σκοπιμότητες.
4: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ρωτήσω, από την αίσθησή σου θα υπήρχε, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα στο Εργατικό Κόμμα μοιάζει με αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια στο Συντηρητικό, όπου ο ένας πρωθυπουργός διαδεχόταν, έμενε για λίγους μήνες, μετά αναζητούσαν διάδοχο, τον βρίσκανε, ούτε αυτός τα κατάφερνε και πάμε παρακάτω. Υπάρχει κάποιος στο Εργατικό Κόμμα που από τις δημοσκοπήσεις, από τη γενική αίσθηση, να δίνει την εντύπωση ότι θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα?
5: Είναι δύο τα άτομα αυτά. Έχουμε από τη μία τον Υπουργό Υγείας, τον West Treating, ο οποίος θεωρείται ότι ανήκει στη δεξιά πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος. Mm-hmm. Έχει αρκετούς υποστηρικτές εντός του κόμματος. Και από την άλλη έχουμε τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, πολύ δημοφιλής στη βάση των εργατικών, ωστόσο το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι βουλευτής και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει τη θέση.
4: Ναι.
5: Αυτός είναι και ένας από τους λόγους.
4: Είναι εκείνος που είχε προσπαθήσει σε κάτι αναπληρωματικές εκλογές να είναι υποψήφιος για να γίνει βουλευτής, αλλά δεν του δόθηκε το χρήσμα.
5: Ακριβώς. Και τώρα προσπαθεί πάλι να επιστρέψει στο κοινοβούλιο. Λέγεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ένας βουλευτής είναι έτοιμος να παραιτηθεί έτσι ώστε να γίνουν εκλογές για να επιστρέψει στο κοινοβούλιο Άντι Μπέρναμ. Βέβαια, όλα αυτά είναι σενάρια αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε δει κάτι να υλοποιείται. Ωστόσο, αυτός είναι και ένας από τους λόγους όπου η ομάδα του προσπαθεί να καθυστερήσει λίγο τις διαδικασίες των ισοκομματικών εκλογών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και κατ' επέκταση, βέβαια, το πρωθυπουργικό θόκο. Αν τελικά δεν καταφέρει ο κ. Στάρμερ να παραμείνει στη θέση του, θα είναι ο πέμπτος κατά σειρά Βρετανός πρωθυπουργός που δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει τη θητεία του.
6: Ναι. Και τελευταία ήταν αλυσίδα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα.

μερικά δικά σας μηνύματα που πρόσεξα στο διάλειμμα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο μήνυμα που πήρα σήμερα έρχεται από την Ελένη και μου λέει αν συμφωνώ με το γεγονός ότι δημοσιοποιείται η επιστολή του κοριτσιού που αυτοκτόνησε. Εκείνη λέει, θεωρώ ότι ήταν προσωπικό και δεν θα έπρεπε να δοθεί στα μέσα. Ενδεχομένως έχει δίκιο, ναι, για πολλούς λόγους, αλλά όλη αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά μας φέρνει όλους σε μεγάλη αμηχανία αυτό. Ένα δεύτερο μήνυμα που ήρθε τώρα λέει ότι στο Μοσχάτο εδώ στις κάθετες του Ηλίσου από τις 8.30 είχαν διακοπή ρεύματος. Ο ΔΔΕ το είχε προγραμματίσει, λέει, απλώς θυροκόλληση για ειδοποίηση είχε κάνει σε λίγα οικογενειακά τετράγωνα, οπότε πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν γι' αυτό. Και ένα ακόμη μήνυμα μου θυμίζει κάτι που θα έπρεπε να το είχα πει από την αρχή. Ένας συνάδελφος εξαιρετικός, η φωνή του, όσους αγαπάμε τα αθλητικά και το ποδόσφαιρο, μας έχει συντροφεύσει χρόνια και χρόνια και χρόνια. Είναι από τους ιδρυτές της ΕΡΑΣΠΟΡ, μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοντζιάς. Αποκλείεται να μην έχετε ακούσει τη φωνή του. Έφυγε από τη ζωή χτες ο Ηρακλής Κοντζιάς. Αυτός που ακούτε είναι ο Τσετ Μπέικερ, ο οποίος και αυτός έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Είναι η επέτειος του θανάτου του, μεγάλος τζαζίστας που έπαιζε τρομπέτα αλλά τραγουδούσε ποτέ. Αυτή είναι μια συλλογή τραγουδιών με τη δική του φωνή.

0: 13 Μαΐου της Αγίας Γλυκερίας, βοηθειά μας. Ένα από τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας, ίσως το σημαντικότερο, είναι φυσικά η άφιξη του Πρόεδρου Τραμπ το βράδυ, την ώρα που εμείς θα παίζουμε με τη Βαλένθια μπάσκετ στο Πεκίνο. Αύριο και μεθαύριο είναι οι συναντήσεις του Πρόεδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι. Γενικά οι Αμερικανο-Κινέζικες συνομιλίες είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Όλοι προβλέπουν ότι το μεγάλο θέμα σε αυτό το τραπέζι θα είναι αυτό που η αμερικανική πλευρά, υποθέτω, δεν θα ήθελε να είναι, δηλαδή η κρίση στο Ιράν. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα το κουβεντιάσει μεν, αλλά εμείς οι Αμερικοί δεν χρειαζόμαστε καμιά βοήθεια από την Κίνα για να αντιμετωπίσουμε το Ιράν. Σιγά, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Για να δούμε λίγο το περιβάλλον αυτής της συνάντησης, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που θα συμβούν αύριο και μεθαύριο. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, που είναι ερευνητής για τα κινέζικα θέματα, για τις κινέζικες υποθέσεις στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι να περιμένουμε, δηλαδή, μάλλον είναι φανερό ότι το Ιράν θα είναι στο τραπέζι, ας αρχίσουμε από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Το Ιράν θα είναι προφανώς στο τραπέζι μαζί με πολλά άλλα ζητήματα εμπορικά και Ιράν, τεχνολογικά.
0: Η υπόθεση είναι ότι η Κίνα, έχοντας στενές σχέσεις με το Ιράν, έχει ενδιαφέρον, έχει συμφέρον στο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, είναι έτσι?
1: Η Κίνα έχει συμφέρον να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει προς την κατεύθυνση αυτή, ναι, γιατί σωστά. Δεν εμπλέκεται άμεσα στον συγκεκριμένο πόλεμο. Δηλαδή, ήταν επιλογή των ΗΠΑ και του Ισραήλ να προχωρήσουν στο συγκεκριμένη πράξη στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα, το να ασκήσει πίεση η Κίνα προς το Ιράν να συνεργαστεί με την αμερικανική πλευρά είναι ένα σενάριο, αλλά προφανώς αν το κάνει θα πάρει και ορισμένα ανταλλάγματα από την αμερικανική πλευρά. Νομίζω αυτή θα είναι και η ουσία των συζητήσεων μεταξύ των δύο προέδρων, Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, κ. Αγκάση, ήταν στο Πεκίνο τις προηγούμενες μέρες και είχε συνομιλίες που δεν ξέρουμε το περιεχόμενό τους, αλλά υποθέτουμε ότι είχαν κάποια σχέση με ό,τι θα συζητηθεί αύριο με τον πρόεδρο Τραμπ, λέω εγώ.
1: Πολύ σωστά το λέτε, και γενικότερα οι σχέσεις των δύο χωρών είναι πάρα πολύ καλές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Κίνα δεν έχει καλές σχέσεις και με άλλες χώρες του Περσικού κόλπου. Γι' αυτό και ως από άποψη αρχής η Κίνα δεν ενδιαφέρεται να επεμβαίνει και να παρεμβαίνει σε προβλήματα άλλων, πόσο μάλλον όταν γίνεται ένας πόλεμος. Εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι δύσκολο για την Κίνα να μπορέσει να παίξει έναν ενεργό ρόλο έτσι ώστε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή τεράστιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Τώρα, προς ποια κατεύθυνση η Κίνα μπορεί να συμβάλλει για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη αυτή είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά από τη συνάντηση των προέδρων Σι και Τραμπ σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Ιράν. Προφανώς είναι θετικό ότι γίνονται συνομιλίες, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι δραματικά αύριο και μεθαύριο.
0: Κατά τα άλλα, αν αφήσουμε το Ιράν στην άκρη, υποτίθεται ότι το κεντρικό θέμα, τουλάχιστον από τη σκοπιά του Πρόεδρου Τραμπ, θα ήταν το εμπόριο, οι οικονομικές σχέσεις.
1: Σωστά το λέτε. Υπάρχει μια απόφαση σχετικής εμπορικής εκεχηρίας που ελήφθη πέρυσι τον Οκτώβριο στη Νότιο Κορέα όταν συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες. Νομίζω θα συζητήσουν κάτι πιο μόνιμο σε ό,τι αφορά την εμπορική συνεργασία των δύο πλευρών. Αυτό το οποίο θέλει να πετύχει η αμερικανική πλευρά είναι να αυξηθούν οι αμερικανικές εξαγωγές προς την Κίνα και ταυτόχρονα να γίνουν περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις σε διάφορες πόλεις της Κίνας. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με πολλούς επιχειρηματίες από διάφορες αμερικανικές εταιρείες και τεχνολογικές. Και η Κίνα από τη δική της πλευρά θέλει να υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο ηρεμία και σταθερότητα στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι εδώ και περίπου 10 χρόνια έχουμε εισέλθει σε μια νέα καμπή σε ό,τι αφορά τον συνοαμερικανικό ανταγωνισμό. Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ βλέπουν την Κίνα ως αντίπαλο. Η Κίνα βλέπει τα πράγματα αρκετά καχύποπτα. Νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί μια σχετική ισορροπία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσει ο ανταγωνισμός.
0: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι στην ατζέντα και δεν είναι. Δηλαδή είναι στην ατζέντα, είναι στο μυαλό μας, αλλά δεν είναι εκεί. Είναι ο τεχνολογικός ανταγωνισμός, η τεχνητή νοημοσύνη και η δυνατότητα να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης που δεν μπορεί να είναι εθνικό, πρέπει να είναι διεθνές. Λέτε ότι μπορεί να μπει κάτι τέτοιο στην ατζέντα?
1: Υπήρχε στην ατζέντα στη συνάντηση μεταξύ των προέδρων Σι και Μπάιντεν το 2024. Νομίζω θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το πρόβλημα είναι η καχυποψία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη αυτή καθεαυτή, είναι πώς η μία πλευρά μπορεί να εμπιστευτεί την άλλη από τη στιγμή που έχουμε εισέλθει σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Νομίζω θα συνεχιστεί ο διάλογος, αλλά και εδώ δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι δραστικό ή δραματικό, έτσι ώστε να πάμε σε μία συμφωνία, παρόλο που αυτό είναι το ζητούμενο προφανώς για να υπάρχει παγκόσμια σταθερότητα. Δηλαδή τη συνάντηση σημαντική και για το τι θα συζητηθεί στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνουμε σοφότεροι αύριο και μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να έρθω λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω αν είδατε, δημοσιεύτηκε μια δημοσκόπηση της Opinion Poll τώρα πριν 2-3 μέρες νομίζω, που ζητούσε από τους πολίτες να κρίνουν τις συμμαχίες μας. Ένα 50% λέει ότι οι σημερινές μας συμμαχίες είναι αυτές που μας προστατεύουν. Υπάρχει ένα 27%, περίπου ένα στους 4, που λέει ότι καλύτερα θα ήταν να βρίσκαμε μια συμφωνία με την Κίνα και τη Ρωσία, να είχαμε συμμαχία με αυτό το μπλοκ. Και μάλιστα στις απαντήσεις η Κίνα είναι ψηλότερα στις προτιμήσεις των Ελλήνων αυτής της κατηγορίας από τη Ρωσία. Σας ξαφνιάζει?
1: Θα έλεγα ότι είναι το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης που κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπεύει και τη γενικότερη και εκπροσωπεί τη γενικότερη ευρωπαϊκή κοινή γνώμη από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ. Διότι η εικόνα της Κίνας βελτιώνεται και αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών επιδεινώνεται λόγω των πολιτικών του Αμερικανού Προέδρου. Είναι μια λογική, θα έλεγα, από την άποψη της κοινής γνώμης αντιμετώπιση των πραγμάτων. Όμως θα προσθέσετε ότι η Κίνα δεν πρόκειται να κάνει καμία συμμαχία με καμία ευρωπαϊκή χώρα, διότι έχει άλλη λογική από αυτό το οποίο έχουμε εμείς σε ό,τι αφορά τη δυτική συλλογική ασφάλεια. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε τους Κινέζους αν θα κάνουν μια συμμαχία με την Ελλάδα, η οποία προφανώς θα επηρεάζει τα συμφέροντά τους στην Τουρκία, θα απαντούσαν αρνητικά. Άρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς βλέπουν τα πράγματα και οι ίδιοι οι Κινέζοι, διότι το μοντέλο τους αφορά τη συνεργασία με όλους, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που οι άλλοι έχουν μεταξύ τους.
0: Ναι, σωστό. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς βλέπουν οι Κινέζοι τον κόσμο και πώς βλέπουν τη θέση της χώρας τους στον κόσμο. Εσείς τι λέτε?
1: Θα έλεγα ότι η Κίνα έχει γίνει τόσο ισχυρή πλέον που έχει μπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της ισχύως της και χωρίς η ίδια να το θέλει. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και πολύ νωρίτερα από όσο θα το ήθελε η Κίνα. Έχει τα προβλήματα στη δική της γειτονιά που είναι κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ενδιαφέρεται να κάνει η Κίνα είναι όπου μπορεί να συνεχίζει τις επενδύσεις και το εμπόριό της. Όμως με την καινούργια αμερικανική πολιτική είναι πολύ δύσκολο πλέον να υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες που υπήρχαν και στο παρελθόν. Και μιλήσατε σωστά προηγουμένως για την τεχνολογία. Αν οι Αμερικανοί άφηναν την Κίνα να συνεχίζει να αναπτύσσεται τεχνολογικά όπως συνέβαινε πριν από το 2016, ας το πούμε, τότε ενδεχομένως η Κίνα να είχε ήδη ξεπεράσει σε περισσότερους τομείς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωράνε σε αυτή την τεχνολογική ανάσχεση, υπάρχει και το ρίσκο πλέον η Κίνα να αναπτυχθεί μέσω μακροπρόθεσμα χωρίς τη συνεργασία με τη Δύση, που μπορεί να είναι και πολύ χειρότερο. Αυτό είναι το δίλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε, για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.

0: FM
1: 103. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται να υποδεχθεί στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδα στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό μπραντεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν διαπιστώνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Διευκρίνησε πάντως πως η κόκκινη γραμμή είναι ότι πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη και χειρία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα, διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για βάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αραχτζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, για την ενίσχυση της διαφάνειας και του διοικητή της ΕΥΠ για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. 11 περιστατικά χανταϊού συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων έχουν αναφερθεί συνολικά μέχρι σήμερα σύμφωνα με ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 2 θεωρούνται πιθανά και ένα παραμένει ασαφές και υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. Στο Ιράν, 2 άνδρες απαγχωνίστηκαν, ένας αφού κρίθηκε ένοχος για υποτιθέμενες σχέσεις με την υπηρεσία κατασκοπίας του Ισραήλ, ο άλλος διότι φέρεται να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις αρχές και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε φυλακίση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα φιλαράκια», Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 2023 από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Στο μπάσκετ την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Real Madrid της Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στα ανατολικά, βορειοανατολική ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, τα βόρεια πυρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Κιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Τι γίνεται, Νότι?
1: Όλα καλά. Έχει καλοκαίρι ξαφνικά έξω.
0: Ναι, αυτό είναι το μόνο καλό τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Γιατί το μόνο καλό? Τι συμβεί?
0: Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω λίγο, αλλά γενικώς υπάρχουν κάποια πράγματα που με χαλάνε πολύ.
1: Για πες.
0: Αυτή η είδηση, η χθεσινή, ακόμα δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Με εκνευρίζει τόσο πολύ που δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Αυτή η είδηση, η χθεσινή, ότι αθωώθηκαν και οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μπουραντώνη, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι όταν το ακούω. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές που δεν γνωρίζουν όλη την ιστορία, να την πούμε για να καταλάβουν και τι θέλω να πω μετά. Το 2020 είχαν μπουκάρει κάτι παλικάρια στο γραφείο του πρίτανη του τότε Οικονομικού Πανεπιστημίου, του κυρίου Μπουραντώνη, και του είχαν φορέσει, αφού τον προπυλάκησαν, του είχαν φορέσει μια ταμπέλα.
1: Θυμάμαι εικόνες που παίρνουν το καλάθι με τα χαρτιά που είχε μέσα και τα πετάγανε πάνω στο γραφείο του, και μετά
0: του φορέσανε μια ταμπέλα στο λαιμό που έλεγε αλληλεγγύη στις καταλήψεις. Τότε όλοι λέγαμε τι κάνει η αστυνομία. Μπήκε η αστυνομία λοιπόν μέσα, έκανε τις έρευνές της και κατέληξε στην σύλληψη 8 ανθρώπων. Από αυτούς οι 5 απειλάγησαν με βούλευμα. Και λέγαμε τότε, ωραία, μπορεί αυτοί οι 5 να μην είχαν τόση ανάμειξη, να ήταν στο κτίριο, αλλά να μην συμμετείχαν. Έμειναν και άλλοι 3, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε δίκη. Έγινε η δίκη χθες, 6 χρόνια μετά, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικαστικό που διαβάζουμε, το δικαστήριο είπε δεν προέκυψαν ενδείξεις ενοχής.
1: Άρα μόνος του, μόνος τη φορά στην ταμπέλα.
0: Άρα ναι, μάλλον κατά το δικαστήριο ο πρίτανης τα έκανε όλα αυτά μόνος του. Φόρεσε την ταμπέλα μόνος του, πέταξε τα χαρτιά πάνω στο γραφείο. Και αναρωτιέμαι, έχει καμιά αξία πια να συζητάμε για το αν γίνονται βαδαλισμοί στα πανεπιστήμια, αν πρέπει να μπαίνει η αστυνομία και να συλλαμβάνει τους ενόχους
1: και να καταλογίζονται? Και τι μήνυμα πρέπει να έχει? Πας εσύ, ξεφτιλίζεις έναν πρίτανη, του φοράς στο κεφάλι και μια ταμπέλα, και μετά κυκλοφορείς ελεύθερος και στο τέλος αθώνεσαι.
0: Γιατί
1: μου θυμίζει μια άλλη πιο ακραία, αλλά τότε είχε γίνει θέμα, που ήταν,
0: που αφελώς εγώ υποστήριζα ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, που πετάγανε το τσιμεντόλιθος.
1: Πετάγανε αυτοί που είχαν μια κατάληψη στους αστυνομικούς που έδωσαν να μπουν μέσα στο κτίριο που είχαν καταληφθεί. Ένα σπίτι που ήταν κλειστό, τσιμεντόλιθους, και αθώθηκαν, πήγαν σπίτι τους.
0: Ωραία. Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα, πες μου?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μπορείς να δώσεις μια εξήγηση? Δηλαδή το
1: δικαστές φοβούνται.
0: Αυτό είναι. Υπάρχουν κάποιοι δικαστές που κακώς έγιναν δικαστές, διότι άμα φοβάσαι να εφαρμόσεις τον νόμο και να απαγγείλεις την απόφασή σου, μην γίνεις δικαστής, γίνε δικηγόρος, γίνε κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορεί να αδειάζεις έτσι την αστυνομία και μια ολόκληρη κοινωνία που λέει, ρε παιδί μου, άμα αρχίσουν να τιμωρούνται οι ένοχοι σε αυτή τη χώρα, μπορεί και η ανομία να περιοριστεί. Τώρα έχουμε φοιτητικές εκλογές σήμερα. Χτες είχαμε επεισόδια σε 2 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μπήκε η αστυνομία, πάλι συνέλαβε κάποιους ενόχους. Αυτοί θα δικαστούν
1: σε
0: κάτι
1: 5
0: χρόνια μετά
1: και θα πάνε σπίτι τους.
0: Και θα πει, πιθανώς, αν δεν βρεθεί κανένας δικαστής με δέλτα κεφαλαίο, θα πει, όχου τώρα αυτοί με ξέρουν, να έρθουν να μου κάψουν το αυτοκίνητο.
1: Και πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι δικαστές ότι το μήνυμα είναι τραγικό για την κοινωνία. Όταν κάποιος συμπεριφέρεται έτσι στον συνάνθρωπό του, πρέπει να, δεν λέγω να πάει φυλακή, αλλά υπάρχουν, υποτίθεται πως έχει φτιαχτεί αυτή μια υπηρεσία που αν σε πιάσουν να κάνεις τέτοια πράγματα, για μια εβδομάδα, ένα μήνα, πας και καθαρίζεις, σκουπίζεις δρόμους, βάφεις πεζοδρόμια, δεν ξέρω τι άλλο κάνεις.
0: Είναι πάρα πολύ στενάχρονο αυτό. Στο μεταξύ προσπαθώ εγώ κάθε φορά όταν κρίνω μια κατάσταση, προσπαθώ να μπω στα παπούτσια αυτών που κρίνω και των ανθρώπων που διαχειρίζομαι. Προσπαθούσα όλο το βράδυ χθες να σκεφτώ πώς θα σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπέστη αυτόν τον εξευτελισμό, και ζήτησα από τον Δημήτρη τον Γιαννίρη να έχουμε μια επικοινωνία μαζί του, μήπως θέλει να μιλήσουμε. Μου απάντησε πολύ ευγενικά μέσω του Δημήτρη ο κύριος Μπουραντώνης: εδώ και καιρό έχω αποφασίσει να σιωπώ. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον, δεν θέλω να πω τίποτα. Πράγματι, κι εγώ αν ήμουν στη θέση του, μάλλον το ίδιο θα έκανα. Τι να πω? Τι να πω? Και πείτε μου τώρα, αυτό το θεωρείτε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα για μια κοινωνία? Γι' αυτό για που λέμε απονομή δικαιοσύνη στη χώρα.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι πρώτη φορά. Θυμάσαι πάλι εδώ πέρα στην εκπομπή, επειδή επιτραβάει πολλά χρόνια, μαλώναμε. Θυμάσαι ένας τύπος ο οποίος είχε το λεγόμενο τοξοβόλος.
0: Ναι.
1: Είχε πάρει ένα τόξο και
0: πάει στο
1: αμολούσε στο Σύνταγμα βέλη κατά των αστυνομικών.
0: Αυτός όμως δεν συνελήφθη.
1: Συνελήφθη, αθωώθηκε. Και μετά τον πιάσανε σε κάποια ληστεία. Μόνο τότε τον βάλαν φυλακή. Μα με συγχωρείς όμως, είναι δυνατόν?
0: Αυτή η υπόθεση για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δεν είμαστε λαϊκιστές. Έχουμε πει ότι καταρχάς εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ακόμα και αν είναι μερικές φορές παράξενες. Αλλά δεν μπορεί να μην προβληματίζεσαι. Έχω ένα άλλο περιστατικό που μου το έχουν διηγηθεί αστυνομικοί. Μου λένε, εμείς κάνουμε το ίδιο με τους δικαστές, αλλά τολμάμε να το κάνουμε. Δηλαδή, γίνονται μερικές επιχειρήσεις στην αστυνομία που, επειδή είναι εναντίον βαριών ποινικών αδικημάτων, οι αστυνομικοί μετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.
1: Ναι, με κουκούλα, ναι.
0: Κάνουν τη σύλληψη που πρέπει να κάνουν του ενόχου, τον πάνε στο δικαστήριο και το δικαστήριο απαιτεί ο αστυνομικός, αφού έχει καταθέσει εμπιστευτικά για το πώς κινήθηκε και τι έπραξε, να πάει στο δικαστήριο με το όνομά του και την ταυτότητά του. Και σου λέει, με βλέπουν αυτοί και μου κλείνουνε το μάτι όταν πάω να καταθέσω.
1: Θα τα πούμε. Ότι θα τα πούμε.
0: Κάτσε να καθαρίσω και θα έρθει και σένα η σειρά σου. Άρα το θέμα της δικαιοσύνης δεν είναι απλώς ένα θέμα που διέπεται από νόμους και κανόνες, απλώς. Το διαχειρίζονται άνθρωποι. Και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος της έδρας που υπηρετούν, το έχουμε χάσει από την αρχή. Εγώ σου λέω, χτες το βράδυ, όλο το βράδυ, σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν ένας δικαστής ή μία δικαστής, δεν ξέρω ποιος προείδρευε και δεν με ενδιαφέρει το όνομά του, είπε, γνωρίζοντας το περιστατικό αυτό που είχε συγκλονίσει τότε το Πανελλήνιο, δεν μπορεί να μην το είχε ακούσει, ότι ξέρεις
1: πρώτο
0: κάτι,
1: θέμα ήταν σε όλες τις εφημερίδες για 15
0: αποφάσισα μέρες να μην τιμωρηθεί κανένας.
1: Και τα πρόσωπα είναι εκεί. Τα βίντεο δείχνουν πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι τύποι.
0: Και μετά είναι η αστυνομία δεν συνέλαβε απλώς 2-3 τους οποίους περνάγανε απ' έξω ή ελαφρά την καρδία. Συνήθως η αστυνομία, ακριβώς για να είναι ισχυρό και το κατηγορητήριο, όταν οδηγήσει κάποιον στο δικαστήριο, ναι, το είδα,

0: Από κάτω, όταν γίνεται κυβέρνηση, να εφαρμόσετε το νόμο.
1: Πολύ σωστά. Από το στόμα μου το πήρε. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι, η κυβέρνηση έχει άποψη γι' αυτό? Γιατί λέει σταθερά και καλά κάνει, δεν κρίνουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Μπορείς όμως να τις σχολιάσεις. Το έχεις κάνει και στο παρελθόν. Όταν βγήκε η απόφαση για τις υποκλοπές, τη σχολιάσατε στην κυβέρνηση. Για την περίπτωση του κυρίου Μπουραντώνη, γιατί βλέπω ότι ο κύριος Μαρινάκης αναφερόταν σε περιστατικά βίας κατά πολιτικών.
2: Και εγώ, Βασίλη μου, λέω ότι το κράτος δικαίου περνάει κρίση, και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Αν με δείρει ένα στο δρόμο, να μην τιμωρείται. Αν δείρει έναν πρίτανη, τον ξεφτυλίσει, να μην έχει καμία ποινή. Να τον κοιτάνε και να τον αφήνουν ελεύθερο.
1: Πρέπει
2: να σκοτώσεις τον άλλο για να πας φυλακή ή για να τιμωρηθείς.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Άντε, πες το, θα το πω εγώ, εσύ θες να το πεις.
2: Ποιο?
1: Είναι βέβαιο ότι θα το πεις. Έχετε ένα θέμα σήμερα στην Καθημερινή που λέει ότι ετοιμάζεται νόμος για...
2: Το ξαναείπαμε και τότε αυτό.
1: Για να εκδικάζεται γρήγορα κάθε υπόθεση που αφορά πολιτικό. Εγώ το βρίσκω σωστό αυτό. Γιατί ο πολιτικός πολιτεύεται. Αν κάνει 5 χρόνια να εκδικαστεί μια υπόθεσή του, επί 5 χρόνια θα χαρακτηρίζεται υπόδικος και θα διεκδικεί την επανεκλογή του ως υπόδικος, που μπορεί να είναι και αθώος. Αν είναι ένοχος να μην ξανακατέβει στις εκλογές, θα τον αποβάλει.
2: Υπάρχει όμως ένα θέμα εδώ. Δεν υπάρχει.
1: Αλλά γιατί μόνο για τους πολιτικούς?
2: Γιατί ο πολιτικός, γιατί εγώ που είμαι ένας πολίτης και τα κάνω όλα σωστά και ξαφνικά έχω μια τέτοια ιστορία με τη δικαιοσύνη, πρέπει να περιμένω 2 χρόνια για να μου οριστεί δικάσιμος ή 1,5 ή 7 μήνες και άλλο σε 3 μήνες να το έχει οριστεί και να αθώνεται, ας πούμε. Γιατί? Και εγώ μπορεί αθώος να είμαι.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Όχι, δεν διαφωνώ.
2: Ιδιαίτερα μάλιστα.
1: Εγώ συμφωνώ με τη ρύθμιση, αλλά καλό θα ήταν. Γιατί πρόσεξε τώρα, όλες αυτές οι δίκες οδηγούν στην αθωότητα των ενόχων, γιατί έχουν περάσει 6 χρόνια. Δεν νιώθει ο δικαστής και την πίεση της κοινωνίας. Ενώ αν καλούτο να δικάσει 6 μήνες μετά το συμβάν, θα ήταν τόσο νοπή η οργή της κοινωνίας που θα την ένιωθε και ο δικαστής και θα έλεγε, ναι, από τη μια έχω αυτούς που μπορεί να με απειλήσουν μεθαύριο επειδή θα τους καταδικάσω, αλλά από την άλλη έχω και μια ολόκληρη κοινωνία που θα εξοργιστεί αν τους αθώσω. Αυτό βλέπουμε ότι λειτουργεί στις δίκες οι οποίες γίνονται σε σύντομο χρόνο. Άρα για μια άλλη φορά ακόμα θα μου πεις, είναι εύκολο αυτό, γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη? Όχι, δεν γίνεται, αλλά υπάρχουν μηχανισμοί για να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη και ακόμα δεν έχουμε δει απτά δείγματα επιτάχυνσης, παρά μόνο στις δίκες οι οποίες έχουν πολιτικό βάρος. Δηλαδή η δίκη της Χρυσής Αυγής, η δίκη των Τεμπών, πράγματι ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα από ότι θα ξεκινούσε μια άλλη δίκη.
2: Εντάξει, θα κρατήσουν όμως 5 χρόνια.
1: Άλλο αυτό. Άρα, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, διότι άκουσα με ικανοποίηση τον αρμόδιο επίτροπο να λέει η Ελλάδα στα ζητήματα κράτους δικαίου έχει κάνει πρόοδο. Γενικώς. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία δεν έχουμε καμία πρόοδο και δεν είναι και θέμα νόμων, το επαναλαμβάνω, είναι θέμα νοοτροπίας.
2: Και αυτό το ότι οι δίκες εξπρέσεις για τους βουλευτές, πώς να το πω, συνεχίζουν αυτή την παράδοση που πιστεύει ο κόσμος, ότι αν είσαι επώνυμος, έχεις χρήματα, είσαι πολιτικός στέλεχος, έχεις εξουσία, έχεις άλλη αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη από ότι αν είσαι ένας απλός πολίτης. Και αυτό είναι μεγάλο φάουλ για τη δημοκρατία μας.
1: Λοιπόν, αυτά. Σήμερα να σας θυμίσω ότι έχουμε φοιτητικές εκλογές. Κάποτε για τις φοιτητικές εκλογές ξενυχτούσαμε στις εφημερίδες για να πάρουμε τα αποτελέσματα, διότι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών κάποτε θεωρούνται πολιτικό μήνυμα της νεολαίας και για τις εθνικές εκλογές. Ακριβώς. Δηλαδή. Τώρα εδώ άλλο ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά εγώ δεν ξέρω γιατί γίνονται φοιτητικές εκλογές. Θα ζήσουμε για μια ακόμη φορά να βγουν τα αποτελέσματα τα οποία δεν είναι ενιαία, δεν έχουν κατορθώσει.

0: η νεολαία να συνεννοηθούν να βγάζουν ένα αποτέλεσμα.
1: Αυτό και αν είναι.
0: Στην εποχή του AI, εδώ δουλεύουν ακόμα με το χαρτί και το στυλό και ανακηρύσουν αυτούς νικητές οι πάντες. Θα ακούσουμε λοιπόν ότι η παράταξη του ΚΚΕ είναι πρώτη, η ΔΑΠ θα βγει και θα πει όχι, εμείς είμαστε πρώτοι, η ΠΑΣΠ θα πει τα δικά της, δεν θα βγάλουμε άκρη. Και αυτό είναι ένα θέμα ευθύνης της πολιτείας. Αν απαγορεύσει τις φοιτητικές εκλογές μέχρι να βρεθεί ένα κεντρικό σύστημα για να έχουμε αποτελέσματα, γιατί δεν μπορείς, Ρενάτη? Μα αυτό που είναι, που κάνουν δεν είναι φοιτητικές εκλογές. Ναι, είναι ένα σοου.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να οριμάσουν αυτές οι νεολαίες και να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Οι απαγορεύσεις δεν πάμε πουθενά με τις απαγορεύσεις.
0: Αν το κάνεις με ενιαίο ψηφοδέλτιο, για παράδειγμα, λέω τώρα μια πρόχειρη ιδέα. Ναι, αυτό το είδος τα φαινόμενα θα εκλείψουν.
1: Αλλά απλώς.
0: Μα δεν αποφασίζουν.
1: Δεν βγάζει άκρη αυτό.
0: Όταν η πολιτεία σέβεται την ανεξαρτησία των νεολαίων και τους δίνει 10-15 χρόνια να το λύσουν μόνοι τους και δεν το λύνουν, η πολιτεία πρέπει να παραμένει θεατής? Εγώ λέω όχι. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Μου λες τώρα που θυμήθηκα, το ξέρεις ότι πέρασα χθες από το Σύνταγμα.
0: Ναι, και.
1: Όλα αυτά που λέγαμε, που γίνανε νόμοι, φασαρίες
0: για τα φαναράκια,
1: για τα φαναράκια,
0: ενότητα,
1: υπάρχουν εκεί.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Εδώ λέμε λόγια. Μόλις είναι κάτι στην αιχμή της επικαιρότητας, βγαίνουμε, ακούμε εξαγγελίες αυτά και μετά σου λέει έλα το, εκεί θα μείνουνε.
1: Ναι. Και πέρασε νόμος να αλλάξει, λέει αυτό. Τα ναι. Φόρτωσε ο Μητσοτάκης στο Δένδια. Ο Δένδια
0: σήμερα ναι,
1: κάνει.
0: Ναι. Υπάρχει δέσμευση και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Πολιτισμού, νομίζω, όλοι μαζί να το αλλάξουν αυτό. Να ξαναγίνει το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Εγώ κάθε φορά που περνάω, γυρνάω το κεφάλι μου από την απέναντι μεριά. Δεν θέλω να τον βλέπω τον άγνωστο στρατιώτη. Διότι όταν τον βλέπω, βλέπω κάτι. Μεγάλες ομάδες τουριστών που κοιτάνε απορριμμένοι, γιατί δεν το έχουν ξαναδεί αυτό που αλλού έχουν πάει. Πάνε στο μνημείο, αλλά βλέπουν μια εικόνα που δεν ξέρουν και τι είναι. Και σου λέει, τι γίνεται εδώ τώρα, τι είναι αυτό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται να υποδεχθεί σε μισή ώρα ο Κινέζος Πρόεδρος τον Αμερικανό ομολογό του. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν διαπιστώνει ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ λίγα 24 ώρα αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Ταχεράνη. Στο μεταξύ, Ιρανός βουλευτής δήλωσε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, ενώ προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025. Μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ, η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. Μαζί κύρωση και επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με το δήμαρχο Βιταλί Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλό μεσημέρι, κυρία Υπουργέ.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έβλεπα το Σαββατοκύριακο κάποιες εικόνες. Είσαστε στο Λονδίνο για αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που κάνει η ΔΥΠΑ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, το Υπουργείο Εργασίας.
0: Α, το Υπουργείο Εργασίας. Ωραία. Όπου υπήρχαν χιλιάδες κόσμο. Πόσος κόσμος ήρθε?
2: 3.107 Έλληνες πολίτες που ζούσαν, που ζούνε κατεξοχήν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι μόνο. Ναι. Είχαμε κόσμο που ήρθε και από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, για να έρθουν στην εκδήλωση, και στην εκδήλωση αυτή ήταν 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, οι οποίοι αναζητούν ένα αγωνίως εξειδικευμένο προσωπικό. Με τη μείωση ανεργίας που πλέον έχει η χώρα μας, η μεγάλη πρόκληση να βρίσκεις εργαζόμενος, όχι να βρίσκεις δουλειά. Mm. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι επιχειρήσεις αυτές από όλους τους κλάδους, δηλαδή ήταν και οι 5 συστημικές τράπεζες, ήταν οι μεγάλες εταιρείες κατασκευαστικές.
0: Απέδωσε όμως το εγχείρημα. Δηλαδή ήρθαν οι άνθρωποι.
1: Δουλειά, δηλαδή.
0: Έχετε
2: λοιπόν, κοιτάξτε,
0: πόσοι βρήκαν δουλειά.
2: Επιτόπου γινόντουσαν προσφορές.
0: Ναι.
2: Επιτόπου.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι ακριβώς προσφορές έκανε ο κάθε επιχειρηματικός όμιλος, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Αλλά έτυχε να δω κιόλας. Και από τις αναφορές που μου κάνουν μετά και οι επιχειρήσεις, γινόντουσαν επιτόπου προσφορές. Επίσης, είχαμε τα εξής φαινόμενο. Είχαμε περιπτώσεις όπου κάποιος είχε έρθει στην περσινή εκδήλωση στο Λονδίνο ως ενδιαφερόμενος και φέτος επέστρεφε ως εργοδότης πλέον για να προσλάβει με τη σειρά του άλλους Έλληνες στο Λονδίνο.
0: Α, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα και
2: είχε επιστρέψει,
0: ξέρει
2: είχε ξεκινήσει
0: τι θέλει κάποιος για να επαναπατριστεί. Α, τον
2: ναι, και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ότι πολλές από τις επιχειρήσεις, και σωστά το κάνουν κατά τη γνώμη στρατηγικά, στις αποστολές τους, οι οποίες είναι μεγάλες. Ξέρετε, όταν μερικές από αυτές τις επιχειρήσεις κλήθηκαν να κάνουν 600 συνεντεύξεις σε μία μέρα. Mm. Για το κάνεις αυτό, θες πάρα πολλά άτομα. Έρχονται λοιπόν σε πολυάριθμες αποστολές και τείνουν να προτιμούν, και νομίζω σωστά το κάνουν, ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Οι ίδιοι έχουν επαναπατριστεί, ζούσαν χρόνια στο εξωτερικό και πλέον έχουν γυρίσει στην Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι.
1: Απολογισμός υπάρχει από τα προηγούμενα.
2: Κοιτάξτε.
1: Να ξέρουμε ότι 5.000 κάνανε αιτήσεις, πήρε 2.000.
2: Λοιπόν, 500. Έχουμε τα στοιχεία, κοιτάξτε. Τα μόνο αξιόπιστα στοιχεία που μπορεί να έχουμε, την κατάλληλη ότι μας αναφέρουν όταν το θυμούνται οι επιχειρήσεις, και το λέω ναι. Αυτό. Μερικές φορές,
0: πείτε να το θυμούν.
2: Μερικές φορές με ένα παράπονο, καλώς εννοούμενο παράπονο, με την εξής έννοια. Τις προάλλες μιλούσα με μια επιχείρηση που έρχονταν στο Λονδίνο. Και λέω, τι έγινε τελικά? Μου λέει, τώρα που με πετυχαίνετε, υπογράφω 4 συμβάσεις από την Αμερική. Λέω, τι συμβάσεις? Λέει, από ανθρώπους που είδαμε σε αυτό που κάναμε στην Αμερική, που ήταν πριν από 4 μήνες, και πλέον 4 μήνες μετά ήρθε η ώρα της υπογραφής της σύμβασης. Ο πιο, αν θέλετε όμως, αξιόπιστος τρόπος μέτρησης αυτών των κινήσεων είναι μέσω της Eurostat. Η Eurostat καταγράφει πόσοι αλλάζουν φορολογική κατοικία, πόσοι έρχονται στην Ελλάδα και πόσοι φεύγουν από την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Η Eurostat λοιπόν έχει καταγράψει ότι τελευταία 15 ετία έχουν φύγει 730.000 πολίτες, μεγάλος αριθμός, και έχουν επιστρέψει 473.000 πολίτες. Mm. Δηλαδή είναι το 64%. Είναι μεγάλο ποσοστό. Θα ήθελα ένα μεγαλύτερο, φυσικά θα ήθελα. Ήδη ότι έχουν επιστρέψει 473.000 είναι νομίζω ένα πολύ ισχυρό σήμα για την τάση επιστροφής που υπάρχει, η οποία βεβαίως ενισχύεται και από σημαντικά κίνητρα.
0: Αυτό που λέτε όμως είναι στη 15ετία. Έχουμε εικόνα.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια
0: ναι.
2: Έχουμε την πιο έντονη κλιμάκωση της επιστροφής.
0: Ναι.
2: Με θετικό ισοζύγιο, δηλαδή σε κάθε χώρα υπάρχει πάντοτε μια κινητικότητα. Άλλοι
0: ναι.
2: Φεύγουν, άλλοι έρχονται.
0: Ναι, ναι.
2: Το σημαντικό είναι αυτοί που επιστρέφουν να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν.
0: Άρα στην
2: λοιπόν,
0: την τελευταία διετία
2: είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που έχουμε θετικό ισοζύγιο, δηλαδή επιστρέφουν πολύ περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν, κατά πάνω από κατά περίπου 20.000.
0: Α, μάλιστα.
2: Άρα 20.000 περισσότεροι είναι αυτοί που γυρνάνε στην Ελλάδα από αυτούς που φεύγουν από την Ελλάδα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ συγκινησιακά φορτισμένο. Εγώ έτυχε να συνομιλήσω για παράδειγμα με ένα ζευγάρι. Μου λένε, είμαστε 25 χρόνια στην Αγγλία, 30 χρόνια. Ποτέ δεν μας είχε περάσει από το μυαλό. Τώρα λέει, μας ανάβετε φωτιές. Λέω, μα είναι γι' αυτό, να σας ανάψουμε και άλλες φωτιές για να γυρίσετε στην Ελλάδα. Ήταν πάντως πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ο κόσμος θέλει να επιστρέψει. Προφανώς δεν αρκεί η καλή ποιότητα ζωής και ο καλός καιρός, αλλά θέλουν μια σοβαρή, αξιοπρεπή επαγγελματική ευκαιρία. Και αυτή πλέον στη σημερινή αγορά εργασίας της Ελλάδας, εν έτη 2026, με την μεγάλη μείωση ανεργίας και την σταδιακή βελτίωση όρων εργασίας, πλέον η χώρα μας έχει να προσφέρει και να αναδείξει τέτοιες σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.
0: Πάμε τώρα στο
1: από την άλλη, βέβαια, ακούμε πάντα τις επιχειρήσεις οι οποίες λένε ότι ψάχνουμε να βρούμε κόσμο, αλλά δεν βρίσκουμε τις ειδικότητες, εν πάση περιπτώσει τα ταλέντα.
0: Τώρα ανοίγει το καλοκαίρι.
2: Λοιπόν,
0: έχουμε βαρεθεί να ακούμε, παιδιά, δεν βρίσκουμε.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, να σας πω ένα σχετικό με αυτό. Πέρσι στο Λονδίνο έρχεται μια εταιρεία από τις μεγάλες μουρυστικές και μου λέει το εξής. Μου λέει, ψάχνω 3 χρόνια να βρω ειδικό μηχανικό για drone, γιατί έχω ένα project μεγάλο με drones και ψάχνω εξωτερικό προσωπικό και δεν βρίσκω. Αυτό μου το είπε στην αρχή της εκδήλωσης. Έτσι στο τέλος. Προσέλαβα ήδη 4, μου λέει. Προσέλαβα 4 ειδικούς εξειδικευμένους μηχανικούς στα drones. Ό,τι έψαχνα, μου λέει, τόσα χρόνια το βρήκα σε μία μέρα.
0: Ναι, εγώ αναφερόμαι τώρα στην τουριστική περίοδο που έχει ανοίξει πια για την Ελλάδα και δόξα τω Θεώ πάει καλά, αλλά έχω βαρεθεί να ακούω, ειδικά στην εστίαση και στα ξενοδοχεία, δεν βρίσκω, πληρώνω αλλά δεν βρίσκω.
2: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Καταρχάς είναι γεγονός ότι όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ακούγαμε πριν από 6 χρόνια, που δεν έβρισκες δουλειά, όχι δεν έβρισκες εργαζόμενο.
1: Προφανώς.
2: Άρα όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της μείωσης της ανεργίας. Μία, θα έλεγα, θετική εξέλιξη, όμως που έχει αυτή την αρνητική συνέπεια ή μάλλον μια νέα πρόκληση. Εκεί λοιπόν, τι μπορεί να κάνει κανείς. Το πρώτο είναι να εξαντλήσει το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή να δει τι έχει δεξαμενή και να μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Το δεύτερο είναι κάποιοι οποίοι μπορεί να μην έχουν μια εξειδίκευση τέτοια, να τους δώσεις αυτήν την κατάρτιση και να μπορούν να βγουν σε λίγο καιρό στην αγορά εργασίας. Τι εννοώ, παράδειγμα. Σε αυτούς που ζητάνε, που είναι συζήτηση, είναι ας πούμε οι σεφ και οι ζαχαροπλάστες. Πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Ναι.
2: Στις σχολές της ΔΥΠΑ που αναφέρατε προηγουμένως, προσφέρουμε ειδικά προγράμματα κατάρτισης διετή σε σεφ και ζαχαροπλάστες. Γιατί είναι τεράστια ζήτηση. Άρα τι κάνουν, για 2 χρόνια κάνουν το πρωί πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, εστιατόρια, σε ταβέρνες, σε ξενοδοχεία και το απόγευμα κάνουν μάθημα στη σχολή. Τελειώνουν στα 2 χρόνια, παίρνουν πιστοποίηση απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας 100%. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε, χαρτογραφούμε την αγορά εργασίας, βλέπουμε τι ανάγκες υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες, τις προσφέρουμε αυτές μέσα από τις σχολές μαθητείας με πολύ μεγάλα αποτελέσματα εν συνεχεία στην απορροφητικότητα στην πραγματική αγορά εργασίας. Και ταυτόχρονα με αυτό πρέπει να σας πω ότι σκεφτόμαστε rebrain και σκεφτόμαστε αυτές τις δράσεις ενδεχομένως για υψηλόβαθμες θέσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι θέσεις. Ξέρετε πόσοι Έλληνες δουλεύουν στο Λονδίνο σε εστιατόρια και σε ξενοδοχεία? Πάρα πολλοί, οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν. Άρα και αυτό ήταν, γι' αυτό ήρθαν μεγάλες επιχειρήσεις από τον τουρισμό μαζί μας στο Λονδίνο και έκαναν προσφορές σε Έλληνες πολίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα στο Λονδίνο.
1: Πάντως εξακολουθούν να λείπουν αυτό που λέγαμε, γύρω στους 200.000 εργαζόμενοι.
2: Αυτά τα στοιχεία δηλαδή δεν απαντώνται, κοιτάξτε. Υπάρχουν κάποιοι που τα λένε αυτά χωρίς καμία τεκμηρίωση.
1: Στις υποδομές.
2: Αυτά τα στοιχεία εμείς δεν τα βρίσκουμε πουθενά. Υπάρχει μια διαδικασία βάσει τη οποία μπορεί, όταν έχει κενά, να το ζητήσει από τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση. Τα κενά που έχουν ζητηθεί από την υπηρεσία απασχόληση είναι κάπου 4.000 σε αυτόν τον τομέα. Άρα θέλω να πω ότι πρέπει και να ζητάνε από τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση να τους βοηθάει. Η δημόσια υπηρεσία απασχόληση αυτό πράγμα κάνει. Κάνει τη σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
1: Όχι, κοιτάξτε, εγώ πηγαίνω στο Ζαγόρι πολύ συχνά. Υπάρχουν εκεί 500 εστιατόρια και μικρά, ας πούμε, μοτέλς, τα οποία ζητάνε κόσμο.
2: Εντάξει, είναι και
1: είναι
2: τι
1: πάρα πολύ δύσκολο
2: όμως
1: να βρεις.
2: Είναι και τι μισθούς δίνουν. Παίζει και αυτό ρόλο. Καταλαβαίνετε ότι σε μια αγορά εργασίας που στενεύει με ποια έννοια, το διαθέσιμο δυναμικό στενεύει, αυξάνει ανταγωνισμός, αυξάνουν μισθοί. Θα σας το πω με το εξής παράδειγμα. Κάνουμε τις ημέρες καριέρας εδώ στην Ελλάδα, σαν το Rebrain, αλλά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε κάνει 55 σε 20 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Τα τελευταία 2 χρόνια, που πηγαίνω σχεδόν σε κάθε μέρα καριέρας, έχω παρατηρήσει το εξής φαινόμενο. Στην αρχή, οι 9 στους 10 που ερχόντουσαν πολίτες ήταν άνεργοι, έψαχναν δουλειά. Τώρα, αν πας η ημέρα καριέρας που διοργανώνουμε, η πλειοψηφία, όχι 9 στους 10, αλλά η πλειοψηφία έχουν δουλειά, ψάχνουν καλύτερη δουλειά. Mm-hmm. Άρα χρησιμοποιούν τη δουλειά που έχουν και λένε, δεν μου φτάνουν αυτά τα χρήματα, θέλω κάτι περισσότερο. Παίρνω 1.000, θέλω 1.200. Παίρνω 1.200, θέλω 1.500. Άρα λοιπόν, και αυτό θεμητό είναι, απολύτως θεμητό. Διεκδικούν καλύτερους όρους εργασίας. Σε μια αγορά εργασίας λοιπόν που υπάρχει, όλο ένα και λιγότερο διαθέσιμο δυναμικό, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί ανάγκες, έχει μειωθεί η δεξαμενή, προφανώς ο ανταγωνισμός και η αύξηση μισθών είναι μεγαλύτερη.
0: Τώρα, έτσι όπως γίνεται η διαπραγμάτευση ελεύθερα μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, όπου ο εργοδότης λέει εγώ ψάχνω έναν αλλά δίνω τόσα και ο εργαζόμενος λέει εγώ ψάχνω για μια καλύτερη δουλειά από αυτή που έχω αλλά θέλω να πάρω τόσα. Πώς θα μπορέσετε να παρέμβετε νομοθετικά για να λύσετε αυτό που πρέπει να λυθεί, αλλά δεν ξέρω πώς λύνετε με νόμο να θεσμοθετήσετε την ίση αμοιβή για άντρες και γυναίκες. Είδα ότι αναλαμβάνεται μια σχετική πρωτοβουλία προς τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς αυτό, ακόμα και αν συμφωνηθεί, μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.
2: Λοιπόν, έχουμε στα σκαριά ένα νομοσχέδιο, το οποίο το συζητάμε ήδη εδώ και σχεδόν 2 μήνες με τους κοινωνικούς εταίρους. Μάλιστα, σήμερα το απόγευμα έχουμε μια νέα συνάντηση με όλους τους επικεφαλής, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Γιατί η προσωπική μου δέσμευση είναι οποιοδήποτε νομοσχέδιο φέρνω προς ψήφιση, πρώτα να έχει συζητηθεί, πριν καν φτάσει σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, να έχει συζητηθεί σε βάθος με την ίδια την αγορά. Αυτό λοιπόν είναι ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο πάει να βάλει πιο αυστηρούς κανόνες μισθολογικής διαφάνειας. Παράδειγμα, πρέπει ένας υποψήφιος, προτού φτάνοντας στη συνέντευξη, να ξέρει γιατί μισθό μιλάμε ή γιατί εύρος μισθού. Πρέπει να το ξέρει αυτό. Σήμερα δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί και να γίνει. Αλλά τώρα αυτό λοιπόν, που λέτε.
2: Αρχίζεις και επίσης.
0: Να πάει μια εργαζόμενη στο λογιστήριο και να πει: ο συνάδελφός μου παίρνει παραπάνω γιατί δεν μου δίνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
2: Άλλη υποχρέωση. Οι προκηρύξεις θέσεων πρέπει απαραίτητος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες ως προς το φύλο. Ανεξάρτητες.
0: Ναι.
2: Δεύτερο.
0: Συμφωνούμε.
2: Τρίτο στοιχείο. Εργάζεσαι στο λογιστήριο μιας επιχείρησης. Και έχεις την υποψία ότι επειδή είσαι γυναίκα, σε πληρώνει λιγότερο από άλλους στο λογιστήριο που είναι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Μπορείς να υποβάλεις αίτημα για τη μισθολογική δομή, για το δηλαδή πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι, χωρίς να προσωποποιείς σε κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένα, πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Άρα λέμε σε όμοια εργασία. Αυτό αυξάνει την πίεση, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και έχει και κυρώσεις. Έχει κυρώσεις δηλαδή σε περίπτωση που αποκαλυφθεί απόκληση που υπερβαίνει το 5% και η οποία είναι αδικαιολόγητη, εν συνεχεία να υπάρχουν κυρώσεις και υποχρέωση για συμμόρφωση. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί διαπιστώνουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαστε δίκαιοι, σε όλη την Ευρώπη, ότι υπάρχει ακόμη εν έτη 2026 χάσμα στις απολαβές μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδιες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, δουλεύουμε.
0: Ωραία είναι αυτά,
2: θέσεις,
0: αλλά ακούγονται πολύ ρομαντικά για να γίνουν πράξη.
1: Δηλαδή, δικαιώνεται μια γυναίκα, μα πάει αυτό το πράγμα να το κάνει αυτό, δεν έχουμε
0: σιγά
1: καταλάβει.
0: Σιγά μην δικαιωθεί.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Θα πει το αφεντικό, δίνω στο Νότι περισσότερα από ό,τι δίνω στη Δήμητρα, διότι ο Νότις κάνει και μια επιπλέον.
2: Μα γι' αυτό υποχρεούνται να κάνουν, να βάλουν σε θέση μισθολογικές δομές και στη τελική είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να σε αφήνει μέτοχος. Γιατί δηλαδή οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο? Γιατί?
0: Μα δεν λέει κανείς ότι πρέπει.
2: Ωραία.
0: Να
2: άρα λοιπόν
0: λιγότερο.
2: Βάζουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λέμε πώς μπορείτε να το υποχρεώσετε να εφαρμοστεί ακόμα και αν το θεσπίσετε.
1: Γιατί θυμάστε ότι υπήρχε μια μεγάλη τράπεζα.
2: Ότι, κυρία Παπαδόπουλε, ναι. Έχει γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν μπει κατευθυντήριες γραμμές που καλούνται να εφαρμόσουν όλα τα κράτη-μέλη.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή η απόκληση μισθολογική δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Αντίστοιχη υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Άρα λοιπόν σε κεντρικό επίπεδο έχουν θεσπιστεί αυτές οι υποχρεώσεις, τις οποίες και η χώρα μας θα θεσπίσει, προκειμένου αν θέλετε να αυξήσει την πίεση σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, η οποία νομίζω σωστή κατεύθυνση κινείται. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν θέλουμε να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο εφόσον εκτελούν όμοια εργασία.
1: Θυμίζω απλώς, επειδή είμαστε παλιοί, ότι υπήρχε μια τράπεζα η οποία δεν προσλάμβανε γυναίκες.
2: Εντάξει, αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι πλέον οι προκηρύξεις θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Αλλά επειδή αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Χιώτη, και το ζήτημα των μισθών, να σας πω ότι χτες ήταν ίσως από τις πιο σημαντικές μέρες στην αγορά εργασίας εδώ και πολλά χρόνια. Είχαμε 2 συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν το 15% των εργαζομένων στη χώρα, των μισθωτών στη χώρα, πάνω από 400.000, όποιος δουλεύει στην εστίαση. Εστιατόριο, ταβέρνα, μπάρα, αναψυκτήριο, εταιρεία catering, οποιοδήποτε, αν θέλετε, οποιαδήποτε επιχείρηση εστίασης, συλλογική σύμβαση εργασίας, την οποία χτες την επέκτηνα σε όλους τους εργαζομένους στον κλάδο, το οποίο τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει αύξηση μισθών για τους εργαζομένους στον κλάδο, αύξηση παροχών, επιδόματα για παράδειγμα γονικής αδείας, επίδομα για το αν έχει τελειώσει τουριστική εκπαίδευση και το καθεξής.
0: Είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να δηλώνει ο εργοδότης τον εργαζόμενο ως πλήρως απασχολούμενο, γιατί κάνουν εκεί κάτι κόλπα.
2: Γι' αυτό υπάρχει η θεώρηση εργασίας και εδώ η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει παίξει καταλυτικό ρόλο. Ξέρετε,
0: έχουμε υπερβεί το χρόνο μας, αλλά θέλω μια τελευταία ερώτηση και μια γρήγορη απάντηση. Τι γίνεται με το πρόγραμμα για τους απασχολούμενους άνω των 55? Ήταν ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, σταμάτησε και παίρνουμε πολλά μηνύματα ότι είμαστε στα πρόθυρα συνταξιοδότησης, δεν βρίσκουμε άλλη.
2: Δεν σταμάτησε, τρέχει, έχει ωφελήσει ως τώρα 38.000 ωφελούμενους, οι οποίοι είναι πράγματι στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55, ένα πρόγραμμα εξόχως κοινωνικό για να στηρίξει ανθρώπους που βρίσκονται εκτός δουλειάς.
0: Μα λένε οι φορείς ότι έχουν τελειώσει οι πιστώσεις.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Οικονομικών, έχω ζητήσει σχετικούς πόρους και είμαστε πρώτο πυλών και νέας επέκτασης του προγράμματος 55+.
0: Άρα θα έχουμε επέκταση πριν το καλοκαίρι.
2: Θα έχουμε επέκταση το αμέσως επόμενο διάστημα και σε νέες θέσεις εργασίας ένα εξόχως κοινωνικό πρόγραμμα το οποίο βοηθάει συμπολίτες μας οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά αν βρεθείς εκτός δουλειάς μετά τα 55. Μερικοί από αυτούς είναι κοντά στη σύνταξη και θέλουν λίγα χρόνια για να καλύψουν τα συντάξιμα χρόνια και ταυτόχρονα προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε δήμους, σε περιφέρειες, σε δημόσια νοσοκομεία κ.ο.κ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Προσγειώνεται στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα έχει υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο της Κίνας. Το περιμένουμε, διότι ο Τραμπ όταν μιλάει μόνος του λέει διάφορα πράγματα υπερφύελα. Έχοντας απέναντί του το Σι Τζιπίνγκ, νομίζω ότι κάπως θα είναι διαφορετική η συζήτηση, γιατί τώρα βλέπω το πρωί στα site ότι ταξίδεψε ο Μαρκ Ρούμπιο φορώντας αυτή την φόρμα της Nike που φόραγε συνήθως ο Μαδούρο και την έχει ονομάσει και η Nike φορεσιά Μαδούρο. Είδα λίγο μετά ότι ο Τραμπ έβγαλε ένα χάρτη όπου απεικονίζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η νέα πρωθυπουργός της Βενεζουέλας έχει πει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θέλω να πω ότι κάθε μέρα διαβάζουμε και κάτι απίθανα πράγματα που υποστηρίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι περίεργος αν θα επαναλάβει τέτοιου είδους υπερφύαλα πράγματα μπροστά στον πρόεδρο της Κίνας.
1: Και ελπίζω να βοηθήσει αυτή η συνάντηση και να τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν. Να φτάσουν σε μια.
0: Κυρίως γι' αυτό κοιτάζουμε να δούμε τώρα τι θα βγει από τη σημερινή συνάντηση. Οι συνομιλίες ξεκινούν αργά το βράδυ απόψε. Αύριο θα σας ενημερώσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Skype.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχεται τόσο λίγου στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό μπραντεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News, ο οποίος συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, πως δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς, με φόντο την ευθραυστή εκεχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις Ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ και η Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Την ίδια ώρα, διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει χθες ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αραχτσί, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφει και η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αύξησεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων. Με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλέγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κοσμίδης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης. Αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιταλ Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Στο μπάσκετ, την ΙΤΑ με 81-64 από τη Βαλενθία γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλειστική από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλενθία. Στο ποδόσφαιρο, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5η 14 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα φυσικά τα οποία αφορούν και οφείλουμε να μεταφέρουμε σε εσάς για να έχετε την πλήρη και καλύτερη ενημέρωση. Αυτό το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι αυτή η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπινγκ αυτήν την ώρα, με τη θερμή υποδοχή και βεβαίως όλη αυτή η ατζέντα και το τι πρέπει να περιμένει καταρχάς οι δύο χώρες, αλλά και βεβαίως τι περιμένει και η Ευρώπη από όλα αυτά τα οποία θα συμβούν και από όλα αυτά τα οποία έχουν προγραμματιστεί να συζητήσουν οι δύο ηγέτες, ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Σι Τζινπινγκ. Αυτήν την ώρα λοιπόν η θερμή υποδοχή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κίνα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται ήδη εκεί. Θα ακούσουμε βεβαίως και τις εκτιμήσεις του Μιχάλη Γνατίου με όλα αυτά τα οποία μετέδωσε χθες και μετέφερε πληροφορίες από την Ουάσιγκτον. Ο Μιχάλης Γνατίου, ανταποκριτής και συνεργάτης του Sky, ραδιοφώνου, τηλεόρασης και διαδικτύου. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τις διαφωνίες αναφορικά με το τι συμβαίνει και το τι ακριβώς γίνεται με τα στενά του Ορμούζ και όλα αυτά για τα οποία έχουμε την διαφωνία του κυρίου Ρούμπιο, διότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται τώρα και λέει με δηλώσεις του μέσα από το Air Force One ότι η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, ενώ επίσης σημειώνει ότι ελπίζουν να τους πείσουν να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα, και όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου, που είχε πει ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε τη βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί αυτή η κρίση του πολέμου. Που είχε πει ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε τη βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί αυτή η κρίση του πολέμου.

Εδώ λοιπόν βεβαίως και επίσης εχθές έχουμε αυτά τα οποία μας πληροφόρησε ο Μανώλης Κωστίδης, η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες με την παρενόχληση και ενός πλοίου ακόμη μια φορά κοντά στην ΚΟ. Ένα ιδιαίτερο προβληματικό και ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα οι τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, καθώς πλέον μέσω διαρροών μεταδίδει. Ιδίως, όπως έλεγε και ο Μανώλης Κωστίδης και το τόνιζε ιδιαίτερα, το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι, τον επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες, ότι θα ενσωματώθει και θα ενσωματώσει και τις έολες θέσεις περί γκρίζων ζωνών. Όλα αυτά για τα οποία υπάρχουν αυτές οι τοποθετήσεις από μπρα της Άγκυρας είναι βέβαιως κάτι το οποίο θα ακούσουμε και κάτι το οποίο θα έχουμε στα ρεπορτάζ μας. Από την άλλη, έχουμε χθες την μεγάλη εικόνα, στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων, έχουμε τον λόγο του θρόνου με την Βασίλισσα Καμίλα στον πλευρό του. Ο Βρετανός βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε χθες τον επαναμοζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή στην Μεγάλη Βρετανία για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κιρ Στάρμερ, η καρέκλα του οποίου πλέον τρίζει, καθώς απειλείται εκ των έσω. Όλα αυτά βεβαίως με το καθιερωμένο τελετουργικό στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Εσωτερικά εδώ τα ζητήματα τα οποία βεβαίως αφορούν είναι η πράσινη μετάβαση με ενεργειακή ασφάλεια και όλο αυτό το συνέδριο το οποίο συμμετείχε και η Καθημερινή και συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός και με τις δηλώσεις σχετικές, τα οποία θα ακούσουμε και στην σχετικό ρεπορτάζ το οποίο έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον αυτόματο έλεγχο όλων των αποδείξεων από την ΑΔΕ. Έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική διάσταση των δεδομένων και των γεγονότων που έχουμε στα πανεπιστήμια, με όλες αυτές τις επιθέσεις, οι δύο επιθέσεις που γίνανε στα πανεπιστήμια αρχής της εβδομάδος, και όλα αυτά στη σκιά των φοιτητικών εκλογών που είχαμε χθες, και με τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή. Έχουμε βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, τα θέματα τα οποία αφορούν και εν όψη και τη δημιουργία των δύο

κομμάτων και τη παρουσία των δύο κομμάτων τόσο από τον κύριο Τσίπρα όσο και την κυρία Καριστιανού, το πολιτικό σκηνικό και το πολιτική, οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες αυτού του τόπου να κονταροχτυπιούνται και βεβαίως όλα αυτά έχουμε τα ζητήματα στην επικαιρότητα. Είναι αυτή την ώρα βλέπουμε στα πλάνα μας την θερμότατη υποδοχή, η πρώτη μεγάλη συνάντηση Τραμπ και εσύ μετά την άφηξη του κύριου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο μετά από 9 χρόνια. Στερεωτική βεβαίως παρέλαση, μπάντα, κόκκινο χαλί και σημαίες, πολύ ωραία τα πλάνα. Την έχουμε ήχο από την τηλεόρασή μας. Δημητρά μου, μπορούμε λιγάκι. Είναι ο Άκης Παυλόπουλος με την Μάρο Καρούση και μεταδίδουν τις εικόνες αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραίες εικόνες από το Πεκίνο, εκεί όπου αυτή την ώρα το Πεκίνο υποδέχεται τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Δήμητρα Σαματίου, λοιπόν, όπως καταλάβατε, φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά της τα αυτιά. Είμαστε μαζί εδώ από πολύ νωρίς για να ξεκινήσει και η πρωινή αυτή εκπομπή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές πινελιές και βεβαίως επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και η κυρία Αργυρόγια Μελιά στην επικοινωνία μαζί σας. Αν καλέσετε στο 210-4800-170-174. Εμείς θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού ή διαδικτύου, αν τα στείλετε στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στο υπολογιστή μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις, όπως επιμελήθηκε η Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια η ακρόαση όλων όπως πάντα κάνουμε το ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Με τιμές και υπαυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχεται αυτή την ώρα στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο κοινωνικός πρόεδρος Xi Jinping, τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μία σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο μαμούφ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό μπραντεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας για να έρθει το διέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο κ. Ρούμπιο στο Fox News μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης προς την Κίνα, ο οποίος και θυμίζουμε συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του αυτή στην Κίνα. Οι δηλώσεις πάντως έρχονται του κ. Ρούμπιο σε αντίθεση με όσα έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος πως δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη εκεχηρία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ και η Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον ισχύων στο νότιο Ιράν. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ καλεί ανοιχτά χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ιρανού Πρωθυπουργού Νετανιάχου ότι ο ίδιος επισκέφθηκε τα Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ιρανού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Συνάντησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία δηλαδή χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αργατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να αυξήσουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης αυτής του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σε ενσωμάτωση, με τίτλο Ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, δεξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ. Υπέρ της αρχής του Τάχθη Καρμόνη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε Πασόκ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλαίσια Ελευθερίας και Νίκη. Κλείνοντας αυτή τη μαραθώνια χθεσινή συζήτηση, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πετραλιάς,

Νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα Πέμπτη στην Βουλή και αύριο στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, τα ψήφισε το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Αναβαθμίζονται δραστικά οι δυνατότητες της ΑΔΕ, καθώς με ένα νέο λογισμικό κάθε απόδειξη από οποιαδήποτε επιχείρηση και αν κοπήσει όλη την επικράτεια θα διαβάζεται σε πραγματικό χρόνο στην εφορία. Επίσης, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα σημαίνει τον συναγερμό εάν σταματήσει η ροή δεδομένων ή παρατηρηθούν ασυνήθιστες συναλλαγές. Τέλος, θα απαλλάξει τους επαγγελματίες από την υποχρέωση να διαβιβάζουν τις αποδείξεις τους μέσω του eSend. Το νέο σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2026. Την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πολλές ψεύτικες δηλώσεις, καθώς κατά τους ελέγχους ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχωρούσε από το πρόγραμμα οικειοθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Την αποχώρηση εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκθελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων τουρισμού που συγκάλεσε το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επεσήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx. Γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκθελονιστές Θεσσαλονίκης, αύξηση στις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Μια ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για μια ακόμη χρονιά ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, όσο και η πανσπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ κάνουν λόγο για παρατυπία στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Η ΔΑΠ αναφέρει πως σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Συγκεκριμένα καταγγέλει πως ομάδα μελών της πανσπουδαστικής εισέβαλε στο χώρο της καταμέτρησης του οικονομικού και σημειώθηκαν επιθέσεις και βιοπραγίες εις βάρος στελεχών και φοιτητών της ΔΑΠ με αποτέλεσμα ο τραυματισμός και διακομή ατόμων στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση των 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται στα ποσοστά της τάξης του 46,48%. Δεύτερη είναι η πασπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 6,18% και τέταρτη θέση τα ΑΕΑΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πασπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωση 18,84% έχει εκδοθεί το παρακάτω αποτέλεσμα. Πρώτη πασπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ με ποσοστό 11,13%, τρίτη η ΑΕΑΚ με ποσοστό 9,5% και τέταρτη η ΠΑΣ με 4,06. Έντεκα περιστατικά χανταϊού συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων έχουν αναφερθεί συνολικά μέχρι σήμερα, σύμφωνα πάντα με ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 2 θεωρούνται πιθανά και ένα παραμένει ασαφές και υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. Στο Ιράν, δύο άνδρες απαγχωνίστηκαν, ένας αφού κρίθηκε ένοχος για υποτιθέμενες σχέσεις με την υπηρεσία κατασκοπίας του Ισραήλ, και ο άλλος διότι φέρεται να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις αρχές και οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια και ταμείνη στον πρωταγωνιστή του δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλεράκια, Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε, να θυμίσουμε, νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 23 από υπερβολική δόση ισχυρού ηρεμιστικού. Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με 81-64 από την Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε έτσι από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 του μηνός θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο τώρα, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ο πρώτος τώρα αγώνας μεταξύ ΑΕΚ και Άρη για τα play-off της Greek Basketball League ξεχωρίζει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
5:23 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη. Και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, έχοντας βεβαίως στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει οικονομικές συμφωνίες με μεγαλύτερη και μεγαλύτερη κινέζικη στήριξη στο μέτωπο του Ιράν, ενώ ο Σι Τζιπίνγκ αναζητά μία πιο προβλέψιμη σχέση με την Ουάσιγκτον.

0: σε μια δύσκολη περίοδο για την κινέζικη οικονομία. Με τη συνοδεία επιχειρηματιών αλλά και στελεχών του τομέα της τεχνολογίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο λοιπόν, επιδιώκοντας νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ οι δύο χώρες προσπαθούν να διατηρήσουν και βεβαίως την εύθραυστη αυτή οικονομική ισορροπία μεταξύ και μετά βεβαίως τις εμπορικές εντάσεις των τελευταίων ετών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και με τιμές και από αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται να υποδεχθεί και ήδη με τις παρελάσεις εκεί τον πρόεδρο της Αμερικής, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους του κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας έτσι νέες συμφωνίες για αμερικάνικα προϊόντα. Όλα αυτά και τι ακριβώς αναμένεται από αυτή τη συνάντηση, από αυτό το ταξίδι του κ. Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, περιγράφει και αναλύει ο Μιχάλης Ιγνατίου εχθές στο κεντρικό δελτίο με την Χριστίνα Βίδου στον Sky.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο, γνωστό είναι, αλλά πρέπει να τονίσουμε από την αρχή ότι οι επιχειρηματίες που το συνοδεύουν είναι περισσότεροι από τους διπλωμάτες και τους στρατιωτικούς. Και αυτό το γεγονός αποκαλύπτει ότι η επίσκεψη είναι περισσότερο επιχειρηματική, διότι εκεί θα στοχεύσει κατά το διάστημα που θα παραμείνει στην κινέζικη πρωτεύουσα. Το συνοδεύει η αφρόκρεμα των επιχειρηματιών. Όλο μαζί περιουσία λένε εδώ ότι ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Φυσικά θα συζητήσουν και τα παγκόσμια προβλήματα και ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για το Ιράν αλλά και για την Ουκρανία. Στις δηλώσεις του βέβαια ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν ζητά βοήθεια από κανένα, ειδικά για το Ιράν, αλλά Χριστίνα όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Τραμπ θα ζητήσει την παρέμβαση του Κινέζου Προέδρου. Πιστεύει ότι μπορεί να ανοίξει τα στενά του ορμούς, θα τον πιέσει να τον βοηθήσει, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, Χριστίνα.
2: Ήταν, Μιχάλη, εντυπωσιακό το μήνυμα του από το Air Force One, φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Πεκίνου. Έστειλε το δικό του μήνυμα στον Κινέζο ομολογό του.
1: Σίγουρα. Ο Αμερικανός πλανητάρχης έστειλε ειδικό μήνυμα, θα έλεγα, στον Κινέζο ομολογό του από το προεδρικό αεροπλάνο και ήταν μήνυμα συνεργασίας, θα έλεγα, σε σημείο υποταγής. Και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία έχει διαγράψει τους νατοϊκούς συμμάχους του και συνομιλεί επί το πλείστο με αυταρχικούς ηγέτες. Χαρακτήρισε τον Σι ένα παράμιλο ηγέτη, ένα εξαιρετικό ηγέτη, εκφράζοντας την ελπίδα να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι, όπως έγραψε, Χριστίνα, εννοεί τους επιχειρηματίες που τον ακολούθησαν στο Πεκίνο, αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο. Και όπως λένε οι αντίπαλοι του στην Ουάσιγκτον, είναι πραγματικά προκλητικός, Χριστίνα.
2: Τώρα, πάμε στα διεθνή προβλήματα και τι πρέπει να περιμένουμε από γι' αυτό το κομμάτι. Η πόλεμος του Ιράν, η Ουκρανία, το εμπορικός πόλεμος Κίνας, Αμερικής.
1: Ναι. Τώρα, και οι δύο πόλεμοι, οι πραγματικοί πόλεμοι, έχουν σχέση με το εμπόριο και την οικονομία. Διότι η Κίνα ενισχύει μυστικά και την Τεχεράνη και τη Μόσχα. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματικές. Ακόμα και στη διάρκεια των βομβαρδισμών, η Κίνα συνέχισε να προμηθεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ιράν. Το ίδιο κάνει και με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις για τα θέματα αυτά και ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε εκτεταμένα για το κινέζικο δίκτυο ενίσχυσης του Ιράν και της Ρωσίας. Πάντως δεν πρόκειται να εισακουστεί από τον Σι η έκκληση του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ορθά πιστεύει ότι η Κίνα χρηματοδοτεί την Τεχεράνη στον πόλεμό της με την Αμερική. Από την ενημέρωση προκύπτει πάντως ότι ο Κινέζος Πρόεδρος μπορεί να επηρεάσει την Ιρανική ηγεσία να δεχθεί τις διαπραγματεύσεις και το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Εκφράζεται ο φόβος ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να πέσει στην παγίδα των Κινέζων και αντί να πετύχει θετικά αποτελέσματα για τις ΗΠΑ να φύγει με άδεια χέρια. Και επίσης υπάρχει και το πρόβλημα με τη Ταϊβάν που εξηγήσατε προηγουμένως. Ο κύριος Τραμπ δείχνει τάσεις να την εγκαταλείψει για χάρη του Πεκίνου, αλλά ζητά ανταλλάγματα.
0: Την ίδια ώρα πάμε σε δύο αντιφατικές δηλώσεις του Προέδρου αλλά και του κυρίου Ρούμπιο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ, και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς συμβαίνει. Η Αμερικανική λοιπόν κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο σε αυτά, σε αυτό το ζήτημα, στο στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζουμε να τους πείσουμε, είπε, να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπάθει να κάνει το βασικό κόλπο, δήλωσε ο κ. Ρούμπιο στο Fox News μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος, καθώς ταξιδεύανε προς την Κίνα, ο οποίος βεβαίως, όπως ξέρετε, συνοδεύει και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι δηλώσεις πάντως έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε πει ο κ. Τραμπ, ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί αυτή η κρίση. Έχει βέβαια πολύ ενδιαφέρον, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε και βέβαια θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα και βέβαια στις δηλώσεις των δύο ηγετών, Τραμπ και Xi Jinping, στο Πεκίνο, μετά και τη συνάντησή τους, μετά και αυτή την υποδοχή, με όλη αυτή την ομάδα η οποία έχει φτάσει μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο και όλες τις συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Προς το παρόν, ό,τι νεότερο υπάρχει από την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα, στο κυριότερο στήτους από την Μαρία Γεωργαρή.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η υποδοχή αυτήν την ώρα του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο, στο επίκεντρο των συζητήσεων, Trump Xi Jinping, θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο έως και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδίεξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, δηλώσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, ο οποίος συνοδεύει τον Αμερικανό Πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Σε δηλώσεις του στο Fox News ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν πιο ενεργό ρόλο της Κίνας για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, ενώ προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και οι αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιταλί Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφυγία. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό. 5 και 32 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 5η 14 Μαΐου και είναι των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου, των Μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου, Μάρτυρας εν Χίο. Αριστοτέλης Τέλης, Θεράπων, Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος, Ισιδέρης γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Ανατολή του Ηλίου 64 ακριβώς το πρωί και Δύση του Ηλίου 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα και το 1796. Ο Άγγλος γιατρός Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1900 αρχίζουν δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι μετά τη συμμετοχή, με τη συμμετοχή 995 αθλητών. 1900 και για πρώτη φορά αθλητριών μπαίνουν και γυναίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομίδης. 1937 ο Έλλιγκτον και η μπάντα του χορευούν το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονται υπό βρετανική έντολη, ενώ σε σήμερα το 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή λοιπόν της άνοιξης της Πράγας. 1771 γεννιέται ο Owen, Robert Owen, ο άλλος επιχειρηματής και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Το 1969 σε σήμερα γεννιέται Kate Blanchett, Αυστροαλλοαμερικανίδα ηθοποιός, ενώ το 1984 σε σήμερα γεννιέται ο Mark Zuckerberg. Αμερικανός επιχειρηματίας, άνθρωπος που δημιούργησε από το Facebook. Το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Επαμεινών Βαδέλη Γιώργης, Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Ρέιλεϊ Κίνγκ, Αμερικανός τρίλος της blues, γνωστότερος ως BB King. Αλλά σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, Δημητρά μου. Θα δώσει δυνάμωση, θα σας αρέσει. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά. Καλημέρα, Μάνο Νιφλή.

Καλημέρα Νίκο Ποφαντή, καλό πρωί Αλεξάνδρα Καημένου, να είστε καλά. Άνης Γιώγα βεβαίως, καλημέρες, καλή αντοχή με τον Παναγιώτη Σταθήκη και όλη την ομάδα σας, καλή προετοιμασία σε όλους και σε όλους. Φυσικά με τα μερικά σας μηνύματα που έχετε στείλει, ο Τάσος Κάρλος, ο Άζος Γιαννούδης, καλημέρα κύριε Καραπουλάκη, καλημέρα. Γιώργο Σίσκα, Γιώργο Νεδερνέ, Γιώργο Κότσαρη και όλη η ομάδα, να είστε καλά. Και ο Άγγελος από το Παγκράτη της εστίασης, εδώ η πολύ πρωινή. Και σαν σήμερα όμως το δυναμώνουμε τέρμα όμως το ροδιόφωνο μου, παρακαλώ, και περιμένω λίγο για να δυναμώσετε κι εσείς σε επιχειρήσεις. Οτιδήποτε άλλο. Σαν σήμερα, Θεοδόση, άκουτο. Σαν σήμερα, σιγή ίσως η μεγαλύτερη φωνή παγκοσμίως. Σαν σήμερα, σιγή η φωνή του Φράγκη.

0: Για όλους μας φυσικά θα παραμείνει και θα παραμένει έτσι στις ζωές μας και στις ακροάσεις μας ως η φωνή. Η φωνή που έφυγε σαν σήμερα. Καλημέρα Κατέρνα Σερέτη, καλό πρωινό. Έτσι λοιπόν, με το New York, New York και με την φωνή, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές ενέργειας. Με το διεθνή πάντα το Οργανισμό Ενέργειας να προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και πως οι ανατιμήσεις θα πρέπει πλέον να θεωρούνται σχεδόν δεδομένες, όσο φυσικά η κρίση στην Νότου Ορμούζ παραμένει ανοιχτή. Για να κρατήσουμε λοιπόν και κρατώντας αυτή την εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, θα πρέπει να θεωρήσουμε και νέες ανατιμήσεις δεδομένες. Φαίνεται ότι είναι αυτό μπροστά μας. Ανατιμήσεις σημαίνει ακρίβεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης εχθές με τη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.
1: Το χειρότερο είναι ότι τίνουμε να το συνηθίσουμε. Δηλαδή, συνηθίζουμε τα 105-110 δολάρια το βαρέλιο ως μια νέα κανονικότητα. Δηλαδή, χάνουμε.

0: Με ποσότητες από την παγκόσμια παραγωγή, για παράδειγμα όσο η κατανάλωση της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και δεν υπάρχει καμία κουβέντα, καμία ανησυχία. Οι Βρυξέλλες δεν ανησυχούν, δεν συμμετέχουν καν στην όλη διαδικασία. Ο πρόεδρος Τραμπ παίρνει το χρόνο του.
1: Οι Βρυξέλλες, αν μου επιτρέπεις, είναι στην εντελώς αντίθετη, έχουν εντελώς αντίθετη άποψη από αυτή που ακούσαμε από πλευρά του ΔΟΕ, ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
0: Ναι, οι τιμές όμως ανεβαίνουν. Και το ελληνικό καλοκαίρι, γιατί και το ευρωπαϊκό, θα είναι ένα από τα πιο ακριβά των τελευταίων ετών. Να δούμε λίγο τα καύσιμα, να δούμε λίγο, γιατί από εκεί ξεκινάει αυτή η γενεσιούργος αιτία και δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Το 1,751 ήταν η μέση τιμή της αμόλυβης 27 Φεβρουαρίου,
1: την ημέρα.
0: Ναι, ακριβώς, μία μέρα πριν από τον πόλεμο. 1,561 ήταν η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Έχουν ανέβει περίπου από 17,3% ως 19,5%. Στο πετρέλαιο δε έχουμε και 20 λεπτά επιδότηση. Μαθαίνουμε ότι τις επόμενες δύο μέρες και τα δύο θα ανέβουν. Θα δούμε τη αμόλυβδη πάνω από 2,10. Και επειδή μιλούσα για το ελληνικό καλοκαίρι, πρέπει να σου πω ότι στην Ελλάδα μεταφέρουμε τη δραστηριότητα στις τουριστικές περιοχές. Στις Κυκλάδες ο κανόνας είναι το 2,22 και πάνω. Αυτό επίσης είναι ένας παράγοντας ακρίβειας. Αν βάλουμε μέσα το τουριστικό πακέτο, που κάπως θα το πληρώσουμε όλοι το πακέτο των διακοπών, συν το υψηλό ρεύμα, όχι λόγω τιμών, λόγω κατανάλωσης, λόγω του air condition που όλοι θα ανάψουμε, όλη αυτή η ακρίβεια έρχεται να συναντήσει βασικές καταναλωτικές ανάγκες και να κάνει δύσκολο το ελληνικό καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι, βλέπω ότι δεν υπάρχει συζήτηση ούτε σε ευρωπαϊκό, αλλά και στην Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά και το συνηθίζουμε. Όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στα προκυπευτικά, στις υπηρεσίες, στο πακέτο του τουρισμού, στα ενίκια, σε όλο τον τρόπο ζωής, με έναν τρόπο που η αλήθεια είναι απρόβλεπτος, είναι σχετικά βίαιος και έρχεται να προστεθεί στο κύμα ακρίβειας που είχε προϋπάρξει την προηγούμενη πενταετία.
2: Την ίδια ώρα πάντως ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μας μείγμα. Μιλώντας με τον επικεφαλή των Financial Times της Ευρώπης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, τα οποία δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω τον πληθωρισμό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Πινελόπη Γκάλιο.
3: Μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης, εάν χρειαστεί, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον Μπεν Χολ, τον Financial Times.
2: Φυσικά όμως πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. As we should be doing
3: in these cases. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα πλέον βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιμές ρεύματος.
2: Ξέρετε, ξεκινήσαμε ως η χώρα με τις ψηλότερες τιμές χονδρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και καθώς ελπίζω το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο.
3: Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε επίσης πως όσα συμβαίνουν σήμερα στα στενά του ορμούς αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη.
2: Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν στην Αθήνα οι τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, καθώς πλέον μέσω διαρροών μεταδίδει ότι το επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες θα ενσωματώσει και τις έολες θέσεις της περί των κρίζων ζωνών. Η Αθήνα εκτιμά πως η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει την αναθεωρητική της ατζέντα, αλλά και να απαντήσει την κριτική της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά. Την διαφαινόμενη επιστροφή της Άγκυρας στη στρατηγική της έντασης βεβαιώνει και η παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκα το πλοίο που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλιας και Κο. Η απάντηση υπήρξε άμεση από τη φρεγάτα του πολεμικού μας ναυτικού, Αδρίας, και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλενικού.
4: Τουρκικά παιχνίδια με τις θαλάσσιες ζώνες Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο να ετοιμάζει νομοσχέδιο σε σχέση με τις διεκδικήσεις της για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Η συγκεκριμένη κίνηση στοχεύει στο εσωτερικό ακροατήριο, εκτιμά η Αθήνα.
2: Η Τουρκία έχει δικαιώματα και συμφέροντα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει. Ήθελε όμως για την γαλάζια πατρίδα να είναι ευαίωνος για την Τουρκία και τον τουρκικό λαό. Zaten uluslararası hukuktan kaynaklanan bir takım
5: hak ve menfaatleri Türkiye'nin var ve bunları sürdürecek. Περιμένουμε να δούμε, δεν θα έχει καμία ισχύ
6: δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο, εσωτερικά τέλος πάντων, από μια χώρα. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
4: Παρενόχληση διασυρμάτων από τουρκική πυραυλάκα το δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος υποστήριξε ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Στην περιοχή πλέει η ελληνική φρεγάτα Δρίας, η οποία παρενέβη επίσης διασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Αμερικανοί βουλευτές με επιστολή του στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ζητούν διευκρινήσεις αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρα, κατανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης με αιχμή τους όρους για τα F-35 και τις χειρώσεις λόγω των S-400.
2: Περισσότερες πληροφορίες για ότι ακριβώς φαίνεται και να θέλει να φέρει και να νομοθετήσει η τουρκική πολιτεία, η τουρκική κυβέρνηση, από τον Μανώλη Κωστίδη.
0: Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ΤΕΡΕΤΕ και κυβερνητικές πηγές από το κυβερνών κόμμα του ΑΚΕΠΕ, το νομοσχέδιο θα έρθει στο τουρκικό κοινοβούλιο για να κυρωθεί εκεί αμέσως μετά τη θρησκευτική γιορτή του Μπαϊραμιού, δηλαδή 31 Μαΐου λίγη, 1η Ιουνίου, άρα μέσα στον Ιούνιο, Χριστίνα. Αυτό ένα ζήτημα δείχνει ότι τρέχει η τουρκική κυβέρνηση για να εγκρίνει αυτό το νομοσχέδιο. Όμως, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι γκρίζες ζώνες, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επαναλαμβάνω, μεταδίδονται στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Έχει τη σημασία του αυτό. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, λένε. Άρα ετοιμάζουν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Ο προσδιορισμός, λένε οι πηγές, και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Τουλάχιστον οι διαρροές που έρχονται από την Τουρκία, Χριστίνα, είναι προς την κατεύθυνση, προς, δεν είναι μόνο ένα απλό νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει μέρος του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, αλλά ενδεχομένως να δημιουργηθούν και ειδικά καθεστώτα στο Αιγαίο, που με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θα αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών, νησιών και βραχονησιών. Εκτός και αν μέχρι την κύρωση του νομοσχεδίου γίνουν διάφορες αλλαγές και διαβουλεύσεις.
2: Αλλάζουμε θέμα, αφού σας καλημερίσουμε. Καλημέρα στην Αυστραλία. Καλό πρωινό, Δημήτρη, από την Γκαγκούρο χώρα. Να σε καλά, Αδελαίδα και Σίδνεϊ. Καλημέρα στο Σενζέν, καλημέρα στο Νέο Δελχή, καλημέρα στην Αρούμπα, στην Αλάσκα και στην Μαρτινίκα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό που φτάνει το σήμα του Sky μέσω διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ, όπου προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνετε, εκμηδενίζονται οι αποστάσεις. Καλημέρες στην κυρία Φροντίδη από τα Βρυλίσια, καλημέρα στην κυρία Βούλα από τον Παγκράτη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους εδώ που είστε στην ακρόαση. Κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Μαρία Μαμά Χρήστας, καλημέρα, καλό πρωινό και όλα τα κορίτσια στο Χαλάνδρι. Και για ακόμη μια φορά, ο χώρος της ενότητας εκπαίδευσης αποτελεί ένα πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα επεισόδια σε δύο ιδρύματα έφεραν πάλι στην επιφάνεια το θέμα της προστασίας των πανεπιστημίων και της αστυνόμευσης. Για αποτυχία κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
3: Πολύπλευρες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν τα νέα έκτροπα στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τον Παύλο Μαρινάκη να υπογραμμίζει την ανάγκη επίσπευσης των μέσων προστασίας και να εξηγεί παράλληλα τους λόγους που δεν προχώρησε η πανεπιστημιακή αστυνομία.
6: Αυτό το οποίο απαιτεί το φαινόμενο της βίας σε κάποια πανεπιστήμια στη χώρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αν παρατηρήσετε, είναι μία σε κάποιες περιπτώσεις πολύ βαριά οπλισμένη αστυνομία. Για εμένα, το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψης. Τι εννοώ? Κάμερες, τα τουρνικέ.
3: Η αντιπολίτευση ζητά ενισχυμένα μέτρα θωράκισης των πανεπιστημίων και μιλά για αποτυχία της κυβέρνησης.
7: Έχουμε μια κυβέρνηση 7 ολόκληρα χρόνια που ήρθε, κατήργησε το πανεπιστημιακό άσυλο, έφτιαξε πανεπιστημιακή αστυνομία. Από τα μεγαλύτερα φιάσκα. Φιάσκα. της κυβέρνησης.
8: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους.
9: Οι κάμερες για να μπουν, επειδή είναι και προσωπικά δεδομένα, δεν ναι, πάω στο μαγαζί της γειτονιάς να πάρω μία κάμερα. Υπάρχουν κανόνες δημόσιων.
10: Γίνεται διαγωνισμός, δηλαδή.
9: Όταν τελειώσει εντός των επόμενων μηνών. Εσείς πιστεύετε ότι αν υπήρχε κάμερα ή αν υπήρχε ένας card reader στην όποια είσοδο πανεπιστημίου, είναι και αυτό αποτρεπτικό. Δεν είναι
10: τότε,
9: όμως πλήρως.
10: Βάλτε το όμως.
11: Πολύ βολικά όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στο Απιθύτα, αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες, πολύ βολικές για την κυβέρνηση.
10: Αλήθεια, εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία κατά πού βρίσκεται?
3: Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα πριν τις σημερινές φοιτητικές εκλογές.
2: Σοκαρισμένη πάντως είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα από τις επιδρομές κουκουλοφόρων αλλά και τους κλειδοδρομούς των φοιτητών. Οι διοικείς των πανεπιστημίων κάνουν λόγο για κενά και λήψεις στα μέτρα ασφαλείας, παρότι έχουν αυξηθεί οι περιπολίες αστυνομικών γύρω από τα πανεπιστήμια. Οι εικόνες πάντως που καταγράφησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων είναι αποκαλυπτικές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Βάσια Κανάρα.
4: Έντονο προβληματισμό και ανησυχία έχουν προκαλέσει τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν μία μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές σε πανεπιστημιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, με τις εικόνες να ανοίγουν νέα συζήτηση γύρω από την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια.
12: Μπήκανε, δήρανε και φύγανε ανενόχλητοι. Το πρόβλημα παραμένει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πάμε την κουβέντα στην ουσία. Δηλαδή, τι είναι αυτό που προκαλεί αυτά τα προβλήματα που εκφράζονται και με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Έτσι, συν το γεγονός ότι υπάρχουν και προβοκατόρικα στοιχεία.
13: Αναστατωμένοι παραμένουν οι φοιτητές μετά τα χθεσινά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν εντός του πανεπιστημιακού χώρου, θεωρώντας πως θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών.
14: Εντάξει, σίγουρα ένας πιο καλός έλεγχος του ποιος βγαίνει από το πανεπιστήμιο ίσως να ήταν αποτελεσματικό.
4: Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, τραυματίστηκαν 7 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η ομάδα κουκουλοφόρων που εισέβαλε στο χώρο του Ιδρύματος με κράνη και ρόπαλα τραυμάτισε 2 φοιτητές. Η αστυνομία προχώρησε σε 8 προσαγωγές.
15: Ακούσαμε έτσι μια φασαρία να γίνεται κάτι μέσα στο πανεπιστήμιο. Είδαμε την αστυνομία, είδαμε ένα τσούρμο, παιδιά τέτοια, κράνη, ρόπαλα.
4: Μία ημέρα μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η πύλη παραμένει κλειστή. Αστυνομικές δυνάμεις από νωρίς το πρωί περιπολούν πέριξ του Πανεπιστημίου, ενώ οι 8 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους ενοχοποιούν.
16: Έπιασαν ένα παιδί που καθόταν στο παγκάκι απέναντί μας και άρχισαν να προσέρνουν κάτω στο πάτωμα και να τον βαράνε. Και εκείνη τη στιγμή απλά έτρεξα για τη ζωή μου γιατί φοβήθηκα μαζί με τη φίλη μου. Και μετά όταν βγήκα, είδα ένα άτομο το οποίο είχε ανεβασμένο λίγο το κράνος και έβγαζε αίματα εδώ πέρα κοντά στο λαιμό του, στο κεφάλι κοντά.
4: Από την πλευρά της, η διοίκηση του Ιδρύματος παραδέχεται κενά στη φύλαξη του Πανεπιστημίου.
17: Υπάρχει μια καθυστέρηση και έχει κριθεί άγωνος ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Εργαζόμαστε στο να αποκαταστήσουμε την φύλαξη, την ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο. Αλλά θεωρώ ότι θα το λύσουμε άμεσα.
4: Στη σκιά των χθεσινών επεισοδίων, σήμερα στήθηκαν κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών.
2: Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για ακόμη μια χρονιά ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που προσκύνεται στο κυβερνών κόμμα, όσο και η σπουδαστική που προσκύνεται στο ΚΚΕ κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Η ΔΑΠ αναφέρει πως σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στο Εθνικό και Καποδιστηριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Σχολή των Οικονομικών Επιστημόνων. Συγκεκριμένα καταγγέλει πως ομάδα μελών της σπουδαστικής εισέβαλε στον χώρο της καταμέτρησης του οικονομικού προκαλώντας ένταση. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, όπως αναφέρει, σημειώθηκαν επιθέσεις και βιοπραγίες στους στελεχών και φοιτητών της ΔΑΠ με αποτέλεσμα τραυματισμούς και τη διακομιδή στελεχών στο νοσοκομείο. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με σωμάτους 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται με ποσοστά σε ποσοστά της 46,48%. Δεύτερη είναι η Πανσπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%. Τρίτη θέση βρίσκεται στην ΠΑΣΠ και δίνεται στην ΠΑΣΠ με 6,18%. Και τέταρτη θέση τα ΕΑΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της Πανσπουδαστικής, το ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% χθες το απόγευμα. Είχαν χθες το βράδυ. Είχαμε τα αποτελέσματα. Πρώτη πανεπιστημιακή με 51,8, δεύτερη ΔΑΠ με 11,13, τρίτη τα ΕΑΚ με 9,05 και τέταρτη η ΠΑΣ με 4,06. Ερχόμαστε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, όπου οι κόντρες έχουν πάρει πραγματικά φωτιά. Οι τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ ανεβαίνουν συνεχώς τόσο στην Βουλή όσο και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα έχει ξεκινήσει η μάχη της δεύτερης θέσης. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
3: Το πολιτικό σκηνικό θυμίζει έντονα προεκλογική περίοδο, με όλους να βάλουν εναντίον όλων και την κυβέρνηση να επιτίθεται στο Πασόκ και λαϊκισμό.
6: Το Πασόκ επέλεξε να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο, να παίξει με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού, το Πασόκ με τον ημένο του κ. Ανδρουλάκη.
10: Εγώ θεωρούσα ότι προφανώς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κ. Τσίπρα. Το πιο συνευολική αντιπολίτευση έχει κρυθεί το 23.
3: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ προκαλεί η παράληψη των καταθέσεων στο εξωτερικό στο πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη.
6: Αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν κάποιο εξημών με ΙΤΑ, ήδη θα είχε κατασκηνώσει ο κ. Ανδρουλάκης με 5-10 στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Φάμελος και οι υπόλοιποι αντιπολίτες θα ζητούσαν εξεταστικές, παρανακριτικές, να έρθει εκεί όλη η ηγεσία του Αρείου Πάγου και εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά.
18: Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη, την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Οι τόνοι ανέβηκαν και στη Βουλή με τον Υπουργό Οικονομικών να ρίχνει καρφιά στον Νίκο Ανδρουλάκη για τοξικότητα υπό το φόβο του Αλέξη Τσίπρα.
10: Και σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
14: Όλα αυτά τελειώνουν και να είστε σίγουρος. Διότι στο τέλος θα επικρατήσει κοινή λογική. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθή, και αυτό θα επικρατήσει ως βίωμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
10: Ένας λαβύρινθος σκανδάλων που αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Και τελικά ένας κρυπτόμενος και από ό,τι φαίνεται πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός.
3: Μέσα σε αυτό το κλίμα, η σύγκρουση για την κυριαρχία στο χώρο της κεντροαριστεράς καλά κρατεί. Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Άννα Διαμαντοπούλου.
19: Πολύ συνοπτικά, επιχειρείται ένα rebranding προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι.
20: Είναι δυνατό τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα, να θεωρείτε ότι ο Τσίπρας βοηθάει τον Μητσοτάκη? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
3: Για την ίδια ώρα, αμηχανία στο Πασόκ προκάλεσε η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα, με την ίδια να προχωρά σε διορθωτική δήλωση.
21: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
10: Έτοιμα περιτρεχών προφανώς δεν απηχεί τη θέση του Πασόκ. Ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση.
22: Σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων.
2: Καλημέρα Γιάννη από το Φορτηγό, καλό πρωινό. Ξέρω ότι μας ακούς κάθε μέρα και εδώ και τον πολυλογάτο Γιώργο Ψάλτη. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Α, πριν κλείσουμε και περάσουμε στο τελευταίο ρεπορτάζ, υπενθυμίζω ότι σήμερα ο Γιώργος Ψάλτης ο πολυλογάς 3 ώρες και αύριο, καθώς ο Άρης έχει πάρει άδεια, σας το είπε χθες, του δώσατε την άδειά σας, σιωπηρά, του δώσατε την άδειά σας. Οπότε θα λείπει σήμερα και αύριο ο Άρης και ο Γιώργος ο πολυλογάς δεν θα το φτάσουν 3 ώρες, μέχρι τις 9, αυτό να ορίστε. Ακόμα δεν είπαμε τίποτα, μίλησε. Ενώ από τις 9 θα ξεκινήσει το ημερολόγιο, Παύλο. Μας θα κρατήσει δύο ώρες σημειώσεις. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Η Ελλάδα πέτυχε το τέταρτο τρίμηνο του 25 τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας και ο διοικητής ΣΕΙΠ Δεμήρη ζητά το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα για θέματα αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης για την ενίσχυση της διαφάνειας και του διοικητή της ΕΥΠ για την άσκηση προβλεπόμενου κοινωνιστικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τις δραστηριότητες της υπηρεσίας πληροφοριών.

0: Και πάμε σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε γύρω από την υπόθεση με τις έρευνες των αρχών για την ληστεία αυτή στην Τηθωρέα. Ιδιαίτερος λοιπόν πλούσιο, αλλά και βαρύ φαίνεται πως είναι το ποινικό παρελθόν των ληστών της Τηθωρέας. Η αστυνομία εκτιμά πως η Σπύρα εμπλέκεται σε μια σειρά από επιδρομές και σε τραπεζικά ιδρύματα με λίγες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, περισσότερο από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
1: Η συμμετοχή τριών μελών της συμμορίας με τα καρόπου κάμισα, δηλαδή του αρχηγού, της υπαρχηγού και ενός 33χρονου συνεργού τους, σε εκδηλώσεις συμπαράστασης υπέρ του γιου μέλους του 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2023 για ληστείες στην Πάτρα, συνάμα με την εξαφάνισή του στο χρονικό διάστημα διάπραξης της ληστείας στην κατοχή Μεσολογγίου, είναι αυτά, Χριστίνα, που ταυτοποίησαν τα μέλη της συμμορίας. Αρχικά τα στελέχη της ατομοκρατικής υπηρεσίας μετά τη ληστεία αμελία 236.000 ευρώ διαπίστωσαν την απουσία των τριών ατόμων που είχαν κινήσει το ενδιαφέρον τους από τις εκδηλώσεις συμπαράστασης στις δικαστικές αίθουσες. Φαίνεται όμως να τους συναντούν σε επίπεδο σωματοδομής στη ληστεία τράπεζα στην κατοχή Μεσολογγίου και ενημερώνουν το αποκαλούμενο ελληνικό FBI. Στελέχη του οποίου σχεδόν παράλληλα, μέσω του βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιούν δύο από τους υπόπτους και τους θέτουν σε παρακολούθηση. Από εκεί, Χριστίνα, προκύπτουν και τα άλλα μέλη της συμμορίας, τα οποία συνελήφθησαν μετά τη ληστεία στην Τηθωρέα. Αρμόδια αξιωματικής αστυνομίας, Χριστίνα, διαπιστώνουν ότι μέλη της συμμορίας με χρήματα των ληστείων συνεισέφεραν οικονομικά στις ενοικιάσεις αναρχικών στεκιών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μετά τις εκκοινώσεις κτηρίων που βρίσκονταν υποκατάληψη. Επίσης, κάποια από τα μέλη της συμμορίας είχαν έρθει μάλιστα και σε ρήξη, ακόμα και σε σωματική αντιπαράθεση με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, λόγω διαφωνίας για τις ενέργειες που έπρεπε να προβούν με αφορμή τις εκκοινώσεις των καταλήψεων μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μέλη της συμμορίας εμφανίζονταν ως ριζοσπάστες που επιθυμούσαν δυναμικότερες ενέργειες αντίδρασης στις εκκαινώσεις των εγκαταλείψεων.
0: Αυτά από εμάς. Είπαμε Μαρία Γιώργα Ρή εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Φιάλτης, θυμίζω, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν συνέβη τίποτα. Άδεια ο Άρης, Δευτέρα κανονικά εδώ. Μέχρι τις 9 ο Γιώργος Φιάλτης, από τις 9 μέχρι τις 11 ο Παύλος Τσίμας και εμείς 7 στο αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων των 7. Καλημέρα, καλό πρωινό, γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο πριν από λίγο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα, η οποία γίνεται στη σκιά του πολέμου με το Ιράν, χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, το εμπόριο αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό μπραντεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα θανά του ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News, ο οποίος συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, πως δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη εκεχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνι Κουντέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει χθες ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αραγτζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων από τον οργανισμό, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Δωρίου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δημήτρης ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Δωρίου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης για την ενίσχυση της διαφάνειας και του διοικητή της ΕΥΠ για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με έκρηξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφυγία. Στο μπάσκετ, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς, την Παρασκευή 22 Μαΐου, θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Real Madrid της Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

έτσι να ξεκινήσουμε με ωραίο τρόπο και με κεφάκια για τη σημερινή ημέρα που είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Και θα έχουμε, λέει, και πώς το λέει η υπηρεσία, κάτσε κάτσε φίλε ακροατή, διότι αν είσαι σαν και εμένα που έχετε ζητηματάκια με την, πώς το λένε, με αλλεργίες, είναι, λέει, σε υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων Ιγύριο Ελιάς. Χαμός. Από χθες έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου, λέει, ότι την Παρασκευή το Σάββατο θα μας έρθει και σκόνη από την Αφρική. Ωραίο πράγμα, ε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Αλλά δεν πτωγούμαστε, να το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Καλές θερμοκρασίες, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητήματα. Εντάξει, σε σχέση με προχθές, την Τρίτη δηλαδή, που έκανε και αρκετή ζέστη. Χθες στα βόρεια έριξε και αρκετές βροχούλες. Έβλεπα, μου στέλνανε φίλοι ακροατές, κάτι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κάποιες περιοχές, και νομίζω κάπου στον Εύρο και τέλος πάντων κάποιες εκεί εκδηλώσεις με βροχή. Χαμός, βροχή πολύ, πολύ. Μπαμπάτσικη βροχή που λέει και ο φίλος μου. Λοιπόν, τώρα βρέχει στις Σέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βρέχει στη Δράμα, βρέχει στην Αλεξανδρούπολη, στην Αθήνα λέει θα βρέξει μεσημέρο απόγευμα. Οκ. Okay. Πώς το λέει ο λαός μας το ωραίο, ε? Στο Μάη μήνα, στον καταραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει, δεν λένε. Ναι, αλλά τη θέλουμε τη βροχή, γιατί τα έχουμε πει αυτά. Για τα νερά τα ζητάμε, τέλος πάντων. Βρέχει, βλέπω, και στην Τρίπολη. Καλές θερμοκρασίες, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, η Φλόρινα έχει 9, η Θεσσαλονίκη Αβραάμ, καλημέρα, 15, 13 η Αλεξανδρούπολη, στα Σέρας 14, 15 η Λαμία. Ο Βόλος 13, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στην Πρέβεζα με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα Σωσό, καλημέρα, 11 βλέπω εκεί στο χωριό σας. 17 στα Χανιά, με αέρα όμως στα Χανιά. Η Γάβδος πόσο, 17. Η Σαντορινάρα, καλημέρα στην Ποθητή, 18 βαθμούς Κελσίου. Είδατε, έχω συνδυάσει τώρα όλες τις περιοχές με ακροατές που σχεδόν καθημερινά τα λέμε και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 16 ο Βενιζέλος, 18 στην πατρίδα μου στα Ανατολικά Προάστια. Εδώ σε εμάς 19, 19,5. Εντάξει, έχουμε ρίσο σήμερα, μην το ξεχνάτε. Σήμερα, όπως έλεγε και ο κύριος Γιαννίδης, θα κάνουμε τρίωρη παρέα. Πολύ ωραία. Προλάβουμε να πούμε και πέντε πράγματα, ρε παιδί μου. Στο δύο ώρα που μας έχουν εκεί συμπιέσει, ζοριζόμαστε. Τρία ώρα και μια χαρά. Έχουμε καλεσμένους, θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και αύριο επίσης. Πολύ ωραία. Και επίσης σας έχω μια έκπληξη από ό,τι μου είπε η υπηρεσία του προγράμματος και για το ερχόμενο Σάββατο. Γι' αυτό, το ερχόμενο Σάββατο, 23 του μηνός. Θα κάνουμε και το Σάββατο παρέα, μαθαίνω. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν αυτά εμένα, να ξέρετε. Μ' αρέσουν, γιατί εγώ είμαι του ραδιοφώνου, δεν είμαι, είμαι αυτού του μέσου ενημέρωσης. Που, ας πούμε, βλέπω ότι ενίοτε κάποιοι στέλνετε μηνύματα. Έστειλε, ας πούμε, ο φίλος ο Γιάννης από το Φορτηγό, βλέπω ένα μήνυμα που το έστειλε στο Γιαννίρη. Και λέει, καθημερινά, λέει, ακούω και τον Γιαννίρη και τον Ψάλτη, αλλά πού και πού στέλνω μήνυμα. Καλημέρα, Γιάννη, χαιρετισμούς, καλά χιλιόμετρα, παλικάρι μου. Πού είσαι, γειτόνισσα, καλημέρα, τι γίνεται. Καλημέρα στο Δημήτρη που πάει ασπρόπυργο για δουλειά. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη μας, στην Κύπρο. Είσαι της Eurovision, Δημήτρη, βλέπω. Αντιγόνη είναι η εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Eurovision. Έμαθα ότι τραυματίστη, λέει, ο Ακύλας, αλλά εντάξει, λέει, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Τι έκανε, μπάλα έπαιζε, τι συμβαίνει. Πονάει, λέει, αλλά εντάξει. Μαθαίνω, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός επί του ζητήματος αυτού. Τώρα που λέω το πονάει, δεν πονάει. Καλά, πρέπει να σας πω ότι, εντάξει, ξέρετε, παρακολουθούμε και εμείς και οι συνάδελφοι των διεθνών εδώ τα τεκτενόμενα στην Κίνα. Στην Κίνα, αδελφές μου, στην Κίνα, εκεί έτσι, όπου, ενώ άλλα έλεγε πριν φύγει από την ΟΑΣΗ τον ο πρόεδρος, ότι καλά, δεν μας νοιάζει και πολύ πολύ η ιστορία του Ιράν, να την κουβεντιάσουμε, λέει, με την Τεχεράνη, βγαίνει ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, και λέει θα θέλαμε μια παρέμβαση της Κίνας, η οποία παίζει έναν ρόλο στο να επηρεάζει, λέει, την Τεχεράνη. Το καταπληκτικό, εντωμεταξύ, το πιο ωραίο που διάβασα, πρέπει να σας το πω και αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, κάνουν πόλεμο, λέει, χάνουν. Η Κίνα, λέει, δεν κάνει πόλεμο, κερδίζει. Πώς γίνεται αυτό? Έλαντε, εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω, θα μου πεις, μπορεί να με φαίνεται ο πόλεμος που κάνει κάποιος. Σωστό και αυτό. Σωστό. Αλλά. Για να δούμε, θα προκύψει κάτι? Έχουν κατέβει μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο όλοι οι σπουδαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι. Όλοι, όταν σας λέω όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Συνολικά, λέει, μαζί με τον πρόεδρο έχουν πάει, λέει, διευθύνοντες σύμβουλοι, οι οποίες οι εταιρείες τους είναι κάτι 3 εκατομμύρια, λέει, τα οποία αξίζουν. Όχι δις, 3 εκατομμύρια.
Και έχω, καθίστε τώρα να σας πω και λίγο τους. Γεια σας, καλημέρα. Βλέπω το μηνυματάκι σου που μου ήρθε, οκ. Okay. Πού το. Να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την αμερικανική πλευρά για να συνδράμουν. Ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ. Elon Musk, ο Tesla. Ο Tim Cook της Apple. Ο επικεφαλής Nvidia. Κάνα 2-3-4 που δεν τους ξέρω εγώ, τέλος πάντων είναι μαζί του. Αυτή είναι, λέει, ηλεκτρονικά και τεχνολογία. Οικονομία και επενδύσεις είναι BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Citi, Mastercard, Visa, όλοι εκεί μαζί του με τον πρόεδρο. Για τα επενδυτικά, η Boeing, λέει, και θα ανακοινωθεί, λέει, από τους Κινέζους, οι οποίοι φτιάχνουν δικά τους αεροπλάνα, η αλήθεια είναι. Καλά, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχουν φτιάξει και οι... Boeing Aerospace και Illumina. Όλοι αυτοί είναι παρέα με τον πρόεδρο. Και επίσης, λέει, και ειδικοί, πάλι οι διευθύνοντες σύμβουλοι στο χώρο του των αγροτικών προϊόντων. Όλοι αυτοί με την ιστορία, λέει, με τα Boeing, με την αγορά, λέει, αεροσκαφών, θα ανακοινωθεί, λέει, η αγορά από την Κίνα τριψήφιου αριθμού αεροσκαφών. Μεγάλες δουλειές, πολλά λεφτά. Και κάτι επενδύσεις θέλουν να κάνουν, λέει, οι Κινέζοι. Θα μιλήσουν, λέει, και τα ζητήματα με τους δασμούς, σπάνιες γέες, εμπόριο, τεχνητή νοημοσύνη. Και στα πολιτικά θα τα πούνε, λέει, και με την Ταϊβάν. Για την Ταϊβάν, μάλλον. Που ξέρετε ότι η ιστορία της Ταϊβάν είναι λίγο αγκάθι στο μαλακό υπογάστριο που λέμε διπλωματικά για τους Κινέζους, και βεβαίως το Ιράν, έτσι, το Ιράν, για να δούμε και εκεί τι γίνεται, διότι εμείς κάνουμε πλάκα και λέμε, παιδιά, δεν περνάει τίποτα κουνούπι από τα στενά του Ορμούζ, αλλά τα νούμερα που βλέπα χθες το βράδυ, που μου στείλε ένας ειδικός γύρω από τα ζητήματα του τι γίνεται με το θέμα των ποσοτήτων βαρελιών τα οποία έχουν χαθεί και κάπως πρέπει αυτά να αναπληρωθούν, παρά το γεγονός, λέει, ότι έχουμε μείωση της ζήτησης και αυτό προκαλεί άλλου είδους προβλήματα, ακόμα και θέσεις εργασίας, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένας δικός μας επιχειρηματίας, μεγάλος επιχειρηματίας, έλεγε ότι ένα εξάμηνο τουλάχιστον ακόμα, λέει, θα συνεχιστεί η κρίση υπό κανονικές συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό, κανείς δεν ξέρει, αλλά να ξέρετε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί ενέργειας, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Κύπρο χθες, είχε πάει και ο κύριος Παπασταύρου από ελληνικής πλευράς, ο αρμόδιος επίτροπος δεν τα έλεγε καλά χθες, δηλαδή θέλω να πω ότι εξέπεμψε, που λέμε, ένα μήνυμα όχι πάρα πολύ αισιόδοξο, όχι πάρα πολύ αισιόδοξο. Για να δούμε, διότι όλοι μιλάνε για την μεγαλύτερη κρίση, η οποία ακόμα και αν λήξει, λέει, η πολεμική αναμέτρηση, δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα. Είναι αυτό που λέω εγώ σκοπτικά ενίοτε, σε καλό δρόμο είμαστε.

Φως, κανονικότατο. Κανονικότατο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ισιδώρου μάρτυρος από τη Χίο, θεράποντος Μάρκου του Νεομάρτυρα, Ιωάννου του Νεομάρτυρα και Ισιδώρου Σαλού του Ρώσου, λέει το Αγιολόγιο Ιορτολόγιο, για να έρθει η αυριανή ημέρα να πάμε στον Όσιο Παχώμιο. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Και είναι, λέει, και η μέρα. Αυτό είναι και εντυπωσιακό, για ακούστε το. Είναι, λέει, η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δηλαδή, τι να εννοεί ο ποιητής? Η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δηλαδή, ωραίο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε. Άστο να εωρείτε, ρε παιδί μου. Να σας πω, πρακτικά είναι αυτό που θα σας πω. Αύριο, που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 15, είναι η τελευταία μέρα που, αν δεν έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση, μπορείτε να υποβάλλετε για να έχετε το 4% της έκπτωσης εάν πάτε να πληρώσετε άπαξ το φόρο που θα σας έρθει στο Μπουγιουρντή. Καταλάβατε τι είναι, αύριο είναι αυτό. Αλλά για κάντε καμιά κουβέντα με τον, πώς το λένε, με τον φοροτεχνικό σας για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δώρα. Λοιπόν, οπ, πρωί-πρωί βλέπω, μου αρέσει το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Παναγιώτη, τα είπαμε. Καλημέρα, Κώστα. Σαν σήμερα λέει, έφυγε ο Φρανκ Σινάτρα, λέει. Α, θέλεις και τον καφετζή, θέλεις και τον Φρανκ Σινάτρα. Μετά τις 9-8 αν το βάλουν τον καφετζή. Έτσι για το ονόρε, Κώστα, αφού θες πρωί-πρωί. Α, εν τω μεταξύ, να σας πω, μου λέτε και αθλητικά δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρεστε με τα αθλητικά. Ειδικά στα ποδοσφαιρικά, αφού ξέρετε τώρα ότι εμείς είμαστε με τους πρωταθλητές. Τελεία. Ξέρετε, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι έξις, φίλο τώρα, εντάξει, με τα κοινωνικά δίκτυα. Και κάθε μέρα μου λέει, καλημέρα πρωταθλητή, τι κάνεις? Καλό. Γιατί και εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι, να ξέρετε. Εμείς τα περιμέναμε χειρότερα τα πράγματα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα στην πρώτη Σερών. Η παροιμία λέει: αν κάνει ο Απρίλης δυο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνον το ζευγά που έχει στη γη σπαρμένα. Καλή σιωδία. Ναι, αλλά ξαναλέω: στον καταραμένο τόπο λέει: μα η μήνα βρέχει. Υπάρχει και αυτή η παροιμία, Μαρία. Ε, τι λες εσύ? Εδώ λέει: στην πρώτη Σερών δεν βρέχει. Καλημέρα, Μαρία μας. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, σας είπα για την ιστορία με τις φορολογικές δηλώσεις. Κανονίστε την πορεία. Αν θέλετε, παιδιά, ξαναλέω, εγώ δεν είμαι άθετη. Άλλωστε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε φορολογική δήλωση μέχρι 15 Ιουλίου. Και μετά, τέλος Ιουλίου, είναι ή η δόση, αν να πληρώσετε, η πρώτη δόση, ή θα πληρώσετε φάπαξ. Ό,τι έχει ο καθένας στην τσέπη του. Ανάλογα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οπότε δεν έχω να σας πω και πολλά πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό. Να πω άλλο όμως ένα θέμα που μου άρεσε, γιατί, ρε παιδί μου, η διπλωματία είναι όπως τη θέλει κανείς. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του έχει επιβάλει το Πεκίνο κυρώσεις, διότι ανήκε, λέει, όταν ήταν, πώς το λένε, στη Γερουσία, όχι στη Γερουσία, ήταν βουλευτής αυτός. Είχε πει διάφορα για το Πεκίνο. Με λίγα λόγια, τους είχε περάσει γενναίες 14. Τα μαθαίνουν αυτά οι Κινέζοι, του επιβάλλουν απαγόρευση εισόδου στη χώρα. 6 χρόνια δεν μπορούσε να πάει ο Ρούμπιο. Και πώς νομίζετε το τουμπάραν το ζήτημα οι Κινέζοι, οι οποίοι είναι μανούλα στη διπλωματία, να ξέρετε. Αλλάξαν το όνομα του Ρούμπιο. Όπως είναι γραμμένο, λέει, όπως γράφεται με τα ιδεογράμματα τα κινέζικα κλπ. Το αλλάξανε, λέει, στην αρχή, και όταν ρωτήθηκε, λέει, ο εκπρόσωπος. Για να δείτε τώρα, και αυτό έχει πόσο πλάκα έχει. Ρώτησε, λέει, ένας δημοσιογράφος την ενημέρωση του εκπροσώπου, της εκπροσώπου τύπου, νομίζω, γιατί είναι και πολλοί αυτοί εκεί πέρα. Της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Ρωτήθηκε και είπε, λέει, μα πώς έρχεται, λέει, ο Υπουργός Εξωτερικών, αφού υποτίθεται ότι είναι εναντίον του μέτρα και λοιπά και τα σχετικά. Λέει, θα ρωτήσω, λέει, την υπηρεσία και θα σας πω, απάντησε η εκπρόσωπος τύπου. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Καμία απάντηση, τίποτα. Εν θερμός, λέει, αντικομουνιστής ο Ρούμπιο, είχε περάσει, λέει, γενναίες 14 στην Κίνα για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που να ξέρει μετά ότι θα γίνει υπουργός εξωτερικών, που να τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, και όμως να ξέρετε, διεκδικεί, λέει, ο Ρούμπιο, με πιθανότητες να είναι ο επόμενος πρόεδρος, αναφέρουν. Και μάλιστα για το ζήτημα αυτό έγινε μια συζήτηση χθες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος κάτι ανακοίνωσε σε εσωτερικό επίπεδο, κάποια θέματα εκεί, και ρωτήθηκε, λέει, και ο κύριος αυτός, και απάντησε ότι ναι, ενίοτε, λέει, ο πρόεδρος, ακούστε τι είπε τώρα, με αφορμή, λέει, δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται από την Ουάσιγκτον, από το Λευκό Οίκο, για να δουν ποιος έχει μεγαλύτερη πέραση, ρε παιδί μου. Και είπε, λέει, ο αντιπρόεδρος ότι ναι, μας παίζει, λέει, μερικές φορές ο πρόεδρος για το ζήτημα αυτό, αλλά δεν έχουμε, λέει, εμείς αντιπαράθεση μεταξύ.

0: μεταξύ μας, είπε επίσημα. Εντάξει τώρα, καλά, δεν τρέχει. Σιγά τα αυτά, σιγά. Αυτά είναι για το Θεό Αθήνα. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, παιδιά? Αγριεύουν λίγο τα πράγματα, ε. Αγριεύουν έως αγριεύουν τα πράγματα με τους φίλους μας τους Τούρκους. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα ο κύριος Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή. Είχαμε και μια τουρκική παρενόχληση σε πλοίο Πόντισης Καλωδίου μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Εκεί πήγε, λέει, μια πυραβλάκατος σε ασφαλή απόσταση, λέει. Έστειλε ένα μήνυμα, λέει, στο πλοίο αυτό, το οποίο είναι αλλοδαπό, Ocean Link, το οποίο επιχειρεί στην περιοχή, λέει, ελληνικής δικαιοδοσίας με βάση την Ναύτεξ που έχει εκδοθεί από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, και του είπε, λέει, η τουρκική πυραβλάκατος, λέει, πλοίαρχε, εδώ που είσαι, λέει, θέλεις άδεια από την Τουρκία, την έχεις? Δεν απάντησε, λέει, το πλοίο αυτό και εμφανίστηκε, λέει, στην περιοχή, διότι υπάρχει μια άσκηση σε εξέλιξη. Η άσκηση λέγεται, λέει, καταιγίδα του πολεμικού ναυτικού. Ρε τι τραβάνε και τα πολεμικά ναυτικά μας. Και παρενέβη, λοιπόν, η φρεγάτα, το γνωστό φρεγάτα μου Πανόρια, φρεγάτα μου ωραία, σε βλέπουν και τα άλλα τα βαπόρια, και είπε ότι για καλό μας τη χάρη οι Τούρκοι, γιατί εδώ είναι δικό μας το κομμάτι. Εν τω μεταξύ, λέει, είναι το τέταρτο περιστατικό παρόμοιο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Από τον περασμένο Ιανουάριο το τέταρτο περιστατικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Να σημειώσω πάντως ότι αυτή, λέει, η πόντιση του καλωδίου, ξαναλέω, από την υπέροχη Αστυπάλαια, εκεί στα όρια Αστυπάλαια, ένα Δωδεκάνησα, δεν είναι, Δωδεκάνησα, εκεί είναι και λοιπά. Είναι, λέει, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πέφτει μέσα καλώδιο για υψηλή ταχύτητα διαδικτύου προφανώς, είναι αμοργός Αστυπάλαια Κος, Σύφνος, Φολέγανδρος, Εύβοια, Χίος Λέσβος, Λίμνος, Θάσος, Σκύρος. Μιλάμε για καλώδια συνολικού μήκους, λέει, 560 χιλιόμετρα. Αυτά μπαίνουν μέσα στο υπόγειο, να ξέρετε. Επίσης θέλω να σας πω τώρα ότι αυτά τα καλώδια ενίοτε θέλω να πω. Κάποιοι τα πασπατεύουν και λιγάκι, Εκεί, λέει, για να το κολλήσω με τα στενά του Ορμούς, υπάρχει ένα θέμα, λέει, για τα καλώδια τα οποία περνάνε υπογείως και μεταφέρουν data. Για τα data είναι μεγάλη ιστορία. Και θέλουν, να έχουν άποψη οι Ιρανοί και για τα data αυτά και ενδεχομένως παντού όπου υπάρχουν ποντισμένα καλώδια. Τον Ιούνιο εντωμεταξύ έρχεται, λέει, η νομοθετική ρύθμιση από τη μεριά της Τουρκίας για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις περίφημες γκρίζες ζώνες. Και ενδεχομένως αυτό να ανοίξει την όρεξη, λέει, των Τούρκων για κάποια νησιά που οι ίδιοι, λέει, λένε ότι δεν είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας. Η ελληνική πλευρά βεβαίως ξεκαθαρίζει και λέει, παιδιά, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, ό,τι υπάρχει 3 μίλια εκτός, που δεν είναι πολύ κοντά δηλαδή στα τουρκικά σύνορα, εκτός από συγκεκριμένα νησιά, όλα τα άλλα είναι ελληνικά. Υπογραμμίζω ότι η Άγκυρα δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, και αυτό όχι παντού, μιλάμε για το Αιγαίο, ξαναλέω, στη Μαύρη Θάλασσα δεν το έχει υπογράψει, το εφαρμόζει όμως, άσχετο αυτό, τα δικά μας και μερδικά μας. Εμείς ακούω τις απόψεις του στήλου ότι αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση και λοιπά. Δεν μου ρώτησα χθες και ήταν λίγο πιο κάπως. Αυτούς που ρώτησα, που ξέρουν τα ζητήματα αυτών των διεθνών κανόνων και των διεθνών συμβάσεων και λοιπά, είναι ένα επιχείρημα, λέει, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό επιχείρημα. Αν περάσει, που θα περάσει προφανώς από την τουρκική βουλή, θα ανοίξει ζητήματα τα οποία πάντοτε τα έχει κατά νου η Τουρκία, έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. 6 και 29 άργησα λιγάκι, με συγχωρείτε, αλλά άμα με πιάσει πολυλογία δεν σταματάω. Ήρθε το κορίτσι για τους τίτλους των ειδήσεων, η Δέσποινα θα είναι στην παρέα μας το πρωί. Θα τα πούμε αμέσως μετά, την καλημέρα μου.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Τρεις Αριανίδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η υποδοχή πριν από λίγο του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα ασθενά του ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπι, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσιο αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ορίστε, σας αφήσαμε να ακούσετε και το τραγούδι που έχετε μέσα στη μουρμούρα. Είστε πρωί-πρωί, δεν ακούμε ένα τραγούδι, αλλά ακούμε ένα τραγούδι. Αμάν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, παιδιά, Πέμπτη είναι σήμερα. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα, έχετε από την Δήμητρα. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-00-170-174. Περιμένω τα ερωτήματά σας για τον κύριο Ρίζο, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, είτε βεβαίως μέσω του skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε τέλος πάντων και κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε. Καλημέρα Γιώτα μου, ήρθε το μήνυμά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας φίλος λέει, καλά ρε Ψάλτη μου, είπε σε όλα τα νησιά που πάει το καλώδιο, η Ικαρία δεν πάει. Νομίζω ότι έχουν βάλει και την Ικαρία σε προηγούμενη φάση. Νομίζω. Καλημέρα. Νικό, το εντάξει, είπαμε, ποντίσμα. Ψυχραιμία, σε βλέπω, είσαι λίγο. Τι έχουν ανεμένα τα γράδα πρωί-πρωί. Κάτσε ρε Νικό, κάτσε πρωί-πρωί. Ψυχραιμία. Ο Θανάσης μου λέει κάτι με πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπω και τα καθημερινά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κυκλοφοριακά, ρε παιδί μου. Και λέει ο Θανάσης το εξής. Ωραία, βλέπω και την κίνηση, φόρτωσε πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Με αφορμή έργα λέει, που γίνονται στον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα λέει προς Αθήνα. Θα ήθελα να σχολιάσω, λέει, ότι δεν γίνεται ο εργολάβος να εργάζεται 8ωρο όταν ταλαιπωρείται καθημερινά τόσος κόσμος. 7 το πρωί δεν είναι κανείς. Το ίδιο λέει και 7 το απόγευμα. Ενώ καθημερινά λέει το σημείο έχει ουρές. Θα πρέπει οι υπηρεσίες που βγάζουν τέτοια έργα να προσπαθούν να μειώσουν την ταλαιπωρία του κόσμου και όχι να κοιτάνε τη χαμηλότερη τιμή. Θανάση, προσυπογράφω το μήνυμά σου, δεν έχω να πω περισσότερα. Δεν ξέρω πώς. Νομίζω ότι εκεί, επειδή αναλαμβάνουν εργολάβοι, δεν νομίζω ότι. Τέλος πάντων, δεν θα πω πολλά, δεν ξέρω, μπορώ να ρωτήσω. Αλλά σωστό είναι αυτό. Ειδικά στα έργα τα οποία γίνονται σε οδικούς άξονες που έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρημένοι. Πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια μέρημνα. Ας πούμε καλή ώρα. Βλέπω εδώ πέρα τα έργα που ευτυχώς δεν εμπλέκομαι, παιδιά. Ακούω κάτι συναδέλφους εδώ πέρα που έρχονται για δουλειά και είναι εδώ στην παραλιακή, στην κήτη του ποταμού που μπαίνει κάτω. Είναι. Ο Μιχάλης έχει πλάκα. Όλο ρωτάει κάθε μέρα πότε θα τελειώσουν τα έργα. Έχουν τελειώσει, έπρεπε να τελειώσουν εδώ και ξέρω εγώ 4-5 μήνες. Τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Κάθε μέρα ρωτάει. Λίγο παράταση, πάλι και μια παράταση και πάρα ακόμα μια παράταση. Δεν είναι γίνεται έτσι δουλειά, ρε παιδιά. Υποτίθεται ότι παίρνετε έργα για να πραγματοποιήσετε ένα έργο, το έχετε κοιτάξει, το έχετε ψάξει ειδική να περπατήσει, να γίνει, να τελειώνουμε. Αν ξεκινάνε τα έργα και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν, αλλημονό μας. Λοιπόν, καλημέρα, Αβραάμ. Γιώργο λέει, αυτό δεν είναι διπλωματία, είναι κατασκοπία μεγάλη. Εννοείς για τους μεγάλους, ε. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μετά τον Τραμπ, όποιος και να βγει, μάλλον θα μοιάζει, λέει, αναβαθμισμένος στα μάτια πολλών. Καταρχήν πρέπει να πω ότι μιλάμε για. Επειδή ξαναγυρίζει ο Αβραάμ στο θέμα της σημερινής συνάντησης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Μιλάμε για τις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ε. Καταλαβαίνετε, καλά, βέβαια, πληθυσμιακά, ας πούμε, η Κίνα έχει πόσο έχει, ένα 200, ένα 300 πόσο έχει και η Αμερική είναι 300 εκατομμύρια, 350 πόσο είναι. Αλλά μιλάμε για τεράστιες οικονομίες. Βέβαια με διαφορετικό βηματισμό η καθεμία. Άλλο βηματισμό έχει η Κίνα και άλλο ρυθμό ανάπτυξης και άλλο βηματισμό, άλλη λογική και βέβαια η Κίνα και ορθώς κατά την άποψή μου θέλει να αλλάξει και λίγο τη μπλάστιγκα όσον αφορά και το δολάριο και τον παραδοσιακό τρόπο μέσα από τον οποίο η παγκόσμια οικονομία κινείται και λοιπά και λοιπά, με βάση τα δικά της συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι μια ιδιαίτερη φιγούρα, η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα στην περίοδο που είναι η δεύτερη θητεία του κλπ. Α, εν τω μεταξύ, χθες πήρε το μάτι μου, τώρα αργά το βράδυ το είδα αυτό. Παρακολουθούσα λίγο τα αθλητικά γι' αυτό. Το ξενύχτησα λίγο εχθές. Είδα τον Ομπάμα να εξηγεί τι έγινε, λέει, με την Τεχεράνη, με αφορμή τις καταγγελίες που κάνει ο σημερινός πρόεδρος για το αεροπλάνο που έφυγε γεμάτο δολάρια και πήγε στην Τεχεράνη. Και εξηγούσε ο πρώην πρόεδρος ποια συμφωνία υπήρξε και για τα πυρηνικά και για την, πώς το λένε, τις επιπτώσεις στην οικονομία της Τεχεράνης και για τα χρήματα που έχουν παγώσει και τις επενδύσεις τις ιρανικές στο αμερικανικό έδαφος κλπ. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Μπάρακ Ομπάμα. Δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει η πλευρά. Αν πεις σε όλο τον κόσμο η πολιτική κάνουν κάποια πράγματα και λένε κάποια πράγματα με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Σωστό και αυτό, αλλά. Τέλος πάντων. Τώρα, για να πούμε 2-3 ακόμα πράγματα που θέλω να σας πω για να μην χαθούμε όσον αφορά την. Να θυμηθώ να πω ότι ο κύριος Καραγιάννης είναι στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα. Κυρία Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Και ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ τρίωρο σήμερα, ξαναλέω έτσι. Όχι μόνο σήμερα, και αύριο. Τριωράκι. Λείπει ο Άρης, σε κουράζεται και καλά κάνει για να γεμίσει τις μπαταρίες του ο άνθρωπος και να κάνει τα δέοντα. Τώρα, πολλή κουβέντα. Και χθες έκανα κάποιες συζητήσεις με ειδικούς με αφορμή τα 17χρονα στην Ηλιούπολη. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι η εν ζωή η πιτσιρίκα δίνει πολύ μεγάλη μάχη. Αυτά που μου μεταφέρθηκαν είναι ότι είναι μάχη. Το θετικό είναι παρά τα πολλαπλά προβλήματα που έχει προκαλέσει η πτώση στον οργανισμό της, είναι ότι είναι ένας νέος άνθρωπος και οι γιατροί ελπίζουν ότι έχει τη δύναμη να το προσπεράσει ή τέλος πάντων να προσπαθήσει να μπει σε μια νέα σελίδα στη ζωή του. Η μάχη είναι πραγματικά μεγάλη. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ξαφνικά τώρα ανακαλύψαμε όλοι το άγος που έχουν τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Αυτό σημαίνει εδώ και πολλά χρόνια και καταλαβαίνετε όλοι πολύ καλά, ή τέλος πάντων εσείς που μπορεί να έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία ή που τα είχατε και περάσανε, τι σημαίνει και για τα παιδιά και για σας και για την τσέπη σας και για όλα. Αν πεις τι βάζει την τσέπη στη μέση, σωστό είναι αυτό, αλλά επειδή αργότερα τα παιδιά ενδεχομένως μπορεί να γυρίσουν και να σου πούνε ρε πατέρα, ρε μάνα, δεν έκανε τα δέοντα για να μπω στη διαδικασία αυτή, άσχετα τι θα γινόταν όσον αφορά τις πανελλαδικές, καταλαβαίνω ότι όλοι οι γονείς ή οι περισσότεροι γονείς δίνουν τα πάντα για τα παιδιά. Σωστό, κατά την άποψή μου. Δεν χρειάζεται όμως η υπερβολή. Η υπερβολή ποτέ δεν έκανε καλό για κανέναν. Χθες έμαθα ότι έγινε και η ψάλικη νεκρόσιμος ακολουθία για την 17χρονη που δεν τα κατάφερε. Σε τοπικό επίπεδο ο Δήμος ανακοίνωσε τριήμερο δημοτικό πένθος μέχρι και την Παρασκευή από την Τετάρτη σε ένδειξη σεβασμού στην οικογένεια της μαθήτριας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι συγκλονιστικό αν το καλοσκεφτεί κανείς ο σχεδιασμός από ό,τι φαίνεται που υπήρξε από τα δύο κορίτσια. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τι αναφέρεται στο ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει κίνδυνος μιμητισμού από τα παιδιά. Η χρονιά της τρίτης λυκείου, Δευτέρας και τρίτης λυκείου, είναι από τις πραγματικά δύσκολες για τη ζωή των παιδιών. Κάποια είναι πιο ευαίσθητα. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Και σας το έλεγα και χθες, μιλήστε με τα παιδιά. Μην τα αφήνετε στον αυτόματο. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο και για εσάς ενίοτε λόγω της καθημερινότητας η οποία είναι βαριά. Δεν πρέπει όμως, όλα τα παιδιά δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Και τα παιδιά στέλνουν τα μηνύματα. Μικρά, μεγάλα μηνύματα, πιο έντονα μηνύματα, με αντιδράσεις, με οτιδήποτε. Δεν είναι κακό να κουβεντιάζετε ή να πάτε σε έναν ειδικό μαζί με το παιδί και να κουβεντιάσει ο ειδικός με το παιδί για να καταλάβουμε τι γίνεται. Καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Λοιπόν, τώρα 68.788 είναι η σακτέιλη φέτος στις πανελλαδικές. Χοντρικά 69.000 παιδιά. Αυτοί θα μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα τμήματα που υπάρχουν. Οκ. Είναι κάτι το οποίο το κρατάμε. Πάμε παρακάτω. Επειδή μιλάμε και για την παιδεία, να σας πω ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο τρόπος, η τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα μπει στα σχολεία. Μπαίνουν βέβαια και κάποια όρια. Προβλέπονται επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καθοδηγούν τους μαθητές στη δημιουργική, υπεύθυνη και κριτική αξιοποίηση των εργαλείων και όχι απλώς στο να προετοιμάζουν τις εργασίες των παιδιών. πρέπει και τα παιδιά να αποκτήσουν και σκέψη και έλεγχο όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία θα παράγονται και παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πανάκια, προφανώς, μπορεί να συνδράμει, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να χτίσει κάποια πράγματα στο παιδί, αλλά από μόνη της δεν θα λύσει κάθε πρόβλημα το οποίο θα έχει στην πορεία του το παιδί. Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, AI που λέμε στα ελληνικά, δεν επιτρέπεται λύση διάρκεια γραπτών εξετάσεων, τεστ και διαγωνισμάτων, εκτός, λέει, και αν έχει προβλεφθεί ρητά ελεγχόμενη χρήση τους από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητικές εργασίες δεν μπορούν να παράγονται εξ ολοκλήρου, λέει, σε σημαντικό βαθμό από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί χρειάζεται όμως και μέρημνα. Χρειάζεται και βοήθεια και στους εκπαιδευτικούς, διότι σίγουρα δεν θα ξέρουν τι μπορούν να κάνουν. Κλείνοντας το κομμάτι αυτό, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, θέλω να πω και δύο κουβέντες για την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ουσιαστικά να βάλει λουκέτο στα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Το τι και πώς είχε ξεχυλώσει η ιστορία αυτή δεν περιγράφεται. Και αυτοί οι οποίοι ήταν τύποι και υπογραμμή, θέλω να πω τύπος και υπογραμμός με τον νόμο και στην κτηνοτροφία και στη μελισσοκομεία, τη βιολογική, είδαν κάποια λαμόγια οι οποίοι είχαν τις γνωστές άκρες να δηλώνουν ό,τι θέλουν. Ακούστε. Το 21, λέει, είχαμε 1,7 εκατομμύρια πρόβατα τα οποία εκτρέφονταν βιολογικά. Το 22 φτάσαμε στα 2,8 εκατομμύρια. Το 24 στα 5,2 εκατομμύρια πρόβατα. Τα μισά σε όλη τη χώρα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία δηλώθηκαν. Η πραγματικότητα απήχε παρασάγκας από αυτό. Μεγάλο ενδιαφέρον, λέει, και στην βιολογική μελισσοκομεία. Είχαμε και, το είχαμε κάνει θέμα, και οργανισμούς πιστοποίησης 16 συνολικά. Σε μεγάλες χώρες, λέει, με μεγαλύτερη βιολογική παραγωγή υπήρχαν 2 ή 3 οργανισμοί πιστοποίησης. Σε κάποιους από αυτούς τους αφαιρέθηκε και η άδεια. Βέβαια. Διότι διαπιστώθηκε ότι απλώς πέραν λεφτά. Άρα τι έγινε τώρα? Χάσαν τα λεφτά και οι νόμιμοι, πώς το λένε, μελισσοκόμοι της βιολογικής μελισσοκομείας και της βιολογικής κτηνοτροφίας. Θα επανέλθει, λέει, το πρόγραμμα αργότερα με νέες ασφαλιστικές δικλίδες, με περισσότερους ελέγχους προφανώς για την συγκεκριμένη ιστορία. Βέβαια, ο υπουργός είπε και κάτι που νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι, ότι ενδεχομένως θα κυκλοφόρησαν, λέει, και προϊόντα, ενδεχομένως, λέει, τα οποία πόρο απήχαν να ήταν βιολογικά. Εντάξει. Έχεις φάει και έχεις φάει. Έχω φάει και έχω φάει, φίλε ακροατή, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova, κυρίες και κύριοι, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Ορθώς κάνετε και με ρωτάτε. Κάτσε να δούμε και τι γίνεται και με τα πετρέλαια. Α, καλά τα βλέπω τα πράγματα. Στο ρεύμα καθόλου βλέπω, έχει ένα τροχαίο. Εκεί στο ύψος Σεπολίων. Πού είναι αυτό? Στη Λένορμαν. Κάτι έχει συμβεί εκεί, ε. Ξαναλέω, στο ρεύμα καθόλου προς τον Πειραιά. Κάτι έχει συμβεί εκεί. Υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, 2-10-48-00-170-174. Στο ρεύμα ανόδου περίεργος πως τα βλέπω καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την καθημερινότητα, δηλαδή τέτοια ώρα. Μπράβο. Για να δω τι γίνεται και στη λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, η λεωφόρο Αθηνών, εντάξει, όχι καλό είναι το. Εντάξει, έχει, δεν μπορώ να πω, αλλά λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό που λέμε καθημερινά. Πως λέει και ο Κολιομιχάλης και μου ζαλίζει τον έρωτα κάθε μέρα, την Τρίτη ψάλτη είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Την Πέμπτη είναι καλύτερα από ό,τι βλέπω. Στις Χιστούς Καραμαγκά έχουμε. Εντάξει. Όχι πολύ, αλλά έχουμε ανάσχεση της κυκλοφορίας που λέει και η υπηρεσία. Και πάει αυτό στο ρεύμα εξόδου, επαναλαμβάνω, μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Εκεί ανοίγει πηγαίνοντας για Ελευσίνα. Σωστά. Τίποτα παραλιακή, εδώ η δικιά μας είναι καλή. Κηφισίας Μεσογείων, λίγα προβλήματα. Εκεί μπροστά στο Χίλτον βλέπω λίγα θεματάκια. Στο ρεύμα ανόδου, πάντα ρε παιδί μου, έχει εκεί πέρα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πάντα έχει κινησούλα. Από νωρίς δηλαδή. Ναι, Αρδιτού, τι γίνεται. Καλά είμαστε, παιδιά, μια χαλά δεν έχω. Για, ωραία. Αθλητικά, με ρωτάτε τι έγινε στα αθλητικά. Η ΑΕΚΑΡΑ, παιδιά, πήρε χ πάνω. Με τον ΠΑΟΚ προηγήθηκε, παρακαλώ πάρα πολύ, 1-0. Ο ΠΑΟΚ ΑΕΚ λοιπόν εχθές 1-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Τώρα, τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εκεί θα γίνει τώρα το κουτρούλο γάμος, ξέρετε τώρα, με την απονομή κλπ. Εμείς θα είμαστε απ' έξω γιατί μέσα δεν βρήκαμε εισιτήριο κλπ. Δούμε τώρα τι θα γίνει. Και έχουμε και το άλλο παιχνίδι βεβαίως, που είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που δίνει, λέει, ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο. Και νομίζω θα είναι και κυκλισμένο των θυρών, αν δεν έχω κάνει λάθος. Στη βαθμολογία που δεν έχει καμιά σημασία, αλλά δεν έχει. Εντάξει, έχει για τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚΑΡΑ πρώτη με 71 πόντους, ο Ολυμπιακός δεύτερος με 65 και ο ΠΑΟΚ τρίτος με 63. Λοιπόν, έχει ένα κεφάλι ο Ολυμπιακός όσον αφορά τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Θα δούμε τι θα γίνει γύρω από το ζήτημα αυτό. Στο μπασκετάκι ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Και είναι το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι ότι αποκλείστηκε, εντάξει. Είναι ότι το Final Four πραγματοποιείται στην έδρα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Διάβαζα χθες διάφορα που μου στέλνατε και εσείς και φίλοι του Παναθηναϊκού με τους οποίους συνομιλώ. Απογοητευμένοι περισσότεροι, με αφορμή κυρίως τη στάση, λέει, κάποιων καλαθοσφαιριστών, μου αρέσει εμένα αυτή η φράση, σε σχέση με τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν. Η συμπεριφορά τους, λέει, δεν ήταν η κατάλληλη όσον αφορά την συγκεκριμένη ιστορία. Εντάξει, okay. Αλλά αυτό θα τα δει η διοίκηση, θα τα δει η ομάδα και θα πράξει τα δέοντα. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, έχω κάνα δύο λεπτά, δεν έχω πολλά, άρα πολύ γρήγορα να σας πω ότι, αν καταλαβαίνω καλά, η Αθήνα μετά την απόφαση να δώσει και να αποπληρώσει 6,9 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο για την αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, η χώρα φαίνεται αποφασισμένη να ξεκινήσει να αποπληρώνει και άλλες υποχρεώσεις. Μπαίνουμε, λέει, στη διαδικασία να αποπληρώσουμε άλλο περίπου 1,7-1,8 και για άλλα χρέη τα οποία έχουμε. Η αλήθεια είναι, να ξέρετε, ότι έχουμε πολλά χρέη. Δηλαδή, έβλεπα χθες, ρώτησα για κάποια στοιχεία γύρω από τα οικονομικά δεδομένα και πρέπει να σας πω ότι, δόξα το μεγαλοδύναμο, έχουμε χρέη μπόλικα. Δηλαδή, έχουμε περίπου 100 δισεκατομμύρια, που είναι το 1/4 των χρεών της χώρας σε ομόλογα. Έχουμε άλλα 63 δισεκατομμύρια, που είναι το 15% για συμφωνίες επαναγοράς. Έχουμε, χρωστάμε στον ESM, το θυμάστε τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, χοντρικά 60 δισεκατομμύρια, και στον EFSF, αυτός είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρωστάμε άλλα 125 δισεκατομμύρια. Με λίγα λόγια, δισεκατομμύρια να έχουμε να πληρώνουμε. Αυτά πρέπει να τα αποπληρώσουμε κάποια στιγμή, σε αυτά που έχουμε υπογράψει, μέχρι το 2070. Τώρα πόσο έχουμε, 26. Καταλαβαίνετε τώρα. Τα ραδί και ανάποδα θα βλέπουμε εμείς όταν θα αποπληρώνουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, αλλά. Τώρα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, ξαναλέω, λόγω της κρίσης, αν είναι ορθόν να δώσουμε τόσα πολλά χρήματα τώρα. Τα επιχειρήματα τα έχουμε πει πολλές φορές. Η μία πλευρά λέει ότι ναι, για να δείξουμε προς τα έξω ότι παρά τις αντικσότητες η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι καλή. Okay. Τα υπόλοιπα μετά, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο σήμερα από τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Θα επιστρέψουμε. Θυμίζω ότι σήμερα πρώτον έχουμε τον κύριο Ρίζο και δεύτερον πάμε παρέα έως και τις 9 εδώ στον Sky 100,3. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! From Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές. Forum, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr. Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα και η Δέσμη Αξιτοπούλου στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή και η Ριρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε νωρίτερα στην μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στις αρχικές του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για την τιμή που λίγοι έχουν ξαναδεί, όπως είπε, αναφερόμενο στην τελετή υποδοχής. Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά, όταν υπήρχαν δυσκολίες τις λύναμε, είπε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενο στο Σι Τζινπινγκ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων Τραμπ-Σι Τζινπινγκ είναι ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως και το θέμα της Ταϊβάν. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψή του στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει και στο Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News, ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη ακυχηρία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ και η Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Διαψεύει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, η αύξηση από ακίνητη περιουσία και η αποδοχή των εργαζομένων. Μασική ροζική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Την ήττα με 81-64 από την Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος για σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, ως 60 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην ανάλυση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Με τιμές αλλά και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Σε αρχές του δηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για την τιμή που έχουν λύγει και ξαναδεί, όπως είπε, αναφερόμενο στην τελετή υποδοχής. Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε επίσης ο κ. Τραμπ, απευθυνόμενο στο Σι Τζινπινγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντας συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικά μπραντ εφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στο θάνατο Ορμούς ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει τον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News. Ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό Πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Οι δηλώσεις πάντως αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα όσα είχε πει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη κυχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί ομονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για βάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Αραβικών Εμμυράτων. Σε αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαραγκατζή, δήλωνε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και πολύ καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη προς τον Σαραγκατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ και να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει ισχύς παρά κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά των Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς ανάμεσά τους και 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Η κατάσταση και η κατάπαυση του πυρός έχει παραταθεί έως την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου, όμως αφού τέθηκε σε ισχύ 17 Απριλίου πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο σε βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις του Ισραήλ, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ενέργεια που διοργάνωναν χθες οι Financial Times μαζί με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί και πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδιώκουν περαιτέρω και δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Φυσικά όμως πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Την αποχώρηση εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος λόγω εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος και τους εκτελεστές Θεσσαλονίκης, αύξηση της τιμής των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 25 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης αυτής του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου από τις αποδοχές των εργαζομένων. Ο οργανισμός να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε χθες στην Βουλή μεταξύ του Κυριάκου Πιανακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η ένταση ανάμεσα στον Κυριάκο Πιανακάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκίνησε με αφορμή την ΔΕΗ και συγκεκριμένα με την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επιτρέπει στο δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιριών στις οποίες διατηρεί συμμετοχή. Τότε η συζήτηση γρήγορα πήρε έντονη πολιτική διάσταση με αιχμές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πιανακάκης κατηγόρησε το Πασόκ για πολιτική τοξικότητα, μάλιστα κάνει λόγο και για ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα ως προς το ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση.
0: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
3: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα. Και τα οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
0: Το ποιοι λέγανε θα, και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο λαός τον οποίο είστε υπουργός έχει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
3: Λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
0: Αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χειροκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
2: Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δημήτρης, ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης και την ενίσχυση της διαφάνειας και το διοικητή της ΕΕΠ για την άσκηση του περιλαμβανομένου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργού Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων την διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε φάρμακα και σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισηγείται σήμερα, εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια και αύριο στην για ψήφιση και συζήτηση. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, καταψήφισε Κουκουέ και Πλαίσιο Ελευθερίας, ενώ όλα τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Μια ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για ακόμη μια χρονιά ολοκληρώθηκαν εχθές το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνό κόμμα, όσο και πανσπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ, κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση των 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται στα ποσοστά της τάξης του 46,48%, η δεύτερη πανσπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠ με 6,18% και στην τέταρτη θέση τα ΕΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πανσπουδαστικής, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ με ποσοστό 11,13%, τρίτη τα ΕΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. 11 περιστατικά χανταϊού συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων έχουν αναφερθεί συνολικά μέχρι σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 2 θεωρούνται πιθανά και ένα παραμένει ασαφές και υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο κίνδυνος για τον πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλός. Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια Κεταμίνη, στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς σειράς Τα Φιλεράκια Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 2023, υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Και στην αρχική σας ενημέρωση, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτη της Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Σε βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκριση τέλος στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Για την κυκλοφορία του δρόμου στο λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι. Θα ήταν ένα νορμάλ πρωινό κυκλοφοριακά, με την κινησούλα που έχουμε συνήθως στην ανηφόρα της Κατεχάκη, στη λεωφόρο Φιλής στο Καματερό, στην άνοδο της Κηφισού μετά τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκαραμαγκά. Αλλά, γιατί λέω θα ήταν, γιατί έχουμε δύο σημεία τα οποία είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περιμένουμε. Το πρώτο, λόγω τροχαίου ατυχήματος, είναι η κάθοδος της Κηφισού, η οποία, επαναλαμβάνω, λόγω τροχαίου, από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν έχει σημαντικές βραδυπορίες, σχεδόν μποτιλιάρισμα μασίφ, σχεδόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στο σημείο. Και το δεύτερο, ο δεύτερος δύσκολος δρόμος είναι η κάθοδος της λεωφόρου Θηβών, κάθοδος προς τον Πειραιά, δηλαδή από το Ήλιον προς τον Πειραιά, καθότι στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεο έχει πιάσει πολλή κίνηση πολύ νωρίτερα.
2: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική γραμμή η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 με 27 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη σήμερα, με τοπικές βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν, η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή σποραδικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, Βαθμία, στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Πάντως, τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, έτσι την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την μετεωρολόγο μας, τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

Δεν ζητάει πολλά. Ο Αηδός, τι να κάνουμε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και εμείς δεν ζητάμε πολλά, να σας πω την αλήθεια. 7 και 19 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Τι ωραία μέρα έχει ξεκινήσει. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, έχει στα δυτικά από ό,τι μπορώ να δω εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο, έχει μια συννεφιά. Αλλά σύμφωνα και με την κυρία Σούζη, θα έχουμε εκπλήξεις στα βόρεια του νομού. Αυτά, με αυτά θα περπατήσουμε για την σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι Πέμπτη. Σήμερα είναι η 14η ημέρα του Μάη. Σχεδόν φτάσαμε στα μισά του Μάη, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπογραμμίζω ακόμα ότι σήμερα θα κάνουμε εκτάκτως παρέα μέχρι και τις 9. Λείπει ο Άρης, ξεκουράζεται και καλά.

0: σε προβλήματα στην Διόρυγα. Δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως τα προβλήματα. Γίνονται κάποια έργα για να μπορέσουν τέλος πάντων την θερινή περίοδο να ανοίξει και να επιτρέψει την μετακίνηση πλοίων από τον Κορινθιακό και προς τον Κορινθιακό. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι εικόνα έχουμε όσον αφορά το άνοιγμα της Διόρυγας? Πότε το βλέπετε, πότε μαθαίνετε?
1: Πάτε στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου από την αρχή, έτσι.
0: Τι να πάω, να ξεκινήσουμε να πούμε αν είναι ωραία μέρα εκεί, να ξεκινήσουμε έτσι, ό,τι πείτε. Πώς είναι ο καιρός?
1: Ελληνικά, να σας ευχαριστήσω που δίνετε βήμα στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου, μέσω ΕΜΟΥ, να αναδείξουμε θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας, αλλά και το μέλλον της ισοτικής κοινωνίας. Στην ερώτηση που μου κάνατε πριν, θα σας πω ότι η επίσημη ενημέρωση που έχει η Διόρυγα και μας έχει μεταφέρει και σε ένα εργατικό κέντρο, αλλά και προσωπικά σε μένα που την χάνω εργαζόμενο στην εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι ότι ανοίγουμε 1η Ιουλίου.
0: 1η Ιουλίου.
1: Ναι, αυτό έχει βγει και τεκμηριώνεται και από τις διάβγειες που έχει αναρτήσει στο site του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Θυμάμαι καλά, κύριε Χριστόδου. Καταρχήν, πόσα χρόνια είναι που γίνονται τώρα έργα μετά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το 2023, είναι τα έργα που πραγματοποιούνται?
1: Το έργο αποκατάστασης είχε ξεκινήσει το 2021.
0: Είναι 5 χρόνια.
1: Με μελέτες.
0: Ναι.
1: Έπρεπε κανονικά να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024.
0: Μες.
1: Αντί γι' αυτό, βλέπουμε όμως συνέχεια παρατάσεις, καθυστερήσεις στο έργο. Και είναι ένα έργο εθνικής σημασίας που επηρεάζει την αυσιπλοεία, τον τουρισμό, την εμπορική δραστηριότητα.
0: Σωστό.
1: Και συνολικά στο τέλος της ημέρας επηρεάζει και την αξιοπιστία της ίδιας εταιρείας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα έργα, τα οποία ήταν προγραμματισμένα λόγω του προβλήματος που κατ' επανάληψη το έχουμε συζητήσει παρέα, κύριε Χριστοδούλου, για τον αγωγό που έσπασε, έναν αγωγό ο οποίος τέλος πάντων δημιούργησε ζητήματα εκεί στη Διόρυγα, είναι τόσο σημαντικά, τόσο σπουδαία, τόσο βαριά που δεν προλαβαίνανε να ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστημα που αρχικά είχε υπολογιστεί, ή απλώς ήταν πιο αργή η αποκατάσταση με αποτέλεσμα να τραβήξει όλη αυτή η διαδικασία περισσότερο?
1: Προσωπική μου άποψη είναι ότι ισχύει το δεύτερο, ότι δεν, βασικά θα το πω διαφορετικά, δεν θεωρώ ότι δεν συντονίστηκε σωστά η διαδικασία ώστε να τελειώσει το έργο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα συντονισμό, αλλά και πάλι το λιμενικό έργο είναι αρκετά πίσω.
0: Ναι. Που σημαίνει δηλαδή θα ανοίξει πρώτα Θεός, ας πούμε λόγω 1η Ιουλίου, και κάποια στιγμή προς το τέλος της σεζόν, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, θα ξανακλείσει πάλι για να ολοκληρωθούν τα έργα.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι δεν θα ξανακλείσει. Αν και εγώ το βλέπω δύσκολο.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε όμως ότι πέρσι η Διόρυγα είχε ανοίξει 7 Μαρτίου.
0: Ναι, μα ναι, αυτό το θυμάμαι. Το είχαμε κουβεντιάσει και πάλι.
1: Η καθυστέρηση λοιπόν από πέρσι μέχρι φέτος, το 7 Μαρτίου με το 1η Ιουλίου, είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια έσοδα.
0: Ναι.
1: Συν να βάλουμε τον τουρισμό που στήγεται και το μεγαλύτερο κομμάτι που αφορά και το εργατικό κέντρο.
0: Σαν είναι, οι εργαζόμενοι. Ναι,
1: οι εργαζόμενοι, στο ότι η εταιρεία είχε μπει, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, σε μια διαδικασία να μην κάνει μόνιμες προσλήψεις,
0: ναι,
1: και να παίρνει εποχιακούς, και όλο αυτό καταλαβαίνετε επηρεάζει όταν παίρνεις έναν άνθρωπο για 4, για 5 και για 6 μήνες και στην εξειδίκευση που χρειάζεται το προσωπικό, δηλαδή θέλεις να πάρεις ένα καπετάνιο, θέλεις να πάρεις ένα ναυτικό, δεν παίρνεις τυχαία έναν εργάτη ανειδίκευτο. Όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί φανταστείτε τώρα, ποιος μπορεί να περιμένει 6 και 8 μήνες για να τον ξαναπάρεις?
0: Ναι. Είναι ένα ζήτημα. Σωστό είναι αυτό όπως το βάζετε πάνω στο. Συνολικά, πώς είναι οι εργαζόμενοι όταν είναι ανοιχτή η Διόρυγα, κύριε Χριστοδούλου?
1: Όταν είναι ανοιχτή, φτάνει περίπου στους 80 με 85.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είναι κλειστή, τώρα αυτή τη στιγμή είναι 45 με 48.
0: Αυτή είναι η μόνιμη υπάλληλη από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Να.
0: Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και την καλημέρα μου.
1: Μπορώ να
0: παρακαλώ.
1: Παράλληλα με αυτά, από όσο δύναμαι να ξέρω, υπάρχει και ένα αναπτυξιακό, ένα master plan,
0: ναι,
1: που αφορά τον τουρισμό. Ξέρετε, στην κεντρική γέφυρα τουρισμού περνάνε γύρω στα 5 εκατομμύρια τουρίστες και από αυτούς η χώρα, η Διόρυγα και η τοπική κοινωνία δεν κερδίζει ούτε ένα ευρώ. Απλά σταματάνε και βγάζουν μια φωτογραφία και φεύγουν.
0: Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω?
1: Η εταιρεία έχει ένα master plan,
0: ναι,
1: με

0: ένα αναπτυξιακό, ξέρω, δηλαδή έχω την πληροφόρηση εκ των έσω ότι θέλει να δημιουργηθεί ένα υποθαλάσσιο πάρκο με ένα επισκέψιμο ναυάγιο, κάτι μοναδικό για τη χώρα μας.
1: Μακάρι
0: κάτι που θα έδινε. Αυτά όμως όλα τα έργα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα.
1: Μάλιστα.
0: Από την εταιρεία. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι επηρεάζονται από το άνοιγμα. Όταν η εταιρεία λοιπόν δεν έχει ιδιώρη, δεν έχει διελεύσεις, επηρεάζεται και αυτό. Επίσης, να σας μεταφέρω αυτό που είδα εγώ στη μεγαλύτερη έκθεση Yachting πριν από 15 μέρες στο Ναύπλιο. Όλοι οι ναυλωτές, όλοι οι καπεταναίοι περνούσαν από το περίπτερο της Διόρυγας
1: και ρωτάγανε
0: πότε θα ανοίξει, βέβαια. Μας έχετε καταστρέψει.
1: Βέβαια, δεν το κουβεντιάζω. Αυτό το λέγαμε και χθες με καλεσμένο, γι' αυτό σας κάλεσα. Διότι το ίδιο μου λέγανε και εμένα, ότι με τα ναυλοσύμφωνα όλα λένε ως όρο ότι θα περάσουν από το κανάλι.
0: Και
1: υπάρχει ένα θέμα.
0: Πρέπει να φύγουμε από τη λογική, θα πω κάτι χοντρό, από τη λογική του πάμε και όπου βγει. Πρέπει να φύγουμε από αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή και σαν χώρα, αλλά και ιδιαίτερο σε μνημεία, να το πω, γιατί η Διόρυγα είναι και ένα μνημείο, να δίνουμε περισσότερη σημασία και να σκεφτόμαστε και την τοπική κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο τους εργαζόμενους που μοχθούν.
1: Και την εθνική οικονομία γενικότερα. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, κύριε Χρυσοδούλου, την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά. Να καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευθύμιος Χρυσοδούλου, γραμματέας τύπου του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και εργαζόμενος στην Διόρυγα της Κορίνθου, για να δούμε και να μάθουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται και πότε θα ανοίξει, επαναλαμβάνω, μείζωνο σημασίας, όχι μόνο για τον τουρισμό. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, στην Παλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμι ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όκληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ είχε αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2 10 55 98 700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ξύπνα, ξύπνα.
1: Τι?
8: Ήρθε. Ένα παίξω.
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Κατεχαϊκή από Ηλιούπολη προς Βύρονα. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση Σι Τραμπ στο Πεκίνο. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπι, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο. με εκρήξεις να ακουγόνται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ μου σχολιάζουν για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά πράγματα. Δεν είμαι και ο ειδήμων επί του ζητήματος αυτού. Το βασικό, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, παρότι το γεγονός ότι εγώ είμαι έκτζης, ξέρετε πολύ καλά, αν αυτό σημαίνει κάτι, απογοητευμένος σας διαβάζω. Γιατί παίζετε και εντός έδρας, αν περνάγατε στο Final Four. Τώρα, πριν πάω στον καλεσμένο μου για να πάμε στην υπέροχη Λίμνο, γιατί έχω καιρό να πάω στη Λίμνο και την αγαπάω, να ξέρετε, την όμορφο νησί, να το επιλέξετε για διακοπές, φιλικά σας το λέω. Βλέπω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει εισήγηση που έκανε ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Σι Τζινπίνγκ, στην συζήτηση που κάνουν πρόσωπο με πρόσωπο οι δύο αντιπροσωπείες. Είπε λοιπόν ο Κινέζος, προσέξτε, πίστευα, λέει, πάντα ότι οι δύο χώρες μας, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, έχουν περισσότερα κοινά συμφέροντα παρά διαφορές. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν και οι δύο από τη συνεργασία και χάνουν από την αντιπαράθεση. Θα πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον να πετύχουμε, είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο Σι Τζινπίνγκ. Για να δούμε αν αυτό το... Πώς να το πω τώρα, η χείρα βοηθείας, η χείρα αλληλεγγύης που στέλνει η κινέζικη πλευρά, να δούμε τι μπορεί να σημαίνει για τα ζητήματα που βάζουν πάνω στο τραπέζι δύο πλευρές. Θυμίζω ότι η υποδοχή έγινε στις 5 τα ξημερώματα, εκεί είναι και κάποιες ώρες μπροστά, να ξέρετε, και προς το παρόν δεν έχουν ολοκληρωθεί, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι συνομιλίες. Πάμε να πούμε λοιπόν καλημέρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον γιατρό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσιγιανόπουλο, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου. Τον κάλεσα με αφορμή μια είδηση που είδα για μια αναισθησιολόγο που υπήρχε στο νησί, η οποία είχε ένα πρόβλημα υγείας από ό,τι καταλαβαίνω, με αποτέλεσμα να φύγει. Καλύφθηκε προσωρινά το κενό, αλλά υπάρχει ένα θέμα και όχι μόνο με τον ειδικότητα του αναισθησιολόγου. Καλημέρα, γιατρέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε ακροάτρες και σοκροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ταλαιπωρώ, συγγνώμη, γιατί ξέρω ότι τρέχετε όλη μέρα.
1: Καθόλου μας ταλαιπωρείτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: εγώ.
1: Για την πρόσκληση και για τα ωραία λόγια για το νησί.
0: Δεν είναι ωραίο, μπορώ να πω άσχημο για το νησί, αυτά που έχω πάει είναι από τα καλά νησιά. Αξίζει η επίσκεψη, ξαναλέω, έχει και, καλά έρχονται, οι βόρειοι έρχονται γιατί κατεβαίνουν από την Καβάλα, αλλά και από το νότο ανεβαίνουν, είναι όμορφο νησί Λίμνος. Λοιπόν, πάμε τώρα αυτό. Τι γίνεται με την κατάσταση με τους γιατρούς στο νησί, γιατί κάναμε μια κουβέντα μαζί και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα.
1: Δεν καλά.
0: Ναι, μικρά και μεγάλα. Για πέστε
1: το μου. Κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό που είπατε, ότι το νησί είχε μείνει με μια αναισθησιολόγο η οποία είχε ένα σοβαρό ατύχημα και θα απουσιάσει κάποιους μήνες από τη δουλειά,
0: ναι,
1: με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον περιοδικά το νησί μετακινήσεις. Και επειδή αυτό το έχουμε ξαναζήσει και στο παρελθόν, μετακινήσεις σημαίνει ότι σίγουρα θα προκύψουν κενά μεταξύ των μετακινήσεων. Άρα το νησί κινδυνεύει και πάλι κατά διαστήματα για 3, για 4, για 5 μέρες να είναι χωρίς αναισθησιολόγο.
0: Άρα δεν κάνει χειρουργία. Σωστά.
1: Άρα ούτως ή άλλως δεν κάνει χειρουργία, διότι εμείς την αναισθησιολόγο θέλουμε και τα επίγοντα. Διότι το νοσοκομείο έχει τεράστιες ελλείψεις, με αποτέλεσμα τακτικά χειρουργία να μην γίνονται ούτως ή άλλως. Ενδεικτικά να σας πω ότι μόνιμος χειρουργός δεν υπάρχει στο νοσοκομείο. Μόνιμος καλύπτεται το νοσοκομείο με ιδιώτες, με μπλοκάκια, οι οποίοι καλύπτουν μόνο τα επίγοντα. Η κατάσταση δεν είναι καλή στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις 18 γιατροί στο νοσοκομείο μόνιμοι,
0: ναι,
1: όταν οι οργανικές θέσεις είναι 40 και όταν τον τελευταίο χρόνο έχουν αποχωρήσει για διάφορους λόγους 8 γιατροί χωρίς να έχει αντικατασταθεί κανείς.
0: Αυτό σημαίνει, γιατρέ, ότι τα έκτακτα περιστατικά προφανώς που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεταφέρονται αεροδιακομιδές.
1: Τα έκτακτα γίνονται αεροδιακομιδές,
0: ναι,
1: που σημαίνει, για να είμαι και στο πνεύμα των ημερών, ότι για τον τουρισμό δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν έχεις μόνιμο γαστρεντερολόγο, όταν δεν έχεις καθόλου γαστρεντερολόγο,
0: ναι,
1: όταν δεν έχεις καθόλου ουρολόγο, όταν δεν έχεις κανέναν μόνιμο ακτινολόγο, όταν δεν έχεις κανέναν μόνιμο χειρουργό, όταν δεν έχεις κανέναν οφθαλμίατρο. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι για τα τακτικά περιστατικά
0: φεύγουν και πάνε ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα.
1: Ακριβώς. Φεύγουν ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα με τεράστιο οικονομικό κόστος, διότι καταλαβαίνετε ότι κάποιος για να μετακινηθεί, όταν ασθενή θέλει και το συνοδό του, θέλει κάπου να μείνει.
0: Προφανώς.
1: Θέλει...
0: Είναι τα αυτονόητα που λέτε. Έχετε δίκιο. Να σας πω, εγώ κάθε φορά όταν είμαστε παρέα, σας ρωτάω γιατί το λέω αυτό, διότι ξέρω ότι το νησί έχει έναν αριθμό στρατευμένων, ένστολο να το πω σωστότερα. Στρατιωτικοί γιατροί δεν μπορούν να συνδράμουν, δεν μπορούν να βοηθήσουν.
1: Στατική, γιατί θα θέλαμε να συνδράμουν και θα έπρεπε να συνδράμουν, και αυτό είναι μια κουβέντα η οποία θα έπρεπε να γίνει, κατά πόσο θα έπρεπε και το στράτευμα να καλύψει. Το στράτευμα έχει ένα στρατικό γιατρό, ο Ριλάς, όλο το νησί.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εκεί γενικότερα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι πραγματικά η αμυντική θωράκιση αφορά και την υγειονομική θωράκιση και τον κατοίκον και του στρατεύματος.
0: Προφανώς και, προφανώς και οι στρατεύσιμοι έχουν ανάγκη να έχουν γιατρούς. Δεν το κουβεντιάζω. Προφανώς.
1: Και δεν συζητώ βγάλουν... ειδικά σε περίοδο κρίσεως ότι το στράτευμα δεν έχει να καλυφθεί ούτε από δικές του ανάγκες, ούτε από το νοσοκομείο να καλύψει ανάγκες του. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Για εμάς θα ήταν ευτυχή συγκυρία εάν πραγματικά ο στρατός μπορούσε, και έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη, το να υπάρχει μια συλλειτουργία των υγειονομικών σχηματισμών στο νησί.
0: Σωστό είναι αυτό. Να συνδράμει ο ένας τον άλλον.
1: Ακριβώς. Καθόλου δεν μας ενοχλεί αυτό. Κύριε Ψάλτη, αν κάτι βγαίνει στην επιφάνεια με αυτή την ιστορία των αποχωρήσεων 8 γιατρών, διότι ξέρετε, οι δύο συνταξιοδοτήθηκαν και οι 6 με το που συμπλήρωσαν την υποχρεωτική παραμονή στην Παραμεθόριο, φύγανε. Δείχνει για άλλη μια φορά κάτι. Δείχνει ότι για να παραμείνουν οι γιατροί στα νησιά, και ειδικά σε νησιά μικρομεσαία σαν τη Λίμνο, διότι σε μεγαλύτερα δεν είναι τόσο οξύ το πρόβλημα, θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κίνητρα.
0: Εκεί δεν υπάρχουν κίνητρα, γιατί ξέρω, ας πούμε, ότι σε μικρότερα νησιά υπάρχει ένας ιδιώτης, ο οποίος έχει δώσει ένα ποσό, νομίζω ικανοποιητικό, 1500 ευρώ.
1: Ικανοποιητικότατο είναι.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν επίσης η προσφορά που κάνουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες δίνουν ένα ποσό ή δίνουν ένα σπίτι. Εκεί δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα. Δεν υπάρχουν.
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι όπως λέτε σε πολλά νησιά υπάρχουν ενισχύσεις και από τους δήμους και από τις περιφέρειες και χρηματικά. Και
0: σπίτια, ναι, προφανώς, για να μείνουν οι άνθρωποι, για να μην πληρώνουν.
1: Ακριβώς. Υπάρχει από το ίδρυμα η προσφορά των 1500, αλλά υπάρχουν σε πολλά νησιά και από μικρότερα ιδρύματα προσφορές τοπικές, όχι σε τόσο
0: έκταση.
1: Στη Λίμνο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο τα κίνητρα του Υπουργείου, τα οποία αφορούν όλη την άγονη γραμμή, δηλαδή. Είτε κίνητρα που είναι για τη Λίμνο, είναι και για το Ρέθυμνο, είναι και για τις Σέρες, είναι και για τα Γεννητά. Αυτό το κομμάτι, και έχουμε προτείνει κατά επανάληψη στο Υπουργείο, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επανεξέταση των κινήτρων και μια διαστρωμάτωση και εξτρά κίνητρα για νησιά τα οποία έχουν ιδιαίτερα πρόβλημα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Για να παραμείνει ένας γιατρός, για να γίνει ανταγωνιστικό η αγορά εργασία και προσέλευση.
0: Γιατρέ, πόσο κόσμο μένει μόνιμα στο νησί?
1: Στο νησί έχουμε 20.000 κατοίκους τον χειμώνα.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Δεν
0: το καλοκαίρι και έχετε πολύ περισσότερο και έχετε πραγματικά και έχετε πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο.
1: Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ περισσότερο ο κόσμος και πολύ μεγαλύτερο ο φόρτος. Αλλά ξέρετε και 20.000 δεν είναι λίγο, διότι η Λίμνος έχει την ιδιαιτερότητα και γεωγραφικά ότι είναι απομονωμένη από τις κοντινότερες ξηρές. Δεν είναι ένα νησί το οποίο είναι πολύ εύκολα να βγει στην απέναντι ξηρά.
0: Σωστό είναι αυτό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό όλο το ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, γιατρέ μου. Σε ευχαριστώ, σας καλημερίζω.
1: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Ψάλτη. Σας περιμένουμε όλους με μεγάλη
0: χαρά
1: και ελπίζω με καλύτερες υγειονομικές συνθήκες να ακούσει που και να συνδράμει.
0: Μακάρι, γιατρέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κατσιγιανόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Λίμνου. Για δείτε που είναι στο χάρτη η Λίμνος. Για δείτε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κ. Σχολιομιχάλης, γρήγορα κατά της κίνησης, έλα Δημήτρη μας.
2: Γρήγορα, κατεβαίνοντας από την Κηφισία στην Ελευθερίου Βενιζέλου, από τη γέφυρα της Βαριμπόμπης προς τη Νέα Ερυθρέα, συναντάμε σημαντική βραδυπορία, φίλες και φίλοι. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο στα συνήθη σημεία και τα δύο ρεύματα της Κηφισού έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, μέχρι να φτάσουμε πάνω στον κόμβο των Αμπελοκήπων και η ανηφόρα της
0: Δημήτρη μου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας είπε ο λογιστής σας ότι πρέπει να βγάλετε ηλεκτρονική τιμολόγηση? Ψάξτε το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Entersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβετε και την έκπτωση, κερδίζετε μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπείτε λοιπόν στο ES One Go.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ πηγείου 500 από την Ιζομάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζομάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζομάτ και Ισοφλέξ πηγείου 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στεγάνωση ταρατσών. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Διαφημίσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
13: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3. Ο κύριος Ρίζος είναι στην παρέα μας γιατί είναι η ώρα του. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, Διονύση.
16: Καλημέρα, καλημέρα, Σοκράτες.
0: Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα?
8: Το μόνο που έχουμε είναι η ανακοίνωση του κυρίου Πυρακάκη που έγινε το Σάββατο, νομίζω, που επεκτείνει τη βάση χορήγησης του επιδόματος των 300 ευρώ ναι. και σε γυναίκες χείρες ή χείρους οι οποίοι είναι 60 ετών και άνω, με την προϋπόθεση να είναι μόνο η μόνη σύνταξη που παίρνει η σύνταξη των χειρίας. Okay. Εδώ θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι επειδή εκεί τα 60 είναι όριο ηλικίας το οποίο δεν χορηγείται συνήθως σύνταξη λόγω γύρατος, θα είναι αρκετοί αυτοί, είναι γύρω 12.000, αλλά μπορεί να δουλεύουν. Οπότε πρέπει να έχουμε μια διευκρίνηση το τι θα γίνει αν δουλεύουν.
0: Οκ. Okay. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Πάμε στα ερωτήματα τα οποία είναι εμπόλικα και από την περασμένη εβδομάδα. Ο Γιώργος από το Μαρούσι μας καλημερίζει, συνταξιούχος εκπαιδευτικός ΤΕΗ από την 1η Ιανουαρίου του 10. Αν μπορώ να αναγνωρίσω χρόνο παράλληλης ασφάλισης που είχα στο ΙΚΑ από τον Ιούνιο του 80 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 81, δηλαδή ένα χρόνο, 3 μήνες και κάτι μέρες, περίοδο κατά την οποία εργαζόμουν παράλληλα ως δημόσιος υπάλληλος και ως τεχνικός αεροπλάνων στην Ολυμπιακή και να γίνει επανυπολογισμός της σύνταξης.
8: Πρέπει να περιμένει μερικές μέρες να εκδοθεί η κύκλιος για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 16 ναι. Που θα μπορούν να κάνουν σχετικό αίτημα για τη χρήση παράλληλου χρόνου.
0: Οκ, okay, άρα περιμένει για λίγο ακόμα. Yeah. Άλλος φίλος ακροατής, είμαι νέος ασφαλισμένος. Εάν κάνω αναγνώριση πλασματικών ετών τα οποία είναι πριν το 93 λόγω σπουδών, θα συνταξιοδοτηθώ λέει με τις παλαιές διατάξεις ως παλιός ασφαλισμένος ή με τις νέες?
8: Όχι, ως νέος ασφαλισμένος. Η αναγνώριση δεν σε κάνει παλιό ασφαλισμένο.
0: Okay. Άλλος φίλος ακροάτης. Είμαι 55 ετών, εργάζομαι ανελιπώς από τον Απρίλιο του 93 έως σήμερα στον ιδιωτικό τομέα. Η 93 έως Ιούνιο του 18 στην Ελλάδα, από το Σεπτέμβριο του 18 μέχρι το Γενάρη του 24 στη Γερμανία και μετά στην Ελβετία μέχρι σήμερα. Ισχύουν τα 40 έτη εργασίας, οπότε συμπληρωθούν για σύνταξη και συμφέρει να κάνω αναγνώριση λέει, πλασματικού χρόνου εργασίας σπουδών και πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη? Ρωτάει.
8: Τα 62 μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με χρήση των χρόνων από τους φορείς της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, και της Γερμανίας.
8: Με βάση αυτή τη διαδικασία θα αναγνωρίσει το υπόλοιπο, θα συμπληρωθούν 40 και θα πάρει αναλογική σύνταξη από την Ελλάδα.
0: Άρα θα πάρει δηλαδή ένα κομμάτι από τη Γερμανία, ένα κομμάτι από την Ελβετία και ένα κομμάτι από την Ελλάδα.
8: Ακριβώς.
0: Και το κομμάτι το κρατικό θα το πάρει από την Ελλάδα.
8: Μέρος αυτού, αναλογία.
0: Αναλογία, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Γεννημένος το 58, έχει καταθέσει σύνταξη λέει, από το Δεκέμβριο του 25. Έχω ταμείο λέει, στο δημόσιο. Έχω πάρει λέει επικουρικό και δεν έχω πάρει τη σύνταξη ακόμα. Τι γίνεται? Έλατε.
8: Πρέπει να δει για ποιο λόγο δεν έχει βγει η σύνταξή του, να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργο να έχει πάρει το επικουρικό και να μην έχει πάρει τη σύνταξη. Φαίνεται
8: περίεργο. Ναι, πάρα πολύ. Θα έπρεπε να έχει βγει και το επικουρικό.
0: Okay.
8: Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Δεν του καταβάλλεται. Μάλλον έχει βγει η σύνταξη και θα έπρεπε να του καταβάλλεται και πρέπει να υπάρχει κάποιο χρόνο στις πληρωμές.
0: Ναι. Μήπως έχει τίποτα χρέη, δεν ξέρω. Ναι. Ο Χρήστος λέει: είμαι αμαία συνταξιούχος και εργάζομαι. Τα ένσημα είναι λέει βαρέα και ανθυγινά. Τα ένσημα αυτά λέει πώς θα μετρηθούν στη σύνταξη?
8: Πότε θα σταματήσει την εργασία στο τέλος και θα διεκδικήσει, μπορεί να διεκδικήσει τη συμπλήρωση της σύνταξής του με αυτόν τον χρόνο ή όταν θα πάει 67 να ζητήσει μια ενιαία σύνταξη γύρατος.
0: Μάλιστα. Η φίλη μας η Κέτη από την Κέρκυρα έχει δώσει ένα ερώτημα και λέει το εξής. Όσοι συνταξιούχοι λέει έχουμε εργαστεί πάνω από 30 χρόνια δικαιούμαστε κάποια προσάυξη στη σύνταξη? Πρέπει να κάνουμε
8: όχι.
0: Όχι έτσι. Είτε γυναίκα είτε άντρας. Αλλά νομίζω ότι...
8: Όχι, δεν υπάρχει προσάυξη.
0: Ναι, okay. Ο Γιάννης λέει το εξής. Για νέα μητέρα εγκυμονούσα στο δεύτερο παιδί, εργάζεται λέει 2 χρόνια ως ενοικιαζόμενη υπάλληλο στα ΕΛΤΑ με διαδοχή συμβάσης μηνιαίας διάρκειας. Δικαιούται άδεια κοίηση στο κετού λοχείας ανατροφής? Και ποια διάρκεια έχουν αυτές οι άδειες?
8: Εφόσον μπαίνουν ένσημα κανονικά, δικαιούται κανονικά το επίδομα κοίηση λοχεία. Δηλαδή την επιδότηση κοίηση λοχεία, η οποία είναι χρόνο άδεια.
0: Ναι, άρα δηλαδή και κανονικά. Ναι, παρά το γεγονός ότι είναι ενοικιαζόμενη υπάλληλο.
8: Ναι. Με ορισμένο χρόνο συμβάσει.
0: Οκ. Okay. Αλλά δικαιούται κανονικά εφόσον έχει, ναι. Είναι ασφαλισμένη. Ο Νίκος, πόσο καιρό πριν τη σύνταξη πρέπει να στείλω τα ένσημα για καταμέτρηση?
8: 2 χρόνια πριν.
0: Ναι. Είναι ικανό το χρονικό διάστημα αυτό?
8: Ναι, είναι ικανό.
0: Πάμε σε άλλο ερώτημα. Φίλος ακροατής ρωτάει το εξής. Για κάτσε μισό λεπτό να ανοίξω εδώ τα χαλκιά μου. Λοιπόν, είναι τραπεζικός υπάλληλος. Έχει αποχωρήσει λέει 31/12 του 24 με θελούσια. Είναι. Είναι κυρία. Είναι 57 ετών, έγγαμη, με 2 παιδιά γεννημένα το 2000. Είμαι παλιά ασφαλισμένη από τον πρώτο του 90. Αν δεν εργαστώ ξανά, πότε μπορώ να πάρω σύνταξη πλήρη μειωμένη? Μέχρι σήμερα έχει 10.300 ημέρες ασφάλισης. Το 57 ετών είναι σήμερα.
8: 57 ετών, άρα έγινε 50 το 19. Αν δεν εργαστεί 61 ετών και 10 μηνών, παίρνει μειωμένη σύνταξη, 67 πλήρη.
0: Okay. Η Γιώτα, από το 11 αξιωματικός αστυνομίας, πριν το 11 ήμουν ασφαλισμένη στο Ταμείο Νομικών. Ρώτησα την αρμόδια διεύθυνση της, του ΕΦΚΑ για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και μου είπαν ότι οι ασφαλισμένοι μετά το 11 πρέπει να έχουν 40 χρόνια ασφάλισης και συμπληρωμένα 62. Τους έχω κάνει και εγγράφος ερώτημα, αλλά δεν μου απαντούν. Προσωπικά ξέρω ότι με βάση διάταξη νόμου 3865 του 10, οι ένστολοι που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά το 15 χρειάζονται 40 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Τι ισχύει τελικά με βάση τα σημερινά δεδομένα?
8: Ισχύει αυτό που λέει, ακούγατε. 40 χρόνια ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας είναι στους ένστολους, δεν είναι 40 και 62.
0: Ναι, άρα μπορεί να πάρει προφανώς, υποψιάζουμε. Σωστά.
8: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πάμε και στη Δώρα. Έχουμε ένα και τελευταίο ερώτημα, είναι, γιατί δεν βλέπω άλλο. Είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και θα συνεχίσει να εργάζεται με ασφαλιστικό φορέα ΟΑΕ. Θα παρακρατείτε, λέει, κάτι από τη σύνταξή μου και τις φορές θα πληρώνω?
8: Όχι, το 100% της σύνταξης, και θα πληρώνει 50% προσαυξημένη την εισφορά στον ΟΑΕ.
0: Okay.
8: Δηλαδή, αν πληρώνει την κατώτατη κατηγορία, θα πληρώνει 90 ευρώ παραπάνω, από 240-330.
0: Λοιπόν, προλαβαίνω άλλο ένα ερώτημα για να μην το χάσουμε και αυτό. Ασφαλισμένο στον ΟΓΑ από το 89 μέχρι σήμερα, είναι 63 ετών. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη?
8: Όχι. Είναι από τον ΟΓΑ από το 89 μέχρι σήμερα να εξαγοράσει πλασματικά, συμπληρώσει 40 και να φύγει με πλοία.
0: Okay.
8: Και να συνεχίσει μετά στον ΟΓΑ χωρίς να πληρώνει και εισφορές. Δεν πληρώνει εισφορές σε αυτήν την περίπτωση.
0: Ωραία, τα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση, και για τη
8: συμμετοχή. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους κρατές.
0: Την καλημέρα μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Διονύσης Ορίζος, στο ραντεβού μας της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Δεν τελειώσαμε, γιατί είπαμε λείπει ο Άρης, ο πρωτοσάλτης, σήμερα και αύριο. Άρα θα κάνουμε παρέα έως τις 9 και αμέσως μετά θα έρθει στην παρέα σας η άλλη υπόθεση, ο κύριος Παύλος μας, λοιπόν, ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι και χαρούμενος σήμερα, λοιπόν, με τα αθλητικά δρόμενα εννοώ. Οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε, έχουμε να κουβεντιάσουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα με τον αρμόδιο υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Καλημέρα σας.
16: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
2: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
0: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είμαι Μάκη, φίλοι μου!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά.
1: Στο Σιδερί και την Ισιδώρα.
0: Τώρα γιατί κάναμε το Ισίδωρος Σιδερής. Έτσι.
1: Όπως κάναμε το Ιωάννης Γιάννης.
0: Έτσι.

0: Γιορτάζουν ακόμη ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Λεάνδρος και η Λεάνδρα.
1: Σίδωρος λοιπόν μαρτύρησε εν Χίο στα χρόνια του Αυτοκράτορος Δεκίου. Το κεφάλι μου το κόψανε. Άγιε μου Σιδωράκι μου, ναι, κεφάλι του. Το λοιπόν που το φύγανε όλο στη θέση του.
0: Για τους καθολικούς είναι της αναλήψεως σήμερα.
1: Και τι μας νοιάζει μας.
0: Απλά το λέω. Fly me to the
1: moon, let me play. Κινέζοι τι γιορτάζουν.
0: Την επίσκεψη του Ντόναλντ.
1: Έτσι. Like on a Jupiter. Σημεάκια, πράγματα εκεί, επευθυμίες είναι. Ξέρετε, εκεί δεν χρειάζεται να κάνουν ρομπότ. Δηλαδή ήθελε έχουν τους ανθρώπους, δεν χρειάζεται. Είναι, έχουν τα ανθρώπινα ρομπότ. Τώρα του λέει γέλα ρε, γέλα. Κλαίγε ρε, κλαίνε όλοι μαζί. Είναι το σύστημα τέτοιο. Fill my heart with song and πού να λέει σημαίνει τώρα όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί.
0: You... Ο Xi Jinping.
1: Ο οποίος δεν είναι κανένα πολυφάβη, μην είναι λέει, Κινέζος που λέμε, είναι ψώμος και δαγλαράς, είναι δίμετρος.
0: Δαγλαράς, δίμετρος, Κινέζος.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, ό,τι πεις.
1: Γιατί...
0: Υποδέχθηκε λοιπόν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο.
1: Σημεάκια, πράγματα και λοιπά, ωραία, επευθυμίες, ζήτω, ζήτω γύρω, είπα, θα ρομπότ. Γύρω,
0: τον υποδέχθηκε στην επιβλητική μεγάλη αίθουσα του λαού.
1: Έτσι, του λαού είναι αυτή η αίθουσα. Μπαίνει και βγαίνει ο λαός εκεί.
0: Σοβαρά το λες τώρα.
1: Καλέ, ναι, όλα σοβαρά είναι. Εγώ λέω σοβαρά. Εδώ σοβαρά δεν έλεγε ο Τραμπ προχθές ότι δεν θα χρειαστούμε τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουμε τον πόλεμο στο Ιράν. Εχθές βγήκε ο Ρούμπιο. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών δηλαδή.
0: Ο οποίος ήταν ανεπιθύμητος βέβαια μέχρι τώρα στην Κίνα, αλλά κάτι κάνανε και τον.
1: Ελπίζουμε να τους πείσουμε τους Κινέζους να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο.
0: Εντάξει, ήταν ο πρόεδρος.
1: Προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο. Δηλαδή, άλλα είπε ο πρόεδρος, άλλα είπε.
0: Ο υπουργός, αυτό δεν είναι όμως είδηση.
1: Η είδηση είναι να λέει ότι ο πρόεδρος το πρωί το κάτι και το μεσημέρι να λέει κάτι άλλο και το απόγευμα κάτι άλλο. Αυτό είναι η είδηση. Καταλάβατε. Λοιπόν. Xi Jinping. Πού να το πω, δεν μπορώ να το πω.
0: Xi Jinping.
1: Μπράβο. Και Κινέζικα ξέρει. Και Κινέζικα. Λοιπόν, Fly me to the moon. Να πούμε και...
0: Ας πάμε μέχρι το φεγγάρι με τον Φρανκ Σινάτρα.
1: Επιβλητικό τραγούδι.
0: Ο οποίος πέθανε σαν σήμερα.
1: Μάλιστα. A Jupiter and
0: Mars. Το 1900... Hold
1: my hand. Τόσο.
0: Το βρω καλέ, περίμενε. In other words.
1: Ωραία, ρε, τραυματίστηκε ρε ο Ακύλας και κάθεσαι και μου δέσαι και το Φρανκ Σινάτρα ρε. Το παιδί στραμπούσε το ποδάρι του, ευτυχώς και ήταν πόλιο το τραύμα. Να πάθουμε καμιά ζημιά στον τελικό και να μείνει η χώρα χωρίς εκπροσώπηση.
0: Πέθανε λοιπόν σαν σήμερα το 1998.
1: Μπράβο.
0: Η λεγόμενη φωνή. Η φωνή. In other words, please be true. Λοιπόν, εμείς...
1: η φωνή είναι μία, αλλά εντάξει, ας πούμε ότι είναι μία. Φωνή τώρα.
0: Σήμερα διανύουμε την 276η ημέρα.
1: 276. Άνευ λεωφορείων στην Ήπεθρο.
0: 276 και σε λίγο
1: ημέρες.
0: Άνευ λεωφορείων γενικά.
1: Γενικώς. Να καλωσορίσουμε και τους επιβάτες του κρουαζιερό πλοίου μας.
0: Ήρθε και άλλο. Μικρό για μεγάλο.
1: Μεγάλο, τεράστιο.
0: Μεγάλο, πόσο μεγάλο.
1: Είναι σαν 5 πολυκατοικίες, 6 ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Μεγάλο.
0: Α, είναι πολυόροφο.
1: Πολυόροφο, ναι.
0: Μακρύ.
1: Κοίταξε, το λες και μακρό, το φάρδο λέω. Είναι εντάξει, καλό είναι. Είναι σάκια, βάζει και να δυνατίζει και αυτό, κατάλαβες. Είναι της μοδός τώρα αυτό. Άσχετο. Λοιπόν, εκεί είναι απόξω το λιμάνι και ξεφορτώνει. Ξεφορτώνει.
0: Τι ξεφορτώνει?
1: Τον κόσμο ξεφορτώνει.
0: Πού να πιστεύω. Έξω από το λιμάνι. Ναι, έχει όμως λέει και αυτό την ομορφιά του.
1: Ναι, καλέ.
0: Η λάτζα δηλαδή.
1: Ναι, καλέ. Η γραφικότητα τη λες τώρα. Και να σκύγα να μα ρίξουν και κολυμπόντα πιο καλά ακόμα.
0: Αφού εφησάει.
1: Σε πειράζει με τσίμη πανί, θα πηγαίνει. Αν μα ρίξουν εμεί, θα σαν άλλα με το σωσίδιο. Δεν παθαίνει τίποτα. Μια χαρά είναι. Γραφικά είναι κιόλα. Δεν είναι τίποτα. Ναι, πού να πει δηλαδή το λιμάνι. Δηλαδή, το έχουμε καταλάβει έτσι ότι είναι μια μεγάλη μαρίνα. Δεν είναι λιμάνι αυτό το πράγμα. Πλέον, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είναι λιμάνι. Βέβαια, κατά τον καιρό που κατασκευάστηκε, ήταν για τα πλοία της εποχής σούπερ λιμάνι. Τώρα δεν είναι, δεν μπορεί να μπει το πλοίο μέσα το μεγάλο και ξεφορτώνει απ' έξω.
0: Εντάξει, τι μέσα, τι απ' έξω.
1: Ναι, μωρέ, τίποτα δεν είναι τίποτα. Και στο τζιμένα πάλι να τις φέρνουν οι Τούρκοι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή. Words, hold my hand. Λάτζα, μπες, βγες, εντάξει, καλά θα είναι. Α, όχι, ήθελα να πω ότι μόλις βγούνε θα πάρουν τα λεωφορεία οι άνθρωποι να πάνε να δουν τα χωριά. Α, να δουν την αιμονή, να δουν το.
0: Τα λεωφορεία τα τουριστικά.
1: Τα μεστά, όχι, έτσι.
0: Δεν παίρνει τα λεωφορεία τη γραμμή.
1: Γιατί?
0: Σιγά, μην πάρει το λεωφορείο τη γραμμή.
1: Μα αφήσει ελεύθερο άνθρωπο και έχει μια μέρα στη διαδίκτυα. Δεν μπορεί να κάνει μια εκδρομή. Από αυτό που εσύ γουστάρει.
0: Δεν έχει μια μέρα, έχει κάποιε ώρε στη διάθεσή σου γιατί τα κουραζιερόπλια δεν είναι για κάποιε ώρε.
1: Δηλαδή πότε θα φύγει, τα πάει, θα φύγει.
0: Ωραία, τι. Να πάρει το λεωφορείο, το λεωφορείο πότε πάει, πότε γυρίζει. Άστα, άστα, μην μπλέξει, μην μπλέξει με το λεωφορείο.
1: Μα έχει λεωφορείο.
0: Αν είχε.
1: Α, αν είχε, λέμε τώρα. Τα υπόλοιπα τα λέει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων. Ευτυχώς και υπάρχει και ένας σύλλογος ο οποίος έχει φωνή, διότι έχουμε πολλούς βουβούς σε αυτό το νησί. Πέρα από τους άχρηστους στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε και τους βουβούς. Λοιπόν, ο οποίος για άλλη μια φορά αναγκάζεται να πει τα αυτονόητα.
0: Πριν από μόλις δύο ημέρες, δύο, τρεις, πόσες είναι, το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου συνεδρίασε σε μονοθεματική συζήτηση για την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο του νησιού.
1: Γεγονός.
0: Αναγνωρίζουμε πλήρως, αναφέρει ο Σύλλογος, ότι το αεροδρόμιο αποτελεί ζωτικό πνεύμονα για τη Χίο. Ωστόσο, εξίσου κέριο, άμεσο και εκρηκτικό είναι το ζήτημα των οδικών συγκοινωνιών, το οποίο απειλεί να τεινάξει στον αέρα τη φετινή τουριστική περίοδο και να οδηγήσει τις επιχειρήσεις μας σε οικονομική ασφυξία. Σε πρόσφατη άμεση επικοινωνία του Συλλόγου μας με τον πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ Χίου, μας διαμηνήθηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι το αστικό ΚΤΕΛ αναγκάζεται να βάλει λουκέτο και να διακόψει οριστικά τα δρομολόγια του στα τέλη Ιουνίου.
1: Κοντεύει, παιδιά, έτσι. Ναι, συνέχισε.
0: Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Ως κλάδος αλλά και ως τοπική κοινωνία, προειδοποιούμε και φωνάζουμε από το προηγούμενο φθινόπωρο ότι πρέπει να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Υπενθυμίζουμε ότι το καμπανάκι του κινδύνου είχε χτυπήσει ήδη με τον πιο δραματικό τρόπο όταν το υπεραστικό ΚΤΕΛ Χ οδηγήθηκε σε αναστολή λειτουργίας.
1: 279 μέρες, κύριε Μπελινάδη. 279 μόνο.
0: Αφήνοντας ολόκληρα χωριά, πόσες είπες.
1: 279 είπα, πώς είσαι.
0: 276. Αφήνοντας λοιπόν ολόκληρα χωριά και περιφερειακά καταλήμματα χωρίς καμία διασύνδεση. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στο απόλυτο συγκοινωνιακό χάος. Από την 1η Ιουλίου, ήταν Ιουνίου, το κάνανε Ιουλίου. Τέλος πάντων, οι επισκέπτες που δεν διαθέτουν αμάξι δεν θα έχουν κανέναν τρόπο μετακίνησης από την πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Το λιμάνι και το αεροδρόμιο προς τις τουριστικές περιοχές και τα τουριστικά καταλήμματα. Την ίδια στιγμή δημιουργείται ένα τεράστιο κοινωνικό και εργασιακό πρόβλημα. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεών μας, οι οποίοι δεν διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο, μένουν ξεκρέμαστοι και αδυνατούν να μεταβούν στην εργασία τους τη στιγμή που η δημόσια συγκοινωνία θα έπρεπε να είναι αυτονόητη παροχή.
1: Τι δεν καταλαβαίνουμε από αυτά που λένε τώρα.
0: Έλα ρε παιδί μου τώρα και εσύ παίρνεις το λεωφορείο για να πας στη δουλειά σου.
1: Και συνεχίζει ο Σύλλογος.
0: Το οξύμορο και άκρος επικίνδυνο για την οικονομία του νησιού μας είναι ότι τον Ιούνιο ενεργοποιούνται τα καλοκαιρινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς το λιμένα των Μεστών. Αναρωτιόμαστε δημόσια.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα έρχεται και πώς θα αποχωρεί ο κόσμος από και προς το λιμάνι των Μεστών.
1: Ποδαράδα, ποδαράδα, θα τα βολέψει η Παναγιά μας.
0: Κάλε με το stop.
1: Και αυτό μπορεί να γίνει.
0: Με ποιο μέσο θα μετακινηθούν οι τουρίστες που θα αποβιβάζονται στο νησί όταν το υπεραστικό κτέλ είναι ήδη κλειστό και το αστικό βρίσκεται υποκατάρρευση?
1: Μάλιστα.
0: Η τοπική αυτοδιοίκηση σκοπεύει να αφήσει μια βασική πύλη εισόδου του νησιού χωρίς καμία απολύτως διασύνδεση στην αιχμή της περίοδου.
1: Δεν έχουμε αυτοδιοίκηση. Δεν έχουμε αυτό το πράγμα που λέτε.
0: Πώς δεν έχουμε? Τα πάντα όλα έχουμε.
1: Συνεχίζει ο σύλλογος.
0: Ως εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου της Χίου δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές στην αδράνεια. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα
1: αδρανίας.
0: Ευαισθητοποίησης για την απραξία.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Ναι, αλλά είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα, ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Άσχετο.
0: Και ερωτούν τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια τα εξής.
1: Τα εξής. Α, μπράβο. Αρχίζουμε. Ένα.
0: Τι συγκεκριμένες ενέργειες έχουν γίνει από το φθινόπωρο μέχρι σήμερα για την αποτροπή του διαφαινόμενου λουκέτου στο αστικό κτέλ και για την αποκατάσταση των γραμμών του υπεραστικού κτέλ, δεδομένου ότι η νομοθεσία δίνει πλέον τα εργαλεία στην τοπική αυτοδιοίκηση να αναλαμβάνει συγκοινωνιακό έργο?
1: Τίποτες.
0: Δύο. Έχουν έρθει σε επαφή αρμόδια από το Δήμο και την Περιφέρεια με τη διοίκηση του αστικού κτέλ ώστε να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τα αναγκαία δρομολόγια προκειμένου το αστικό να συντάξει τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη? Αν όχι, γιατί καθυστερεί αυτή η αυτονόητη διαδικασία? Έγινε καλέ πριν από 2 εβδομάδες. Με την Περιφέρεια.
1: Όχι.
0: Τρία. Ποιο είναι το ειδικό σχέδιο του Δήμου και της Περιφέρειας για την υποδοχή των επιβατών στο λιμένα των Μεστών τον Ιούνιο?
1: Θες και ειδικό σχέδιο.
0: Έχουν προβλεφθεί εκτακτά δρομολόγια ή δημοτική συγκοινωνία για τη σύνδεση της πόλης με το λιμένα των Μεστών και τα γύρω τουριστικά χωριά?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Τέσσερα. Πώς θα εξασφαλιστεί η μετακίνηση των τουριστών αλλά και η καθημερινή πρόσβαση των εργαζομένων που δεν διαθέτουν δικό τους μέσο προς τις τουριστικές ζώνες? Πώς?
1: Κάπως. Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Εντάξτε, έχω την ελπίδα μήπως ο Περιφερειάρχης μήπως κάνει την έκπληξη και εμφανίσει κάποια πρόταση. Δεν έχω ελπίδα στο Δήμο να το ξεκαθαρίσουμε. Εν πάση περιπτώσει, να καταλάβουμε σαν νησί ότι δεν μπορούμε να πουλάμε για πολύ καιρό τρέλα. Εντάξει. Αυτό το φαινόμενο να βλέπεις πρωί-πρωί ξημερώματα ανθρώπους να τραβάνε βαλίτσες στον παραλιακό του αεροδρομίου και να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο και να φεύγουν πάλι με τις βαλίτσες στα χέρια και να προχωράνε στον δρόμο, δεν υπάρχει πουθενά αλλού.
0: Μάλλον το κάνουν γιατί θέλουν να περπατήσουν, μωρέ.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να πουλάμε τρέλα. Βέβαια, αν, χωρίς να το λέω υποτιμητικά, δεν το λέω υποτιμητικά, αν θέλουμε να γίνουμε ψαρά, να ξέρετε, παιδί μου, τα ψαρά δεν έχουν δημοτική συγκοινωνία, δεν τη χρειάζονται.
0: Έχουν οι νούσες.
1: Μη και οι νούσες, ας πούμε, δεν έχουν. Στην κατηγορία αυτή πάμε. Να το καταλάβουμε όμως. Να το καταλάβουμε ότι πάμε στην κατηγορία των νησιών τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν ανάγκες τέτοιες, γιατί δεν έχουν και. Δεν έχουν την ανάγκη αυτή. Είναι στην κατηγορία αυτή η Χίος. Και επίσης πρέπει να δούμε και τι κάνει και αυτοδιοίκηση. Δηλαδή τώρα ο νόμος επιτρέπει να παρέμβει. Λοιπόν, τι σκουπίδια δεν μαζεύουν.
0: Μαζεύουν.
1: Ανακύκλωση δεν κάνουν.
0: Κάνουμε.
1: Λοιπόν, παρακάτω, ας την περιφέρεια. Περιφέρεια δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω πού τι
0: κάνει. Κάνει χορτοκοπές.
1: Λοιπόν, ναι, χορτοκοπές. Τι πρέπει να. Ρε παιδιά, γιατί. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Δεν θα μείνει κανένας εδώ νέος άνθρωπος. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Αφού προχθές ο Μεταράκης δεν σου πω ότι όλοι εδώ μένουν. In
1: other words, λοιπόν, εντάξει, για χαρά, περιμένουμε τώρα τις απαντήσεις των αρμοδίων φορέων.

0: Αυθεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτηρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Ροδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια. You.
13: You. Καλημέρα σας. Το κύκο 24 λεπτά για όσους έχετε ανοίξει τώρα το ραδιόφωνο σας.
11: Σήμερα έχει γενέθλια μωρό και ο Μάρκ.
13: Let me see what spring. Μάρκ, ποιο είναι το παλικάρι αυτό?
11: Ζούκεμπεργκ, Ζάκεμπεργκ, πώς θες να τον πούμε? In other words,
13: πρέπει να το ξέρω εγώ αυτόν τώρα.
11: Το Facebook το ξέρεις όμως. 42 έτη κλείνει ο Μάρκ.
13: Μπράβο. Και ο Φροζούλης 35 χρόνια στην αλήθεια.
11: Πιο
13: χωρισμός είναι ο Δημήτρης. Πρέπει να του πολλά κιόλας. Και η Δευτέρα έχει παρουσία στο βιβλίο του με τα καθημερινά. Μια ολόκληρη ζωή στην Αλήθεια Δημήτρης. Και ο Φάρος μας περιμένει το απόγευμα στην παρουσία του βιβλίου να δούμε άλλο ένα βιβλίο με τα καθημερινά του Δημήτρη. Τα καθημερινά, ξέρετε, το να γράφεις κάθε μέρα είναι μεγάλη υπόθεση. Και να βρίσκεις κάθε μέρα κάτι που να ενδιαφέρει τον κόσμο, τον απασχολεί. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε λιτανίες, είχαμε λειτουργίες και λοιπά χθες εσπερινούς για τον Άγιο Ισίδωρο, την παλαιοχριστιανική του Αγίου Ισίδωρου. Μακάρι κάποια στιγμή να γίνει εκεί η αποκατάσταση και να γίνει η εκκλησία που έπρεπε να γίνει στον τάφο του Αγίου. 10.30 ώρα είναι η λιτανία, το λέω για να, αν κάποιος θέλει να αποφύγει το κέντρο, ας τα αποφύγει. Η λιτανία είναι αυτή, ξεκινάει από το Ιερό και μέσω της πλατείας, από πλωταριάς και λοιπά, πάει στο Μητροπολιτικό Ναό. Όσο να είναι, αυτό δημιουργεί ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Οπότε καλά είναι να αποφύγουμε το κέντρο, δεν είναι κακό αυτό. Ένα πολύ ωραίο βίντεο για το βίο του Αγίου κλπ. Έχει ανεβάσει ο Παντελής ο Ζούρας, ο θεολόγος, στο διαδίκτυο. Το έχουμε και εμείς στη σελίδα μας, που είναι έτσι πολύ κατανοητό, το δίνει με απλό τρόπο για το μαρτύριο του Αγίου Σιδώρου. Αυτά όσον αφορά το κέντρο, γιατί αν πάμε λίγο πώς τα βορεινά, έχουμε την άσκηση σήμερα, την καταιγίδα στο Μάναγρο, και οι πτήσεις των αεροσκαφών που βλέπετε, που ακούτε και λοιπά, και βλέπετε, είναι από τα στο πλαίσιο της άσκησης καταιγής και πολύφημος. Είναι, πώς το λένε, συμμετέχει το Ολυμπικό Ναυτικό, πώς λέγεται, διακλαδική. Ναι, διακλαδική άσκηση των όπλων δυνάμεων. Απαγορεύεται βέβαια στο Μάναγο η πρόσβαση, έχει, πώς το λένε, είναι οι ασκήσεις.

0: θα πάρετε χαρτιά υγείας σήμερα ή θέλετε ένα σκοπό να αγοράσετε, να ξέρετε ότι τα τουλίπα περιμένουν πάντα στο ράφι, στα παντοπολία που διαθέτουν τα προϊόντα αυτά και γενικώς τοπικά προϊόντα, όποια δεν διαθέτουν, να μην πατάτε μέσα καθόλου. Δεν μας στέλνει, δεν τους θέμε, απλά πράγματα. Δεν στηρίζουμε την τοπική οικονομία, δεν τη στηρίζουμε και εμείς. Εγώ τους το λέω κιόλας, δηλαδή να το λέτε κιόλας. Φεύγω διότι δεν έχεις τοπικά προϊόντα. Και πες το στο μεγάλο αφεντικό, αν πεις έστικες, αν εγώ πάρω δεν πάρω, δεν πειράζει. Και εγώ το ίδιο. Let me sing for εγώ πάντως δεν χάνω. You are all I long for. Ή επίσης αν έχουμε σκοπό να πάμε σε κλιματιστικά, τα οποία είναι αυτή την περίοδο χρειαζόμενα, ο κ. Κεριάν έχει να μας κάνει πολλές προτάσεις.
1: Και έχει διαθέτει και κλιματιστικά με δεκαετή εγγύηση.
0: Βασικά του λες τι θέλεις και σου κάνει την πρόταση που σου συμφέρει.
1: Και σου αρμόζει.
0: Μπράβο.
1: Συμμετέχει και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης.
0: Οπότε θα αλλάζει και το θέρμανση. Αυτά. Να τα ξέρετε δηλαδή. Fly me to μετά θα σου πούμε για τα στρώματα. Let me
1: play. Ναι, στο επόμενο.
0: Let me see. Λοιπόν, έχουμε και το συνέδριο την Παρασκευή και το Σάββατο των νευροχειρουργών. Μοναγιά μου, μπράβο. Έλληνες και Τουρκοί.
1: Νευροχειρουργοί.
0: Μπράβο.
1: Τι θα χειρουργήσουν?
0: Θα κάνουν συνέδριο στοιχείο στο Ομήριο. Είναι το δεύτερο. Το πρώτο έχει γίνει στη Σμύρνη. Είναι το δεύτερο συνέδριο νευροχειρουργικής. Με συμμετοχή νευροχειρουργών και ειδικευόμενων γιατρών στην νευροχειρουργική από την Ελλάδα και την Τουρκία. Μπράβο! Χρειάζονται οι χώρες αυτές μια τέτοια νευροχειρουργική. Τώρα είμαστε πάλι στα high μας, πάλι είμαστε. Είμαστε πάλι στο... In other words, I love you. Πήγε τώρα να ποντίσει ο άλλος καλούδιο στην ΚΟ, ας πούμε, τώρα. Στην Παρτάς. Πού πας τώρα. Πήγε ο Τούρκος, του είπε, εδώ που είσαι, άδεια δικιά μας δεν έχεις, παίζε του.
1: Τι δουλειά έχει με την ΚΟ?
0: Ποιος?
1: Ο Τούρκος που λες.
0: Εγώ το λέω, ο Τούρκος το λέει.
1: Α.
0: Ο άλλος έφυγε όμως. Πήγε η φρεγάτα η δική μας, του λέει, ρε, μα, γιατί... Why? Λέει μου, πω άλλος να... Θα δαγκώνει ο δίπλα, δαγκώνει. Μου καγκάσει. Θέλω να πω, δεν πάμε καθόλου καλά στον τομέα αυτόν, ξέρετε. In other words... Και με δεδομένο το Ιράν και τα υπόλοιπα και τα Μεσανατολή, δεν θα ασχοληθούμε και πολύ μαζί μας. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
1: Χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
9: Η βαθύτερη δομή της ύλης. Αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: You.
1: Ησυχία έχει σήμερα. Βλέπεις, ούτε μηνύματα, ούτε μας έχουν αφήκει σουλιάσουν να κάνουν μια φορά εκπομπή. Αύριο έχουν το Σταύρο.
2: Το Σταύρο.
1: Ο Σταύρος στις 8 και 15 θα είναι εδώ.
2: Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ.
1: Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ θα είναι εδώ 8 και 15 αύριο. Οπότε θα έχουμε και τον έτερο. Είχαμε το πρώτο, έχουμε το δεύτερο.

0: Λοιπόν, καλά νέα από την βιβλιοθήκη μας, να το έχετε υπόψη σας.
1: Εξυγχρονίζει λοιπόν τις υπηρεσίες της, κάποιες από τις υπηρεσίες της, και για τη βελτίωση εξυπηρέτησης του κοινού. Στην ιστοσελίδα λοιπόν που είναι στη διεύθυνση korais-library.gr βρίσκεται ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος βιβλίων και δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών και υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου για την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης.
0: Του λες δηλαδή, έρθει μια κυρία χθες και λέει θέλω να διαβάσω για τους παραδοσιακούς χορούς της Χίου. Μπαίνεις σε τη σελίδα, γράφεις παραδοσιακή χορή Χίου και σου απαντάει.
1: Σε ποια βιβλία, σε πού βρίσκεται?
0: Ναι, σου απαντάει, θα το βρεις σε 1, 2, 3, σε 10 βιβλία τα οποία είναι εκεί και πας και ψάχνεις συγκεκριμένα βιβλία. Βέβαια, για να ψηφιοποιηθεί η βιβλιοθήκη πλήρως, δεν ξέρω πόσα χρόνια χρειάζονται ακόμα, χρειάζεται πολλή δουλειά, πάρα πολύ, και πολλά λεφτά. Τι δεν γίνεται τα τσάμπα. Αλλά μιλάμε για ένα τεράστιο πλούτο, ο οποίος με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο εύκολα προσβάσιμος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. You. Την Κυριακή έχουμε ομοδοσία, όσοι ενδιαφέραστε.
1: Πού?
0: Στα Λιβάδια. Let me play among the stars. Στην αίθουσα του Βούρου. Οδός Παναγιώτη Αντωνοπούλου. Είναι εκεί που είναι το πιαγωγείο των Λιβαδίων. Hold my hand. Το Βούρου Δημοτικό Σχολείο συμμετέχει, την πιαγωγή Λιβαδίων συμμετέχει και ο Βούρος, ο σύλλογος.

0: μέχρι την Κυριακή 24 του μεθ' άνεκτα.
1: Στο ομήριο της ώρας λειτουργίας του. Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όσους ακούνε και σε όσες. Λοιπόν, ένα μικρό αίτημα δύο κυριών, οι οποίες είναι σαν το Γιάννη, ψιλοχειμερινές κολυμβητρίες και της Βέλα Βίστας είναι. Θέλουν να επανατοποθετηθεί αυτό το σίδερο που μπαίνεις μέσα και κρατάς για να μην γλιστρήσεις, πέσεις, κάνεις δείξεις.
1: Σιγά σιγά.
2: Ναι. Είναι παράκληση προς το φίλο αντιδήμαρχο τον Νίκο τον Καρασούλη. Και νομίζω ότι πρέπει και ο Γιάννης να το στηρίξει για ευνοεί τους λόγους. Το διότι θέλουν, και αυτός κάπου προς τα εκεί.
0: Βαμμένο το θέλουν, θέλουν από αυτό τι είναι. Τι ράπα θέλω να πω.
1: Δεν έχουμε πιάσει ακόμη, δεν έχουμε ολοκληρώσει την διαμόρφωση.
2: Δεν βλέπεις ότι παραλίων. Ξαφνικά επέτρεψε η κυβέρνηση και ήρθε το καλοκαίρι που έλεγα φέτος πρώτος θα έχουμε καλοκαίρι.
0: Ναι, μπράβο.
2: Και
0: μπράβο.
2: Έχουμε σκάσει.
0: Μερικές από τις ράπες αυτές που λένε οι κυρίες ναι. Έχουν τοποθετηθεί και δεν έχουν βγει.
1: Από πέρσι.
2: Αυτή είχε βγει στην Πελαβίστα, μωρέ, εδώ στην Πελαβίστα.
0: Ναι, ξέρω που λες, λέω, έχουν πει...
2: Εντάξει, και τις χάσαμε, τι έγινε.
0: Μπράβο, ναι, βγήκαν τα βότσαλα όλους και πάσανε τη δεδομένη.
2: Εντάξει, ναι. Αυτά είναι συνηθισμένα.
0: Ναι, ναι.
2: Και εντωμεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη.
0: Όχι.
2: Κοιτάω τη σύμβαση του αεροδρομίου και δεν βλέπω πουθενά καμιά ποινική ρήτρα.
1: Για ποιο θέμα?
2: Άμα δεν τελειώσει, τι θα...
1: Αφού το δώσουμε παράταση, άμα δεν τελειώσει.
2: Καλά, έχουν εδώ και μόνο 28 μήνες παράταση.
0: Ωραία, τι να κάνω.
1: Και άλλες 280 ναι. μέρες μετά.
0: Άμα χρειαστεί.
1: Τις έχει προαναγγείλει, τις έχει προαναγγείλει.
2: Είναι διαλόγου.
1: Ταχιάος, ο κύριος Ταχιάος. Είναι γρήγορες αυτές.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει μέσα στη σύμβαση να αναφέρεται άμα δεν θα πέσει και τα γιάτα.
0: Το έργο είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα.
1: Μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Όλα γίνονται εντός χρονοδιαγράμματος.
2: Γιάδες, ξέρεις τι φοβάμαι.
0: Όχι.
2: Πως ξαφνικά θα χάσουμε τον Νότι.
1: Από πού να τον χάσουμε?
2: Εγώ το είπα πάντως. Θα τον εχάσουμε. Τώρα δεν θα βάλει υποψιότητα παρά τα όσα λέει. Δεν θα τον εβάλουνε, δεν θα τον ψηφίσουνε. Θα τον εχάσουμε, φοβάμαι.
1: Μην είστε τόσο σίγουρος, μην κάνει και ρεκόρ ψήφων. Και τον βάλουν και βγει με ρεκόρ.
2: Όλα παίζονται. Στη ζωή παίζονται όλα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, τη Θερμή μου καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια.
0: Από τη ράπα ξεκινήσαμε, στο Μηταράκι καταλήξαμε. Είναι σημαντικό.
1: Νομίζω ότι είναι
0: σημαντικό.
1: Είναι αλληλένδετα.
0: Δουλεύει όλα, όλα γι' αυτό να δουλεύουν. Λοιπόν, το οι ράπες και λοιπά δεν είναι μόνο οι ράπες, είναι όλο το
1: σύστημα. Οι αλαξιέρες, οι ντουζιέρες.
0: Ναι. Τελειώνει ο Μάιος.
1: Εντάξει, δεν έχουμε ακόμη και τουρίστες, μην κάνεις έτσι.
0: Μπορείς βήμα ταχύ.
1: Καλά, ακόμη δεν ανέβηκε η θερμοκρασία, όπως βλέπω εδώ, ναι, σύμφωνα με τις προβλέψεις.
0: Για τους τουρίστες είναι οι παραλίες.
1: Για όλους μας είναι οι παραλίες, δεν είναι μόνο για τους τουρίστες. Αλλά δεν έχουμε πιάσει τα τριαντάρια, ας πούμε.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: 25 θα έχουμε την Κυριακή και αύριο.
0: Περιμένουμε από το Δήμο.
1: Κανονικές για την εποχή.
0: Να ενεργήσει. Όλες οι παραλίες έχουν τα χάλια τους. Δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Ελπίζω να γίνουν όλα σωστά. Εντάξει.
1: Έχει ρίξει 6 χιλιοστά νερού το Μάιο.
0: Έτσι κι αλλιώς η Μέριμνα. Δεν λαμβάνεται. Τι να λέω τώρα, να λέω ότι έπρεπε να υπάρχει μια ντουζιέρα χειμώνα καλοκαίρι στη Λευκονιά.
1: Το έχουμε ξαναπεί.
0: Πάτε
1: και κλέβετε τα τέτοια.
0: Ένα λάστιχο είναι. Με το λάστιχο αυτό πλέον οι άνθρωποι.
1: Πρέπει να σου έχουμε και νερό που κάνεις μπάνιο το χειμώνα.
0: Μπράβο.
1: Έλεος.
0: Το έχουν στις κοινωνίες, έτσι ακριβώς γίνονταν. Και πολλά άλλα. Τώρα μην τα αφήσουμε. Άστα να πάνε τα.
1: Το λάστιχο έχει νερό. Αφού έχει νερό, γιατί διαμαρτύρεσαι?
0: Όχι, δεν διαμαρτύρομαι, απλά λέω.
1: Λοιπόν, 6 χιλιοστά νερό έχουν πέσει το Μάιο. Ο μέσος όρος του Μαΐου είναι 9,2. Οπότε έχουμε περιθώριο να βρέξει λίγο ακόμα. Πριν από 6 χρόνια πάντως είχαμε σε μια μέρα 16 χιλιοστά Μάη μήνα.
0: Στο καταραμένο τόπο που λέει
1: Μάη μήνα βρέχει.
0: Μπράβο. Και σήμερα διαβάζω δεν θα έχεις τα καρδάμιλα ρεύμα.
1: Εντάξει, εργασίες.
0: Περιοχές προφήτης ηλίας καρδάμιλων, αναμενόμενο τη ΣΕΡΤ, Αυλώνας Καρδαμπύλων. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, ρε παιδιά?
1: Το δίκτυο φτιάχνει ο ΔΔΕ.
0: Εντάξει.

0: αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
1: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
0: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
1: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
0: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
1: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, πλειοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: You. Εσένα το λέει.
2: Όχι, εσένα το λέει.
1: Εσένα το λέει.
2: Εσένα το λέει.
1: Πας, όλοι θα πάρετε να πας 8 και 48 πόδε λεπτά.
2: Η απραξία που έλεγα ότι είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία.
1: Let me play.
2: Απραξία είναι...
1: Να κάθεσαι να λείψεις ένα φαλό σου.
2: Όχι, η απραξία λόγου. Μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
2: Αφορά το 1% ή μάλλον λιγότερο από το 1% των παιδιών.
1: Ζητώ συγγνώμη, δεν ήξερα ότι είναι ασθένεια.
2: Ο εγκέφαλος λέει δυσκολεύεται να προγραμματίσει και να συντονίσει κινήσεις χιλιών γλώσσας και γνάθου.
1: Μάλιστα, δεν το ξέρω. Λοιπόν, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη η συμπατριώτησά μας, συγγραφέας Ελπινίκη Καλαγιά.
2: Με αφορμή την αυτοκτονία.
1: Αυτό κάνανε τα, των δύο παιδιών, των δύο κολλησιών. Το ξέρουμε όλοι το θέμα αυτό.
2: Το ένα σκοτώθηκε επί τόπου, λοιπόν, το άλλο.
1: Θα βασανίζεται σε ό,τι τη ζωή είναι. Υπάρχει μια άποψη. Θέλω να την ακούσετε. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει το παιδί της Ελπινίκης να δίνει εξετάσεις σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή είναι σε αυτή τη φάση της ζωής της η γυναίκα. Ακούστε τι θέλει να πει.
2: Εδώ και λίγες ώρες κυκλοφορεί ασύστολα δημόσια ένα άκρος προσωπικό σημείωμα μιας 17χρονης κοπέλας απευθυνόμενος στους γονείς της.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχω καταλάβει και δεν με αφορά αν πρόκειται για το κορίτσι που έχασε τη ζωή του ή για αυτό που χαροπαλεύει. Αυτό το οποίο με θλίβει, με σοκάρει και με θυμώνει είναι ότι ένα τέτοιο γράμμα αναρτήθηκε σαν έκθεση ιδεών στο διαδίκτυο, γινόμενο βορρά στο μυαλό και στην ψυχή του κάθε εφήβου και κυρίως αυτών που εδώ και μήνες προετοιμάζονται ή πρόκειται να ξεκινήσουν προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν κάνω αυτή την ανάρτηση για να σχολιάσω ή να κρίνω το τι συμβαίνει σε κάθε οικογένεια, το πώς συμπεριφέρονται οι εκπαιδευτικοί προς τα παιδιά και το αντίστροφο, το αν είναι σκάρτο ή επαρκές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όσα άρθρα και αν γραφτούν για αυτά τα θέματα, όσες συνεδρίες και αν πληρωθούν οι ψυχολόγοι για να γιατρέψουν παιδικά τραύματα, κάποια θέματα δεν πρόκειται ποτέ να βρουν τη λύση τους. Συμφωνούμε. Η αγανάκτησή μου πηγάζει από τον ύπουλο τρόπο που τα social, τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης εμπορεύονται τόσο προσωπικά δεδομένα χωρίς κανείς να αναλογιστεί πόσο αθώα σε εισαγωγικά μπορεί ένα τέτοιο σημείωμα να φυτέψει ιδέες πάλι σε εισαγωγικά στα παιδιά που αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων πιέζονται δίνοντας καλώς ή κακώς τον πρώτο ουσιαστικό αγώνα της ζωής τους. Γιατί να δοθεί στη δημοσιότητα αυτό το σημείωμα, τι προσφέρει, τι είναι αυτό που δεν γνωρίζουμε ή ποια πληροφορία μας φαίνεται χρήσιμη και γιατί αυτή η ανακύκλωση, έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Σκέφτηκε κανείς ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη αφορμή στην κουρασμένη λογική των παιδιών μας ώστε να σκεφτούν ότι ακόμα και αυτό το άλμα στο κενό είναι για αυτούς μια έσχατη λύση. Χίλιες φορές να ασχοληθούν με το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, με τον τελικό της Ευρωλίγκα, με τη Eurovision και με τα μπουγελώματα που θα παίξουν την τελευταία τους μέρα στο σχολείο. Γεμίστε τα προφίλ σας με αισιόδοξα μηνύματα. Έτσι αρχίζει να καθαρίζει η μαυρίλα.
1: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Θα ήθελα να φιλοξενώ στη στήλη των αληθινών σήμερα μια επιστημονική άποψη.
2: Εννοείς του κέντρου παιδιού και εφήβου.
1: Μπράβο, μπράβο. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε παιδιά. Και για μένα μιλάω. Για όλους.
2: Και εμείς διαβάσαμε το γράμμα.
1: Ναι, αυτό, για αυτό. Για όλους μας μιλάω. Για όλους. Κοιτάξτε, έτσι, να προγραμματιζόμαστε δημόσια. Έχει λοιπόν το κέντρο παιδιού και εφήβου, μας στέλνει μια γνώμη. Θέλω να πω ότι αυτή τη γνώμη μου την έχει πει και ο ψυχίατρος ο Παπαχριστού. Μου έχει πει τα ίδια πράγματα. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Για ακούσε την άποψη αυτή.
2: Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά που απασχολούν την επικαιρότητα και δεδομένης αυξημένης ευαλωτότητας παιδιών και εφήβων στην έκθεση σχετικών ειδήσεων, Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας βασικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με την υπεύθυνη δημοσιογραφική κάλυψη θεμάτων αυτοκτονίας. Η Διεθνής Επιστημονική Βιβλιογραφία αναγνωρίζει το φαινόμενο της μετάδοσης της αυτοκτονίας, ιδιαίτερα σε εφηβικούς πληθυσμούς, όταν η προβολή τέτοιων περιστατικών γίνεται με δραματοποίηση, λεπτομερείς περιγραφές ή επαναλαμβανόμενη δημοσιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει αποφυγή αναφοράς στη μέθοδο και στον τόπο του περιστατικού. Εμείς αναλύσαμε κάθε όροφο της πολυκατοικίας, τι λέτε τώρα. Αποφυγή δραματοποιημένων τίτλων και εξειδανίκευσης. Μη δημοσίευση σημειωμάτων ή προσωπικών εικόνων. Συμπερίληψη πληροφοριών υποστήριξης και γραμμών βοήθειας. Ανάδειξη μηνυμάτων πρόληψης, ελπίδας και αναζήτησης βοήθειας.
1: Λέμε τα αντίθετα από το κάναμε όλοι μας. Επαναλαμβάνω, πρέπει να μάθουμε να ακούμε και να γινόμαστε καλύτεροι.
2: Από την άλλη όμως τα πω και εγώ τώρα.
1: Είναι αυτό που...
2: Η υπερβολή πάντα κάνει κακό, εννοείται αυτό. Αλλά δεν ήταν ένα χαστούκι στην ίδια μας την κοινωνία το σημείωμα της 17χρονης?
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν.
2: Πώς θα το πάρει το χαστούκι, πώς θα το εισπράξει διαφορετικά?
1: Εξάλλου νομίζω ότι ο αγώνας είναι άνισος. Δηλαδή δεν μπορείς να σταματήσεις τη διάχυση μιας πληροφορίας. Δεν γίνεται. Είναι σαν να λέμε τώρα ότι να γυρίσει ο κόσμος στην εποχή που ζούσε χωρίς ρεύμα. Μια χαρά ζούσε. Με τα κεράκια του, με τα φακουδάκια του. Μια δεν του είπε τίποτα. Τα φαναράκια του, τα είχε το φαΐ του στο φανάρι. Αλλά γυρίζει η εποχή στο. Δεν γυρίζει. Τέλος, παιδιά. Έχει τελειώσει.
2: Ναι, μπορούν να μπουν κανόνες όμως.
1: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά έχει τελειώσει θέμα. Άρα θέλω να πω μια πληροφορία έτσι και αλλιώς θα διαχυθεί. Από την ώρα που ο καθένας έχει ένα πληκτρολόγιο και μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και την ίδια ώρα να το ανεβάσει στον παγκόσμιο ιστό ή να βγάλει μια εικόνα ή να τραβήξει ένα βίντεο και να κάνει το ίδιο πράγμα, δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό. Τελείωσε. Όμως, όπως πολύ σωστά και εσύ λες, τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι, γιατί εκεί αλλάζει το πράγμα, δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά όταν το λέει ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός στο τι λέει και τι κάνει. Εδώ οι επιστήμονες λοιπόν μας λένε αυτό το πράγμα. Λέει μην διαχέεται αυτή την πληροφορία, μην δίνετε λεπτομέρειες, μην. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Πολύ, πολύ παραστατικά, σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, και πολύ εμπειρικά. Μου το έλεγε ο Ιάκωβος Αρχοντάκης, ένας ψυχωμένος πυροσβέστης, διοικητής του τμήματος της ΧΙΟΥ εδώ, τώρα είναι αποστρατεία βέβαια άνθρωπος, στη σύνταξη, και μου έλεγε μη λες να μην βάζουν φωτιές. Μα και διοικητά λέω, τι λέω, να μην βάζουν? Όχι, μου λέει, μην το λες, διότι αυτός που έχει στο μυαλό του να το κάνει, εκεί την ώρα θυμάται να το κάνει. Φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Λοιπόν, είδε ότι έχει δίκιο. Τώρα το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ, με την αναπαραγωγή αυτού του πράγματος. Προσπάθησε να μιλήσει και η Καλαγιά Σαμάνα.
2: Είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα.
1: Μπράβο, ναι. Και είναι για όλους μας. Είναι...
2: Και δεν είναι μόνο οι εξετάσεις η αιτία.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Εγώ έκανα μια
2: για να το έχουμε ξεκάθαρο. Είναι η κορυφή του παγόβουνου οι πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Έκανα μια αναφορά χθες και σας την έδωσα με παραστατικό τρόπο. Τα γράφω κιόλας για τα πρότυπα. Τι πρότυπα έχουμε? Ό,τι πρότυπα να είναι. Ας είναι ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ. Τα πρότυπα. Τι πρότυπα έχουμε?
2: Ας είναι και ο Ακύλας τότε.
1: Ναι. Και αυτός. Τι πρότυπα έχουμε? Όλα τα πρότυπα μετράνε. Και τι βλέπουμε? Ποιους βλέπουμε στα πρότυπα? Και εμείς είμαστε τα πρότυπα. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι πατεράδες, οι μανάδες των παιδιών, των εφήβων. Και επίσης οι έφηβοι δεν μπορούν και να καθαρίσουν πράγματα. Δηλαδή τώρα τι θα κάνει ένας έφηβος που δεν έχει λεωφορείο, για πες μου. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Το παιδί δεν είναι μικρό, ξέρετε. Δεν είναι μικρό. Επειδή δεν πηγαίνουν να φωνάζουν οι άνθρωποι. Ο Κλούβας, σας θυμίζω. Είμαι σοβαρός άνθρωπος. Και με αυτά τα οποία γίνανε στο υπεραστικό, Πού κλείσανε και αφήσανε χρέη αυτοί οι άνθρωποι και τώρα δεν παταβρείς. Σου λέει, εμείς δεν γουστάραμε να μπούμε σε αυτή την κατηγορία. Εμείς έχουμε λεφτά μέχρι τέλος του Ιούνιου και τέρμα. Μετά κλείνουμε. Και περιμένεις τώρα να δεις τι ακριβώς θα πει και Μιλωνάδης ο Γιώργης. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει η αυτοδιοίκηση να παρέμβει για να πει, κάτσε ρε, πού θα βοηθήσουμε εδώ εμείς τώρα. Για κάτσετε κάτι να δούμε τι κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να πουλάμε τρέλα, ρε παιδιά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το δημόσιο οκταίο. Είχα ένα λεωφορείο μπροστά μου, ένα λεωφορείο, με συγχωρείτε, λάθος έκανα τώρα, με συγχωρείτε, φορτηγό. Το πρωί πρέπει να φορτηγό, τρόμαξα. Λέω Παναγία μου, αυτός ήταν, λες, ήταν τζιμινιέρα στο κερατσίνι. Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος πρέπει να πέσει από τεχνικό έλεγχο. Δεν περνάει, διότι λέει δόθηκε παράταση. Τι θα την παράταση, τι θα την παράταση, επειδή δεν υπάρχει δημόσιο οκταίο. Δεν επιτρέψτε να ανοίξει το ιδιωτικό να βλέπει λιβαρέα οχήματα. Κόμπες το κεφάλι σας. Πώς θα γίνει δηλαδή. Αρχίζουμε από τυχείο να αφαιρούμε ένα-ένα. Δεν είναι γι' αυτό, δεν είναι γι' αυτό, δεν είναι γι' αυτό, δεν είναι γι' αυτό. Καταλάβετε το. Γινόμαστε νησί γάμα κατηγορίας.
2: Και με αυτή την αισιόδοξη σκέψη ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή.
1: Εντάξει, δεν είναι αισιόδοξη, αλλά θα μπορεί να γίνει αν ενεργήσουμε.
2: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.

0: για τιμές που τα σπανέ, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710 41287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
8: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο, Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House!
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Βρε γύρω ξεφτύλα.
0: Καλημέρα.
10: House!
0: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής.
7: Ξ.gr.
0: 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
10: Χάος.
9: Μπάχαλο, χάος.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Καλημέρα όπου γης. Και σήμερα εδώ μαζί σας
1: στα Dex, ο Χρήστος
0: Μανούλης Ζερβεράκης στο μικρόφωνο του Χιούς Ραδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά. Από τώρα και για τα επόμενα 55 λεπτά της μέρας μας. Λοιπόν, καλημέρα στα ραδιόφωνα, καλημέρα στις τηλεοράσεις, καλημέρα στα αυτοκίνητα. Καλημέρα στους ναυτικούς μας.

0: Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2271-025678. Ανοιχτά βέβαια, το ξέρετε κάθε μέρα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στη... γεια σου Κατερίνα. Καλημέρα στον Νίκο από το Χαλκιό. Στέλνει καλημέρα και στους ναυτικούς μας και στους Ισίδωρους που γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα στη Βαλάντο. Παιδιά, σήμερα είναι για το νησί μας, είναι μια έτσι, είναι αρκετά μεγάλη μέρα η γιορτινή. Είναι του Αγίου Ισιδώρου του Μάρτυρος εν Χίο. Γιορτάζει η Ισιδώρα, ο Ισίδωρος, ο Σιδερής. Έχουμε πολλούς, έχουμε την Ισιδώρα. Τη μικρή Ισιδώρα. Και σιδερίδες έχουμε και Ισίδωρους έχουμε και το... Έχει γενικώς το νησί σήμερα, έχει πολύ κόσμο που... Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει λίγο και ο καιρός τώρα τις επόμενες ημέρες, να έχουμε ένα έτσι ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, καλημέρα και στο Βαγγέλη. Καλημέρα, ο Βαγγέλης μου λέει εδώ πέρα, καλημέρα Μανολάρα, άρχοντα των Ερτζιανών του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου. Γιατί ρε λέμε, γιατί ρε φίλε σε πειράδα, πες όλο του Αιγαίου, τι θα τα... Σε βάλουμε πληρώσει έμφυα δηλαδή, άμα το... Πες άρχοντα των Ερτζιανών σε όλο το Αιγαίο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τον καιρό, παιδιά. Όλα μια ηρεμία τρομακτική. Σήμερα Πέμπτη. Ξαφνικά την ηρωνία. Μπορώ να καταλάβω. Εδώ βλέπω έχει κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Δηλαδή από το τέλος της εκπομπής και μέχρι το μεσημεράκι. Δεν ξέρω τώρα αν θα βγει, αν θα γίνει τέλος πάντων, αν θα βγει το... Δεν ξέρω. Και το Σάββατο μία από τα ίδια. Έχει κάτι ασθενείς βροχοπτώσεις. Και την Δετάρτη την ερχόμενη και την Πέμπτη την ερχόμενη. Δεν ξέρω, κοίτα, εγώ μπήκα τώρα εδώ στην αλήθεια. Στον καιρό που έχουμε τέλος πάντων καθημερινά. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα, καλημέρα στο Λευτέρη. Εκεί στα πέριξη του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλημέρα, να στείλουμε στο καλό το φίλο τον Κώστα. Ο Κώστας ο Τσακός, η Μαρία η Φράγκου, παιδιά είναι μόνιμα εκεί πέρα μας. Μας βλέπουν και μας προσέχουν. Ομορφαίνουν και τη ζωή μας με τα τιμολόγια που έχουμε εκεί στον Ήρωνα. Δεν είναι μόνο Ήρων, είναι το γραφείο λύσης γενικότερα. Γιατί παιδιά το έχουμε πει έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο σε έναν. Πηγαίνεις στο γραφείο λύσης, βλέπει τις ανάγκες σου και σου λέει φίλε θα πας εδώ, θα πας εκεί, θα το... Κατάλαβες, έχει μια ομορφιά εταιρεία. Το γραφείο λύσης συνεργάτης τώρα και στον Ήρων και στη ΔΕΗ και σε άλλους παρόχους. Θα μπορέσει να σε κατευθύνει σωστά και για το ρεύμα σου και για την ασφάλειά σου και για τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Σε αρχή της καλοπλήτου είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνο. Όχι, δεν έχουμε τηλέφωνο. Είδα κάτι φωτάκια για να βάλω γι' αυτό και το... Λοιπόν, πολύς χαμός, παιδιά, έχει γίνει τώρα τις τελευταίες μέρες. Με αφορμή και διάφορα περιστατικά. Με αφορμή και το τραγικό περιστατικό με τις δύο κοπέλες. Τις δύο κοπέλες τις 17χρονες. Οι οποίες, εντάξει, ψηλά χαμηλά διαφωνούμε βέβαια σαφώς με το... Με όλη αυτή τη δημοσιοποίηση που πήρε και τα σημειώματα και το προσωπικό αυτό σημείωμα που που άφησε για το πώς βλέπει τη ζωή, για το πώς βλέπει όλα γύρω της, τις αξίες, τα διάφορα τα... με αφορμή τέλος πάντων αυτό το πράγμα ρε παιδί μου. Έχει γίνει ολόκληρο θέμα, τέλος πάντων, με την εκπροσώπηση, την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision με τον Ακύλα και το τραγουδάκι. Ναι, και εγώ συμφώνησα και βλέπω μετά, ρε παιδιά, τη συνέντευξη τύπου. Θα σας βάλω ένα κομμάτι από τη συνέντευξη τύπου. Είναι ο Ακύλας, όπως είναι το, δεν ξέρω πώς λέγεται και το κανονικό το όνομα. Συνέντευξη τύπου μετά τον ημιτελικό μπροστά στους δημοσιογράφους.
1: Άκου. Μιαου, μιαου, μιαου.
2: Άκου. Μιαου, μιαου,
1: μιαου.
2: Μιαου.
3: Μιαου.
2: Μιαου.
1: Φέρτο.
0: Λοιπόν, και γράφει εδώ ένας Δημήτρης, τέλος πάντων, που το ανέβασε αυτό. Ρε φίλε, την ξεφτύλα μας μέσα. Δεν είναι αυτός ο Έλληνας. Δεν είναι αυτός ο πολιτισμός μας. Δεν είναι αυτή η μουσική μας. Τι να πεις, είναι στα πλαίσια του γενικότερου. Είναι αυτό που λέμε, άμα μπιάσει και γκρεμίζει ο τείχος, άμα μπιάσει και ξεχαλικά το βουνό και το... δεν το σταματά τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Καλλιόπη. Χρόνια πολλά όσοι εορτάζονται, αλλά και στη Μυτιλίνη που εορτάζει τον Άγιο Θεράποντα. Α, μάλιστα. Καλημέρα και στη Μυτιλίνη, χρόνια πολλά. Εμείς εδώ βέβαια έχουμε τον Άγιο Ισίδωρο, έτσι είναι. Έχουμε τον Άγιο Ισίδωρο στο νοσοκομείο που πήγαμε, κάναμε και το ρεπορτάζ. Όχι, είχε καθαριστεί η περιοχή, τέλος πάντων. Το... Έγιναν χθες και τα Ισιδόρια 2026 στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική. Μετά έγινε λιτανία στην πόλη. Πολύ. Χθες Τετάρτη το απόγευμα έγινε ο Εσπερινός. Σήμερα το πρωί έχουμε τον Όρθρο. Μετά θα γίνει η λειτουργία. 10:30 έχουμε σήμερα λιτανία του Ιερού Λειψάνου από το Ιερό στην πόλη, μέσω της πλατείας Νικολά Πλαστήρα Πλουταριάς. Όλη τη βδομάδα το Ιερό Λειψάνου του Αγίου Ισιδώρου θα βρίσκεται στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική. Όποιος θέλει να πάει να... Α, σήμερα θα γίνει το... Σήμερα το πρωί θα γίνει η λιτάνευση του... Μάλιστα. Σήμερα το πρωί, πάρα πολύ ωραία. Κοίτα, γενικά είναι... Γενικά για τυχείο είναι πολύ... Είναι μεγάλος Άγιος, έτσι. United. Το είπα σωστά. Ο φίλος ο Χαϊδάρ εδώ μου λέτε... Μου στέλνει την καλημέρα του. Ρε φίλε Χαϊδάρο, ο Θανάσης θα είναι λίγο στεναχωρεμένος σήμερα, έτσι. Χθες είχαν αγώνα. Παιδιά, δεν τα πήγε καλά, έτσι το. Δεν τα πήγε καλά ο Παναθηναϊκός. Έφυγε ο Αταμάν από τη συνέντευξη τύπου. Ναι, του θυμήσανε ότι είχε πει ότι αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα θα φύγει το... Θα φύγει από τη συνέντευξη τύπου. Ο προπονητής Βαλένθια δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ποιοτικότερο ρόστερ. Εμείς παίξαμε καλύτερα σαν ομάδα. Οδυνηρή ήταν του. Του Παναθηναϊκού χθες. Ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ο κόσμος πάντα ελπίζει, έτσι. Περιμένει. Παταγώδης αποτυχία με υπογραφή Αταμάν που ουσιαστικά κλείνει το κύκλο του. Ο Λεσόρ δήλωσε: είμαστε απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί. Παιδιά, το σίγουρο είναι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εν τω μεταξύ, μια και ξεκινήσαμε και τα αθλητικά μας, χθες συνεχίστηκε και το τα play-off του πρωταθλήματος. Έτσι, εντάξει, η ΑΕΚ το έχει πάρει. Παιδιά, για φαντασού, παραμένει 23 σερή παιχνίδια αίτητη, έτσι. Μπράβο. Έπαιξε χθες την Τούμπα σαν να μην είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Στο άλλο παιχνίδι ο Ολυμπιακός έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί, νίκησε τον Παναθηναϊκό μέσα στο Καραϊσκάκι, έτσι δεν... Να δούμε τι έχουμε σήμερα και από αθλητικές μεταδόσεις. ΑΕΚ Άρης μπάσκετ. Έχουμε κάτι άλλο, ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, τένις. Δεν έχει σήμερα, παιδιά, τίποτα. Δεν ξέρω, έχετε εσείς τίποτα άλλο που να... Λοιπόν, και στο Πιτιώς εορτάζεται ο Άγιος Ισίδωρος με τους αλογατάριδες σήμερα. Πολύ ωραίο, μπράβο, ναι. Το Πιτιώς έχει στον Άγιο Ισίδωρο, πολύ ωραία. Λοιπόν, την καλημέρα του μας στέλνει ο Καπταγιώργος ο Μαυρέλος. Έχει πιάσει εδώ, ήρθε κοντά στη γειτονιά μας. Ο Γιώργος Μαυρέλος μας στέλνει την καλημέρα από τη Βενετία. Ο Ισίδωρος, ο καπετάν Ισίδωρος, ο Ρισκάκης, ο Μέγα Σεφ. Έρε φίλε, ναι, τι καπετάνιος τώρα μου λες στο καράβι. Τον έχεις στο καράβι μέσα ο Λούκας ο Μπουλάς, έτσι. Έρε φίλε, άμα σου φτιάχνει τέτοια γλυκά, άμα σου φτιάχνει τέτοια τσουρέκια, τι να πούμε τώρα, έτσι.

0: Λοιπόν, και έχουμε την Κυριακή. Την Κυριακή που μας έρχεται. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο έχουμε έξοδο, έχουμε τις παραλίες μας, έχουμε τις έχουμε τα ουζερί μας, έχουμε καταράκτη. Παιδιά, να βγεις, να πας, να φας, να πεις το ουζάκι σου, να πάρεις την παρέα σου, ένα απίστευτο μέρος, έτσι. Εκεί στο καταράκτη, πάνω στο λιμανάκι, ο Μόλος, Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανού.
1: Τα λόγια μικρά,
0: τα λόγια μικρά, έτσι, για να εξηγήσουν εδώ, έτσι. Εξαιρετικό φαγητό. Υπογραφή Γιώργος Ορφανός. Ναι, ανοιχτά είναι, παιδιά. Σήμερα είναι Πέμπτη, εννοείται. Από κάθε Τετάρτη ξεκινάει. Τετάρτη ξεκινάει. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 61-292 είναι το τηλέφωνο για να πάρετε, να κρατήσετε. Να πάτε, να φάτε, να γουστάρετε. Λοιπόν, λέγαμε για την Κυριακή. Α, μπορείτε να το κάνετε, να το συνδυάσετε και έτσι. Την Κυριακή έχει μία αιμοδοσία, εθελοντική αιμοδοσία. Ο Σύλλογος Λιβαδίων, ο Γιώργος Βούρος, το Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων, όπου εκεί είδα τη δημοσίευση που έκανε ο διευθυντής, ο πολύ καλός φίλος, πολύ καλός συμμαθητής. Έχουμε και το reunion τώρα, παιδιά. Οι απόφοιτοι του ιστορικού πρώτου λυκείου που ήταν μαζί μας οι μαθητές, ετοιμάζουμε, νομίζω, 12 Αυγούστου. 12 Αυγούστου έχουμε το reunion στο σχολείο. Λοιπόν, 17 Αυγούστου έχει το δεύτερο λύκειο. Λοιπόν, προς το παρόν, 17 Μαΐου έχουμε θελοντική αιμοδοσία. Είναι στο νηπιαγωγείο Λιβαδίων. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
2: Σου έχω κλείσει ραντεβού σε ένα αστέρι του ουρανού.
0: Πολύ ωραία. Είναι το Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων, το νηπιαγωγείο και βέβαια η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσία στο... που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ καλή δουλειά.

είναι η άσκηση, κάτσε να σας τη βρω να την πω να την δω. Είναι η άσκηση καταιγής 26. Προσέξτε παιδιά, σήμερα μην πλησιάσετε το Μάναγρον. Σήμερα διεξάγεται στη Βολισσό εκεί στο Μάναγρο ασκήσεις με τα στρατευμάτων και βλημάτων και το... Είναι η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Καταιγίδα 2026. Είναι η μεγαλύτερη άσκηση του πολεμικού ναυτικού. Είναι σε όλο το αρχιπέλαγος. Έχουμε μονάδες επιφανείας, υποβρύχια, ελικόπτερα και το... Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά σήμερα, έτσι, στην περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ατόμων, κολυμβητών, ψαράδων, σκαφών. Ρε φίλε, δεν είναι γράμματα δηλαδή.

Την καλημέρα μου και σε Καρδάμιλα, έβλεπα παιδιά τώρα το. Βγάλανε τώρα το ποστάρισμα που κάνουν τέτοια Παρασκευή. Είναι πότε. Με το γλυκό της εβδομάδας. The Steel Καρδάμιλα, The Steel All Day Bar σε Καρδάμιλα, παιδιά. Ο κατάλογος των γλυκών του δεν υπάρχει, έτσι εδώ. Γλυκό της εβδομάδας, Milfeig. Κλασικό κομψό ακαταμάχητο το. Έχει βγάλει και γαλακτομπούρεκο, έχει βγάλει τα. Να πάτε να δοκιμάσετε τα γλυκά καγιάκ. Παγωτά καγιάκ. Να πάρεις εκεί τα καφεδάκια σου. Μάλιστα τον Τιστήλ σε Καρδάμιλα, ευχαριστώ όλους εσάς που έχετε πάρει μέρος στους διαγωνισμούς αυτές τις μέρες. Κόσμο θα το πω, γιατί σε η αλήθεια. Και συνεχίζει δυνατά, έτσι. Στα γκρίζα, βάζει τα Καρδάμιλα στο χάρτη των αποδράσεών μας. Ξέρεις, γενικά τα Καρδάμιλα δεν λες πά να φάμε ένα ωραίο τότε. Πά να φάμε ένα ωραίο γλυκό. Πά να πιούμε ένα καφεδάκι με το γλυκάκι και τα συμπαραστατούντα όλα τότε. Στα γκρίζα, όνειρά, στα Γεια σου καπετάν Αναστάσιος. Καπετάν Αναστάσιος Μουντές. Καλημέρα και καλή Πέμπτη με υγεία. Στο τραπεζάκι στο Σούνιο, τι θα βάλουμε τώρα? Ο ΑΕΟ. Καλή ακρόαση, πάντα καλές ειδήσεις. Ρε εσύ Αναστάση, έχεις δίκιο, έτσι. Ναι, αλλά σκέψω όμως τώρα ότι μειώνονται. Μειώνονται οι ελληνικές ομάδες που μας εκπροσωπούν, που θα παλέψουν για τον τίτλο, για την Ευρωλίγκα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 25. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Ελευθέριο Μάριο. Λοιπόν, κάνει και μια αφιέρωση θέλει να κάνει.
1: Όλα όπως τα αφήσεις είναι στην κουζίνα.
0: Τραγουδάρα, μπράβο.
1: Περιμένει το στόμα σου.
0: Λοιπόν, Μανώλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Αφιερώνω το τραγούδι «Το πουλάω το σπίτι» του Πάριου.
1: Όλα όπως τα αφήσεις είναι.
0: Ένα τραγούδι υποστήριξης στο φίλο μου το Στράτο, το Χαβιάρα,
1: το ίδιο κόκκινο...
0: που έχει στεναχωρεθεί για το χθεσινό αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
1: Κόκκινο χρώμα σου.
0: Για το Στράτο, λοιπόν. Για το Στράτο το Χαβιάρα από το Ελευθέρη Μάριο Μπαράκο. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Μαζί, το... Να χαιρόμαστε τη μισή δώρα.
1: Η μισή ζωή μου λείπει. Δεν γεμίζει με έναν άνθρωπο ένα σπίτι.
0: Ναι, παιδιά, πολύ μεγάλος, έτσι.
1: Δεν γεμίζει με έναν άνθρωπο ένα σπίτι.
0: Πολύ μεγάλος ο... Γιάννης Πάριος, τώρα τι να λέμε.
1: Όλα όπως τα αφήσεις είναι.
0: Το έχει πει και ο, το έχει πει και ο Θοδωρής ο Φέρης. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν είναι.
2: Να πούμε και αυτό.
0: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, έτσι.

0: πως θα αφήσεις είναι.
1: Ο καθένας.
0: Κουζίνα να.
1: Εντάξει, ο καθένας το λέει με τον τρόπο του, ας πούμε.
0: Περιμένει το στόμα σου.

0: ίδιο κόκκινο. Λοιπόν, γεια σου Κώστα, καλημέρα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Το ίδιο κόκκινο χρώμα σου.
0: Το πουλάω το σπίτι. Και ο Ανδρουλάκης θα το πουλήσει το σπίτι από ό,τι φαίνεται. Γιατί, για να μπορέσει να το. Φίλε, αυτό με το πόθεν έσχει, δηλαδή απίστευτο έτσι. Ο πρόεδρος του Πασόκ έκανε συμπλήρωση της περιουσιακής κατάστασης το ε9 και το ο Νίκος Ανδρουλάκης γιατί ξέχασε να συμπεριλάβουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό στο πόθεν έσχες. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Πασόκ, δημοσιοποιήθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης με έκπληξη. Αχ! Διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλησε λέει ο λογιστής μου να βάλει τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχω στο εξωτερικό, οι οποίοι δηλώνονταν λοιπόν πάνω από μια δεκαετία. Σημειώνω ότι τα στοιχεία των λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα. Δεν τα βάλε. Τα στοιχεία του είναι 58.042 ευρώ. Υψηλά. 36.000 είναι από μισθωτές υπηρεσίες, 21.000 από ακίνητα, από ενίκια μάλλον, έτσι. Και 7,49 ευρώ, ούτε 7,5 ευρώ από μερίσματα και τόκους. Έχει λογαριασμούς σε τράπεζες 60 χιλιάρικα περίπου. 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο. Προσεχώς και στα Τρίκαλα. Στη φετινή δήλωση αγόρασε και μια μονοκατοικία στη Σέριφο, 40 τετραγωνικά. Έχει ένα αυτοκίνητο. Το παλιό, παιδιά, παμπάλαιο του 92. Παμπάλαιο του 92. Δηλαδή ο Παπανδρέου τώρα αυτά θα ντρεπόταν να τα δηλώσει, έτσι το. Παρόλα αυτά εξέχασε ο λογιστής του να βάλει τις καταθέσεις στο εξωτερικό. Γεια σου Ελπινίκη, καλημέρα. Πολύ ωραίο αυτό που έγραψες. Πολύ ωραίο αυτό που έγραψες. Θα το διαβάσω σε λίγο. Θα το διαβάσω για τα

Θα το διαβάσω, ναι, θα το διαβάσω προηγουμένως, γιατί είναι πολύ ωραίο το. Είναι ένα κείμενο σχετικά με το κείμενο που άφησε η 17χρονη. Λοιπόν, καλημέρα στην Αργυρό. Η τρίτη φάση του πρωταθλήματος K14 αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα. Μιλάμε για το πόλο, έτσι. Η ομάδα μας, ο Ναυτικός Όμιλος Χίο, αντιμετωπίζει τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, την Ναυτική Ένωση Πατρών και τον Παναθηναϊκό για την πρόκριση στην τελική φάση του πρωταθλήματος. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Είναι τα K14, τα 14χρονα.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις για να φτιάξω λίγο το κλίμα. Να σας διαβάσω το πολύ ωραίο κείμενο μεταξύ άλλων που ανέβασε χθες προχθές η Ελπινίκη Καλαγκιά. Την έχουμε γνωρίσει για τη συγγραφική της δραστηριότητα. Θα το δούμε λοιπόν σε λίγο.
1: Τώρα με την τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Καλημέρα Χάος. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος μετά τα διαφημιστικά μας.
3: Τα μικρά παιδιά.
0: Λοιπόν, τα μικρά παιδιά. Γράφει αυτό το χθεσινό ένα δημοσίευμα εδώ στα social media.
3: Σαν το μήλο το...
0: Εδώ και λίγες ώρες κυκλοφορεί ασύστολα δημόσια ένα άκρος προσωπικό σημείωμα μιας 17χρονης κοπέλας απευθυνόμενο στους γονείς της. Δεν έχω καταλάβει και δεν με αφορά αν πρόκειται για το κορίτσι που έχασε τη ζωή του ή για αυτό που χαροπαλεύει. Αυτό το οποίο με θλίβει, με σοκάρει και με θυμώνει είναι ότι ένα τέτοιο γράμμα αναρτήθηκε σαν έκθεση ιδεών στο διαδίκτυο, γινόμενο βορρά στο μυαλό και την ψυχή του κάθε εφήβου και κυρίως αυτών που εδώ και μήνες προετοιμάζονται ή πρόκειται να ξεκινήσουν προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν κάνω αυτή την ανάρτηση για να σχολιάσω ή να κρίνω το τι συμβαίνει σε κάθε οικογένεια, το πώς συμπεριφέρονται οι εκπαιδευτικοί προς τα παιδιά και το αντίστροφο, το αν είναι σκάρτο ή επαρκές το εκπαιδευτικό σύστημα. Όσα άρθρα και αν γραφτούν για αυτά τα θέματα, όσες συνεδρίες και αν πληρωθούν οι ψυχολόγοι για να γιατρέψουν παιδικά τραύματα, κάποια θέματα δεν πρόκειται ποτέ να βρουν τη λύση τους. Η αγανάκτησή μου πηγάζει από τον ύπουλο τρόπο που τα social, τα μέσα ενημέρωσης εμπορεύονται τόσο προσωπικά δεδομένα χωρίς κανείς να αναλογιστεί πόσο αθώο μπορεί να είναι ένα τέτοιο σημείωμα να φυτέψει ιδέες στα παιδιά που αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων πιέζονται, δίνοντας καλός ή κακός τον πρώτο ουσιαστικό αγώνα της ζωής τους στις πανελλήνιες εξετάσεις, προσθέτω. Γιατί να δοθεί στη δημοσιότητα αυτό το σημείωμα, τι προσφέρει, τι είναι αυτό που δεν γνωρίζουμε ή ποια πληροφορία μας φαίνεται χρήσιμη.
3: κρατούν στο χέρι.
0: Και γιατί αυτή η συνεχιζόμενη ανακύκλωση. Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Σκέφτηκε κανείς ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη αφορμή στην κουρασμένη λογική των παιδιών μας, ώστε να σκεφτούν ότι ακόμα και αυτό το άλμα στο κενό να είναι για αυτούς μια έσχατη λύση. Χίλιες φορές να ασχοληθούν με το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, με τον τελικό της Ευρωλίγκα, με τον Ακύλα, άλλο και αυτό το, με το Eurovision, με τα μπουγελώματα που θα παίξουν την τελευταία μέρα στο σχολείο. Γεμίστε τα προφίλ σας και τα social media. Ρε παιδί μου, με αισιόδοξα μηνύματα. Έτσι αρχίζει να καθαρίζει η μαυρίλα. Αυτό είναι το κείμενο που έγραψε η Ελπινίκη Καλαγκιά για αυτό το θέμα. Αλλάζουμε και εμείς αμέσως βέβαια θέμα για το... Λοιπόν, 9 και 37 πρώτα λεπτά, συνεχίζουμε. Συνεχίζονται οι εγγραφές, παιδιά, στο TIN, στο πρότυπο επαγγελματικό λύκειο του ομίλου Τσάκος.
4: Gentlemen.
0: Για τα παιδιά, για τα παιδιά που θέλουν να συνεχίσουν εκεί, στο πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο, χωρίς δίδακτρα, έτσι. Ναι, να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στη Λένα από την όμορφη Βολισσό μας. Από μένα και τη Γογό Λι. Είναι η Γογό Λι, είναι η ξαδέρφη του Μπρους Λι. Την καλημέρα μας σε όλους. Γεια σου Λένα, καλημέρα. Πώς πάει εκεί η Αμανή, έχει ανοίξει έτσι, έτοιμοι όλοι. Έτοιμοι όλοι, παιδιά μας περιμένουν. Γιατί από μας περιμένουν, έτσι. Εδώ σαν και τις αποζημιώσεις, εδώ το... όχι τίποτα. Λένα, έγινε τίποτα? Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Χάος. Συγχαρητήρια του Ολυμπιακού στο Πόλο που πέρασε στους 4. Χθες έδωσε ένα αγώνα με την Πρέσια, παιδιά, στα πέναλτι, Παναγία μου. Καλή επιτυχία στα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Παίζουν εκτός έδρας αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Μαστρο Δημήτρη. Master Jim μας στέλνει καλημέρα από τη βροχερή Δουνκέρκη. Μίτσο, να δεις τη φοβερή ταινία που έχει το... Ναι, το Δουνκέρκη είναι. Είναι για τον πόλεμο.

Όχι, βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας, βλέπω και τις... Θα τα δούμε τα υπόλοιπα το... Ωραίο θέμα και το πρωτοσέλιδο. Το πρωτοσέλιδο, το πρώτο άρθρο σήμερα στο site. Ποιος μας δουλεύει, ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός. Παιδιά, έχει εδώ, είναι το θέμα το... Έχει το θέμα των αστικών λεωφορείων. Τα υπεραστικά, αλλά... Τα υπεραστικά πάνε, τώρα θα πάνε και τα αστικά. Θα πάει και το ΚΤΕΟ. Πάνε εδώ, μην κλείνουμε. Πάει και το αεροδρόμιο. Πάνε όλα μαζί, έτσι. Παραδώσου. Έχουμε όμως στοιχείο 15 και 16 Μαΐου. Αύριο και μεθαύριο, έτσι. Θα γίνει το δεύτερο συνέδριο Ελλήνων και Τούρκων νευροχειρούργων. Ωραία. Ό,τι έχουμε να κάνουμε με τουρισμό θα είναι εμείς και καρσί. Καρσί, τσογλάν μπαρούτ, απέναντι. Λοιπόν, γίνεται το δεύτερο συνέδριο στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο, αύριο και το Σάββατο. Με τη συμμετοχή νευροχειρούργων και ειδικευμένων ιατρών στην νευροχειρουργική. Ένα διεθνές συνέδριο υψηλού κύρους θα γίνει στο νησί μας. Εδώ δεν έχει θέμα, παιδιά. Εδώ δεν έχει θέμα, γιατί θα βρούνε τρόπο να έρθουνε. Γιατί δεν κάνετε εσείς ένα συνέδριο καρδιοχειρούργων ή ένα συνέδριο καρδιολόγων, ένα συνέδριο ευρωπαϊκό. Να δω κάτι λίγο. Να δω πως θα έρθουν οι σύνεδροι.

τίποτα. Έχουμε ένα θέμα. Είναι περσινό, δεν θυμάμαι. Είναι τα ερωτήματα που θα κάνατε στον Πρωθυπουργό για την ενόψη της επίσκεψης. Τέτοιες μέρες δεν ήταν που είχε έρθει. Και τρέχατε και χειροκροτάγατε και χτυπάγατε χέρια πόδια, κουτουλάγατε τα κεφάλια μεταξύ σας για να κάνετε θόρυβο. Έλεγε το ένα τσιτάτο το... Για πες μου τώρα με το αεροδρόμιο, θα βγει κανείς να τον ερωτήσει? Εμείς στην Κυριάκο, what about the airport? What about the airport? Τι θα γίνει με τον τουρισμό, σκοτιστήκατε? Ναι, το ξέρω, αλλά λέμε το εδώ. Εν τω μεταξύ βλέπω τις δημοσκοπήσεις, το κυβερνών κόμμα συνεχίζει να είναι πρώτος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έκπληκτος ο Πρωθυπουργός, φάνηκε ότι δήλωσε: τι άλλο πρέπει να τους κάνω πια? Τι άλλο να τους κάνω πια? Γεια σου Θέμη, καλημέρα. Βρε και να σας κερνά γλυκά, να σας κερνά πίτσες. Α, τώρα που είπα πίτσα, παιδιά, έτσι. Είμαστε στο γευστικό πενθήμερο. Τετάρτη ως Κυριακή, πιτσαλίκος. Είναι ανοιχτή, βέβαια, ναι. Πιτσαλίκος, ναι, είναι ανοιχτή, κανονικά. Λοιπόν, είναι στο πάρκινγκ εκεί, στο πάρκινγκ τη Φάρκαινα. Αλλά αυτό είναι, αν το θέλετε, σαν φυσικό κατάστημα. Αλλιώς, το τηλέφωνο γεύσης 2271-027-277-7. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Μην ξεχνάτε, όταν παίρνετε το τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας, όταν παίρνετε το τηλέφωνο, να λέτε καλημέρα χάος. Σας έρχεται δώρο. Σας έρχεται δώρο τυροπιτάκια λύκος. Πολύ δυνατό, έτσι δεν? Λοιπόν, με ρωτάνε εδώ για το πόλο. Ο Ολυμπιακός νίκησε χθες την Μπρέσια στα πέναλτι και εξασφάλισε την παρουσία του στο Final Four. Το Final Four θα γίνει στη Μάλτα. Μου λέει εδώ Λευτέρης Μάριος. Α, γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Χαιρετισμούς και στο Γιάννη Γιώργο. Πώς το... Α, ξεχνάω, ναι. Λοιπόν, ο Θρύλος πάει στη Μάλτα για το Final Four του Πόλο. Πρόσεξε, πάει ο Θρύλος, πάει και Χίος μαζί του, έτσι. Έχει Γιάννη Φουντούλη μέσα. Έχει Νίκο Γκίλα. Μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στο πόλο, κατά το... Τα δύο έβδομα, τα δύο έβδομα είναι χιώτικο DNA. Και πάντα με τους φίλους μου. Λοιπόν, κάνε ένα διαγωνισμό, ένα giveaway, έχεις τόσους χορηγούς. Να κάνω ρε φίλε. Λοιπόν, όποιος θέλει να κερδίσει ένα εισιτήριο για το Final Four, για δύο ξενοδοχεία αεροπορικά την περίοδο του Final Four, ας επικοινωνήσει τώρα 2271-025-678. Ένα έχω μόνο. Όποιος προλάβει και θα το πάρει τώρα. Είναι για το Final Four του Πόλο στη Μάλτα που παίζει ο Ολυμπιακός. Πάρτε με ένα τηλέφωνο μέχρι το τέλος της εκπομπής.

0: Συγχαρητήρια στον μπαμπά της. Στον μπαμπά της, τον Δημήτρη τον Ιωσηφίδη. Συγχαρητήρια στην Αθηνά. Συγχαρητήρια στη μαμά της. Συγχαρητήρια στα αδέρφια της. Η Ελισάβετ. Ελισάβετ Ντούλου Ιωσηφίδου έκανε πάλι μια φοβερή εμφάνιση. Η μικρή Ελισάβετ σήκωσε το τρίτο μετάλλιο στο παγκόσμιο στο Μπότσια, στη Φιλανδία. Τρίτη θέση στο παγκόσμιο Μπότσια Challenger Παγκουλάτη. Παουλάθη, το λέω λάθος, εννοείται το λέω λάθος. Τρίτη, παιδιά, στο παγκόσμιο, στο Μπότσια. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τηλεφωνώ για το εισιτήριο που είπατε τώρα.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Θα ήθελα να το κερδίσω πάρα πολύ.
0: Ωραία, πείτε μου τις τέσσερις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο Final Four.
1: Για να... αυτό δεν το ξέρω. Περιμένετε ο Ολυμπιακός, ποιος άλλος να είναι.
0: Μα μην πιάσουμε τώρα και δεν...
1: δεν
0: τις ξέρετε.
1: Αυτό, τώρα γύρισα το κανάλι και το άκουσα.
0: Αχ, συγγνώμη.
1: Okay, δεν ωραία.
0: Την επόμενη φορά θα δώσουμε και για το Final Four στο μπάσκετ.
1: Να είστε έτοιμοι.
0: Γεια σας. Γεια, γεια. Όλους τους γράφουμε κανονικά. Δεν μας τρομάζουν οι κόντρες. Κρίμα, το έχασε η κοπέλα και μακάρι να πήγαινε στη... μακάρι να πήγαινε στη Μάλτα. Βλέπεις, Λευτέρη, υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον για τη Μάλτα. Θέλετε να πάτε πιο κοντά, να πάτε μέχρι... να πάτε μέχρι την Καλουτά 29, που είναι το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά. Έρχεται Παρασκευή, παιδιά, αύριο. Αύριο έρχεται Black Friday. Όχι Black Friday, Knockout Friday. Knockout Friday. Λοιπόν, Knockout Friday με... παιδιά, δεν μπορώ, είμαι στο ραδιόφωνο. Τι παίρνετε στο κινητό μου? Είμαι στο ραδιόφωνο, μετά τις 10 μπορείτε. Λοιπόν, το Knockout Friday για αύριο 15 Πέμπτου. Έχει φοβερές προσφορές σε αντλίες επιφάνειας από 600 βατ μέχρι 1200, από 80 ευρώ της ARGP. Ελπίζω να το λέω σωστά το... και φέρνει και τις φοβερές αυτά τα φοβερά τα πλυστικά τη σειρά Blue Clean, της Anovi Reverberi. Ναι, ελπίζω να το λέω σωστά. Λοιπόν, εκεί στο μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα που έχει όλο το Αιγαίο, είναι του Ζανή Κοκολιά στην Καλουτά 29.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας, πήρα για τα εισιτήρια.
0: Ποιο εισιτήριο?
1: Τι?
0: Ποιο εισιτήριο?
1: Όχι, συγγνώμη, λάθος.
0: Όχι, καλά. Όχι, καλά πήρω μικρός, αλλά είσαι μικρός, μικρούλι. Μικρούλι, είσαι μικρός. Θα το συνεχίσουμε και αύριο, τέλος πάντων, έτσι. Για να μην καθυστερούμε τώρα με τα τηλέφωνα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Είχαμε τη συνάντηση. Ο Ντόναλτ με τον Σι. Ο Ντόναλτ με τον Σι. Ο Σι είναι ο Κινέζος, παιδιά, ναι. Ουσιαστικά είχαμε τη συνάντηση των δύο μεγαλύτερων στρατιωτικών δυνάμεων στον πλανήτη.
2: Έχω βαθιά στο μυαλό μου.
0: Οι δύο μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις στον πλανήτη, η Αμερική και η Κίνα. Η Κίνα και η Αμερική. Ο Σι, λοιπόν, λέει του Τραμπ, δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούζ, υπάρχει και το στενό της Ταϊβάν. Ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ για ενδεχόμενη σύγκρουση για την Ταϊπέι. Έχουμε δηλαδή το...

Εντάξει, για άλλο λόγο πήγε στην Κίνα, μα το... Το θέμα δεν ξέρω, παιδιά. Τα στενά του Ορμούζ ανοίγουνε, κλείνουνε, κλείνουνε, ανοίγουνε. Κάποια στιγμή θα πουντιάσουνε. Λοιπόν, για Σαββατοκύριακο, για να είστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι, σας έχουμε δώσει τη λύση για το φαγητό. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι, παιδιά, να κανονίσετε για το γλυκάκι σας. Περάστε και από τη Βενιζέλο 84. Βενιζέλο 84, ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. The one and only. Η μία και μοναδική, το ένα και μοναδικό.

Λοιπόν, τα καταπληκτικά κρουστικά, τα υπέροχα κλασικά παραδοσιακά γλυκά, μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, αμυγδαλωτό μαστίχας, έχει και το αμυγδαλωτό αέρος. Χειροποίητο μάρτζιπαν με άρωμα. Παιδιά, βρίσκεις γλυκά που δεν τα έχεις να τα δεις πολύ καιρό. Εκλέρ, σουδάκι, σοχιονούλες, τρούφες, κοκάκια. Είναι αυτό, είναι φίλε παιδιά, ο Αντώνης είναι φοβερός έτσι. Αντώνης Μάστορας, Μάστορης, Μάστορας, Βενιζέλο 84. Σοκολατή, ναι, γι' αυτό το βάλα και το τραγούδι το... Λοιπόν, ο Δήμος έβγαλε μια ανακοίνωση για δεύτερη φορά, τρίτη, τέταρτη. Οι δημότες, πριν κλαδεύσετε, κουρέψετε, πεφτώ το, μετακομίσετε, ανακαινήσετε, πριν πιάσετε και πετάτε κλαδιά, ντουλάπες, μπιντέδες, πολυθρόνες, τις πεθερές σας, ποδήλατα, στους κάδους γύρω-γύρω, με τον κίνδυνο να φάτε πρόστιμο, γιατί θα το φάτε κάποια στιγμή το πρόστιμο, αν ξυπνήσει η υπηρεσία και βάλει κάμερες στους κάδους τους ελαφρώς απομονωμένους. Μπορείτε, παιδιά, πολύ απλά. Έχει δύο τηλέφωνα του Δήμου. Έχει δύο τηλέφωνα ο Δήμος που παίρνετε τηλέφωνο και λέτε: έχω κλαδιά, έχω ντουλάπες, έχω πράγματα. Λοιπόν, θέλετε να σημειώσετε 22713 50.000. Τέλος. 22713 50.000. Και 50.820. Μπορεί να μην το θυμάστε το τέτοιο. Μπορείτε να θυμάστε το 3 με το 350.000. Να δεις τι άλλο λείπει. Λείπει 22713 50.000. Πολύ απλό, έτσι. Πολύ.

Λοιπόν, τεχνικό πολυκατάστημα Πικεφί. Αυτό είναι άλλο τεχνικό. Αυτό είναι επιδιορθωτικό κατάστημα, έτσι. Είναι ο Μιχάλης ο Τσακός, παιδιά, ο μάστορας της επιδιόρθωσης για ρούχα, για παπούτσια, για κλειδιά, για βαλίτσες, για οτιδήποτε έχει φερμουάρ. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Το ένα είναι για ρούχα, το άλλο είναι για παπούτσια και κλειδιά. Α, και βέβαια έχει κάνει και χρέη κλειδάρα. Έτσι όλο το 24ωρο. 22 71 0 43 6 51. Ναι, παιδιά. Πόσα κίνητα είπαμε, 17 κίνητα. 17 κίνητα ο πρόεδρος του Πασόκ, ναι. Σαν τον Κυριάκο ένα πράγμα. Είδες, άμα δουλεύεις από μικρό παιδί και δεν καπνίζεις και δεν χαλάς και δεν παίρνεις μηχανάκια και δεν πίνεις, προκόβεις με μια χαρά. Και οι δύο πρόεδροι και ο Πασόκ και ο Νέας Δημοκρατίας προκόψανε και τα κάμανε όλα ακίνητα. Δουλεύανε από μικροί, δεν πίνανε, δεν καπνίζανε. Καλημέρα, θα σου στείλω ένα ωραίο. Αν είσαι κοντά στα 35 και δεν έχεις παντρευτεί, μην αγχώνεσαι. Έχεις γλιτώσει ήδη το πρώτο διαζύγιο. Έχεις γλιτώσει το πρώτο διαζύγιο, έχεις δίκιο. Από τα 35, ρε φίλε, μα αν είναι δυνατόν, έτσι. Λοιπόν, είδαμε και τα πιο πολλά από τα αθλητικά μας, είδαμε και τα του υπόλοιπου καιρού. Παιδιά, από βενζίνες έχω 1,97, το πιο φτηνό. 1,98, 1,99. Και πάω το πιο ακριβό, έτσι, να δω μέχρι πού θα φτάσει τα βανάκι. 2,162, 2,16. 2,16 είναι το πιο ακριβό πρατήριο, να ξέρετε πού θα κοιμανθεί η τιμή που θα βρείτε. 2,16 με 1,97. Δηλαδή 19 λεπτά το πάνω με το κάτω. Παιδιά, άμα δεν γίνει κάτι εκεί με τα στενά του Ορμούζ. Άμα δεν γίνει κάτι με τα στενά του Ορμούζ, μην έχετε ελπίδες. Άνοιξε, κλείσε τα στενά του Ορμούς, κάποια στιγμή θα πουντιάσουν για αυτά. Λοιπόν, με αφορμή το κείμενο που έγραψε η Ελπινίκη, αυτό για το σημείωμα του κοριτσιού, με αφορμή αυτή την υπέροχη παράσταση που είδαμε χθες, προχθές, πότε ήταν, στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, αυτή την παράσταση με τον τίτλο «Κρατάς μυστικό», υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να το βρείτε, να το διαβάσετε, ξέρω εγώ, στα παιδιά σας, έτσι. Με αφορμή όλα αυτά που βλέπουμε γύρω, έτσι, το ένα παιδί τραγουδάει φέρτο. Ένα παιδί ακροτηριάζεται σε reality στο Survivor. Δύο παιδιά συντρίβονται μπροστά στο αύριο, σε αυτό που βλέπουν, όπως το έχουμε κάνει να έρχεται. Καλή επιτυχία, Ελλάδα, πάρτο. Πάρτο, δεν μπορεί και την κίνηση, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά από εμάς, θα κλείσουμε εδώ. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Γεια σας, κυρία Ελένη, καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη, που ήταν και σήμερα μαζί σας, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με χειραψία την 5η στο Πεκίνο στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα ζητήματα. Ο Σι υποδέχθηκε τον Τραμπ στην επιβλητική μεγάλη αίθουσα του λαού σε μια εντυπωσιακή τελετή που όμως αντιπαραβάλλεται με τις βαθιές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο σε κάμερα του Fox News επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήση προς την Κίνα, σε αντίθεση με τα όσα είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός? Αυτό και άλλα μίληκτα ερωτήματα θέτει δημόσια και σε κάθε αρμόδιο φορέα ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Χίου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Το υπεραστικό κτέλ Χίου οδηγήθηκε σε αναστολή λειτουργίας, αφήνοντας ολόκληρα χωριά και περιφερειακά καταλήμματα χωρίς καμία διασύνδεση. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στο απόλυτο συγκοινωνιακό χάος. Από την 1η Ιουλίου, με το κλείσιμο και του αστικού κτέλ, οι επισκέπτες που δεν διαθέτουν αμάξι δεν θα έχουν κανένα τρόπο μετακίνησης από την πόλη, το λιμάνι και το αεροδρόμιο προς τις τουριστικές περιοχές και τα τουριστικά καταλήμματα. Καλούμε δημόσια τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να απαντήσει ξεκάθαρα τι θα πράξουν, δίνοντας λύση στο πρόβλημα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Στις 12 Μαΐου 2026 συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτη υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Μέχρι σήμερα το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες είναι το γνωστό βοήθημα των οικοσκευών. Στην πραγματικότητα, η μόνη ουσιαστική βοήθεια που έφτασε μέχρι σήμερα στα Αμανή προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευυπόλυτων πολιτών στη Χίο που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα στους κατοίκους με το κράτος μονίμως απών. Έλληνες και Τούρκοι νευροχειρουργοί θα συναντηθούν στο νησί μας στο πλαίσιο της δεύτερης ελληνοτουρκικής νευροχειρουργικής συνάντησης, μιας επιστημονικής διοργάνωσης που έχει στο επίκεντρο την ανταλλαγή γνώσης, την εκπαίδευση νέων γιατρών και τη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο ιατρικές κοινότητες. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή και Σάββατο στο Ομήριο με τη συμμετοχή νευροχειρουργών και ειδικευόμενων ιατρών στη νευροχειρουργική από την Ελλάδα και την Τουρκία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με στόχο τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, παρουσιάζονται δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης www.koraislibrary.gr. Ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος και οι σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και η νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου για την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γιώργος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Βαβίλ, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας, Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του και σήμερα 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου κ. Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινάνε Χωρίου με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του που βρίσκεται στην ίδια μονή. Επίσης το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλενα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, η σκηνή του Ομίλου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον πόντο. Η μουσική παράσταση «Την πατρίδα μάχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόνες της πατρίδας, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και το χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλασιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την Παιδική Χοροδία και το Μουσικό Εργαστήριο Παραδοσιακών Οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Το Σάββατο 16 Μαΐου, 8 το βράδυ, θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο, στην οδό Καλοπλήτου 44, η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιντ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέχνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακό μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου, 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Η πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείο. Τα επιμορφωτικά προγράμματα της πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Γλέτη στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της β' φάσης του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στην Ιταλία την Μπρέσια με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 και προκρίθηκε στο Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε ένα γκολ στη διαδικασία των πέναλτι. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Νόβι Βελιγραδίου Μπαρτσελνέτα 14-16. Στον πρώτο τελικό των play-out της Water Polo Link Ανδρών για την παραμονή στην κατηγορία, τα Χανιά νίκησαν στη Θεσσαλονίκη με 21-12 τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης. Στους δεύτερους αγώνες των play-out της Water Polo Link Γυναικών, Ρέθυμνο, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 5-14 και Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ηλιούπολη 14-10. Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, στο μπάσκετ ανδρών. Στο ντέρμπι, ο Φοβ νίκησε εύκολα στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο της Χιούτον Βαόλ με 90-70, κάνοντας το 2-1 στις νίκες. Στο ημίχρονο, η ομάδα του Βροντάδου ήταν μπροστά στο σκορ με 47-34. Στον άλλο ημιτελικό, οι Ίωνες νίκησαν με 83-54 τον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών και με 3-0 νίκες προκρίθηκαν στον τελικό. Για το τοπικό πρωτάθλημα μπάσκετ Παμπέδων, Πυρσός Ίωνες 75-34. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου πήρε την τρίτη θέση στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία. Ο Πυρσός Βερβεράτου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή μπάσκετ Ιωσήφ Εντελένση. Ο Δημήτρης Καπός της Δάφνης με 26 γκολ αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ στην Α τοπική κατηγορία ποδοσφαίρου. Στη Β κατηγορία πρώτο σκόρερ ήταν ο Φλωριάν Ζεράι του Ατρομήτου με 29 γκολ. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 54 έως 83%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 46 έως 95%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη, συνοδό Λεωφόρου Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρόνη, συνοδό Δημοκρατίας 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα, συνοδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1822, η μεγάλη μη επίσημη εφημερίδα της Βιέννης, μολονότι φιλοτουρκική, είναι η πρώτη στην Ευρώπη που δημοσιεύει την είδηση ανάβασης του τουρκικού στρατού στοιχείο, την κατάπνιξη της Επανάστασης και τη γενική σφαγή του πληθυσμού. Η σφαγή που πραγματοποιήθηκε, αναφέρει, ξέπερασε κάθε περιγραφή. Σαν σήμερα στοιχείο το 1931, φτάνει στο νησί η δυσάρεστη είδηση ότι απεβίωσε στη Ζυρίχη ο αρχηγός του οίκου των Ράλιδων, βαθύπλουτος χείος, Λουκάς Ράλης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1931, ένα έγκλημα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο πρόσφυγας Νίκος Γιαννικάκης στην κυριολεξία σκοτώνει στο ξύλο τη γυναίκα του Ελένη 23 χρόνων. Η κοινή γνώμη είναι τόσο ανάστατη που η νέα χείος διαπιστώνει. Τι ούτε εγκληματίε δεν έχουν συγκοινών με τον ήσυχον Χιώτη. Οι πατρίς μας τους αποκηρύττει. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025 έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Χαλάτσης, ο άνθρωπος που άνοιξε δεκάδες πεζοπορικές διαδρομές στο νησί μας, που μας έμαθε περπατώντας να γνωρίζουμε τον τόπο μας, τις φυσικές ομορφιές του, τα μνημεία του, την ιστορία του, που έφερε στο νησί χιλιάδες ξένους για να συμμετέχουν σε περιηγήσεις.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα,

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς στελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας τύχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2000

0: Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νούσες ύμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη Στήλη Οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα καύσιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη Στήλη απόψεις. Με 4 ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρίνου. 2 παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξητάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Μαχαίρι.
0: Καλημέρα από την εκπομπή του Ραδιο Αλήθεια. Πρωινή Λεωφόρος, 5 λεπτά μετά τις 10 και μισή ώρα. 14 Μαΐου σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ισίδωρο, χρόνια πολλά στην Ισιδώρα, αλλά και τον Αριστοτέλη και τον Θεράπον. Μεγάλη γιορτή για το νησί μας σήμερα.

0: Να πούμε ότι και το σημείο αναφοράς σήμερα και τις προηγούμενες μέρες είναι η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου. Είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του Αγίου Ισιδώρου. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη λιτανία του Ιερού Λειψάνου από το Ιερό στην πόλη. Θα περάσει από την πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Μέσω της Απλουταριάς θα φτάσει στον Μητροπολιτικό Ναό. Μέχρι τους 22 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα. Αύριο ανεβαίνει στους 24 βαθμούς.
1: Μαύρο μεγάλο, τα νιάτα μου τους έρωτες, εσένα το Θεό.
0: Σάββατο, Κυριακό και Δευτέρα 23 με 24 βαθμούς. Με νότιους και δυτικούς ανέμους όλες αυτές τις μέρες να πνέουν στην περιοχή μας.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ η ανήλικη που βρέθηκε στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η ιατρική ομάδα του ΚΑΤ βρίσκεται σε κατάσταση ύψης του συναγερμού. Το κορίτσι φέρει σοβαρότατα τραύματα, πολλαπλές κακώσεις σε όλο της το σώμα. Και όπως χαρακτηρίζουν την κατάσταση οι θεράποντες ιατροί, είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

0: Προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της έτσι ώστε να προχωρήσουν στη συνέχεια σε χειρουργική επέμβαση. Θετική σκέψη.
1: Την ψεύτρα την παλιό ζωή να κάτσει προσοχή.
0: Και μακάρι να βγει νικητής.

πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Κίνα. Σε θετικό κλίμα φαίνεται να εξελίσσεται η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τσίπινγκ στην κινέζικη πρωτεύουσα. Ο Κινέζος ηγέτης δεσμεύτηκε για διερεύνηση της συνεργασίας του στους τομείς της οικονομίας, της αγροτικής παραγωγής και της υγειονομικής περίθαλψης. Αντάλλαξαν, όπως αναφέρει μέσω ενημέρωσης της Κίνας, αντάλλαξαν απόψεις γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολεμική σύραξη στην Ουκρανία.

Πάντως, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζου.

Πρεμιέρα σήμερα για τα βάουτσερ τουρισμού σε Χίο και Κύθυρα. Ξεκινά σήμερα 5η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού. Χίος ΠΑΣ 2026, Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Το ΠΑΣ έχει μπει πια στη ζωή μας για τα καλά. Δευτέρα 18 Μαΐου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. 6.600 θα είναι ωφελούμενοι και προβλέπεται η χορήγηση άειλη ψηφιακής κάρτας για την κάλυψη δαπανών διαμονής εστίασης και μεταφορών.

Εδώ στα δικά μας τώρα το πρόβλημα με τις συγκοινωνίες όλο και μεγαλώνει. Έχουμε διακοπή της συγκοινωνίας από το υπεραστικό κτέλ από τον Αύγουστο. Τώρα ετοιμαζόμαστε και για τα αστικά κτέλ. Μας έχουν προετοιμάσει οι ιδιοκτήτες του κτέλ. Πρώτη Ιουλίου θα κλείσει και το αστικό κτέλ εάν δεν βρεθεί κάποια λύση. Φανταστείτε λοιπόν τώρα όλοι αυτοί οι επισκέπτες που έρχονται στο νησί ότι δεν θα έχουν κανένα τρόπο να μετακινηθούν από την πόλη προς τα χωριά, από την πόλη προς τις τουριστικές περιοχές και τα τουριστικά καταλήματα. Και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου βάζει πάλι το τεράστιο αυτό πρόβλημα στο τραπέζι και ζητάει λύση, από όλους, από τη Δημοτική Αρχή και από την Περιφέρεια.

Με μεγάλη συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή και το Σάββατο στο νησί μας μία συνάντηση. Η δεύτερη ελληνοτουρκική νευροχειρουργική συνάντηση. Οι Έλληνες και Τούρκοι, όπως καταλαβαίνετε, νευροχειρουργοί θα βρεθούν στοιχείο. Θα ανταλλάξουν γνώσεις. Παρασκευή και Σάββατο το συνέδριο αυτό στο Όμηρο.

Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην πανελλαδική επικαιρότητα και όχι μόνο, μέσα από τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημεριδών.

0: συλλιβή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τον Αθηναϊκό Τύπο, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή μπροστά μας. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Υπόρους η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ μέχρι το τέλος του 2026 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα ο Μαργαρίτης Σκηνάς. Ευάγγελος Μυτιληναίος, σημαντική η αύξηση κεφαλαίου στη ΔΕΗ. Έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Πάμε στα νέα. Τράπεζες παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Ήταν αυτή η μηνιαία χρέωση που έβαζαν στους λογαριασμούς των 0,80 ευρώ. Η πρωτόδικη αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για τη μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ, υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρηση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Τι υποστηρίζει η ΕΚΠΟΙΖΟ, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντά η τραπεζική πλευρά. Αδρία σε όλο το Αιγαίο, απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις όπως χθες στην ΚΟ. Αναδρομικά από 444 έως 12.182 ευρώ από επαναυπολογισμό συντάξεων. Πόλεμος 30 ημερών, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, γιατί το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και των δύο. Τραμπ στην Κίνα αναζητώντας λύση για τον περσικό μέσο του Πεκίνου. Υπέρταση ο σιωπηλός δολοφόνος 3 εκατομμυρίων Ελληνών. Η απογευματινή σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού, πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή, Τσίπρα από Μητσοτάκη. Δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Τραμπ, σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη. Συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Εφημερίδα των συντακτών. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αυταρχικός κατήφορος. Βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και τον κρατικό αυταρχισμό. Σι Αναγνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία. Σκληρή καταγγελία Κώστα Ρβανίτη κατά του Επιτρόπου Μάικλ Μαχγκράθ. Ο Τραμπ στην Κίνα, πλανητάρχη σε θέση και τη Λέσβος. Οι πολλές όψεις της κρίσης του αυθόδους πυρετού. Αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, ζωή στο κενό, κοινωνία σε σοκ. Φοιτητικές εκλογές 2026, πρώτη η ΠΚΣ, μειωμένη η συμμετοχή στις εκλογές.

0: Πάμε, συγχωρείτε, πάμε στο επόμενο πρώτο σέλιδο και αυτό είναι ο ριζοσπάστης. Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Διήμερο αντιπυρελιστικής δράσης στις ΕΔΙΕ 16 και 17 Μαΐου. Χιλιάδες λαού θα διαδηλώσουν σε όλη τη χώρα έξω Ελλάδα από τον πόλεμο. Αιγαίο επεισόδιο παρενόχλησης από τουρκική τορπιλάκατο. Σκληθαίνουν τα ερωτήματα και για το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο. Σήμερα η συνάντηση Τραμπ στο Πεκίνο. Μαζική απεργία στο δημόσιο, αυξήσεις στους μισθούς, καμία θυσία για τους πολέμους τους. Ελεύθερος τύπος, επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Δυναμικό παρόν στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο. Στοιχεία σοκ, αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15 έως 19. Ληστεία τη Θωρέα, τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών. Οι πανελλαδικές στους 68.788 αριθμός των εισακτέων και φέτος. Το μανιφέστο «Τα ανθρωπόμορφα χτίνη της Χαμάς, συστηματική βιασμή και βασανιστήρια σε ομήρους». «78 χρόνια Ισραήλ από την ουτοπία στην πραγματικότητα». Κυριάκος Μητσοτάκης, για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι πια υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε με το ποντίκι. Σήμερα Πέμπτη έχουμε και το ποντίκι. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη, γράφει το ποντίκι. Πρώτο στοίχημα το όλοι μαζί να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο, επιδιώκει τώρα ο Μητσοτάκης πώς θα διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Τα εκλογικά σενάρια και η αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Και στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Τραμπ και ο Τραμπ απευθύνεται στον Κινέζο πρόεδρο, το μόνο που θέλω στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα. Ελληνοτουρκικά, τι ζητάει η Τουρκία με τον νέο κάζους Μπέλη. Τσίπρας επιστρέφει τον Ιούνιο με στόχο τη διακυβέρνηση. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, η δύσκολη σχέση μέσα από έκθεση του Κογκρέσου, το τουρισμός χωροταξικό του προκρούστη. Πάμε στην κόντρα, ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά, σκηνικό ακραίας έντασης στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πληθυσμιακή κατάρρευση, η Ευρώπη συρρυκνώνεται δραματικά με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Αναστενάζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, 2 δισεκατομμύρια ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο. Διεργασία στην αριστερά, επιταχυντής των εξελίξεων η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Απάτες μαμούθ, Σπύρα ξάφρισε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Κίνα, κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτός του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Περιστέρη εφιάλτης για 6 παιδιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες. Η εστία παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως. Έμπρακτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους με αποστολή τουρκικού πλοίου στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει η δυτικός. Παρετήθη από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη. Επανοικοδομείται με τριδιάστατο ψηφιακή απεικόνηση η Βήλος. Πάμε και στην πολίτικα. Τα σκοτεινά σχέδια Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα ήρεμα νερά, τέλος στο Αιγαίο. Η νέα παρενόχληση πλοίου σε ελληνικά ύδατα επιβεβαιώνει τις αναθεωρητικές βλέψεις του Σουλτάνου. Καμπανάκι με τη Λινέου για κρίση διαρκείας. Ακόμη δεν έχουμε δει το λογαριασμό. Νέα πρωτοβουλία Κουντέρες, πιθανό σχέδιο λύσης για το Κυπριακό μέσα στο 2026. Πάμε και στη Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους, νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου ΠΚΠ. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που η ίδια εξέθρεψε από όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Παραίτηση κόλαφος από τη Νέα Δημοκρατία με βαριές αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, παρενόχλησαν πλοίο που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια. Επιστροφή χρημάτων, παράνομη κρίθηκε η επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ σε λογαριασμό. Ας δούμε και την ναυτεμπορική. Αυτόματα εκαθαριστικά και πρόστιμα. Τι δρομολογεί η ΑΔΕ για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Το κόστος ενέργειας δοκιμάζει την Ευρώπη, τιμές ασανσέρ λόγω απραξίας στη Μέση Ανατολή. Big business θέλει ο Τραμπ με την Κίνα. Αιγαίο τριπλή πρόκληση από την Τουρκία, γαλάζια πατρίδα, παραβιάσεις ΦΥΡ, παρενόχληση πλοίου. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις 3 λεπτά μετά τις 11 η ώρα.
1: Sky 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρθιτού, στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στην Πατησίων από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας προς την Ομόνια και στην κάθοδο τη Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ και της Κατεχάκη. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Κίνας εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμένουν συνολικά σταθερές. Όμως αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα την παρατηθούν. Θα μπορούσαν όσο και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Σε συνάντηση που ακολούθησε με Αμερικανούς επιχειρηματίες, ο Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε ότι η πόρτα της χώρας του προς τον κόσμο θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο. Δήλωσε ευτυχής που υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι το πλοίο έχει καταληφθεί από μη εξουδετερωμένο προσωπικό, ενώ ήταν αγκυροβολημένο και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τα Ιρανικά χωρικά ύδατα. Διαψεύει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση γίνεται στη σκιά των χθεσινών Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους τουλάχιστον 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Όνα Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από διευκρίνησες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στην Βουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξη για τους ξενοτρόφους της Λέσβου που επιλέγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των ξενοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες, ενώ θα καλύπτουν το σύνολο του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των περιοριστικών αυτών μέτρων. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων έρχεται σε 6.600 άτομα και σημείωσε πως αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού, ενώ διευκρίνησε ότι αν υποβληθούν οι περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και 18 Μαΐου και το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άλλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς του τουρισμού. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν την Χίο και 250 ευρώ για όσους επιλέξουν και προτιμήσουν τα Κύθυρα. Λία που ξεπερνά τις 117.000 ευρώ σε μετρητά κοσμήματα και λίρες φαίνεται να αποκόμισαν οι δράστες 4 ληστείων και μιας κλοπής που εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία στην Θεσσαλονίκη. Οι υποθέσεις αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν το διάστημα από τον Μάιο του 2025 στο Φεβρουάριο φέτος στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 6 ατόμων για εμπλοκή σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα υπηρετικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με τιμές αρχηγού κράτους και μια εντυπωσιακή τελετή στη μεγάλη αίθουσα του λαού, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο το εμπόριο, η τεχνολογία και η κρίση στα στενά του Ορμόζου. Θέμα των συγκοινωνιών θέτει δημόσια και σε κάθε αρμόδιο φορέα ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Αχαίου. Καλεί τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να απαντήσει ξεκάθαρα τι θα πράξουν δίνοντας λύση στο πρόβλημα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Έλληνες και Τούρκοι νευροχειρουργοί θα συναντηθούν στο νησί μας στο πλαίσιο της δεύτερης ελληνοτουρκικής νευροχειρουργικής συνάντησης Παρασκευή και Σάββατο στο Ομήριο. Με στόχο τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, παρουσιάζονται 2 νέες ψηφιακές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος και οι σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του και σήμερα 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Το Σάββατο 16 Μαΐου ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κύριος Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινά. Επίσης το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτη κοίηση, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Επίσης το Σάββατο 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο με τη μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα». Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Σάββατο 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρος στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόσον, μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιντ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισα οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι το Οικογενειακό Μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου. Οι εκδόσεις ΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν Από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 54 έως 83%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 46 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα

0: για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

11 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, πρωινή Λεωφόρος μαζί σας. Και ας πάμε μέχρι την γειτονική Λέσβο.

0: κακές στιγμές.
1: Να πάμε στη Λέσβο και να δούμε τι γίνεται εκεί με τον Αυδόδη Πυρετό. Καταρχάς να σας πούμε ότι 237 τόνοι όριμο τυριών διακινήθηκαν από το νησί προς την εγχώρια αγορά της χώρας μετά την μερική άρση των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού. Αυστηρές προδιαγραφές, αυστηρές οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

0: ταξί. 14 Μαΐου σήμερα και συμπληρώνονται 2 μήνες από τη στιγμή που είχε επιβεβαιωθεί το πρώτο κρούσμα αυθόδους πυρετού σε μια γελάδα στο χωριό Πελόπη στη Βόρεια Λέσβο. Το κρούσμα είχε διαπιστώσει τότε ιδιώτης κτηνίατρος που πήγε στη μονάδα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται που συνεχίστηκαν στην πορεία στο νησί. Υπήρχε ένα μεγάλο διάστημα που ήταν αρνητική.
1: Τα βράδια μόνος και ρίχνει πετονιά.
0: Πάντως αυτούς τους 2 μήνες ολόκληρος ο αγροδιατροφικός τομέας της Λέσβου φαίνεται πως μπήκε σε μια διαδικασία αλλαγών, οι οποίες ήταν βίαιες αλλαγές, οι οποίες ήταν πολύ γρήγορες, με μικρούς συνεταιρισμούς, με κτηνοτρόφους, τυροκόμους, με έμπορους κρέατος και έμπορους ζωοτροφών να οδηγούνται σε πλήρη καταστροφή.

Πάντως το καιρός περνάει. Έχουμε συμπληρώσει 2 μήνες από το ξέσπασμα της νόσου. Και τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών που έχουν γίνει μέχρι τώρα δείχνουν ότι εκατοντάδες κτηνοτρόφοι καταστρέφονται, θα καταστραφούν και περισσότερο από αυτούς δεν θα επιστρέψουν ποτέ στο επάγγελμα. 11:30 ώρα σας αποχαιρετούμε και το ραντεβού μας θα ανανεωθεί για τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα το πρωί, εκεί γύρω στις 11:25. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Φαγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς Θελωνίο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας τύχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 ηχείωσε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι νους εσήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα κάψιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με 4 ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρινού. 2 παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Πού είναι
4: χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
4: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη, 14 Μαΐου, και σήμερα μαζί σας είναι η Χιώτη και η Ραδιοπαλμή. Μια ιδιαίτερη ημέρα για την Χίο του Αγίου Ισιδώρου. Είχαμε και λιτανία στο κέντρο της πόλης. Στο επίκεντρο των εορταστικών θρησκευτικών εκδηλώσεων, η παλαιοχριστιανική του Αγίου, Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου, στην περιοχή του νοσοκομείου, βέβαια στην Χίο, άλλη μία εκκλησία μικρή που γιορτάζει σήμερα, είναι ο Άγιος Ισίδωρος Σικιάδας, επίσης συγκεντρώνει αρκετούς πιστούς. Όσα για πάντα χάθηκαν και όσα... Ναι, ναι, ξεκινήσαμε με τα Άγια σήμερα. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Όλα τα υπόλοιπα είναι... Όσα στο τέλος έμειναν και όσα... Περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η συνάντηση του Κινέζου με τον Αμερικανό. Θα μου πείτε τώρα ποιες διαφορές έχουν αυτοί οι δύο, ε? Για μας τους απλούς θνητούς. Αν υποθέταμε ότι η γη ήταν τετράγωνη, ο ένας θα ήταν στη μια άκρη του τετραγώνου, ο άλλος στην άλλη, και εμείς τα μυρμήγκια στη μέση. Άντε, και από πάνω θα είχαμε και τον Πούτιν. Αλλά προς το παρόν οι μεγάλες και ισχυρές οικονομίες είναι αυτές οι δύο. Και κάπου εκεί στη μέση υπάρχουν και κάτι άλλες, οι οποίες αναφύονται.

0: Διαβάζω διάφορα στοιχεία που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα στην χώρα μας. Ποιες είναι οι τιμές, τι πληρώνει οι Έλληνες, τι πληρώνουν οι καταναλωτές σε άλλες χώρες. Πώς φτάσαμε, λέει, να εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη. Άντε και εγώ να τα κατανοήσω όλα αυτά τα νούμερα τα οποία δίνονται στην δημοσιότητα και θέλουν να μας πείσουν ότι πάμε καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχει και χειρότερα, εν πάση περιπτώσει, ότι ήμασταν στη 18η θέση και τώρα είμαστε στην 12η θέση. Εγώ αυτό που ξέρω, αν βάλω τους λογαριασμούς πάντως και κάνω το άθροισμα, είναι ότι πριν από 3-4 χρόνια πλήρωνα λιγότερα, τώρα πληρώνω πολύ περισσότερα αθροιστικά για το ίδιο προϊόν και με αντίστοιχη κατανάλωση. Ενώ μέσα σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν δεν είδα το μισθό μου να αυξάνεται αναλόγως. Όχι απλά γιατί δεν μπορώ πλέον να διαβάζω για το πόσο ανθυρά είναι τα οικονομικά της χώρας όταν τα δικά μας τα οικονομικά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και μη μου πείτε ότι έχουμε αυξήσεις και καλύπτουμε τον πληθωρισμό, γιατί δεν τον καλύπτουμε. Αυτή είναι άλλη μαθηματική σχολή. Από τα μαθηματικά που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Τώρα ξεκινήσαμε με τα οικονομικά. Βέβαια το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, που κυριαρχεί είναι αυτό το τραγικό γεγονός με τις 2 17χρονες. Τώρα έχουμε πιάσει το σχολιασμό, έπρεπε δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί η επιστολή της κοπέλας που έπεσε στο κενό. Ήταν μια επιστολή προς τους γονείς. Είναι καλό. Μέσα από κάθε περιστατικό να προσπαθούμε να αντλήσουμε όσο το δυνατόν την καλύτερη πληροφόρηση που θα αποτελέσει την βάση του χειρισμού τέτοιων περιστατικών στο μέλλον. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία έχουν γραφτεί από χθες και αναφέρονται στο κομμάτι των προσωπικών δεδομένων, στο πώς μπορεί να λειτουργήσει από επιστήμονες βέβαια η δημοσιοποίηση μιας τέτοιας επιστολής και ως ένα αρνητικό στοιχείο για να επηρεαστούν κάποια παιδιά αυτής της ηλικίας, είναι κάτι που θα πρέπει να το κλειδώσουμε στο μυαλό μας και να είμαστε προσεκτικοί στο μέλλον. Εγώ θα ζω με δανεικά. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει, είτε επαγγελματικά, ενώ τη δημοσιογραφική πιάτσα, είτε σαν πολίτες, διότι πια ο καθένας μας μέσω του διαδικτύου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει την δυνατότητα να ανεβάζει την άποψή του σε χρόνο έτσι ελάχιστο και αυτή να διαχέεται και να φτάνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ζόρια τα ίδια, αυτό το κάνουν μόνο όσοι έχουν μεγάλα. Άρα όλοι έχουμε τις ευθύνες μας, μικρές ή μεγάλες. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σας πούμε ότι σήμερα, εκτός της Λιτανίας, εντάξει, έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε και ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Είπαμε, μας ήρθε πρώτα το μικρό και τώρα μας ήρθε το μεγάλο. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πάνω από 1000 επιβάτες. Τώρα δεν ξέρω αν έχει μέσα 1000 επιβάτες σήμερα. Θα μας τα πει σε λίγο ο αντιδήμαρχος τουρισμού, Γιώργος Χριστάκης.
1: Θέλει μαγιά να μπορέσει να δει τη ζωή καθαρά και να πει για χαρά. Ό,τι σε θέλει.
0: Επίσης τις καλές ειδήσεις είναι και αυτό που διαβάζουμε στην αλήθεια για το συνέδριο που θα κάνουν οι νευροχειρουργοί από Ελλάδα και Τουρκία στο νησί μας τις επόμενες ημέρες, αύριο και το Σάββατο. Στο Ομήριο λοιπόν είναι το δεύτερο συνέδριο που κάνουν οι νευροχειρουργοί, το πρώτο είχε γίνει στην Σμύρνη. Το δεύτερο επέλεξαν να το κάνουν στη Χίο, προφανώς για ευνόητους λόγους. Εμείς να τους υποδεχθούμε και μακάρι να πάνε όλα καλά και μακάρι αυτή η συνύπαρξη νευροχειρουργών και από τις δύο χώρες να μπορέσει να φέρει καλύτερα αποτελέσματα ως προς τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσης, επιστημονικής κλπ. Από εκεί και πέρα, να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα, εκτός των άλλων, να ενημερωθούμε και για την εκδήλωση που οργανώνουν οι πόντοι στο Μύριο, επίσης σημαντικό και αυτό το ζήτημα. Ενώ για μία ακόμη φορά ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων διαμαρτύρεται για το θέμα της έλλειψης των υπεραστικών και αστικών προσεχώς, βάλτε ένα ερωτηματικό, συγκοινωνιών, διότι ακόμα δεν έχουμε δει κάτι που να ανατρέπει την μέχρι τώρα δηλωμένη θέση του αστικού κτέλ, ότι στις 30 του Ιούνιου θα σταματήσει τα δρομολόγια του. Ακόμη δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό. Οπότε μένουμε με αυτή την ενημέρωση, ότι 30 του Ιούνιου σταματά και το αστικό κτέλ. Και εκεί επικεντρώνει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων και λέει, τι τουρισμό να περιμένουμε όταν δεν έχουμε συγκοινωνία στο νησί. Άδικο έχει που διαρωτάτε. Την απάντηση ποιος θα τη δώσει, γιατί μέχρι τώρα συγκεκριμένη απάντηση δεν έχει δοθεί από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς πώς θα αντιμετωπιστεί. Μας είπε ο κύριος Ζουρλής προημερών ότι ψάχνουν να δουν μήπως βάλουν κάποια δρομολόγια, να διαθέσουν ένα ποσό της τάξης των 30-40 χιλιάδων ευρώ, αλλά ακόμη είμαστε από ό,τι κατάλαβα στο ψάξιμο. Κάτι συγκεκριμένο δεν έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματά μας αναλυτικά, να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα δούμε.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και στην παρέα μας έχει προσθεθεί και ο αντιδήμαρχος τουρισμού ο Γιώργος Χριστάκης. Είπαμε ότι βλέπαμε το κρουαζιερόπλοιο έξω από το λιμάνι το πρωί. Είναι ένα αρκετά μεγάλο πλοίο. Να δούμε όμως και πόσο επιβάτες έφερε, πόσοι από αυτούς κατέβηκαν και στη Χίο, γιατί προφανώς ήρθαν με λάτζες. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Για να δούμε λοιπόν τι έγινε με το κρουαζιερόπλοιο σήμερα.
1: Είναι το δεύτερο της χρονιάς. Είναι το πρώτο, νομίζω ήταν το Μονέτ που είχε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ένα μικρό μας έκανε.
1: Ναι. Είπαμε ότι εμάς, προς το παρόν το λιμάνι μας ενδείκνεται για τα μικρά, γιατί θα πούμε και λίγο όσον αφορά τη κρουαζιέρα γενικότερα. Όσον αφορά το σημερινό, το Αλούρα είναι αρκετά μεγάλο, περίπου χωρητικότητας 1.200 επιβατών. Από ό,τι έχω μάθει, πρακτορείο συνεργαζόμενο είχε τουλάχιστον 10 λεωφορεία, οπότε έχουν κατέβει αρκετοί. Η πλειονότητα είναι Αμερικάνοι. Εγώ έχω αναλυτικά, αν θέλετε, και τη λίστα των εθνικοτήτων.
0: Ναι,
1: τώρα δεν είναι...
0: Να το πούμε.
1: Αλλά είναι μεγάλο, δηλαδή είναι 1.200 επιβάτες, οπότε 10 λεωφορεία έχουν βγει σίγουρα. Είμαστε λίγο άτυποι, γιατί το μουσείο μας είναι κλειστό λόγω επισκευών, οπότε έμαθα ότι πήγαν νέα μονή, δηλαδή σε 40 μέρη έγιναν οι εκδρομές σήμερα.
0: Το κάθε λεωφορείο παίρνει περίπου 40 άτομα, όπως μας έλεγε προηγουμένω και ο κ. Μιχαλάκης, δηλαδή περίπου 400 κατέβηκαν.
1: Εγώ θεωρώ ναι, γιατί ξέρετε και πέρσι, όταν είχε έρθει και πέρσι το Αζαμάρα, θυμάστε ότι ήταν 800 νομίζω τότε και είχαν βγει, δηλαδή δεν βγαίνουν πάντα όλοι. Προφανώς είναι εκδρομές προαιρετικά, εννοείται.
0: Ναι. Και κάποιοι που δεν κάνουν εκδρομές μένουν στην πόλη.
1: Ναι, δηλαδή το πρωί, από το πρωί στο γραφείο του τουρισμού γίνεται χαμός από κόσμο, οπότε ξέρω ότι πολλοί έχουν βγει και στην αγορά. Είναι κάτω το τάμι, γιατί και η αγορά είναι ανοιχτή. Οπότε θεωρώ ότι εντάξει, είναι όπως με το δεύτερο της χρονιάς. Νομίζω φέτος ο συνολικός αριθμός θα κυμαίνεται από 15 έως 17 προσεγγίσεις. Είναι αρκετά καλύτερα από πέρσι. Το βασικό είναι τώρα, όπως είπατε το πρωί και στους αδέλφους, ότι έχουμε κάποια καινούρια, τα οποία απλά δεν έχω αναλυτικά τη λίστα μπροστά μου για να σας πω τα ονόματα. Έχουν κάποια καινούρια μικρά κρουαζιερόπλοια. Mm-hmm. Που εντάξει, εμείς δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Θυμάστε ότι πέρσι είχαμε πάει στο Ηράκλειο, σαν γραφείο τουρισμού, στα Ποσειδόνια που ήταν για την κρουαζιέρα. Οπότε από πέρσι είχαμε κάποιο έτσι ενδιαφέρον ότι θα μπουν μικρά κρουαζιερόπλοια, γιατί ξέρουν ότι το ισχύει το λιμάνι είναι μικρό. Οπότε εμείς πουλάμε ένα άδειο ημερολόγιο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν έχουμε πολλές προσεγγίσεις. Οπότε το πουλάμε αυτό και πουλάμε και ότι okay, τα μικρά μπορούν να μπουν μέσα εύκολα. Εντάξει, οπότε νομίζω ότι είναι καλό αυτό το κομμάτι. Εντάξει, βέβαια η κρουαζιέρα λίγο διχάζει τυχείο σαν είδος τουρισμού, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Είμαστε δηλαδή ή φανατικά υπέρ ή φανατικά κατά. Δεν υπάρχει ενδιάμεση, νομίζω.
0: Εντάξει, είναι μια μορφή τουρισμού και νομίζω και γενικότερα έχει αναπτυχθεί και μια συζήτηση για το πόσο προσεδοφόρος μπορεί να είναι ο τουρίστας κρουαζιέρας για έναν τόπο. Αλλά είναι. Ένα κομμάτι είναι, στο παζλ και αυτό.
1: Μπράβο,
0: έτσι.
1: Σήμερα δούλεψαν 10 οδηγοί παράδειγμα, 10 λεωφορεία, 10 ξεναγοί παράδειγμα λέει τώρα έτσι. Δηλαδή έχουν βγει κάποιοι και έχουν κάνει αγορές στο κέντρο. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι γιατί αυτό εμείς δεν το θεωρούμε ένα είδος, ότι είναι εσόδο έτσι.
0: Είναι μια πηγή.
1: Θα περάσει καλά, είναι και το word of mouth, δηλαδή θα φέρει κι άλλα μετά.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το κομμάτι που έχει να κάνει με τον συνεδριακό τουρισμό. Θα έχουμε ένα συνέδριο Παρασκευή και Σάββατο στο Ομήριο. Έρχονται νευροχειρούργοι και από τη χώρα μας και από την Τουρκία. Έχουμε μία εικόνα για πόσα άτομα αφορά αυτό το συνέδριο.
1: Λοιπόν, όπως λέτε, ένα συνέδριο, άλλο ένα είδος τουρισμού που εμείς στοχεύουμε και ειδικά με τον Δήμαρχο έχουμε πει για εκτός σεζόν. Αυτό είναι το πολύ εύκολο να πω χαρακτηριστικό αυτού του τουρισμού. Δηλαδή μπορεί να το βάλεις πολύ εύκολα εκτός σεζόν, γιατί ξέρω ότι είναι και αυτοί οι οποίοι είναι αυτό το αντικείμενο μπορεί να μπει σε αυτές τις περιόδους, οπότε είναι το Μάιο. Είναι περίπου, από ό,τι έχω ενημερωθεί, 55 Τούρκοι και 45 Έλληνες είναι, οπότε είναι γύρω στα 100-110 άτομα. Αυτό γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου και γίνεται και συνδιοργάνωση και με το γραφείο του τουρισμού, γιατί εμείς θα κανονίσουμε κάποιες εκδρομές. Είναι αύριο, όπως είπατε, ξεκινάει. Θα κάνω και ένα χαιρετισμό αύριο στο συνέδριο. Οπότε επίσης μια πάρα πολύ ωραία δράση. Νομίζω ότι εντάξει, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι του τουρισμού πάμε πολύ καλά του συνεδριακού. Γιατί ξέρετε κάτι, πρέπει λίγο να το απομυθοποιήσουμε αυτό το κομμάτι. Με ποια λόγια, δεν χρειάζεται οι τρομερές υποδομές για να μπορείς να ξέρετε, για να έχεις 8 συνεδριακά κέντρα. Δηλαδή, έχουμε ένα πανεπιστήμιο εδώ που έχει αμφιθέατρο, έχουμε διάφορες αίθουσες. Είναι ένα πολύ εύκολο είδος τουρισμού που μπορούμε εμείς να στοχεύσουμε. Και επίσης, να πω και το άλλο που με ρωτάνε. Πώς θα έρθουν. Προφανώς ξέρετε τι εννοώ. Πάντα, όταν θα μιλάτε για τουρισμό, πάντα θα λέμε και το αεροδρόμιο. Είναι και ένα πελατολόγιο που έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι λέω, ότι και παρόλο το κόστος, το πιο αυξημένο κόστος της μετάβασης, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άρα νομίζω ότι ο τουρισμός, ο συναδέλφος, από εδώ και πέρα θα μας απασχολήσει πολύ, γιατί δουλεύει, έχει, το νησί έχει τις υποδομές για αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, άρα κρατάμε το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα φύγει προφανώς το απόγευμα, έτσι.
1: Το απόγευμα, ναι, θα φύγει το απόγευμα. Οπότε νομίζω τώρα Μάιο, πρέπει να έχουμε κι άλλο να το Μάιο. Θα ξαναλέω, δεν έχουμε σαν με τη λίστα. Ναι. Όπως και να έχει, εντάξει, θα έχουμε, νομίζω θα έρθει ξανά το Αλούρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα έρθει μία ακόμα, νομίζω.
0: Και έχει και πλοία τη Αζαμάρα, έχει διάφορα. Έχει και μικρά και διάφορα, μεγάλα, έχει και ιστιοφόρα.
1: Έχει και κάποια μικρά καινούρια, αυτό που σα είχα πει από πέρσι. Οπότε αυτά τα δύο είναι τα πολύ ωραία αυτές τις ημέρες. Και να πω, αν θέλετε, και για τον διαγωνισμό τα Best Tourist Villages που είναι μέχρι αύριο, κλείνουν οι υποψηφιότητες. Εμείς, σαν Δήμος, όπως είχαμε πει, έχουμε το ρόλο του μεσάζοντα. Είχαμε κάνει ένα κάλεσμα σε όλες τις τοπικές κοινότητες για να στείλουμε κάποιες συμμετοχές. Νομίζω ότι έχουν ανταποκριθεί τρεις. Πατρικά, πυργή και μεστά, ενώ που θέλουν αργό το Δήμο για να φτιάξουν το φάκελο υποψηφιότητας. Νομίζω ότι το Πιτσιός έχει υποβάλει μόνο του. Εννοείται ότι μπράβο σε όλους που ενδιαφέρθηκαν, γιατί ακόμα και το να υποβάλουν τέσσερις προτάσεις για τυχείο, δηλαδή ακόμα και καμία να μην επιλεχθεί, είναι μια ώρα δράση εξωστρέφειας. Τα χωριά του, το καθένα δουλεύει στην περιοχή.
0: Αυτός ο διαγωνισμός διοργανώνεται από ποιον?
1: Νομίζω είναι παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού, ουσιαστικά. Έτσι. Αυτό είχε κοινοποιηθεί ένα κάλεσμα στους Δήμους. Εννοείται ότι εγώ κατευθείαν, νομίζω είναι και η πρώτη φορά που ο Δήμος συμμετέχει στη τέλη συμμετοχή. Εννοείται ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τους παρέντες που ανταποκρίθηκαν. Εμείς τώρα μαζί με τους παρέντες φτιάχνουμε τον κάθε φάκελο για το χωριό. Σε αποβάλλουμε μέχρι αύριο.
0: Και άντε και το βγάζουμε το καλύτερο χωριό. Όποιο, εν πάση περιπτώσει, είναι υποψήφιο εδώ στην Στεφείο. Πώς θα πάει ο τουρίστας στο χωριό χωρίς συγκοινωνία? Μπράβο, δώσε λίγο, δεν θα έχουμε και στο αστικό κομμάτι συγκοινωνία.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα κριτήριο που είναι η συνδεσιμότητα, βέβαια είναι 12 κριτήρια, το 11ο δηλαδή είναι η συνδεσιμότητα. Δεν το έχουν προτεραιότητα, αυτό όμως δεν είναι απάντηση ότι πρέπει να υπάρχει σύνδεση. Θα το δούμε αυτό, αυτό που λέτε ότι θα
0: τον Ιούνιο παίρνει στα μεστά το πλοίο, το λέει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, δηλαδή, που αναδεικνύει ξανά το θέμα. Συζητήσατε με τον κύριο Μιλωνά. Τι λύση έχουμε να προτείνουμε?
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που κάνω στον αντίδημαρχο τουρισμού, που κάνουμε κάθε χρόνο, είναι οι εκδρομές που βάζουμε με κάποιες εκδρομές, ξεναγήσεις κτλ. Έχω πει ότι φέτος θα βάλω παραπάνω ένα κατάσταση. Οπότε αυτό τουλάχιστον ό,τι περνάει το δικό μου το χέρι που καλύπτει κάποια μεταφορική ανάγκη, θα το κάνω σε μεγάλο βαθμό φέτος. Δεν είναι προφανώς, είναι μια πάρα πολύ μικρή λύση το πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε εμείς ό,τι περνάει το γραφείο τουρισμού να μην αφήσω χωριά, ξέρετε, το πόσημα του νησιού χωρίς να μπορεί να τα δει επισκέπτης. Έτσι εννοείται αυτό. Δηλαδή αυτό μπορώ να κάνω εγώ πρακτικά σαν αντιδήμαρχος. Τώρα, αν εμένα ο Δήμος ή το Υπουργείο μου δώσει, εγώ έχω τη διάθεση ειλικρινά σας λέω να το τρέξω αυτό. Αλλά δεν είναι στο χέρι δυστυχώς μόνο του Γιώργου σαν αντιδήμαρχος. Έτσι αυτό εννοώ. Μάλιστα. Αυτό που είναι δικό μου το κομμάτι, εγώ θα το κάνω πάντως. Θα βάλω μεγαλύτερο αριθμό ξεναγήσεων φέτος.
0: Πόσες περίπου τους έχετε υπολογίσει?
1: Και πέρσι είχαν βγει γύρω στις 25, νομίζω, 25 εκδρομές. Το είχαμε βάλει από τέλη Ιουλίου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου. Φέτος θέλω λίγο να το φέρω πιο μπροστά, δηλαδή να γίνει από Ιούλιο μάλλον. Οπότε πάλι σίγουρα θα εστιάσουμε σίγουρα βορειόχωρα, που ξέρετε ότι έχει περιοχή στήριξη, έχει ανάγκη προστήριξη για πολλούς λόγους. Οι υπολογίσεις θα είναι μεγαλύτερες, ανάλογα πάντα και το κονδύλι που θα βγει, έτσι. Αλλά θα είναι σίγουρα περισσότερες.
0: Από Ιούνιο είπατε. Από Ιούνιο.
1: Σκέφτομαι από τέλη Ιουνίου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου να ξεκινήσουν και να πάνε, ας πούμε, μέχρι σίγουρα το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Δηλαδή κάπως έτσι το σκέφτομαι. Έτσι. Θα είναι σίγουρα δύο το Σαββατοκύριακο που κάνουμε κάθε φορά. Και βάζουμε και μία εμβόλυμα, έτσι, δηλαδή καθημερινές, να περνάει από παραλίες, δηλαδή, ξέρετε, εκεί που υπάρχει πρόβλημα τέλος πάντων, εμείς όσο μπορούμε αυτό να στηρίξουμε.
0: Αυτό για να καλύψει κάποιες ξεναγήσεις, όπως λέτε κι εσείς, αλλά τις ανάγκες της καθημερινότητας δεν θα τις καλύψει. Κάποιος που θέλει να κινηθεί και να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν,
1: συμφωνώ. Σε αυτό πρέπει να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό. Είναι σε πολύ σοβαρό το θέμα. Γιατί σκεφτείτε ότι, εντάξει, αύριο θα μιλήσουμε για τη Σερβία, με τη δράση και με τον κύριο Πάσα, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Γιατί όταν τώρα πήγαμε στην πρεσβεία, με είδε πράκτορας που είχε έρθει στοιχείο τον Οκτώβριο στα πλαίσια του Φαντέμπη και με ρώτησε για τα λεωφορεία. Διότι μια εταιρεία που θέλει για τα τσάρτερ, για τα πακέτα θέλει συγκοινωνία. Δηλαδή με τη μία με ρώτησε ο άνθρωπος. Θα υπάρχει, μου λέει, τι έχετε κάνει με τη συγκοινωνία? Δηλαδή θα είναι αμαρτία, λέμε, αφού έρθουν τα τσάρτερ, και θα είναι αμαρτία να χάσουμε μία σύνδεση λόγω λεωφορείων. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας, στη Σταδίου, στην Ιπποκράτους, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ και στο ρεύμα εξόδου της Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού λόγω τροχαίου νωρίτερα. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντηση που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Κίνας εξήγησε ότι αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Σε συνάντηση που ακολούθησε με Αμερικανούς επιχειρηματίες, ο Σι Τζιπίνγκ υποσχέθηκε ότι η πόρτα της χώρας του προς τον κόσμο θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο. Δήλωσε ευτυχής που υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο καταλήφθηκε από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενώ ήταν αγκυροβολημένο και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς ιρανικά χωρικά ύδατα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφτηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή υπό αδιευκρίνησης συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στη Λεωφόρο Μαραθώνο στο ύψος του Πικερμίου μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων. Μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό διάζωμα σε σημείο χωρίς προστατευτικά κεκλειδώματα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα για να καταλήξει στον προάβλιο χώρο καταστήματος προς την πλευρά της Ραφίνας. Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα ξύλωσε πινακίδα επιχείρησης, χτύπησε προστατευτικά κάγκελα, παρέσυρε σταθμευμένο μηχανάκι διανομής και προσέκρουσε σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και τις σοβαρές υλικές ζημιές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροχιά εξετάζει το ενδεχόμενο ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους φθινοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αυθόντους πυρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον Σκάι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 6.600 άτομα. Σημείωσε πως αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού, ενώ διευκρίνησε ότι αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, την ΙΤΑ με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Στη βαθμολογία, η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκρισή του στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλοι.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: και 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με τιμές αρχηγού κράτους και μια εντυπωσιακή τελετή στη μεγάλη αίθουσα του λαού, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο το εμπόριο, η τεχνολογία και η κρίση στα στενά του Ορμόζου. Των συγκοινωνιών θέτει δημόσια και σε κάθε αρμόδιο φορέα ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Αχαίου. Καλεί τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να απαντήσει ξεκάθαρα τι θα πράξουν δίνοντας λύση στο πρόβλημα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Έλληνες και Τούρκοι νευροχειρουργοί θα συναντηθούν στο νησί μας στο πλαίσιο της δεύτερης ελληνοτουρκικής νευροχειρουργικής συνάντησης Παρασκευή και Σάββατο στο Ομήριο. Με στόχο τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, παρουσιάζονται δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος και οι σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονας Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του και σήμερα 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Το Σάββατο 16 Μαΐου ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κύριος Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινά. Επίσης το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτη κοίηση, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Επίσης το Σάββατο 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο με τη μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα». Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Σάββατο 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρος στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόσον, μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιντ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι το Οικογενειακό μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 54 έως 83%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 46 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες

0: επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: είμαστε και πάλι εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Στην αρχή της εκπομπής και συζητώντας με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Χριστάκη, του βάλαμε και το γνωστό θέμα με τα λεωφορεία, με τη συγκοινωνία στην Χίο. Σε λίγο θα συμπληρώσουμε ένα χρόνο από τότε που σταμάτησε η περαστική συγκοινωνία και από τις 30 του Ιούνιου κινδυνεύουμε να μείνουμε και χωρίς αστική συγκοινωνία. Μέχρι στιγμής φως στο τούνελ δεν φαίνεται. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Μιλωνάδη από το Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Διαμερισμάτων Χίου, που για μία ακόμη φορά αναδεικνύει το συγκεκριμένο θέμα, συνδέοντάς το και με την εξυπηρέτηση των τουριστών. Γιατί κατά βάση είναι ζήτημα που δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, αφορά όλους όσοι είμαστε πάνω στο νησί και θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κύριε Μιλωνάδη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, χτυπάτε το καμπανάκι, λέτε ότι ισχύει αυτή η προθεσμία μέχρι τις 30 του Ιούνιου που έχει δώσει το αστικό κτέλ. Και από εκεί και πέρα, τι άλλο έχετε κάνει εσείς σαν σύλλογος, σε ποιους έχετε απευθυνθεί και τι απαντήσεις έχετε πάρει?
1: Εμείς δημοσίως, όπως είπατε, από πέρσι έχουμε αναφερθεί δημοσίως για την ανησυχία μας ότι πρέπει να βρεθεί λύση γι' αυτό. Σε τηλεφωνική συνομιλία πολύ πρόσφατη με τον πρόεδρο του αστικού κτέλ υπόθηκε αυτό ότι 30 Ιουνίου είναι τελευταία μέρα. Επειδή τώρα η τουριστική περίοδος σιγά σιγά ξεκινάει, πάρα πολλοί εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις μας δεν έχουν μεταφορικό μέσο και δυσκολεύονται να έρθουν στο χώρο εργασίας τους. Δηλαδή είτε θα πρέπει να τους φέρει κάποιος. Οπότε φανταστείτε από 1η Ιουλίου και μετά πώς θα έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Για παράδειγμα τώρα, ένα παράδειγμα τώρα σας αναφέρω.
0: Ναι.
1: Φυσικά αυτό εννοείται ότι αφορά όλο τον κόσμο και όχι μόνο τους δικούς μας
0: εργαζόμενους
1: ανθρώπους.
0: Εγώ ξέρω για παράδειγμα και εργαζόμενους.

0: από τα καμπόχωρα που δουλεύουν και σε ένα διευρυμένο ωράριο, εν πάση περιπτώσει, και λένε ότι σταματούν τώρα νωρίτερα τα δρομολόγια του
1: Ναι,
0: αστικού κτέλ
1: ειδικά ας
0: και,
1: πούμε,
0: και δυσκολεύονται να βρουν τρόπο μετακίνησης
1: οι
0: μετά
1: επιχειρήσεις που είναι
0: επιστροφής.
1: εκτός πόλης.
0: Ναι. Εσείς,
1: Ναι,
0: τι...
1: επίσης εγώ θα μπορούσα να σας πει και περισσότερα ο πρόεδρος του. Ναι.
0: Ναι, συνεχίστε, συνεχίστε.
1: Σας ακούω.
0: Συνεχίστε, συνεχίστε την σκέψη σας.
1: Ναι, ήθελα να σας πω ότι μπορεί να σας πει και περισσότερα και ο πρόεδρος του αστικού κτέλ. Γιατί μας μετέφερε και άλλα πράγματα τα οποία δεν, σε ανακοίνωση δεν τα έχουμε γράψει. Θα μπορούσα να σας πει αυτό για
0: Έχει
1: το
0: αναφερθεί ο πρόεδρος.
1: Ένα εκατομμύριο.
0: Ναι. Ο πρόεδρος του αστικού κτέλ έχει αναφερθεί εκτενώς στο ζήτημα
1: ναι,
0: το οποίο
1: είπε
0: αντιμετωπίζουν.
1: Ότι δεν ισχύει αυτό που
0: αυτό που
1: ο
0: μας
1: πρόεδρος του αστικού κτέλ.
0: Ναι. Κύριε Μιλωνάδη, αυτό που
1: ναι.
0: μας ενδιαφέρει τώρα είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζετε εσείς, που έχετε κάποιες ξενοδοχειακές, κάποιες τουριστικές μονάδες, εκτός από τους εργαζόμενους, που είναι μια πτυχή του προβλήματος, που δεν μπορούν να μετακινηθούν από και προς τις δουλειές τους. Όταν σας παίρνουν τηλέφωνο για να σας κλείσουν,
1: ναι.
0: για παράδειγμα, ένα δωμάτιο. Σας ρωτούν αν έχει μέσα μαζικής μεταφοράς, αν έχει
1: ναι.
0: ικανοποιητικό πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων. Είναι ένας λόγος που μπορεί να αποτρέψει κάποιους να έρθουν για διακοπές στο νησί. Μ' ακούτε?
1: Κοιτάξτε, ρωτάνε κάποιοι αυτοί που... Ναι, σας ακούω. Ρωτάνε κάποιοι αυτοί που δεν έχουν αμάξει, ρωτάνε μερικές φορές. Ισχύει αυτό. Ναι, ισχύει αυτό. Δεν τους λέμε βεβαίως για το από πρώτη λίγο και μετά, γιατί εντάξει, δεν γνωρίζουμε τελικά τι θα γίνει, οπότε καλό είναι να μην τους...
0: Ναι.
1: Να μην μεταφέρουμε την...
0: Έχουμε όμως...
1: Δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, έχουμε όμως ένα δεδομένο...
1: Γιατί μπορεί και να λυθεί το θέμα, μακάρι. Mm.
0: Έχουμε ένα δεδομένο όμως προς τα χωριά, που δεν πάνε δρομολόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε το δεδομένο όμως, λέω, στα χωριά που δεν έχουμε δρομολόγια
1: ναι, αυτό,
0: εκεί.
1: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω να σας πω.
0: Εννοώ οι τουρίστες ναι. σας κάνουν παράπονα
1: Ακούτε,
0: ότι θέλανε
1: χωριά,
0: να πάνε κάπου και δεν έχουν...
1: Και αλλιώς...
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό πιο μπορεί να σας απαντήσει στο Γραφείο Τουρισμού του Δήμου. Αν υπάρχουν τέτοια παράπονα. Αυτό καλύτερα είναι εκείνη.
0: Ωραία, απλά έλεγα επειδή μένουν και στα δωμάτια σας.
1: Αλλά κακά τα ψέματα όλα αυτά τα χρόνια εντάξει δεν με έχουν ενημερώσει μέλη για αυτό που λέτε. Αλλά κακά τα ψέματα εντάξει επειδή η Χίος είναι τεράστιο νησί. Και όποιος θέλει δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια πάλι δεν ήταν και τα δρομολόγια. Δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των τουριστών. Σε μικρό βάθμο μπορούσαν να το καλύψουν. Το θέμα τώρα όμως ότι έχουμε φτάσει στο σημείο ότι ακόμα και τα κοντινές αποστάσεις από 1η Ιουλίου δεν θα υπάρχει μετακίνηση. Δεν μπορεί να μετακινηθεί και στα πολύ κοντινά. Δηλαδή αν θέλει να πάει στον Καρφά, αν θέλει να πάει στην Αγία Φωτεινή.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Μιλάμε τώρα και για τα κοντινά, πέρυξη της πόλης ισχύου. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να συζητάμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Απλώς να σας πω ότι από το αστικό κτέλ, εντάξει, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά και από τον πρόεδρο του Συλλογονικιαζομένων Δωματίων. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Πόντο και τις αλυσμόνητες πατρίδες θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στο Μύριο. Για την εκδήλωση ενημέρωσαν χθες σε συνέντευξη τύπου που παρεχώρησαν η Αναστασία Γαλάνη, αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο Φέμης Αλασίδης από τον Σύλλογο Ποντιονχίου, ο Γιάννης Χάρλας και ο Μιχάλης Βαρλάς, ειδικός σύμβολος του Δημάρχου, ο οποίος εξήγησε και γιατί τιμάμε τον Πόντο. Να πούμε ότι η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου έχει ξεκινήσει και πραγματοποιείται από την υποδοχή του ομηρίου. Ας το ακούσουμε ξεκινώντας από την κυρία Γαλάνη.
1: Η βιβλία «Την Πατρίδα Μέχασα» αποτελεί μια ξεχωριστή μουσική και ιστορική διαδρομή στη μνήμη, στις ρίζες και στις αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου. Μέσα από τη μουσική και την αφήγηση τιμούμε τον πολιτισμό, την ιστορική μνήμη και τη δύναμη του ελληνισμού να κρατά ζωντανή την ταυτότητά του. Ο Δήμος Χίου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου, στηρίζει δράσεις που ενώνουν τον πολιτισμό με τη συλλογική μνήμη και δίνουν χώρο στην παράδοση να συνομιλεί με τις νεότερες γενιές. Η Χίος, νησί με βαθιές προσφυγικές και πολιτισμικές αναφορές, αγκαλιάζει εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τις κοινές μας ιστορικές διαδρομές και μετατρέπουν την τέχνη σε γέφυρα μνήμης και συγκίνησης. Σας καλούμε όλους να παρευρεθείτε σε μια βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, γεμάτη ήχους, αφηγήσεις και συναισθήματα που κρατούν ζωντανή την ιστορική παρακαταθήκη του ποντιακού ελληνισμού. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι μνήμη, ταυτότητα και συλλογική συνέχεια. Και αυτήν ακριβώς τη συνέχεια υπηρετούμε μέσα από τέτοιες συνεργασίες και πρωτοβουλίες. Η εκδήλωση θα είναι το Σάββατο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, 8.30 ώρα. Είναι με δελτίο ελεύθερης εισόδου. Ήδη υπάρχουν στο ομήριο, δεν ξέρω αν έχουν εξαντληθεί ή όχι.
2: Λίγα ακόμα έχει.
1: Πιστεύω να μας τιμήσετε όλοι με την παρουσία σας. Ευχαριστώ.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Σελασίδη.
2: Το Δήμαρχο Χίου, την κυρία Γαλάνη, τον κύριο Βαρλά που είναι συνεργάτης του Δήμου, ειδικός συνεργάτης. Επίσης την περιφέρεια των Δήμων, για την, που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τη συναυλία, η οποία για μας είναι κάτι ξεχωριστό. Θέλουμε να τιμήσουμε πραγματικά το ποντιακό ελληνισμό και η παράσταση αυτή είναι μια μουσικο-χορευτικο-ιστορική, όσο και αν είναι αδόκιμος όρος, παράσταση μνήμης, μέσα από τραγούδια, αφηγήσεις, ιστορικά στοιχεία, χορούς, οπτικο-ακουστικό υλικό. Προσπαθούμε να ζωντανέψουμε, ας πούμε, τις μνήμες αυτών των αξέχαστων πατρίδων του Πόντου, της Μύρνης, κυρίως του Πόντου, και να φωτίσουμε στιγμές της ιστορίας που σημάδεψαν τον ελληνισμό. Ο Πόντος δεν είναι μόνο ένα κομμάτι του παρελθόντος, είναι πολιτισμός, ταυτότητα και ζωντανή κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει τις νεότερες γενιές. Τέλος, θα ήθελα να πω στον κόσμο, αν μπορείς να έρθει στη συναυλία, γιατί όντως αξίζει τον κόπο. Όσοι το δουν θα το καταλάβουν. Και να δώσω το λόγο στον κύριο Χάρλα για τους συντελεστές.
3: Στην ορχήστρα συμμετέχουν ο Αλέξης Στεφανίδης σε τραγούδι και ποντιακή λύρα, Πέτρος Τζιώτης τραγούδι, Γιάννης Κυριακόπουλος κλαρίνο, Σταμάτης Πούπαλος βιολί και Μαρκέλος Πούπαλος τραγούδι, ούτι και κιθάρα, η Χρύσα Καραΐσκου είναι τραγούδι και κανονάκι, ο Θέμης Αλασίδης λαούτο κιθάρα και έχει όλη τη μουσική επιμέλεια, Γιάννης Χάρλας κοντραμπάσο, ο Γιάννης Βούκονας στα κρουστά, η Κωνσταντίνα Νεφωτίστου είναι στα κείμενα, στην αφήγηση και στο βίντεο που εγώ είμαι. Και έχουμε τη Δέσποινα Βελισάρη στο τραγούδι, φιλική συμμετοχή. Και θα χορέψει οχταμελές σε χορευτικό τμήμα από το Σύλλογο Ποντίων Χίου.
4: Ο λόγος
3: στον κύριο.
5: Λοιπόν, γεια σας. Ένα ερώτημα είναι γιατί τιμάμε τον Πόντο. Η απάντηση είναι απλή. Είναι η γενοκτονία των Ποντίων είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορικής συρρήκνωσης του ελληνισμού που είχε αποτέλεσμα τον ερχομό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, συμπατριωτών μας, από το χώρο της Ανατολίας στο χώρο της Ελλάδας. Η Πόντη δεν είναι το συνιστεθισμένο στοιχείο, υπάρχουν όμως αρκετοί, νομίζω υπάρχουν πολλοί, ναι. περισσότεροι Πόντιοι από όσοι νομίζουμε, άρα τιμάμε τους συμπολίτες μας. Υπάρχουν όμως και οι Πόντιοι και οι άνθρωποι που έχουν επηρεαστεί από την ποντιακή κουλτούρα, που βρίσκονται κυρίως στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, και κάθε τέτοια εκδήλωση είναι και μία γέφυρα προς τους ανθρώπους που αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά μας, στα καλά μας και στα κακά μας. Θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί ασχολούμαι και πάρα πολλά χρόνια με αυτό το κομμάτι, να συμμετέχουμε σε αυτή την εκδήλωση, να χαρούμε μια μουσική που δεν είναι ακριβώς η μουσική που συνηθίζουμε στον δικό μας τον τόπο, αλλά που μπορεί να μας αρέσει και να μας συγκινεί, και να προσέξουμε το πώς έχει διαχειριστεί τη μουσική ο Θέμης, νομίζω ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο, και πώς η Κωνσταντίνα έφτιαξε κείμενα για να κατανοήσουμε όχι μόνο τα τραγούδια, αλλά και το νόημα αυτών των τραγουδιών και τη θέση τους στην ιστορία.

0: Όχι πόλεμοι απάν στη γη, όχι, οι πόλεμοι σβήνε τη ζωή.
1: Λοιπόν, με αφορμή τη συγκεκριμένη εκδήλωση, εμείς ακούσαμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καζαντζίδη σε ποντιακά. Αυτή ήταν η σύνδεση. Ο ίδιος ήταν ένας από τους πολύ γνωστούς πόντιους και βέβαια η φωνή του μία και μοναδική. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε το σποτάκι για το βιβλίο που αφορά το Γιώργη Δηλμπόη. Βέβαια, ο Δημήτρης Φρεζούλης γεννάει βιβλία. Τώρα παρουσιάζονται και τα καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα στις 8 στον Φάρο. Συμπληρώνει 40 χρόνια η συγκεκριμένη στήλη των καθημερινών. Διαχειρός Δημήτρη Φρεζούλη. Καλό τάξιδο να είναι και αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι ξεκινάμε να μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα έχουμε πολλούς αγιασμούς. Θα αγιάσουμε γενικώς, νομίζω. Δεν ξέρω, κρατήστε το αυτό σε μια γωνία, θα δούμε αν θα διαψευστώ ή όχι. Αλλά έχω αυτή την αίσθηση και γενικώς θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις πλησιάζοντας και προς την κάλπη. Έχουμε αγιασμό, επειδή ξεκινάει το έργο στην παλιά Ιχθυόσκαλα, δίπλα στην πύλη εισόδου επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι. Αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε τελωνίο. Λοιπόν, αφού πέρασαν μερικά χρόνια από τότε που εξασφάλισε ο Νότης Μηταράκης όντας υπουργός μετανάστευσης στη χρηματοδότηση και αφού το έργο πέρασε από 40 κύματα και τελικά ορίμασαν οι μελέτες και τελικά έγινε και συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δημοπρατήθηκε και βρέθηκε και ο ανάδοχος και έπεσαν και οι υπογραφές, δηλαδή συμβασιοποιήθηκε το έργο. Τώρα θα ξεκινήσει και γι' αυτό το λόγο θα γίνει αγιασμός την Δευτέρα. Μας καλεί στον αγιασμό που θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Παντελής Λεγάτος. Μακάρι να πιάσει τόπο. Να, αυτό που λέμε, και ο Θεός βοηθός, το έργο αφού θα ξεκινήσει να τελειώσει και στην ώρα του και να τελειώσει σωστά. Το λέω αυτό γιατί και αυτό δημόσιο έργο είναι και έχουμε ακούσει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια για τα δημόσια έργα, για τους ρυθμούς με τους οποίους κινούνται, για τα προβλήματα που παρουσιάζονται και ούτω καθεξής. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα από εδώ και πέρα και να τελειώσει, επαναλαμβάνουμε, στην ώρα του και όπως πρέπει το έργο στην πύλη εισόδου επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, στην πύλη Σέγγεν. Που περιλαμβάνει εκτός από επισκευές στον υφιστάμενο χώρο και επέκταση των εγκαταστάσεων στην παλιά Ιχθυόσκαλα. Άκου να δεις τώρα, ο τελευταίος αγιασμός που θυμάμαι ήταν στο φράγμα Κόρης Γεφύρη. Θυμάστε που είχε γίνει και ολόκληρη συζήτηση, όχι δεν ήταν εγγένεια, ήταν αγιασμός, όχι ήταν εγγένεια, όχι ήταν αγιασμός. Εκεί δεν πήγε πολύ καλά, οφείλω να ομολογήσω. Γι' αυτό λέμε τώρα στο λιμάνι να πάει καλύτερα. Τη Δευτέρα τώρα νωρίτερα, πριν τον αγιασμό στις 10, θα έχουμε και μία άσκηση της πυροσβεστικής με την κωδική ονομασία Διαπυρός. Είναι άσκηση αντιμετώπισης δεσικής πυρκαγιάς. Και ο χώρος που έχει επιλεγεί να γίνει φέτος η άσκηση είναι στο περιαστικό δάσος της κατασκήνωσης των σκλαβιών. Κατασκήνωση τώρα, κατ' όνομα, ακόμα δεν λειτουργεί εκεί η κατασκήνωση. Μπορεί να λειτουργήσει του χρόνου. Του χρόνου. Νομίζω σε αυτό είχαμε μείνει ως αναφορά, ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Για του χρόνου, για φέτος δεν. Αλλά το δάσος είναι εκεί. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί η κατασκήνωση και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν βέβαια για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι υπαρκτοί και καλώς κάνει η πυροσβεστική σε συνεργασία και με άλλους συναρμόδιους φορείς να πραγματοποιεί εκεί άσκηση στο πεδίο. Για να διαπιστώνονται ενδεχομένως και οι ελλείψεις που υπάρχουν και να αντιμετωπίζονται.

Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης Χίου Αδαμάντιος Κοραής. Είναι ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος και οι σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και η νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου για την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Μπορεί να είσαι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και θα έχεις τη δυνατότητα να δεις αυτό το υλικό.

Θα μας τα εξηγήσουν πιο αναλυτικά αύριο η Άννα Χαζήρη και διευθύντρια της βιβλιοθήκης και ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Καλογεράκης, του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης.

από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, προφανώς και λόγω όλων αυτών που συζητούνται τα τελευταία 24 ώρα με τις δύο 17χρονες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Μας ενημερώνουν ότι εν ώψη της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων που θα γίνει στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για την διεξαγωγή των εξετάσεων στα κέντρα που υπάρχουν στην περιφέρεια. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και ενημέρωσης σε κάθε κέντρο διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, όπου οι υποψήφιες και οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους θα μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΔΑΣΥ για παροχή βοήθειας, συμβουλευτικής βοήθειας. Στην ΧΙΟ θα λειτουργεί 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι η τηλεφωνική γραμμή 2271 024 721.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία, οπότε θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με τιμές αρχηγού κράτους και μία εντυπωσιακή τελετή στη μεγάλη αίθουσα του λαού, ο Σι Τσιν Πίνγκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο, το εμπόριο, η τεχνολογία και η κρίση στα στενά του Ορμούς. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός? Αυτό και άλλα μίληκτα ερωτήματα θέτει δημόσια και σε κάθε αρμόδιο φορέα ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Το υπεραστικό κτέλ Χίου οδηγήθηκε σε αναστολή λειτουργίας, αφήνοντας ολόκληρα χωριά και περιφερειακά καταλήμματα χωρίς καμία διασύνδεση. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στο απόλυτο συγκοινωνιακό χάος. Από την 1η Ιουλίου, με το κλείσιμο και του αστικού κτέλ, οι επισκέπτες που δεν διαθέτουν αμάξι δεν θα έχουν κανένα τρόπο μετακίνησης από την πόλη, το λιμάνι και το αεροδρόμιο προς τις τουριστικές περιοχές και τα τουριστικά καταλήμματα. Καλούμε δημόσια τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να απαντήσει ξεκάθαρα τι θα πράξουν, δίνοντας λύση στο πρόβλημα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Στις 12 Μαΐου 2026 συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Μέχρι σήμερα το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες είναι το γνωστό βοήθημα των οικοσκευών. Στην πραγματικότητα, η μόνη ουσιαστική βοήθεια που έφτασε μέχρι σήμερα στην Αμανή προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευυπόλυτων πολιτών στοιχείο που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα στους κατοίκους με το κράτος μονίμως απών. Έλληνες και Τούρκοι νευροχειρουργοί θα συναντηθούν στο νησί μας στο πλαίσιο της δεύτερης ελληνοτουρκικής νευροχειρουργικής συνάντησης, μιας επιστημονικής διοργάνωσης που έχει στο επίκεντρο την ανταλλαγή γνώσης, την εκπαίδευση νέων γιατρών και τη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο ιατρικές κοινότητες. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή και Σάββατο στο Ομήριο με τη συμμετοχή νευροχειρουργών και ειδικευόμενων ιατρών στη νευροχειρουργική από την Ελλάδα και την Τουρκία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με στόχο τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, παρουσιάζονται δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης www.koraislibrary.gr. Ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος και οι σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και η νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου για την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί ως τη 1:30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γιώργος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Βαβίλ, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας, Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του και σήμερα 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Σήμερα 5η στην Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου κυρίου Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινάνε Χωρίου, με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του που βρίσκεται στην ίδια μονή. Επίσης το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλενα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου, 8:30 το βράδυ, η σκηνή του Ομίλιου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίζει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μάχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόνητες πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και το χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλασιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την παιδική χοροδία και το μουσικό εργαστήρι παραδοσιακών οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Το Σάββατο 16 Μαΐου, 8 το βράδυ, θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο, στην οδό Καλοπλήτου 44, η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιντ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα, οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου, 11 το πρωί, στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου, 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Η πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου, 5:30 το απόγευμα στο Ομίριο. Γλέτη στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, στην πλατεία του Συλλόγου, στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Β' φάσης του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στην Ιταλία την Μπρέσια με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 και προκρίθηκε στο Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε ένα γκολ στη διαδικασία των πέναλτι. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Νόβι Βελιγραδίου Μπαρτσελνέτα 14-16. Στον πρώτο τελικό των play-out της Water Polo Link Ανδρών για την παραμονή στην κατηγορία, τα Χανιά νίκησαν στη Θεσσαλονίκη με 21-12 τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης. Στους δεύτερους αγώνες των play-out της Water Polo Link Γυναικών, Ρέθυμνο, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 5-14 και Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ηλιούπολη 14-10. Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, στον ντέρμπι, ο ΦΟΒ νίκησε εύκολα στο Κατάμε στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου των Βαόλ με 90-70, κάνοντας το 2-1 στις νίκες. Στο ημίχρονο η ομάδα του Βροντάδου ήταν μπροστά στο σκορ με 47-34. Στον άλλο ημιτελικό, οι Ίωνες νίκησαν με 83-54 τον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών και με 3-0 νίκες προκρίθηκαν στον τελικό. Για το τοπικό πρωτάθλημα μπάσκετ Παμπέδων, Πυρσός Ίωνες 75-34. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου πήρε την τρίτη θέση στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία. Ο Πυρσός Βερβεράτου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή μπάσκετ Ιωσήφ Εντελένση. Ο Δημήτρης Καπός της Δάφνης με 26 γκολ αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ στην Α τοπική κατηγορία ποδοσφαίρου. Στη Β' κατηγορία πρώτος σκόρες ήταν ο Φλωριάν Ζεράι του Ατρομήτου με 29 γκολ. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 54 έως 83%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 46 έως 95%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίο έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη, συνοδό Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη, συνοδό Δημοκρατίας 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα, συνοδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1822, η μεγάλη μη επίσημη εφημερίδα της Βιέννης, μολονότι φιλοτουρκική, είναι η πρώτη στην Ευρώπη που δημοσιεύει την είδηση ανάβασης του τουρκικού στρατού στοιχείο, την κατάπνιξη της Επανάστασης και τη γενική σφαγή του πληθυσμού. Η σφαγή που πραγματοποιήθηκε, αναφέρει, ξέπερασε κάθε περιγραφή. Σαν σήμερα στοιχείο το 1931, φτάνει στο νησί η δυσάρεστη είδηση ότι απεβίωσε στη Ζυρίχη ο αρχηγός του οίκου των Ράλιδων, βαθύπλουτος χείος, Λουκάς Ράλης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1931, ένα έγκλημα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο πρόσφυγας Νίκος Γιαννικάκης στην κυριολεξία σκοτώνει στο ξύλο τη γυναίκα του Ελένη 23 χρόνων. Η κοινή γνώμη είναι τόσο ανάστατη που η νέα χείος διαπιστώνει. Τι ούτε εγκληματίε δεν έχουν συγκοινών με τον ήσυχο Χιώτη. Οι πατρίς μας τους αποκηρύττει. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025 έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Χαλάτσης, ο άνθρωπος που άνοιξε δεκάδες πεζοπορικές διαδρομές στο νησί μας, που μας έμαθε περπατώντας να γνωρίζουμε τον τόπο μας, τις φυσικές ομορφιές του, τα μνημεία του, την ιστορία του, που έφερε στο νησί χιλιάδες ξένους για να συμμετέχουν σε περιηγήσεις.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς Στελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας στήχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ηχηρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίο σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. νέος κύκλος στη Λέσχη Ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μ' έχασα». Αποτυχίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νούσες ύμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη Στήλη Οικονομία. Βράβευση Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα κάψιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη Στήλη Απόψεις. Με 4 ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρίνου. 2 παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρώην Δήμαρχος Σταμάτης Καρματζής, αναφορικά με ένα θέμα που συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση από λογιστικού χαρακτήρα της Δημοτικής Αρχής. Και έχει να κάνει με το κομμάτι του δημοτικού φωτισμού. Ο κύριος Καρματζής υπεραμείνθηκε των ενεργειών που έγιναν κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας. Το έργο του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, λέγοντας ότι επρόκειτο για ένα έργο προϋπολογισμού 8,7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα εξοφληθεί σε βάθος 12 ετίας, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι προκύπτουν από αυτό το έργο

0: πολλά ωφέλη οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά, διότι αντικαταστάθηκαν 17.500 φωτιστικά με LED σε όλη την Χίο. Και ο ανάδοχος έχει αναλάβει και την υποχρέωση συντήρησης του δικτύου. Μάλιστα, βρήκε την ευκαιρία ο κύριος Καρματζής να ασκήσει και κριτική στην παρούσα Δημοτική Αρχή. Ας ακούσουμε καλύτερα τον ίδιο, να μην σας τα λέω εγώ.
1: Ως Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα ο κύριος Στεφάνου, έγινε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα ωφέλη που προέκυψαν από το πολύ μεγάλο έργο του ηλεκτροφωτισμού σε όλη τη Χίο. Σημειώνω εδώ για να υπενθυμίσω και να πληροφορηθεί και ο κόσμος ότι τοποθετήθηκαν 17.500 νέα φωτιστικά σώματα LED. Η συζήτηση λοιπόν που έγινε και επίσης αυτό το έργο στην δημοτική μου θητεία, θέλω να σας πω ότι από την πλευρά των αντιπολιτεύσεων για δικούς τους λόγους ο καθένας άσκησαν πολύ δυνατή κριτική σε σημείο που κάποια στιγμή άρχισα να πιστεύω ότι αν και κατά πόσο ήθελα να γίνει το συγκεκριμένο έργο. Όμως αυτά έχει η δημοκρατία, το προσπερνώ. Εμείς παλέψαμε τότε. Αυτό λοιπόν το οποίο προέκυψε και θέλω να το πληροφορηθεί ο χιωτικός λαός, γιατί είναι ένα έργο σταθμός. Είναι ένα έργο το οποίο νομίζω ότι έχει αλλάξει άρδιν την ποιότητα της ζωής σε πολλά ζητήματα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον φωτισμό. Καταρχήν από σκοτεινή η Χίος έγινε φωτεινή. Θέλω να πω ότι μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου η Χίος φαίνεται από δορυφόρο. Και δεν είναι χιούμορ αυτό, είναι μια πραγματικότητα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Αυτό λοιπόν το οποίο συζητήθηκε ήταν ότι χρειαζόταν 8.700.000, τόσο περίπου στήχησε το έργο μέσα από τη σύμβαση την οποία είχαμε. Θέλω εδώ να πω ότι αυτό το έργο το σκεπτόταν και πριν από μένα δήμαρχοι και ήθελαν να το πραγματοποιήσουν, γιατί υπελόγιζαν και ήξεραν τελικά και την ωφέλεια που θα προέκυπτε από το οικονομικό ζήτημα, την ποιότητα του φωτισμού αλλά και την περιβαλλοντική ποιότητα, διότι άλλο το LED, άλλο του φωτισμού εκπέμπει το LED στο περιβάλλον και άλλο η λάμπα υπεραχτωμένη η οποία ενθυμούμεθα με ποιο τρόπο λειτουργούσαν. Όμως δεν είχαν τα χρήματα, γιατί έπρεπε να βρούνε χρήματα ή έπρεπε να πάρουν από δάνεια κτλ. Εμείς λοιπόν βρήκαμε το πρόγραμμα για το οποίο δεν βάλαμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ. Η προϋπόθεση ήταν ότι αυτά τα χρήματα θα τα έβαζε ο ανάδοχος. Με διεθνή διαγωνισμό έγινε, το σημειώνω αυτό. Ο ανάδοχος λοιπόν ανέλαβε την υποχρέωση να αντικαταστήσει 17.500 φωτιστικά σώματα με ένα ποσό της τάξης των 8.700.000 με αποπληρωμή 12 χρόνια. Επίσης, πέραν από την εγκατάσταση όλου αυτού του φωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων, αυτό το οποίο έχει υποχρέωση για 12 χρόνια είναι να συντηρεί το δίκτυο και τα ανταλλακτικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τελικά ποια είναι η ωφέλεια που προέκυψε από το συγκεκριμένο έργο. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών είπε το εξής απλό, ότι το 22 πληρώσαμε περίπου κατανάλωση 4.800.000, δηλαδή 5 εκατομμύρια περίπου χοντρικά κιλοβατόρες από το ηλεκτρικό δίκτυο φωτισμού, να πούμε, το οποίο έχει ο Δήμος απλωμένο σε όλη τη Χίο. 5 εκατομμύρια κιλοβατόρες. Σήμερα λοιπόν πληρώνουμε περίπου 1 εκατομμύριο κιλοβατόρες με 1.200. Άρα λοιπόν η ωφέλεια που προέκυψε, έτσι για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, είναι περίπου 4 εκατομμύρια κιλοβατόρες ετησίως. Αυτό λοιπόν μετατρέπεται χοντρικά σε ένα ποσό της τάξης των 700-750.000 ευρώ και αν υπολογίσει κανείς ότι χρειαζόμαστε και περίπου 200.000 ανταλλακτικά συνεργεία δικά μας τα οποία έπρεπε να κινούνται σε όλο το δίκτυο του Δήμου και ξέρουμε πολύ καλά ότι υπήρχαν φωτιστικά τα οποία και εγώ ήταν η λάμπα και μετά από 5-6 μήνες αντικαθίστατο. Άρα λοιπόν πλησιάζουμε το εκατομμύριο ετησίως εξοικονόμηση ενέργειας πέρα από την ποιότητα την οποία τελικά βιώνουμε όλοι και απολαμβάνουμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι στα 12 χρόνια η εξοικονόμηση θα είναι 12 περίπου, 11 με 12 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και περισσότερο. Η αποπληρωμή είναι 750.000 ετησίως περίπου η δόση η οποία καταβάλλεται από το Δήμο στον ανάδοχο. Άρα λοιπόν στη λήξη της 12ετίας θα είναι αποπληρωμένο το έργο, θα έχουμε κερδίσει και περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ και έχει υποχρέωση ο ανάδοχος να το παραδώσει ολοκένουργιο. Δηλαδή το δίκτυο πρέπει να παραδοθεί ολοκένουργιο σαν να ξεκινάει περίπου από την πρώτη ημέρα κατασκευής του. Είναι λοιπόν ένα έργο σταθμός. Ένα έργο το οποίο έχει απίστευτη εξοικονόμηση. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει 5 εκατομμύρια κιλοβατόρες να πληρώνεις και να φτάσεις στο 1 εκατομμύριο. Που σημαίνει λοιπόν ότι πραγματικά είναι ένα έργο σταθμός το οποίο θα απολαύσει ο τόπος μας με έναν τρόπο που νομίζω το απολαμβάνει. Εκείνο το οποίο απομένει, και φυσικά εμείς θα το κάναμε και αυτό, είναι ότι έχει ακόμα φωτιστικά σώματα τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν, είναι σε στενά, πρέπει να γίνει μια δεύτερη μελέτη, είναι πολύ μικρότερο το ποσό και το κόστος που θα προκύψει, ούτως ώστε να υπάρχει μια πληρότητα πλέον στον ηλεκτροφωτισμό, ακόμα και το τελευταίο σοκάκι που υπάρχει στον τόπο μας, να έχει πλέον φωτισμό ποιότητας που αξίζει ο τόπος και αξίζει τελικά και ηχείως. Είναι ένα από τα έργα σταθμό που αφήσαμε και φυσικά βέβαια αυτό το οποίο με λυπεί είναι ότι σήμερα ακόμα και αυτά τα οποία έχουμε αφήσει δυστυχώς όχι μόνο δεν ολοκληρώνονται, νέα έργα δεν υπάρχουν, παλεύουν γύρω από τα δικά μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον μέσα από μια γενική συνέντευξη να υπενθυμίσουμε και να κάνουμε πάλι ένα νέο απολογισμό για το τι έχει γίνει μετά την επιλογή πριν από 2,5-3 χρόνια περίπου του χιωτικού λαού, των ανθρώπων μας, στη νέα Δημοτική Αρχή.
0: Το καρφί ήταν στο τέλος συνέντευξης. Λοιπόν, παρουσίασε τα οικονομικά δεδομένα ο κύριος Κάρματζης, θεωρώντας ότι στο τέλος ο λογαριασμός θα είναι θετικός. Και όσον αφορά το οικονομικό αποτέλεσμα και όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό. Τώρα... πάμε σε διαφημίσεις. Εμείς αυτό το φως βλέπουμε στην παρούσα φάση και μετά από τα διαφημιστικά φώτα θα επιστρέψουμε για να σας πούμε για το δρομολόγιο της Άγωνης προς Καβάλα, όπου δεν είχαμε αλλαγές. Όχι. Κινούμαστε στα ίδια με τα προηγούμενα χρόνια. Θα τα πούμε όμως μετά την επιστροφή μας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Χθες είχαμε και φοιτητικές εκλογές σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Εντάξει, για μία ακόμη χρονιά ο τίτλος που κυριαρχεί, ξέρετε ποιος είναι, νικητής ή αποχή. Και ασφάζονται από κάτω οι παρατάξεις, κυρίως η δάπνο δοφουκού με την πανσπουδαστική. Να σας πούμε ότι στοιχείο έχουμε 4.500-5.000 φοιτητές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς κλπ. Προσήλθαν στην κάλπη, άντε το πολύ ένα 10%. Θα μου πείτε εντάξει, κάποιοι φαίνονται φοιτητές, μπορεί να μην είναι ενεργοί, εντάξει να σας πω η μισή, 20%. Αυτό δεν θα έπρεπε να προβληματίσει τον φοιτητό κόσμο εδώ στο νησί μας, και όχι μόνο στο νησί μας, και πανελλαδικά. Η ίδια είναι η κατάσταση. Δηλαδή αντί να χαιρόμαστε, ο κέρδισε η μία παράταξη, ο κέρδισε η άλλη, ο κέρδισε εγώ, δεν κέρδισες εσύ, και να σφάζονται μεταξύ τους, μήπως πρέπει να τους προβληματίσει το γεγονός ότι οι φοιτητές στην ουσία έχουν γυρίσει την πλάτη σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Για παράδειγμα, στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων ψήφισαν 160 φοιτητές. Στο τμήμα ναυτιλίας 167 φοιτητές. Στο τμήμα τουρισμού, οικονομίας και διοίκησης 73 φοιτητές. Και στο τμήμα μηχανικών οικονομίας και διοίκησης 155 φοιτητές. Αυτή είναι η αλήθεια των αριθμών. Μέσα από αυτούς που προσήλθαν. Τώρα πόσα πήρε ο ένας, πόσα πήρε ο άλλος. Ελπίζουμε ό,τι και να πήρε η κάθε φοιτητική παράταξη να το αξιοποιήσει για το καλό των φοιτητών στο νησί μας, για την βελτίωση των ζητημάτων που τους απασχολούν. Είτε είναι η στέγη, είτε είναι η σύντηση, είτε είναι τα προγράμματα σπουδών τους, είτε το οτιδήποτε άλλο. Απλά έναν προβληματισμό έβαλα.

Πάντως είχαμε και μια παράταξη η οποία δεν πήρε κανέναν ψήφο. Η παράταξη των ανεξάρτητων. Στα αξιοσημείωτα της κάλπης, της φοιτητικής κάλπης εδώ στο Χίο.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα την άγωνη για την Καβάλα. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπέγραψε τη Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας για την ακτιοπλοϊκή εξυπηρέτηση της γραμμής Καβάλα-Λίμνος-Μυτιλίνη, η Σίγρη Χίος-Καρλόβαση και επιστροφή με ανάδοχο τη Hellenic Seaways. Η Σύμβαση υπεγράφει στις 8 Μαΐου και αφορά την περίοδο από 1η του Ιουνίου έως 30 Αυγούστου. Το δρομολόγιο θα εκτελείται από το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Mykonos. Για 13 εβδομάδες θα γίνεται το συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Σήμερα στην τηλεόραση της Αλήθειας θα παρακολουθήσετε και το σχετικό ρεπορτάζ από τις εορταστικές θρησκευτικές εκδηλώσεις που έγιναν σήμερα για την εορτή του Αγίου Ισιδώρου. Τον πολύούχο προστάτη των μαστιχοπαραγωγών Αγίου Ισίδωρο, λοιπόν, γιόρταση Ιερά Μητροπολιχείου με ελίτανία του Ιερού Λειψάνου από το Ηρώον μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Δημοχείου Μαθητών και παρουσία του Δημάρχου Χιού Γιάννη Μαλαφή, του Διοικητή της 96 Ταξίαρχου Παναγιώτη Λιμπερέα και Αρχών. Η πομπή έφτασε στην κεντρική πλατεία, όπου τελέστηκε λειτουργία μεταρτοκλασίας από τον Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, με το πρώτο κομμάτι να δίνεται συμβολικά στον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργο Τούμπο. Στην ομιλία του, ο Μητροπολίτης Χίου ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση της ανέγερσης του Ιερού Ναού του Αγίου Ισιδώρου στην Τανζανία και ευχαρίστησε όσους βοήθησαν στο συγκεκριμένο έργο, ενώ εστίασε και στη σημασία της αγάπης προς τον Ιησού, όπως είπε χαρακτηριστικά, που ενώνει ανθρώπους διαφορετικών φυλών, εθνοτήτων και πολιτισμών.

Για όσους ενδιαφέρεστε να φοιτήσετε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, να σας πούμε ότι και φέτος μέσω του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος υπάρχει δυνατότητα για μια υποτροφία μαθητή. Μάλιστα η υποτροφία καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων για τα 3 έτη ηλικιακής φοίτησης, δηλαδή ξεκινάει από το 2026-2027 και τελειώνει 2028-2029 στην σχολή και αφορά από φοιτητούς γυμνασίου με καλή επίδοση στη σχολική βαθμολογία και πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας. Όσοι ενδιαφέρεστε, αναζητήστε περισσότερη πληροφόρηση και στο αλήθεια.gr που δημοσιεύεται το ενημερωτικό δελτίο τύπου του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Η υποβολή των δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εάν είστε αποφασισμένοι λοιπόν να προσανατολιστείτε σε αυτό το είδος των σπουδών, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση να επιλέξετε την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Σημαίνει βέβαια για ένα 15χρονο σπουδές εκτός σπιτιού, οικογενειακού περιβάλλοντος, αλλά επαναλαμβάνουμε, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις επιλογές του κάθε παιδιού και της κάθε οικογένειας.

κάνει τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε αύριο μετά τις 11:35.

0: κουβική μοτσαρέλα για τόστ 5,99 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Λακταριστή γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή 4,99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: 2 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με Παναγιώτη Παπακαλούση σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελένα Σαμαραδέλη Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής και Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο, για να δούμε πώς έχει σήμερα η επικαιρότητα. Και βεβαίως δεν μπορούσαμε παρά να αρχίσουμε με τα όσα συμβαίνουν στην Κίνα. Εκεί είναι στραμμένη προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας. Θα δούμε λοιπόν τι έχει συζητήσει μέχρι τώρα στις πρώτες συναντήσεις ο Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο. Εμπόριο, δασμοί, Ιράν και στρατιωτική ισχύ βρίσκονται είτε με επίσημο τρόπο είτε ανεπισήμως, πάντως σίγουρα στο τραπέζι. Φαίνεται πάντως ότι ο Κινέζος πρόεδρος έσπευσε να βάλει τις κόκκινες γραμμές του σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά. Είπε στον Τραμπ ότι εάν οι Αμερικανοί παρεύουν στο ζήτημα της Ταϊβάν, τότε
1: οι χώρες μας θα μπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση εάν το ζήτημα της Ταϊβάν, όπως ξέρετε τι διεκδικεί το Πεκίνο, έτσι, δεν αντιμετωπιστεί σωστά.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά του πέταξε και την ατάκα, μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα τι του είπε στην ουσία του Τραμπ, ότι κοίτα, εμείς είμαστε με έναν ερχόμενη δύναμη, αλλά είμαστε σε τέτοιο στάδιο πλέον που σε αμφισβητούμε.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ παρασκήνιο αυτή η συνάντηση, θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο. Μέχρι τότε, πώς αντιμετωπίζει η ελληνική διπλωματία τις σχεδόν επίσημες αναφορές, να γίνει νόμος δηλαδή στην Τουρκία, το αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας. Πού αποσκοπεί και τι σημαίνει αυτή η κίνηση της Άγκυρας.
3: Η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας είπε ότι η Τουρκία θα νομοθετήσει κάτι το οποίο θα περιγράφει τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας για την κυριαρχία της Ελλάδος σε ελληνικά νησιά, νησίρες και βραχονησίρες, ότι αυτό το νομοσχέδιο θα έρθει τον Ιούνιο.
4: Φανατίζεται ακόμη περισσότερο ο τουρκικός λαός και οι Τούρκοι στρατιωτικοί που αρχίζουν πλέον και πιστεύουν ότι με τη βούλα είναι αυτά δικά τους και άρα ενδεχομένως να δούμε μια όψιση της έντασης.
0: Και κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, ελπίζω πως δεν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη είδηση, δεν σας ενδιαφέρει, γιατί έφυγε η πρώτη παρτίδα με ραβασάκια για τα ανασφάλιστα οχήματα. Τι έδειξαν οι διασταυρώσεις και για τα ανασφάλιστα βεβαίως, αλλά και για τέλη κυκλοφορίας και εκταίου.
5: Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα. Είναι περίπου 55 εκατομμύρια τα πρόστιμα που αντιστοιχούν και οι οφειλές που αντιστοιχούν στα ανασφάλιστα οχήματα. Είναι η πρώτη παρτίδα.
0: Είναι η πρώτη παρτίδα, 125.000, και είμαστε ακόμα στην πρώτη παρτίδα. Δηλαδή πόσα κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης μας. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο του μποτιλιαρίσματος της κίνησης. Δημήτρης Κουλιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι. Το ρυθμό των Δήμων και σήμερα δυστυχώς τα τροχαία ατυχήματα, Σπύρο. Είναι πολλά τροχαία ατυχήματα τα οποία έχουν συμβεί στο λεκανοπέδιο, έχουν επηρεάσει την κυκλοφορία και θα αρχίσω με την παραλιακή προς τον Πειραιά, η οποία είχε λόγω τροχαίου προβλήματα και συνεχίζει να έχει λόγω δεύτερου τροχαίου, σχεδόν στο ίδιο σημείο, από το ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού μέχρι να φτάσουμε στην Καλαμακίου. Αυτό το κομμάτι, φίλες και φίλοι, προς το παρόν, αλλά επειδή είναι μεσημέρι, αρχίζει να φορτώνει, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεσημεριανό κύμα και θα δυσκολέψει κι άλλο. Στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε κίνηση στο τελείωμα της Πειραιός και εκεί λόγω τροχαίου ατυχήματος, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Κηφισού ευτυχώς μεταφέρθηκαν τα οχήματα τριών τροχαίων ατυχημάτων που είχαμε στην κάθοδο και έτσι έχουμε μεν χαμηλές ταχύτητες από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, αλλά μποτιλιάρισμα έχουμε μόνο στο ύψος της Αττικής Οδού. Επαναλαμβάνω, στην κάθοδο της Κηφισού. Στην άνοδο προς την Κηφισιά έχουμε στο ύψος του Περιστερίου σημαντικές βραδυπορίες, αλλά δεν είναι πάνω από 15 λεπτά, maximum 15 λεπτά. Κλείνω με το Σκαραμαγκά, Σπύρο. Αρκετά καλή η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, όχι όμως και ισχυστού που όπως εχθές, έτσι και σήμερα πλησιάζει το 1 χιλιόμετρο αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και αρχίζουμε βεβαίως από τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών που αυτή τη στιγμή, τόσο σε ό,τι αφορά την οικονομία όσο και την στρατιωτική ισχύ, στη δύναμη, μπορούμε να πούμε ότι είναι ισχυρότερες στον κόσμο και με τις μεγαλύτερες ζώνες επιρροής στον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Και οι δύο έχουν δείξει τις προθέσεις τους από τις πρώτες στιγμές κιόλας, πριν καν το ταξίδι, αλλά και από που την πρώτη συνάντηση την ανταλλαγή των πρώτων λέξεων, προθέσεις και κόκκινες γραμμές αν θέλετε και προειδοποιήσεις. Όπως αυτό που είπε ο Σι Τσιπίνγκ, ο Κινέζος πρόεδρος, για την παγίδα του Θουκυδίδη. Τώρα εγώ γίνομαι Κινέζος πρόεδρος. Λέει λοιπόν ο Σι Τσιπίνγκ ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ξεπεράσουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να δώσουν ένα νέο παράδειγμα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αν μπορούμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις, προσφέροντας σταθερότητα στον κόσμο, να χτίσουμε ένα καλό μέλλον και για τις δύο χώρες. Και του είπε ο Τραμπ. Θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, του λέει. Σέβομαι την Κίνα, τη δουλειά που έχετε κάνει, είσαι ένα σπουδαίος ηγέτης, τα γνωστά τα τραμπικά, του λέει εκεί. Βεβαίως αυτά μπροστά στις κάμερες, γιατί πίσω από τις κάμερες, επαναλαμβάνω, ο Κινέζος πρόεδρος και αυτό που ακούσατε να λέει για την παγίδα του Θουκυδίδη και για αυτά που είπε για την Ταϊβάν, είναι θέματα που μπορεί να δημιουργήσουν άλλα δεδομένα στη σχέση των δύο υπερδυνάμεων. Και σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ καλό το ότι έχουμε τον Γιώργο Φελίδη στο στούντιο μαζί μας, γιατί ο Γιώργος είναι από τους πιο έμπειρους συναδέλφους στο Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky και γνωρίζει πάρα πολύ καλά από αυτά τα θέματα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είναι καλό μεσημέρι και για τον πλανήτη, καθώς μιλάμε για τις...
0: Κυριολεκτούμε,
7: Ναι. Ναι, γιατί είναι οι δύο, θα λέγαμε, στρατιωτικές, οικονομικές, υπερδυνάμεις. Ναι. Με επιρροή πολύ πέραν...
0: Από τα σύνορά τους.
7: Των συνόρων τους. Δηλαδή...
0: Ημισφαίρια εκεί πιάνουμε κυρίως.
7: Ακριβώς. Μία συνεννόηση να γίνει τώρα ένθερμη φιλία όπως την οραματίζεται ο πρόεδρος Τραμπ, δεν νομίζω, αλλά μια συνεννόηση όπως αυτή που είχε πετύχει ο πρόεδρος Νίξον αρχές της δεκαετίας του 70 με την επίσκεψή του στο Πεκίνο, τη συνάντησή του με τον Μάο Τσετούγκ, μια συνεννόηση, μια συμβίωση εκεί θα έχει ωφέλιμα αποτελέσματα, ευεργετικά αποτελέσματα
0: θα το δούμε παντού.
7: Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο Ιράν, μέχρι το παντού. Ιράν μέχρι παντού. Ακόμα και στην παγκόσμια οικονομία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή θεωρείται η πρώτη οικονομική δύναμη, αλλά η Κίνα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην αναζήτηση και εξασφάλιση σπάνιων γεών.
0: Είναι η ανερχόμενη που αρχίζει να αμφισβητεί για να... Πούμε για το Θουκυδίδη.
7: Εδώ και 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν προβλέψεις από τη δεκαετία του 0, του 2000 δηλαδή, ότι σε λίγα χρόνια η Κίνα το ΑΕΠ θα ξεπεράσει των ΗΠΑ. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, αλλά παραδείγματος χάρη στο θέμα των σπάνιων γεών, στο θέμα της τεχνολογίας, στο θέμα της πράσινης μετάβασης, στο θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στο θέμα των ανεμογεννητριών. Έχει κάνει τεράστια άλματα. Λοιπόν, είναι μια επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, με επίσημες μπάντες, στο δείπνο, ας σου πω τώρα.
0: Παιδάκια τον υποδέχτηκαν. Βεβαίως. Με σημεούλες, λοιπόν, τραγουδώντας, χορεύοντας.
7: Σου έχω και τα νέα από το δείπνο. Άρχισε η επίσκεψη με την επίσημη υποδοχή, μπήκαμε μέσα για τις συνομιλίες. Εκεί το νόημα των δηλώσεων ΣΥ είναι ότι είναι κοινό συμφέρον Κίνας και ΗΠΑ να πετύχουν κάποια συνεννόηση, γιατί θα πετύχουμε αμοιβαία επιτυχία συνεργαζόμενοι παρά αντιτιθέμενοι, και του Προέδρου Τραμπ, όπως είπες, με αυτό το γνωστό ότι είναι τιμή μου να σας αποκαλώ φίλο μου κτλ. Τώρα μέσα ο Πρόεδρος Σι του έθεσε την πρώτη κόκκινη γραμμή του Προέδρου Τραμπ. Του είπε ότι ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, να θυμίσουμε ότι η Ταϊβάν από τη δεκαετία του 70 υπάρχει μια συνεννόηση ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τη χαρακτηρίζουν τμήμα της Κίνας, αλλά είναι σαν μια χώρα με δύο συστήματα, η Ταϊβάν και η Κίνα. Άλλωστε οι άνθρωποι Κινέζοι είναι οι εθνικιστές που χάσανε στον πόλεμο με τους κομμουνιστές, του Μάο Τσετούγκ. Λοιπόν,
0: δεν το βλέπουν όμως έτσι και οι Κινέζοι, για να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα.
7: Όχι, οι Κινέζοι είναι αυτή τη στιγμή μια χαρά με την... Οι Κινέζοι δεν θεωρούν την Ταϊβάν χώρα. την θεωρούν μια επαρχία της Κίνας, η οποία έχει μια αυτόνομη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Αν ο χειρισμός του θέματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν σταθερές. Δεν είπε θα καλυτερέψουν ο πρόεδρος. Αν ο χειρισμός του θέματος Ταϊβάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ακόμα και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Και βλέπουμε ότι η Κίνα κατά καιρούς εφαρμόζει άλλοτε ναυτικό αποκλεισμό, άλλοτε εμπορικό αποκλεισμό. Βέβαια και η Ταϊβάν δεν είναι ένας σύμμαχος των ΗΠΑ που μπορείς να τον παραβλέψεις, γιατί πέραν της στρατηγικής θέσης που έχει απέναντι ακριβώς από τις νότιες ακτές της Κίνας, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ολοκληρωμένων συστημάτων, τα γνωστά τσιπάκια στον κόσμο. Τώρα, μέσα στο δείπνο, μετά πήγανε και στο ανάκτορο του ουρανού, έχουμε δει και πλάνα με τον Μάρκο Ρούμπιο να...
8: Συγγνώμη, θα πάμε στην εικόνα, αλλά αυτή τη στιγμή δηλαδή ο πρόεδρος της Κίνας λέει στον Τραμπ, άσε έξω από τις, άσε έξω την Κίνα, την Ταϊβάν, μην κάνεις τίποτα στην Ταϊβάν. Το λέω γιατί τρέχουν και εξοπλιστικά προγράμματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ταϊβάν.
7: Βεβαίως.
8: Ένα υπέρογο κόστος για εξοπλιστικά.
7: Ναι. Και με ένα υπέροχο κόστος φυσικά και για το λαό της Ταϊβάν. Να μην ξεχάσουμε ότι η Κίνα
8: δηλαδή
7: είναι σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο.
8: Οι Αμερικανοί πουλάνε όπλα στους Ταϊβανέζους.
7: Ακριβώς.
8: Και ο Κινέζος πρόεδρος του λέει μείνε μακριά, μην μπλεκτείς αυτή την υπόθεση.
7: Ναι. Η Κίνα, κοίταξε, από τότε που ανεδείχθη ο Σι Τζιπίνγκ στην εξουσία, νομίζω έχει ένα σταθερό... Τώρα, πόσο μακρινός ήταν αυτός ο ορίζοντας, ήταν ορίζοντας.
8: Με αναλυτές να λένε που.
7: Εγκόλπωση ότι... της Ταϊβάν. Στην Κινέζικη, όπως έχει γίνει με το Χονγκ Κονγκ το 1997, όπως έχει γίνει με το Μακάο.
8: Αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό που είπε, έτσι, για να προσθέσουμε και δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι ακροατές κιόλας ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η αναφορά του Κινέζου Πρόεδρου, γιατί οι αναλυτές λένε ότι πλησιάζει η στιγμή που η Κίνα θα κάνει την κίνησή της στην Ταϊβάν.
7: Και οπότε... που μπορεί να μην είναι μόνο ένας εμπορικός ναυτικός αποκλεισμός του νησιού. Λοιπόν, τώρα. Αυτή τη στιγμή νομίζω τώρα τελειώνει το δείπνο τους. Πριν από περίπου μία ώρα άρχισε. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψη. Είπε ότι οι λαοί της Κίνας και των ΗΠΑ είναι και δύο σπουδαίοι λαοί. Η επίτευξη της μεγάλης αναζωογόνησης του κινέζικου έθνους και το κάνετε ξανά σπουδαία την Αμερική, δηλαδή τα δύο συνθήματα, τα δύο αφηγήματα στα οποία κινούνται Κίνα και Αμερική, μπορούν να συμβαδίσουν αυτά τα δύο. Το Make America Great Again και την αναζωογόνηση της Κίνας. Μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να πετύχει και να προωθήσει την ευημερία ολόκληρου του κόσμου. Και οι δύο χαρακτήρισαν στις... κάνουν προπόσεις, ξέρεις, σηκώνουν το ποτήρι, μιλάνε και μετά σηκώνουν
8: τώρα
7: το ποτήρι.
8: Τώρα, επειδή οι ακροατές δεν βλέπουν, δεν έχουν τη δυνατότητα εικόνας, αλλά φανταζόμαστε...
7: Είναι μια τεράστια αίθουσα. Η κεντρική ρωτώντα πρέπει να έχει ακτίνα ή, αν θες, διάμετρο 20 μέτρων, η κεντρική ρωτώντα, και κάθονται δίπλα-δίπλα ο πρόεδρος Σι με τον πρόεδρο Τραμπ σε μια τεράστια ρωτώντα.
8: Στον απέναντι και να του μιλήσεις, δηλαδή πρέπει να του φωνάξεις για να σε ακούσει ο αυτός.
7: Πολύ μακριά, δεν μιλάς στον απέναντι. Φυσικά, κοίταξε, βλέπουμε σε όλα μας τα πλάνα την παρουσία όλων των μεγάλων δισεκατομμυρίουχων, τρισεκατομμυρίουχων Αμερικής και Κίνας. Δηλαδή, τον Elon Musk, τον Tim Cook, όλοι είναι εκεί. Γιατί για όλους υπάρχει κάποιο συμφέρον. Τώρα, ο Τραμπ στη δικιά του αντιπρόποση αποκάλεσε φίλο, είναι τιμή μου που είστε φίλος μου, είπε για το Xi Jinping. Είχαμε εξαιρετικά θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες. Οι διμερείς σχέσεις, οι συνοαμερικανικές, είναι από τις πιο επιδραστικές στην παγκόσμια ιστορία. Και έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον μεγαλύτερης συνεργασίας και ευημερίας και για τους δύο λαούς. Όλα αυτά στο επίπεδο των προπόσεων. Τώρα,
8: στο επίπεδο των προπόσεων και σε όσα βλέπουμε και σε όσα καταγράφουν οι κάμερες. Γιατί το τι μπορεί να έχει συζητηθεί,
7: μέσα είναι σίγουρο ότι συζητήθηκαν το Ρωσο-Ουκρανικό, ο πόλεμος αυτός.
8: Δεν μπορεί να μην έχει συζητηθεί το θέμα των στενών.
7: Τα στενά του μόρμα το έχει πει και ο πρόεδρος, νομίζω το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ. Είπε στην αντιφώνησή του Όχι, δεν το έχει πει, αλλά σίγουρα συζητήθηκε και το στενάτο
8: Ορμούς και Ιράν.
7: Και το Ιράν.
8: Φαντάζομαι ότι με έναν στόλο δισεκατομμυριούχων που έχει μαζί του ο Τραμπ εκεί θα τεθούν τα θέματα των διμερών, του διμερούς εμπορίου, των εμπορικών σχέσεων.
7: Εκεί χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρειάζεται μάλλον όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο, ο πρόεδρος Τραμπ χρειάζεται καταρχήν να δείξει στον αμερικανικό λαό ότι πέτυχε μια καλή συμφωνία, ανοίγοντας την αμερικανική αγορά γεωργικών προϊόντων και τα λοιπά, προς εξαγωγές προς την Κίνα και φυσικά και τις εξαγωγές άλλων προϊόντων τεχνολογίας προς την Κίνα.
8: Αναφέρουν αναλυτές, αν έχω διαβάσει σωστά, ναι, ότι προσπαθεί να πουλήσει σόγια μέχρι και αεροσκάφη, να πετύχει μια συμφωνία καλή με τους Κινέζους, και από την άλλη οι Κινέζοι να ανέξουν τη στρόφιγγα των σπάνιων γεών προς, ναι, την Αμερική.
7: Γιατί έχουν επιβάλει με όλο αυτό που έγινε πέρσι με τους δασμούς, ναι, τους τιμωρητικούς και το 150% και 125% και οι Κινέζοι επιβάλλουν περιορισμούς στην εξαγωγή σπάνιων γεών. Να θυμίσουμε ότι η Κίνα όχι απλώς ελέγχει την παραγωγή σπάνιων γεών έχοντας εξαγοράσει σε εισαγωγικά μια σειρά από χώρες της Αφρικής που βρίσκονται, mm-hmm, αλλά ελέγχει και την βιομηχανική παραγωγή αυτών των σπάνιων γεών. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ελέγχει μόνο την εξόρυξη των σπάνιων γεών, και όταν λέμε σπάνιες γεές, από το κινητό σου τηλέφωνο μέχρι τα συστήματα τεχνολογίας του δορυφόρου, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
8: τα πάντα πλέον στηρίζονται σπάνιες γεές. Ωραία, Γιώργο, οπότε θα μείνουμε εδώ, περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας έρθει, είτε σε επίπεδο παρασκηνίου είτε σε επίπεδο δηλώσεων.
7: Πάντως είναι ωραίο το τέτοιο να τελειώσουμε, ναι, ναι, με την εικόνα. Οι Αμερικανοί ή κάποιοι Αμερικανοί έχουν μείνει έκθαμβοι από την κλίμακα αυτού του χώρου και το διάκοσμα αυτού του χώρου. Βλέπουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει σε συνάδελφο του υπουργού: κοίτα εκεί πάνω, κοίτα εκεί πάνω, κοίτα εκεί πάνω, γιατί είναι μια τεράστια, πολύ ψηλοτάβανη αίθουσα. Ενώ αυτόν που αποκαλούν ορισμένοι ο πρώτος αυτιστικός τρισεκατομμυριούχος, ο Elon Musk, όπου πάει και όπου βρεθεί, ακόμα και στην επίσημη φωτογράφηση των αντιπροσωπιών, βγάζει το κινητό του και καταγράφει έτσι γύρω-γύρω όλο.
8: Έχουν εντυπωσιαστεί. Είναι πράγματι εντυπωσιακό το θέμα, και οι Κινέζοι έχουν καταφέρει αυτό να το κάνουν ακόμη πιο έτσι φανταχτερό. Ναι. Για να υποδεχθούν τους Αμερικάνους. Το μόνο που θα προσέθετα, ναι, είναι ότι φαντάζομαι, μαζί με όλο τον κόσμο βέβαια, ότι και κάποιοι στις Βρυξέλλες παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τι θα συμφωνήσουν Αμερικανοί με Κινέζους.
7: Μα πρέπει να παρακολουθούν, ναι.
8: Δηλαδή οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σε συναγερμό τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, γιατί είναι βέβαιο ότι ό,τι και να ανακοινωθεί
7: επηρεάζει σίγουρα
8: την Ευρώπη.
7: Και ο φόβος είναι μήπως αυτό η καινούρια προσέγγιση μετά τον Νίξον και τον, ναι, Μαοτζεδούνγκ, αφήσει εκτός νυμφώνος, όπως, ναι, ναι, ναι, τόσες φορές έχει μείνει, τους Ευρωπαίους. Και ο πόλεμος ο Ρωσο-Ουκρανικός, που αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη, θα λέγαμε, γίνει μια υποσημείωση, ναι, σε όλη αυτή τη...
8: Οπότε να δούμε τι ακριβώς θα φέρει και η σημερινή ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με τις πληροφορίες του, με τα όσα έχουν καταγράψει μέχρι τώρα οι κάμερες, το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω αυτή τη συνάντηση. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι σε εξέλιξη, οπότε συνεχώς έρχονται και καινούργια πράγματα, νέες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky, είπε:
9: ο Αμερικανός πρόεδρος θα θελήσει να φέρει πιο κοντά την Ουάσιγκτον με το Πεκίνο, όχι ότι αυτό είναι εύκολο, και αυτό μπορεί να γίνει σε βάρος της Ευρώπης. Κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θέλει για τους δικούς του λόγους να βγει ένα αρνητικό πρόσημο από αυτή τη συνάντηση. Η Κίνα, τα μάτια των περισσότερων, είναι μια δύναμη status quo, δεν θέλει αναταράξεις, τις οποίες προκαλεί συχνά είτε με τις δηλώσεις του είτε με τις ενέργειες ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αν υπάρχουν και όποτε υπάρξει κάτι νεότερο σχετικά με τη συνάντηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο στο Πεκίνο. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα, γιατί αρχίζει να αποκτά άλλη διάσταση αυτό που στην αρχή ήταν ένα ρεπορτάζ, δηλαδή η πρόθεση της Άγκυρας να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση το λεγόμενο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, να γίνει νόμος η γαλάζια πατρίδα. Και εννοώ ότι αρχίζει να προσλαμβάνει άλλη διάσταση, γιατί έρχονται πληροφορίες και από επίσημες πια οδούς για το τι μπορεί να περιλαμβάνει. Μας έδωσε μια ιδέα χθες ο Μανώλης Κωστίδης. Θα επιστρέψουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα έρχονται νέες πληροφορίες. Σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ετοιμάζεται αυτό το νομοσχέδιο και ότι έχουν συμβάλει τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στην σύνταξή του. Φαίνεται ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια ετοιμασία προς αυτήν την κατεύθυνση. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε.
0: Να σε ρωτήσω μόνο, Μανώλη, κάτι, εάν μου επιτρέπεις, συγγνώμη τώρα για τη διακοπή. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, μπαίνει και στην περιγραφή του νομοσχεδίου. Και όταν λέμε τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, μιλάμε για επίσημη τοποθέτηση ή πάλι κάποια διαρροή?
10: Επίσημη τοποθέτηση. Είναι επίσημη τοποθέτηση, αλλά βεβαίως δεν δίνουν λεπτομέρειες για το τι θα ετοιμαστεί. Mm-hmm. Δηλαδή εννοώ τι θα περιλαμβάνει. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί αν περιλαμβάνει τις κρίζες ζώνες ή οτιδήποτε άλλο, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι γράφονται στον τουρκικό τύπο. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι το Υπουργείο Άμυνας λέει ότι ναι, ετοιμάζει το νομοσχέδιο, ναι, ότι θα περιλαμβάνει τις περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Το ερώτημα είναι ποιες περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας μιλά η Τουρκία, τι θεωρεί θαλάσσια δικαιοδοσία και βεβαίως αν περιλαμβάνονται και οι γκρίζες ζώνες μέσα σε αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι.
10: Όμως πρέπει να πούμε για να δώσουμε και το κλίμα που επικρατεί. Δεν είναι μόνο δηλαδή, οι γκρίζες ζώνες και το Κάσους Μπέλι, όπως δει η Μιλιέτ, που θα περιλαμβάνεται και δεν υποχωρεί η Τουρκία από το Κάσους Μπέλι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν ο αμόνιμος αντιπρόσωπος.
0: Δυσκολευτήκαμε τώρα με την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Θα επικοινωνήσουμε πάλι, γιατί είχε μείνει σε ένα σημείο ο Μανώλης που καλό είναι να μας το ξεκαθαρίσει, γιατί μας είπε δεν είναι μόνο οι γκρίζες ζώνες, θα προσθέτεται και κάτι άλλο, οπότε θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε. Τον έχουμε τώρα, Μανώλη? Όχι, εντάξει. Ο κύριος Φαντής σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στα τουρκικά μετά από αυτή την πρόθεση που εξεδήλωσε η Άγκυρα. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
11: Η Τουρκία έψαχνε τρόπο να αντιδράσει χωρίς να υπάρχει κλιμάκωση στο πεδίο. Αν η Τουρκία αρχίζει να λέει ότι αυτά τα

0: για την αντιρρήση της Ελλάδος ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τον όρο τουρκικά στενά, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα στενά των Δαδανελίων και στενά της, του Βοσπόρου, εδώ που βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτά τα, τον όρο τουρκικά στενά, ότι η Ελλάδα κάνει λάθος.
1: Ναι, εντάξει, το έχει λίγο, θέλουν, το έχει λίγο ημέρα, οπότε δεν θα περάσουμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, αλλά νομίζω ότι την ουσία την καταλάβαμε μέσα από αυτά που είπε ο Μανώλης, δηλαδή από τη μια είναι το θέμα με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, από την άλλη οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους ονομασία για τα στενά, για τα δαρδανέλια, με έναν τρόπο που μας επηρεάζει, γιατί συμμετέχουμε σε νατοϊκές ασκήσεις και πρέπει εμείς να συμφωνούμε κάθε φορά με το πώς και τι αρέσει στους Τούρκους, οπότε μπορεί να μην είναι διπλωματικής έντασης, αλλά εάν πιάσουμε όλες αυτές τις ψηφίδες, δημιουργούν μια εικόνα και ένα κλίμα που αντιλαμβανόμαστε ότι αρχίζει να δείχνει η Τουρκία τις προθέσεις της για το τι θα επιχειρήσει να κάνει αφού τελειώσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι πια πολύ έκδηλο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει

0: την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Επιστρέψαμε για να δούμε ένα συμβάν τώρα, στο οποίο εμπλέκεται και ένα υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού και ένα αλλιευτικό σκάφος. Είναι ένα περιστατικό το οποίο το διερευνά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για τις ακριβείς συνθήκες. Είναι στο στούντιο μαζί μας, στη διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, να δούμε τι ακριβώς και πού έχει γίνει στις Κυκλάδες, προσδιορίζεται το χώρος, έτσι δεν είναι?
1: Στη θαλάσσια περιοχή, ναι, των Κυκλάδων. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα κατά τη διάρκεια της άσκησης καταιγίδα. Το υποβρύχιο συμμετείχε στη συγκεκριμένη άσκηση, βρισκόταν σε κατάδυση. Ξαφνικά ακούστηκε ένα θόρυβος στο κέλυφος του υποβρυχίου. Το υποβρύχιο αντιλήφθηκε παρουσία σκάφους κοντά του, προέβησε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος, το υποβρύχιο συνέχισε κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση. Mm-hmm.
0: Δεν αναφέρεται να έχει προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, οπότε αυτό είναι. Με ένα λιτό τρόπο και ο σχολιασμός από τις ένοπλες δυνάμεις, όπως επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού ήταν και σε άσκηση το υποβρύχιο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσελνίκου, στις Κυκλάδες όλα αυτά και που διεξάγεται και μέρος της άσκησης καταιγίδα. Τώρα, στη Μέση Ανατολή, διαστάσεις παίρνει αυτή η πληροφορία που είδε το φως δημοσιότητας από τους ίδιους τους Ισραηλινούς, ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρότι κρατούν αποστάσεις από αυτές τις πληροφορίες, είναι γεγονός ότι έχουν εξοπλιστεί με στρατιωτικά, με αντιαεροπορικά συστήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους πυράβλους από το Ιράν. Με Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα έχουν εγκατασταθεί, Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα στα Εμιράτα. Και τώρα έρχεται και η πληροφορία ότι επισκέφθηκε τα Εμιράτα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταύρος Ιωαννίδης στην ανταπόκρισή του από το Ισραήλ.
2: Το διπλωματικό θρίλερ σε σχέση με την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου για τον συντονισμό των δύο χωρών, την οποία αποκάλυψε χθες το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Είπε μάλιστα ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, ότι είχαν διαβουλεύσεις, ότι μάλιστα ακολούθησαν και αντιπροσωπείες από το Υπουργείο Άμυνας, από τη Μοσάντ, από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της ΣΥΜΠΕΤ. Λίγες ώρες αργότερα όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν τις πληροφορίες αυτές, είπαν ότι ουδέποτε πραγματοποιήσει και αυτό το μυστικό ταξίδι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη χώρα, παρόλο που ανακοινώθηκε το γραφείο του ίδιου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Και η Τεχεράνη στη συνέχεια είπε ότι γνώριζε για αυτό το ταξίδι, πως οι μυστικές της υπηρεσίες είχαν ειδοποιήσει την ηγεσία και απείλησε βεβαίως πως όποιος συνεργάζεται και συνωμοτεί με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται πια στη Μέση Ανατολή.
0: Όποιος συνεργάζεται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει. Γι' αυτό μπορεί να μην είναι και τυχαίο που μετά από αυτές τις πληροφορίες που είδαν το φως δημοσιότητας, είχαμε μία είδηση που αφορά μια ενέργεια των φρουρών της Επανάστασης κοντά στα Εμιράτα. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Έχει έτσι λίγο θρίλερ αυτή, ναι, η υπόθεση, υπό την έννοια ότι η πληροφόρηση είναι περιορισμένη. Νωρίς το πρωί, mm-hmm, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, που συνήθως είναι η πρώτη που ενημερώνεται για τέτοια περιστατικά, έβγαλε ένα σήμα σύμφωνα με το οποίο στις 8:45 το πρωί, 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα, έγινε ένα ρεσάλτο.
0: Φουτζέιρα είναι μια...
3: στα Εμιράτα.
0: Έτσι.
3: Απέναντι από το Ιράν, να το πούμε.
0: Απέναντι από το Ιράν, mm-hmm, ένας κόμβος ενεργειακός πολύ κρίσιμος, είναι έξω από τα στενά όπου καταλήγουν αγωγοί. Είναι ένα Εμιράτο που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη.
3: Ανοιχτά λοιπόν τη Φουτζέιρα. Γίνεται ρεσάλτο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως αναφέρεται στο τηλεγράφημα, σε πλοίο που κινείται στην συγκεκριμένη περιοχή. Με βάση το τελευταίο στίγμα που εξέπεμψαν τα ηλεκτρονικά συστήματα του συγκεκριμένου πλοίου, η εικόνα που είχαμε είναι ότι κινείται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα στα οποία αναφέρεται η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιθανόν οι φρουροί της Επανάστασης. Τώρα, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ μας είναι ότι δεν πρόκειται για ένα εμπορικό πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ή κοντέινερ ή ένα πλοίο ξύλου φορτίου. Με βάση Τα στοιχεία μας είναι ένα αλλιευτικό παύλα πλοίο υποστήριξης, έχει κινέζικη επωνυμία, πλέει υπό σημαία Ονδούρας, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ακριβή του θέση δεν είναι γνωστή, γιατί έχουν απενεργοποιηθεί τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης. Τώρα, αυτό που ενδεχομένως να δίνει κάποια κρίσιμη πληροφορία για να καταλάβουμε τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί, είναι ότι το συγκεκριμένο αλλιευτικό παύλα πλοίο υποστήριξης ενδεχομένως να χρησιμοποιείται και ως πλωτό οπλοστάσιο, floating armory. Επομένως μπορεί η στόχευση των φρουρών της Επανάστασης, αν πράγματι αυτοί βρίσκονται πίσω από το Ρεσάλτο, να μην είναι αντίστοιχη με άλλα τέτοια περιστατικά, να μην είναι η ίδια μάλλον στόχευση με αντίστοιχα περιστατικά που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες της κρίσης, αλλά να αποσκοπούσε σε κάτι άλλο. Ενδεχομένως η διάρκεια της μέρας να γίνουν γνωστές περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο πλοιάριο.
0: Και κινέζικων συμφερόντων πλοίο.
3: Θα σου πω, έχει κινέζικη επωνυμία. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι είναι κινέζικων συμφερόντων. Λέγεται Τσιου Τσιουάν, κάπως έτσι ας πούμε.
0: Ναι, πάντως πολλά στοιχεία από αυτό έτσι όπως το περιέγραψες δημιουργούν ερωτήματα. Το αντιλαμβάνεσαι και εσύ. Πώς, γιατί,
3: ξεφεύγει από τις συνηθισμένες, εντός εισαγωγικών συνηθισμένες, ιστορίες των τελευταίων ημερών.
0: Αυτό που δεν ξεφεύγει, γιατί εκμεταλλεύομαι την παρουσία εδώ, γιατί μας έδωσες και μία άλλη είδηση, αυτό που δεν ξεφεύγει από τη συνήθι ιστορία είναι ο τρόπος που επιχείρησαν να βάλουν μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στην Ελλάδα. Ή και αυτό ξεφεύγει.
3: Όχι, αυτό σίγουρα δεν ξεφεύγει. Ωραία το έπιασες, γιατί αναφέρεσαι στην κατάσχεση 46 κιλών κοκαίνης μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες από το Εκουαδόρ. Το φορτίο το κοντέινερ ήρθε 7 Μαΐου από το Γκουαγιακίλ, το μεγαλύτερο λιμάνι του Εκουαδόρ. Είχε τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερόταν οδικός στη Ρουμανία για τον νόμιμο παραλήπτη του φορτίου με των μπανανών. Έγινε έλεγχος από το Τελωνείο και το ΣΔΟΕ, πλέον δέος, και στο σύστημα ψήξης, το οποίο είναι προσβάσιμο από κάποια εξωτερικά πορτάκια στα κοντέινερ, βρέθηκαν 40 συσκευασίες με 46 κιλά κοκαίνη, η αξία της οποίας υπολογίζεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Θα έλεγα στους ακροατές που θέλουν λιγάκι να το ψάξουν περισσότερο και να έχουν και εικόνα από όλο αυτό που συζητάμε τώρα, τη διακίνηση ναρκωτικών on demand, μπορούν να μπουν στο SkyGR, στην ιστοσελίδα της τηλεόρασης, και να βρουν τον ντοκιματέρ σου ακριβώς από το Εκουαδόρ.
3: Ναι, ναι.
0: Είχες πάει και στο συγκεκριμένο λιμάνι.
3: Ναι, στον Γκουαγιακίλ βέβαια, εννοείται. Έχουμε κάνει υπέροχο γύρισμα.
0: Εκεί φορτών τις μπανάνες και χώνουν μέσα και την κοκαίνη.
3: Ναι, ναι, κοίταξε, η μπανάνα είναι το τρίτο εξαγώγημο προϊόν του Εκουαδόρ. Δηλαδή είναι πετρέλαιο, γαρίδες, μπανάνες. Άρα το Γκουαγιακίλ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι. Άρα έχουν τεράστιες ποσότητες που φεύγουν σε όλο τον κόσμο καθημερινά από κοντέινερ μπανάνα. Άρα έχουν την κάλυψη του νόμιμου φορτίου. Εκεί, επειδή οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι, και είναι πράγματα που τα οποία τα έχουμε αποτυπώσει στο ντοκιμαντέρ, οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι ελέγχονται όχι από τις αρχές, αλλά από τις συμμορίες που ελέγχουν ουσιαστικά ολόκληρο τον Γκουαγιακίλ. Άρα είναι έχουν πρόσβαση στο λιμάνι, φορτώνουν την κόκα στα εξωτερικά πορτάκια που ξεβιδώνεις κάτι βίδες, πετάς μέσα στο σύστημα ψήξης την κοκαίνη, και στην πορεία ενημερώνεις απλά τον αποδέκτη, τον παραλήπτη, ποιος είναι ο κωδικός του κοντέινερ.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, φαντάζομαι οι αρχές και οι τοπικές μάλλον γνωρίζουν τι γίνεται.
3: Θα σου πω το εξής, ότι εκεί το όχημα για την εξαγωγή της κοκαίνης είναι τα φορτία, είναι οι εξαγωγές μπανάνας. Ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς μπανάνας, υπάρχουν οι πολυεθνικές, η Ντόλ και η Τσικίτα και διάφορες πολυεθνικές, αλλά ο μεγαλύτερος ντόπιος εξαγωγέας είναι ο πρόεδρος της χώρας.
0: Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ.
3: Είναι μπανανέμπορος. Και έχει ένα τέρμιναλ, ένα ιδιωτικό τέρμιναλ στο λιμάνι του Γκουαγιακίλ, ελέγχεται αποκλειστικά, είναι δηλαδή ιδιοκτησία του.
0: Δεν θα κάνω περισσότερες ερωτήσεις, μην έχουμε και διπλωματικό επεισόδιο, αλλά νομίζω όλοι καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, επαναλαμβάνω, ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ που έχει κάνει για το πώς έρχονται τα ναρκωτικά από το Εκουαδόρ. Και τώρα θα πάμε στα της οικονομίας. Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι μας.
0: Τώρα δεν ξέρω εάν έχεις καταγράψει κάποιες αντιδράσεις από τις πρώτες επαφές Τραμπ στην Κίνα. ή αν οι αγορές δείχνουν να αντιδρούν με τον ένα ή άλλο τρόπο, ή είναι πολύ νωρίς ακόμη?
4: Είναι πολύ νωρίς. Η πρώτη αντίδραση δεν είναι αρνητική, είναι θετική. Γιατί είναι μαζί οι αγορές όταν βλέπουν επιχειρηματίες πανίσχυρους, οι οποίοι είναι ένα μεγάλο, είναι το ΑΕΠ πολλών χωρών μαζεμένο στο αεροπλάνο του Αμερικανού Πρόεδρου, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργείται η πεποίθηση ότι θα κλείσουν και άλλες δουλειές. Ότι δηλαδή θα αυξηθεί με κάποιο τρόπο ο παραγόμενος πλούτος, άρα η κερδοφορία των επιχειρήσεων, άρα αυτό όλο είναι καλό νέο για τις αγορές. Υπάρχει από εκεί και πέρα ο γεωπολιτικός κίνδυνος. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί θορυβήθηκαν από τις δηλώσεις του Κινέζου Πρόεδρου για την
0: υπόθεση
4: Ταϊβάν. Ταϊβάν ακριβώς. Και βέβαια το περίφημο θουκυβίδιο υπόδειγμα. Δηλαδή το πώς μία δύναμη όταν ανεβαίνει, το οποίο αυτό αναφερόταν ο Θουκυδίδης, όταν οι Αθηναίοι ανέβαιναν και πλησίαζαν σε δύναμη τους Σπαρτιάτες, όπου ήταν υποχρεωτικός ο πόλεμος προκειμένου να ξεκαθαρίσει ποιος είναι πιο ισχυρός. Και ο Κινέζος Πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα ότι πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να το ξεπεράσουν αυτό, υπό την έννοια ότι η Κίνα ανεβαίνει και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στη θέση των Σπαρτιατών, η χώρα που απειλείται να χάσει τα κεκτημένα.
0: Άρα ήταν και ένα μήνυμα ότι είμαστε πια ισχυροί. Σε αντιμετωπίζουμε ως ίσο προς ίσο. Στην αγορά καυσίμων, Νίκο?
4: Στην αγορά καυσίμων παραμένουμε εκεί κολλημένοι στα $105 το βαρύλι, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως στις διαπραγματεύσεις που έχουν να κάνουν την προσφορά του προϊόντος. Δηλαδή θα λυθεί το πρόβλημα της μειωμένης προσφοράς πετρελαίου, με αποτέλεσμα να έχουμε πλήρη ακινησία, προβληματική ακινησία, με τις τιμές εδώ στην Ελλάδα να συνεχίζουν να ανεβαίνουν και στην αμόλυβδη βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο κίνηση, και θα ανέβουν και αύριο. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα που υπάρχει από τα διελιστήρια πριν αρχίσουν να σταθεροποιούνται σε αυτά τα επίπεδα, περιμένοντας πάντα το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές την Δευτέρα το πρωί.
0: Θέλω να σου βάλω μόνο στο τέλος και ένα θέμα που θέλω το σχολείο σου, αλλά πριν από αυτό, επειδή χθες κάποιοι ακροατές σε άκουσαν να λες για κάποια προγράμματα τα οποία έμειναν στη μέση για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ή μπορεί να υπάρχει και εξήγηση. Θα ήθελα λιγάκι να ολοκληρώσεις αυτό το κομμάτι για να σου θέσω εγώ μετά το ερώτημα. Τι ακριβώς προγράμματα είναι, Νίκο?
4: Είναι επί της ουσίας το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι αυτό το οποίο σου δίνει δάνεια με πολύ χαμηλό και για ένα μέρος του ποσού που θα πάρεις μηδενικού επιτοκίου, τα οποία δίνει μέσω των τραπεζών και είναι χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Περίπου 17 δισεκατομμύρια είναι αυτό το σκέλος. Ένα μέρος έχει απορροφηθεί, ένα άλλο μέρος, το οποίο περιμέναν όλοι ότι θα απορροφηθεί έστω και τις τελευταίους μήνες, άλλαξε η στρατηγική της κυβέρνησης, προχωράει σε ευνηδιαστικό κλείσιμο του προγράμματος με τον τρόπο που το γνωρίζαμε. Μέχρι τέλος Μαΐου, μέχρι 31 Μαΐου, μπορούν να συμβασιοποιήσουν νέα δάνεια με τις τράπεζες και τον υφιστάμενο τρόπο οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πάρουν τα 15ετή δάνεια. Δηλαδή, πολλοί το αφήνανε για τελευταία στιγμή, προκειμένου να έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πορεία μπροστά τους, ναι, με χαμηλότοκο δανεισμό. Πλέον αυτό το παράθυρο κλείνει. Μαζί με το σπίτι μου 2 που σήκωσε περισσότερη φασαρία καθώς αφορούσε νοικοκυριά,
0: ναι, ναι,
4: η ίδια μέθοδος επελέγει και για αυτό το κομμάτι των επιχειρηματικών δανείων. Πλέον η κυβέρνηση θα πάρει τα χρήματα ή αναπτυξιακή τράπεζα, και με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα ξεπερνιέται ο σκόπελος της μη απορροφητικότητας και θα διαμορφώσει δικά της προγράμματα η αναπτυξιακή, τα οποία θα τα δούμε εν καιρό να αναπτύσσονται και να φέρουν νέα προγράμματα δανειοδοτήσεων, τόσο για φυσικά πρόσωπα, στυλ σπίτι μου 2, 3 ή δεν ξέρω τι άλλο θα τα πούνε, αλλά και προς χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
0: Τώρα, επειδή μάλλον είσαι στο δρόμο, έτσι από ό,τι ακούω, και επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί φίλοι μας από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τούτους, τρέχουν έλεγχοι και διασταυρώσεις για ανασφάλιση στα ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας. Θα ακούσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Εντοπίστηκαν 250.000 οχήματα ανασφάλιστα. 250.000 αυτοκίνητα, οχήματα και μοτοσυκλέτες ανασφάλιστα. Έστειλαν ειδοποιητήρια, κάποιοι ανταποκρίθηκαν, κάποιοι όχι. 125.000 με ανασφάλιστο θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο. Τον ακούμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Δεν είναι αυτό το σχόλιο που θέλω. Θα επανέλθω, Νίκο.
5: μέσα στο 2025 που στάθηκαν οι πρώτες ειδοποιήσεις. Επειδή όμως κάποιοι δεν συμμορφώθηκαν και μετά, παρά την καλή πρότασή μας, αυτό που κάναμε είναι να στείλουμε εν συνεχεία μετά από τελευταίες διασταυρώσεις και πράξεις επιβολής προστήμων, όπως λέμε, δηλαδή πρόστιμα. Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα.
0: Στείλαμε ειδοποιητήρια, στείλαμε και πρόστιμα. Θέλω άλλα 10 δευτερόλεπτα από το χρόνο σου, Νίκο, για το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τον ρωτούν μετά οι δημοσιογράφοι, στο Άξιον μίλησε ο κ. Αναγνωστόπουλος, το ρωτούν και για τακταίο. Οπότε η απάντησή του έχει μέσα και τα ανασφάλιστα και τακταίο για τον τρόπο που στέλνονται τα πρόστιμα.
5: Τώρα θα γίνουν οι πρώτες διασταυρώσεις και φύγουν τα ειδοποιητήρια. Αντίστοιχα θα κινηθούμε και εκεί. Δηλαδή θα έχουμε ειδοποιητήρια προκειμένου κάποιος να συμμορφωθεί και να μην έρθει κατευθείαν το πρόστιμο. Και νομίζω ότι καλά κάνουμε, γιατί ο σκοπός δεν είναι πρακτικός.
0: Συγγνώμη, έτσι γίνεται. Δηλαδή βρίσκουν ανασφάλιστους που κυκλοφορούν στον δρόμο, τους στέλνουν ειδοποιητήρια και τους λένε σας παρακαλούμε κύριε, τους ξαναστέλνουν ειδοποιητήριο και μετά μπαίνει το πρόστιμο. Αν είναι να το ξέρω, να το ρισκάρω κι εγώ, και αν κάποια στιγμή με πιάσει το κράτος, μου στείλει ένα ειδοποιητήριο από εντάξει ρε παιδιά, σου το ασφαλίσω τώρα που με βρήκατε. Έτσι γίνεται.
6: Να σου το πω ανάποδα, για να δεις τη βελτίωση με θετικό τρόπο. Είναι, ακούμε για διασταυρώσεις εδώ και πολλά χρόνια και μόλις τώρα γίνονται οι πρώτες.
0: Ωραία, ναι, αλλά
6: οι πρώτες
0: ωραία, να χειροκροτήσουμε
6: τώρα. Άρα είναι ακόμα χειρότερο αυτό που λέω.
0: Να χειροκροτήσουμε το αυτονόητο.
6: Κάποιος, ναι, αλλά ασφάλιστος για χρόνια.
0: Σύμφωνοι. Αλλά το πιάνεις, δηλαδή το βρίσκεις. Ναι. Του στέλνεις 3 ειδοποιητήρια και του λες κύριε σας παρακαλώ ασφαλίστε το. Του ξαναστέλνεις και στο τέλος του στέλνεις το πρόστιμο. Δεν το στέλνεις από την πρώτη στιγμή που τον βρίσκεις ανασφάλιστο.
6: Αυτό προβλέπει η διαδικασία δυστυχώς. Μόνο για τα τέλη κυκλοφορίας που είναι οφειλή προς το δημόσιο υπάρχει κατευθεία πρόστιμο όταν γίνεται η διασταύρωση. Το ίδιο ισχύει και για τακταίο, το ίδιο ισχύει πάλι δίνεται μια προθεσμία με πληρώνεις παραπάνω ποσό για τις εκπρόθεσμος. Και από εκεί και πέρα το ίδιο ισχύει και για τα ανασφάλιστα οχήματα, τα οποία σημειωτέων είναι παγίδα για όλους μας που είμαστε στο δρόμο. Φαντάσου πολύ απλά. Όταν μπλέξεις, να μην μπλέξεις και να μην συμβεί σε κανέναν σε ένα ατύχημα με ένα ανασφάλιστο όχημα, άντε να βγάλεις άκρη τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Και όμως αυτό το απλό πράγμα, να πάρουμε την λίστα του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή των αυτοκινήτων που είναι ταξινομημένα στη χώρα μας, να πάρουμε τη λίστα των ασφαλιστικών εταιριών που είναι ασφαλισμένα στη χώρα μας, να πάρουμε και τακταίο να δούμε ποια έχουν περάσει. Αυτό το απλό πράγμα της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των ληστών και να βγαίνει αυτόματα και το χαρτάκι το σχετικό της ενημέρωσης, του προστήμου κτλ. Το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και από ό,τι κατάλαβα τώρα μπαίνει σε μια εφαρμογή, από ό,τι καταλαβαίνουμε όχι πλήρη και όχι άμεση.
0: Ναι. Ναι, μπορούμε, ας μείνουμε στη θετική πλευρά, γιατί εντάξει, μπορεί να είμαι ο γκρινιάρης της υπόθεσης, αλλά ας δούμε και τη θετική πλευρά, ότι επιτέλους το κράτος αποφάσισε να βάλει μια τάξη σε αυτό το χώρο, να ξέρει ποιο είναι ανασφάλιστο, ποιο δεν έχει κταίο, μέσα από τα ηλεκτρονικά συστήματα που τους διαθέτει. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης, και για το τι σηματοδοτεί μέχρι τώρα τουλάχιστον και τι αντίκτυπο έχει στις αγορές το θέμα με τη συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Θα πάμε τώρα στον Νίκο Μαλιαράκη. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα το πρωί. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, λίγο μετά τις 10 το πρωί στην λεωφόρο Ηρακλείου στα Άνω Πατήσια, μια ηλικιωμένη γυναίκα προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, ωστόσο παρασύρθηκε από φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει ακαριά τη ζωή της. Όπως φαίνεται και στα βίντεο που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε από το σημείο, η γυναίκα προσπαθεί να περάσει από ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Λίγα μέτρα, περίπου 10 μέτρα πιο πάνω, υπάρχει ένα φανάρι το οποίο ανάβει κοκκινό, σταματάει το φορτηγό. Η γυναίκα προσπαθεί να περάσει από μπροστά του, λόγω όμως του ύψους το οποίο είχε η θέση του οδηγού, δεν την αντιλαμβάνεται και ουσιαστικά ξεκινάει καθώς ανάβει το πράσινο φανάρι και την παρασύρει, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της ακαριέα, όπως ανέφεραν και οι αυτόπτες μάρτυρες. Διακομίστηκε στο κάτω που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
0: Σε ευχαριστούμε Νίκο, δυστυχώς ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο στους δρόμους της πόλης μας. Αμέσως τώρα διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Ελληνικό χρώμα στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο του Καρλομάγνου στο Άχεν. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού φαρμάκου προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βλέμματα του πλανήτη στραμμένα στο Πεκίνο για τη συνάντηση Τζινπινγκ-Τραμπ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη βραβεύτηκε πριν από λίγο στην πόλη του Άχεν με το βραβείο του Καρλομάγνου για τη συμβολή του στην ενίσχυση της Ευρώπης. Στην κεντρική ομιλία προς τιμήν του εκφώνησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, της Κριστίν Λαγκάρτ και πολιτικών και άλλων προσωπικότητων από όλη την Ευρώπη. Τώρα, ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Ευρώπη υστερεί και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα είναι και αυτός του φαρμάκου. Έτσι στρέφουν τώρα το βλέμμα τους προς τα εκεί οι 27 και οι Κομισιόν προκειμένου να μειώσουν αυτή την εξάρτηση με τον νέο κανονισμό περί κρίσιμων φαρμάκων που θα δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή εντός Ευρώπης. Οι πρόεδροι Xi Jinping και Donald Trump είχαν κατηδίαν συνομιλίες για περίπου 2 ώρες στην αποκαλούμενη μεγάλη αίθουσα του λαού. Τραμπ και Σι κάθισαν ο ένας απέναντι από τον άλλον και ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε αρχίζοντας η σύνοδος ότι ελπίζει πως οι δύο χώρες θα μπορούν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Σι περιέγραψε την Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις διμερείς σχέσεις και ότι θα μπορούσε να υπάρξει σύγκρουση αν αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ο Τραμπ απάντησε υπέροχα όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς πήγαν οι συνομιλίες.
0: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο στούντιο του Sky με Νίκο Φιλιππίδη, πήγα να πω, επειδή μιλούσαμε πριν με τον Νίκο. Νίκο Σταματέλο.
10: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Είχαμε χθες 5ο παιχνίδι στα play-off της EuroLeague. Η Βαλένθια υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό.
0: Στράβωσε εκεί.
10: Στράβωσε, ήταν καλύτερη η Βαλένθια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
10: Επικράτησε 81-64 και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει σε Final Four της κορυφαίας διοργάνωσης.
0: Και έχουμε ισπανικό εμφύλιο, ε.
10: Ακριβώς. Ο πρώτος ημιτελικός στις 22 Μαΐου, την Παρασκευή 22 Μαΐου, είναι Ολυμπιακός Φενέρ και ο δεύτερος είναι ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να αγωνίζεται χωρίς τον Ταβάρες. Τον καλύτερό της ψηλό.
0: Πάντως αυτή η σειρά δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Προφανώς θα έχει ξαναγίνει.
10: Μία φορά
0: δηλαδή,
10: είχε προηγηθεί η Παρτίζαν της Ρεάλ 2-0 και είχε πέσει ξύλο ανελέητο στο φινάλε και με τους τραυματίες, με τους αποκλεισμούς παικτών και με την όλη κατάσταση.
0: Το γύρισε. Τι να πει κανείς. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το τελειώσει εδώ. Πήγε στη Βαλένθια στον 5ο αγώνα. Εκεί πια είχε.
10: Εκεί είναι η Βαλένθια, επέβαλε την ανωτερότητά της ως ομάδα γιατί ήταν καλύτερη.
0: Ναι, ήταν καλύτερη. Ναι, αυτό σαφώς.
10: Από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε επίσης 5η αγωνιστική των play-off. Πάω ΚΑΕΚ 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, Ολυμπιακός 65, Πάω 63, Παναθηναϊκός 51. Και παίζουν την τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πάω με τον Ολυμπιακό και τον Πάω να διεκδικούν τη δεύτερη θέση που δίνει εισιτήριο και
0: την οποία ο Ολυμπιακός θα τη χάσει μόνο σε περίπτωση που χάσει ο Ολυμπιακός και κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Σε οποιαδήποτε άλλο αποτέλεσμα.
10: Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είναι δεύτερος Ολυμπιακός.
0: No.
10: Και να μην κερδίσει την ΑΕΚ.
0: Α, και να μην κερδίσει. Μάλιστα, ναι.
10: Και είχαμε και στο Πόλο, στην υδατοσφαίρα των ανδρών, πρόκριση στο Final Four του Champions League για τον Ολυμπιακό. Νίκησε στην Ιταλία την Μπρέσια 17-16 στα πέναλτι και προκρίθηκε στο Final
0: Four. Το αγαπά το άθλημα, σιγά που θα το άφηνε αυτό.
10: Έχεις
0: ιδιαίτερη συμπάθεια. Σε ευχαριστώ.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Στη συνέχεια τη γνωρίζετε και είμαι σίγουρος ότι την περιμένετε γιατί θα έρθουν τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
13: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
19: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
20: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
21: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
22: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
23: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
24: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
25: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
24: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
25: Και οι επιστροφές?
24: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
25: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
24: Φυσικά. Μα πού πας?
25: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
24: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
26: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
27: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
28: Η ώρα είναι 3.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ, δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη πρέπει να συνεργαστούμε, προσέθεσε. Ανέφερε μάλιστα ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, τονίζοντας ότι προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών σήμερα, ο πρόεδρος της Κίνας χαρακτήρισε το ζήτημα της Ταϊβάν ως το σημαντικότερο θέμα στις Ινοαμερικανικές σχέσεις. Τόνισε ότι αν ο χειρισμός του συγκεκριμένου ζητήματος είναι καλός, τότε οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν όμως δεν είναι καλός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Τον κόδωνα του κινδύνου για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν έκρουσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Μιλώντας σε Αμερικανούς γερουσιαστές, χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό ακόμη και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% δεδομένου του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Οι Ιρανοί απέχουν μόλις λίγες εβδομάδες από το να μετατρέψουν το ουράνιο αυτό σε ουράνιο κατάλληλο για την κατασκευή όπλων, προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι για να έχουμε έναν ασφαλή κόσμο θα πρέπει να τερματίσουμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Νέα επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εξαπέλυσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τα για άμεση εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας του. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός την Κυριακή 17 Μαΐου. Ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνέντευξή του τόνισε ότι η Ιερουσαλήμ σκοπεύει να παρουσιάσει σήμερα στη Βηρυτό ένα πλαίσιο για το σταδιακό αφοπλισμό της Χεσμολάχ καθώς και για την επέκταση των πολιτικών δεσμών. Τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο Άχεν της Γερμανίας, κατά την οποία τίμησε το Μάριο Ντράκη, απονέμοντας το βραβείο του Καρλομάγνος. Ο κύριος Μητσοτάκης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί και να επενδύει, τονίζοντας την ανάγκη για ισχυρές στρατηγικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ενότητα απαιτεί ηγεσία και πίστη στις δυνατότητες της Ευρώπης να γράψει ιστορία. Αναφερόμενος στο Μάριο Ντράγκη, εστίασε στη συμβολή του στη σωτηρία του ευρώ κατά την κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντάς τον αληθινό Ευρωπαίο. Κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη και Πασόκ έχει πυροδοτήσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει άλλους. Ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων μισθώματος δύο φορές επί Νέας Δημοκρατίας, απάντησε το Πασόκ. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι γεννώνται ερωτήματα πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης να εισπράττει τα ποσά αυτά από το δημόσιο ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει πρωθυπουργός. Ποινή φυλάκισης 16 μηνών στον καθένα επέβαλε το αυτόφορο μονομελές τους γονείς των 6 ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν να διαμένουν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό άθλιες συνθήκες υγιεινής. Η υπόθεση για την οποία συνελήφθησαν οι γονείς το βράδυ της Τρίτης έφτασε στις αρχές μετά από καταγγελία για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας σε ελάχιστον τετραγωνικών χώρο, βρώμικο, εντελώς ακατάλληλο, καθώς επρόκειτο για δώμα σε ταράτσα πολυκατοικίας. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών έχουν μεταφερθεί με εντολή των αρχών σε νοσοκομείο που θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Νασασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: σας καλό μεσημέρι σε όλη τη μεσημεριανή παρέα.
1: Σε όλη τη μεσημεία νόμιζα θα πεις.
0: Τι?
1: Τι λέω, ότι περιορίστηκε ο σταθμός, μόνο στη μεσημεία ακούγόμαστε. Καλαμάτα μ' ακούς, καλημέρα.
0: Στη μεσημεριανή μας παρέα, καλό μεσημεράκι. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και στην Πύλο.
0: Είναι 11 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Sky 100,3, είναι μια δύσκολη μέρα αυτή. Τέλος πάντων, δώστε ρε Γιώργο, η εκπομπή αυτή ξεκινά με το φίλο μας, τον φίλο μας, ο οποίος είναι εδώ κοντά. Ήρθε να πει ένα γεια δηλαδή.
1: Αφού είναι φίλο σου, πάρτε να πάτε, φάτε μια πάστα στο παλαιό φάλιρο.
2: Γεια σας.
1: Όχι, μου είπε η Μαρία, έλα να μιλήσει για τη χθεσινή μεγάλη νίκη. Εντάξει, πηγαίνετε στο. Θα τα πούμε. Πηγαίνετε στο παλαιό. Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Για το Ολυμπιακό Μπρέσια στο Πόλο, εγώ ήρθα να πω.
1: Γιατί, ωραία.
2: Μεγάλη νίκη ήταν το Ολυμπιακό Μπρέσια.
1: Μεγάλη Ολυμπιακό στο Πόλο.
2: Και πέρασε στο Final Four Champions League.
1: Στο φυσικό του στοιχείο, στο νερό. Αυτό θέλω να πω.
2: Σε πονάει το Final Four.
1: Παρακαλώ.
2: Σε πονάει λίγο το Final Four.
1: Όχι, 7.
0: Κύριε,
1: 7 έχω πάρει.
0: Κύριε, ειρήνη μην.
1: Παρακαλώ.
0: Έχω κάτι να πω.
1: Γιατί δεν μπαίνει στο φίλο σου να πάτε στο τσάο του Βαλοφάριου να φάτε μια πάστα.
0: Δεν θα μα πει εσύ για να πιείτε ένα καφέ.
1: Πηγαίνετε στο Τσουκερίνο που είναι πολύ ωραίο να φάτε ένα τσίσκεκ φιστίκι.
0: Μη φωνάζει. Δεν φωνάζουμε εδώ.
1: Δεν φωνάζουμε.
2: Για ενημέρωση ήρθα.
1: Τα ξέρω αυτά. Πολλά χρόνια εγώ δεν φωνάζω.
0: Γιώργο, δυνάμωσε τόσο πιο πολύ γίνεται, σε παρακαλώ.

0: Είναι προφανές ότι θες να μην κάνεις μόνο σου εκπομπή σήμερα.
1: Καθόλου.
0: Θες κάποιος να μείνει και κάποιος να φύγει.
2: Εσύ δεν έλεγες ότι ακόμα και αν το πάρει ο Ολυμπιακός θα είσαι εδώ τη Δευτέρα?
0: Φυσικά.
2: Τι σε ενόχλησε?
0: Πάντως βιάζεται πολύ. Ακόμα το νοικιάστηκε και το σπίτι σε Γάβρους νοικιάστηκε και ακόμα δεν έχει γίνει.
2: Δεν νοικιάστηκε πουθενά.
0: Ναι.
2: Νοικιάστηκε στην Ευρωλίγκα έχει νοικιαστεί.
0: Α, ναι, μπράβο. Ναι. Για δύο μέρες, τρεις μέρες.
1: Στις θέσεις των πράσινων θα κάθονται Ολυμπιακοί.
0: Ε, λογικά ναι. Οι άλλες ομάδες δεν έχουν και πολύ κόσμο.
1: Άρα έστω τις καρεκλίδες τις νοικιάζεται.
0: Η Φενέρ έχει μόνο κόσμο. Μπορεί να πάρει η Φενέρ. Οι Τούρκοι μπορεί να πάρουν.
2: Βαλένθια δεν ξέρω τι θα φέρει.
0: Βαλένθια δεν έχει και πολύ.
2: Δεν ξέρω τι θα φέρει.
0: Θα φέρει χιλιά άτομα. Πόσο να φέρει.
2: Καλά, δεν σου είπα ότι θα φέρει να κάνει εκστρατεία.
1: Άρα δανείζεται κάποιες καρεκλίδες.
0: Δεν δανείζεται. Πολλούνται τα εισιτήρια και πανάκριβα. Πανάκριβα. Πολλούνται τα εισιτήρια. Αν αντέχουν.
1: Αλλιώς
0: και είναι η θέση.
1: Σε αγαπάμε. Χθες λέγαμε τέτοια ώρα και το λέγαμε μέσα από την ψυχή μας ότι έπρεπε πραγματικά και ο Παναθηναϊκός να περάσει στο Final Four. Εγώ το
2: έλεγα. Πραγματικά.
0: Έπρεπε να περάσει γιατί είχε περάσει ήδη ο άλλος. Αλλιώς, άμα δεν είχε περάσει ο άλλος, να και αν περνούσε και δεν περνούσε.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν φωνάζουμε εδώ πέρα.
1: Φωνάζε στο γήπεδο χθες με την ομάδα σου. Τώρα έρχεσαι εδώ και φωνάζει.
2: Στην Ισπανία
1: πέσε.
2: Στη Βαλένθια. Μη φωνάζει.
1: Μη φωνάζει.
0: Γιατί. Είμαι εδώ που φώναζα, είδα τι έγινε.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Καυτή έδρα. Έχουν περάσει όλοι. Και εσείς να κατεβάσετε ομάδα μας και δείτε στο ΑΚΑ.
1: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Έτσι γίνεται.
0: Συμβαίνουν αυτά. Παίζουν δύο ομάδες.
1: Αν βλέπατε.
0: Και η άλλη ομάδα είναι καλύτερη.
1: Το ύφος του Σταματέλη που θέλει τόσα πολλά πράγματα να πει, αλλά το συνέστημα τον μπλοκάρει γιατί είναι φίλος του.
2: Κουβέντα, κουβέντα. Δεν θα πω κουβέντα.
0: Να πω δύο πράγματα.
2: Ό,τι θέλεις.
0: Ίσως και ναι, μπορεί να είναι. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα λάθη του προέδρου του, του προπονητή του. Και μερικών παιχτών οι οποίοι είναι ντίβες. Τέλος. Αυτό.
1: Έχει πει πολύ βαριές κουβέντες αυτός ο Αταμάν πάντως.
0: Ποιος είναι ο Αταμάν?
1: Τι.
0: Ε? Α, προπονητής μας. Ναι, ναι. Αυτός που λέμε περιφέροντος προπονητής. Ναι, για πες.
1: Ρε παιδί μου, εννοώ το να στείνεις και στον τοίχο τώρα τους παίκτες σου διαρκώς.
2: Μαράκι, είναι... άνω τελεία. Άνω τελεία.
1: Είναι τακτική που πρέπει να ακολουθείτε πια.
0: Είναι, όχι, όχι, δεν είναι τακτική. Είναι λάθος τακτική.
2: Όταν το έλεγα σε αυτή εδώ τη συχνότητα, με κράξανε.
1: Αυτή την ώρα.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Στη δική σου εκπομπή.
2: Ναι, με κράξανε. Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Σου έχω πει εγώ ποτέ για τον Αταμάν. Εγώ είμαι τίμιο αυτό.
2: Ρώτησε η Μαρία σε αυτή την ώρα και λέω όχι.
0: Ναι, μπράβο, ωραία.
2: Και λέω τακτική να αδειάζει παίχτε.
0: Καλά.
2: Εγώ το συχαίνομαι.
0: Απλά εγώ δεν το λέω καν εκ των υστέρων. Το έχω πει εδώ και καιρό. Δεν το λέω τώρα. Γιατί τώρα είναι καταστροφή για τον Παναθηναϊκό αυτό που έγινε. Είναι καταστροφή. Γιατί όλο αυτό καταστρέφει και την ομάδα εν ώψη και τελικών πρωταθλημάτων.
2: Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου. Σου αγαπητή θα το πιει στο μικρό ποτήρι μέχρι τέλου.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Μπασκετικά.
0: Ναι.
1: Θα παρακολουθήσεις τους αγώνες από εδώ και πέρα?
0: Εννοείται.
2: Καλά.
0: Final Four.
1: Ναι.
0: Θα παρακολουθήσω τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Θέλω να κερδίσει Φενέρ. Να περάσει Φενέρ στον τελικό. Είμαι τίμιος εγώ, πραγματικά.
2: Όχι. Αν έλεγε το αντίθετο,
0: ναι, ναι.
2: Θα τον έβριζε.
0: Όχι, αυτά είναι μπαρούφες τώρα. Θέλει να κερδίσει ελληνική ομάδα. Εντάξει. Αυτά λέει οι φίλαθλοι. Θα πει κάποιος που είναι φίλαθλος.
1: Όταν εσύ
2: μα έρχεται χθες ο Ζαγοράκης και λέει. Καλά είσαι με τη Βαλένθια.
1: Ναι, okay. Όταν εσύ Νίκο μου όμως λες θα πιει το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους εννοείς εσύ από τη δική σου πλευρά μέχρι τη στιγμή που θα το σηκώσεις μες στο ΆΚΑ.
2: Ναι, αυτό είναι αυτό.
0: Αυτό εννοεί. Εντάξει.
2: Αυτό εννοώ. Τι να εννοώ.
0: Και το αποτέλεσμα εννοείς.
2: Τι να.
1: Στραβοκαταπίνιο.
0: Μετά αυτό. Μετά αυτό.
2: Άστα να πάρω το ευρωπαϊκό και μετά βλέπουμε και το πρωτάθλημα.
0: Όπως
2: βάζω την κόπα στο κέντρο, στο σεφ και παίξε
0: μόνο. Ο Πράπας λέει απλά, στείλτε τον κύριο σε ξενοδοχεία του.
1: Που μιλάει κι αυτός. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Ήρθε ο τουρισμός να μας μιλήσει εδώ πέρα τώρα.
1: Έχεις περάσει δύσκολα από το πρωί.
0: Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα.
2: Κανονικά, αν είχα ξενοδοχεία, έπρεπε να καλέσω το Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, ναι, μπορεί να έρθει. Μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο. Συνειδητοποιημένος ήμουν από το πρωί, ήξερα θα περάσω. Προετοιμασμένος, ήξερα θα περάσω δύσκολα σήμερα. Δεν έχω περάσει τόσο δύσκολα όσο περίμενα.
1: Α,
0: ναι.
1: Α, έχει κι άλλο.
0: Κάποιοι σεβάστηκαν.
1: Α, έχει κι άλλο.
0: Όχι, κάποιοι σεβάστηκαν. Okay. Τι άλλο, σε τρεις μέρες θα μου το λένε.
1: Θέλω να πω κάτι.
0: Περιμένουμε.
2: Περασμένη... Όχι, έτσι και το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Την περασμένη Παρασκευή πάντως είχε ένα προαίσθημα. Ένιωθε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Που υποτίθεταν ο αγώνας που θα μπορούσε να το τελειώσει ο Παναθηναϊκός και να περάσει. Έλεγε λοιπόν, δεν θέλω να πάω στο γήπεδο. Δεν αισθάνομαι καλά. Για να λέει ο Κολοκυθάς ότι πρέπει να έχει 42 πυρετό ή να μην νιώθει ότι είναι η βραδιά της ομάδας. Τελικά πήγες.
0: Ναι, εξωγενείς παράγοντες με έπεισαν να πάω τελικά στο γήπεδο και πήγα.
2: Να πιστεύεις το ένστικτό σου.
0: Ναι, το είχα το ένστικτό αυτό.
1: Εχθές πίστευες ότι θα κερδίσετε?
0: Όχι, όχι. Okay. Έλεγα θα φάμε 20 πόντους σε όποιον το ρωτούσε. Και το έλεγα ειλικρινά. Και δεν το λέω τώρα εκ των υστέρων. Το έχω πει σε πάρα πολύ κόσμο. Θα φάμε 20 πόντους, λέω, θα πάμε εκεί πέρα, θα μας ξεφτυλίσουν. Και έτσι και έγινε. Έτσι έγινε, ακριβώς έγινε.
2: Με ρετμίκτας. Τι πίστευα εγώ.
0: Μα δεν παίξαμε ποτέ. Χθες δεν παίξαν ποτέ.
1: Τώρα εσύ από την άλλη, γιατί εντάξει, έχουμε τον πικραμένο εδώ, πάμε. Εσύ έχεις μέλλον μπροστά σου.
2: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία.
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Σωστά. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει τον τελικό?
0: Παρασκευή μόνο παίζει.
2: Εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Παίζει Παρασκευή απόγευμα.
1: Πιστεύεις και ότι θα το. Κάτσε, ρε άνθρωπε.
0: Και τελειώνει.
1: Πιστεύεις ότι θα τελειώσει την Παρασκευή ή αυτό βλέπεις, ρωτάω?
2: Βλέπεις.
1: Είναι προκλητικό.
0: Το καλό που το θέλω.
1: Ενώ σου έχει φερθεί 20, με προδέρμ.
2: 25 Μαΐου όμως, μην εξαφανιστείς.
0: 25 Μαΐου δεν εξαφανιστώ.
2: Έτσι και σηκώσει ο Ολυμπιακός.
0: Με φανέλα τη Ρεάλ.
2: Ναι, έλα με φανέλα τη Ρεάλ. Έχω και μια Βαλένθια να σου δώσω, αν θέλει. Έχω τη Βαλένθια, άμα θέλει. Και τι Φενέρ σου φέρνω, δεν έχω θέμα. Τόσε ομάδε έχει αλλάξει, αλλάξει άλλε δύο.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτσε έτσι.
2: Με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Το άλλο σου βγάλει Ρεάλ Βαλένθια.
2: Ρεάλ Βαλένθια χωρί τον Ταβάρε.
0: Η εκτίμησή σου είναι θα περάσει Βαλένθια τελικό?
2: Νομίζω ότι παίζει, εκεί θα παίξει ρόλο το όνομα της Ρεάλ.
0: Εκεί παίζει, γιατί είναι και ισπανικές ομάδες κυρίως. Οπότε είναι κάτι διαφορετικό τελείως.
2: Ναι. Δηλαδή, αν ήταν η ίδια ομάδα με τη Ρεάλ, αλλά δεν ήταν ισπανική, μπορεί και να παίρναγε Βαλένθια.
1: Σε τσιγκλάνε πάντως οι φίλοι μας εδώ αρκετά και λένε, Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Το ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έβαλαν το πρώτο καλάθι στο 5ο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Φταίει ο προπονητής ή ο πρόεδρος?
0: Είπα και παίκτες.
2: Έβαλε και τις βεντέτες μέσα.
0: Έβαλε και τις βεντέτες ομάδας. Όχι, όχι, αστέρι.
2: Το ότι είναι προκλητικός δεν σημαίνει ότι θα τον αδικήσω.
1: Όντως βάλατε στο 5ο.
0: Ναι, καλά, βάλαμε 23 πόντους ένα μήχρονο. Εδώ, μαζέψουμε την ομάδα μας, πώς το βάλουμε στη Βαλένθια.
2: Το λέω, Σάββατο έχει Final Four Sky μπάσκετ.
0: Όπα.
1: Αλήθεια λες. Καλή επιτυχία.
0: Για πες, τι κάνουμε, πού είμαστε?
2: Είμαι τελικά Final Four.
0: Παραφανώς, εντάξει, αλλά πώς πάμε, πάμε να το πάρουμε.
2: Πάμε να το πάρουμε.
0: Α, αυτό λέω, ναι. Ωραία, με ποιον παίζουμε τελικό?
2: DPG.
0: DPG.
1: Ο αγαπημένος μου Σπύρος πάντως που μας ακούει τώρα, Ολυμπιακός. Ναι, Ολυμπιακός. Κατάλαβες αμέσως. Λέει αναζητώ εισιτήριο με αντάλλαγμα 20 ψήφους στο Πασόκ.
0: 5.000.
1: Μα έδωσε αντάλλαγμα.
0: Η θέση. Δεν με ενδιαφέρει το Πασόκ. 5.000.
1: Ναι, τι να του πω.
0: Θα μένει θα πας Πασόκ. 5.000 πες.
1: Οκ, ωραία.
2: Δύο μεγάλες αλήθειες είπε ο Γιάννης τώρα.
0: 5.000. Άμα θέλει 5.000.
1: Σε ρωτάει η Χριστίνα, Γιάννη, αύριο με την Μύκονο έχουμε ελπίδες?
0: Δύσκολα, η Μύκονος έρχεται με φόρα. Έρχεται με αέρα από την Μύκονο. Εγώ στηρίζω και την Μύκονο. Έτσι, στηρίζω την Μύκονο.
1: Έρηνε η Μύκονο.
0: Λόγω αγάπη στο νησί.
2: Με ποιον είσαι με τον Παναθηναϊκό, με την Μύκονο.
0: Εντάξει.
2: Λόγω αγάπη στο νησί.
0: Είναι δύσκολο. Με ήθελε να πάει φίλο μου, δεν καταλαβαίνω. Με έχει πάρει φίλο μου, θέλει να πάει. Και το βρήκα τρόπο να πάει. Θέλει να πάει με παιδάκι και την αδερφή του. Και του λέω αλήθεια τώρα. Θα πα την Παρασκευή στον Παναθηναϊκό. Δεν θα πάει κανένα, λέω. Ή θα πάνε για να κράξουν. Μου λέει όχι, όχι, θα έχετε περάσει. Λέω πολύ αισιόδοξο. Είναι ναρκωτικά ή πολύ αισιόδοξο. Τελικά θα πάει. Δεν ξέρω.
1: Πάντω να σου πω κάτι για να δούμε και το θετικό μέσα σε όλα αυτά.
0: Ποιο είναι το θετικό?
1: Υπάρχει κάποιο.
0: Ποιο?
1: Να σου το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι εσύ εξακολουθείς όπως και πάρα πολύ Παναθηναϊκοί και σήμερα να αγαπάς την ομάδα σου ακριβώς το ίδιο.
0: Και αυτό δεν αλλάζει.
2: Οπαδός είναι.
0: Δεν αλλάζει.
2: Οπαδός είναι ο Γιάννης.
0: Το ότι ντρέπομαι δεν είναι... αυτό που έγινε δεν σημαίνει κάτι.
2: Δεν είναι, πώς το λένε.
1: Πληγώνει την ψυχούλα σου, αλλά όσο σε πληγώνει.
0: Εντάξει. Έχω πληγωθεί πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Καλά, τα λεφτά.
2: Πληγωθεί λίγο ακόμα, δεν πειράζει.
0: Μόνο πληγές έχω τον Παναθηναϊκό, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν έχω τίποτα, καμία χαρά. Καμία χαρά. Ναι, να καταλάβεις, για να φτάνουν οι Παναθηναϊκοί να χαίρονται για το πρωτάθλημα στο βόλεϊ, σκέψου τι μας έχει γίνει.
2: Εντάξει, πρωτάθλημα είναι.
0: Πρωτάθλημα και τίμιο, και πάλι καρίσιο. Και με ωραίους τύπους μέσα.
1: Θέλω να πάρετε μία ανάσα. Υπάρχουν πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα εκεί έξω. Αυτά είναι για να χαιρόμαστε και να έχουμε και αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα. Υπάρχει λοιπόν εξ αριστερών μου ο χαρούμενος παρέας, ο οποίος
2: χαρούμενος
1: έχει δρόμο
2: πόλο,
1: μπροστά.
2: Ο Ολυμπιακός Μπρέσια, 17-16 στα
1: φάιναλ. Και γι' αυτό που έρχεται για τον Ολυμπιακό.
0: Τι σημαίνει αυτό το Ολυμπιακός Μπρέσια?
2: Περάσαμε στα Final Four του Champions
0: League. Α, μπράβο, τέλειο, υπέροχα.
1: Ναι. Και από την
2: Μπρέσια, Ολυμπιακός,
1: και δεξιά έχουμε τον κύριο με τον οποίο, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα περάσουμε κάπως δύσκολα και στην άχωρα.
0: Όχι, δεν έχω
1: πρόβλημα. Αυτός είσαι.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Τελείωσε απλά. Απλά τελείωσε. Είναι αυτό που σου σβήνει
2: τελείω. Δεν τελείωσε. Το τέλος δεν το ορίζουν οι ηθημένοι, το ορίζουν οι νικητές.
0: Δεν κατάλαβα τι λες.
2: Τι δεν κατάλαβες?
0: Όχι, τελείωσε για μας, λέω αυτό τώρα.
2: Το τέλος το ορίζουν οι νικητές.
1: Και δεν έχει τελειώσει αυτό ακόμα, ναι.
0: Κοίτα, υπάρχει ένας λόγος να πάω στο ΑΚΑ εκείνες μέρες.
2: Ναι.
0: Είναι συναυλία των Iron Maiden. Που είναι
2: 23.
0: 23 δεν είναι συναυλία. 23 το ξέρει ο Βραχνός.
2: Το Σάββατο.
0: Είναι Σάββατο. Ναι. Στη μέση.
2: Στη μέση ακριβώς.
0: Στη μέση, ακριβώς. Εκεί θα το συζητήσουμε όλα. Εσύ τι έχει ιδέα πάντως. Παρακαλώ.
2: Καλά, νομίζεις.
0: Δεν γίνεται πια και μικρός τελικός. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου.
2: Ναι, το μόνο σωστό που έχουν
0: κάνει.
2: Το μόνο σωστό που έχουν κάνει.
1: Ο αγαπημένος Πάνος λέει δεν θα δίνα το εισιτήριο μου σε γάβρο ούτε με όλο το χρυσάφι.
2: Ναι,
1: κόσμο.
2: Καλά. Θα το δίνανε.
0: Και είναι η καρέκλα. Αφού σκέφτομαι να πάω αύριο με τη Μύκονο να ξυλώσω την καρέκλα. Να την πάρω μαζί μου. Μα μου θα μου πούνε και τότε. Την πάρω μαζί μου τελείω. Την έχω πληρώσει.
1: Μα αυτό είναι παράνομο.
0: Τι είναι παράνομο?
1: Δεν μπορεί να το κάνει.
0: Γιατί, από εγώ δεν είμαι μόνιμο εκεί μέσα. Θα την πάρω μαζί μου. Θα την πω για διόρθωση την παίρνω.
1: κύριε Σταματέλο, την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε
3: να είστε
1: πάρα
3: καλά,
1: πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία.
3: Καλό κουράγιο.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή δυσάρεστη στην εκπομπή αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Έχετε καμιά πρόβλεψη για κύλα εσείς στην εκπομπή, να ξέρουμε.
3: Για κύλα.
1: Μα
3: για
1: θα κύλα. Κάνουν εκπομπή Eurovision.
0: Ναι, αυτό λέω. Έχετε πρόβλεψη.
2: Όχι, δεν το κατέχω το άθλημα. Εμείς θυμόμαστε κορμί και αλάτι και τα λοιπά. Μάθημα Ορφέζ.
1: Κάλαμε σήμερα Μπέση Αργυράκη, η οποία είναι ήδη.
2: Μάθημα Ορφέζ, τέτοια πράγματα.
1: Δηλαδή, όλο το σκέρτσο του κόσμου, του πλανήτη, πρέπει να υπάρχει πάνω στην Μπέση Αργυράκη.
0: Πόση χαρά έχει αυτή η γυναίκα, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Δεν υφίσταται. Και έλεγε πραγματικά, ενώστε τις δυνάμεις σας όλοι με την ψυχή σας. Πείτε, Ακύλα, φέρτο για να έρθει.
3: Τραυματίστηκε ο Ακύλας.
1: Λίγο, έχει μια θλάση στην πλατούλα.
3: Παίζει στο τελικό. Παίζει στο τελικό.
0: Θα τα σλουγά.
3: Θα παίξω το τελικό.
1: Το ΑΚΑ ετοιμάζεται πάντως.
3: Το ΑΚΑ
1: έχει πει ο κύριος Χαλιορίς ότι αν θέλετε για τη Eurovision, τόσα έχουμε κάνει φέτος. Αυτό ο Μάιος δεν έχει. Ό,τι θέλετε του χρόνου, Ακύλα φέρτο για να οργανώσουμε τη Eurovision εδώ. Τι ρε Νίκο μου, ξεκόλα λίγο από το Final Four, πήγαινε και λίγο πιο μακριά. Έχουμε αναβήσει. Έχουμε αναβήσει το Σεπτέμβριο.
2: Συγγνώμη, και να ασχοληθώ με, με τη Eurovision του χρόνου. Αν το πάρει ο Ακύλας το Σάββατο, να ασχοληθώ με τη Eurovision του χρόνου.
0: Έτσι πάθαμε και εμείς πέρσι. Δεν ασχοληθήκαμε με το Final Four. Ασχοληθήκαμε να το πάρουμε το Final Four του χρόνου στην Αθήνα και πήραμε. Και πέρσι και φέτος.
1: Ναι. Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια.
0: Πέρσι το περιμέναμε το φετινό.
1: Λοιπόν, ακούει η εθνική μας διαιτολόγος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η αγαπημένη Δήμητρα Δρίτσα.
3: Διαιτολόγος ή διατροφολόγος, έχει διαφορά.
1: Διαιτολόγος, διατροφολόγος και ο άνθρωπός σου. Αυτό θα σου πω μόνο. Βασανίστρια, ναι.
0: Βασανίστρια του χουρμά.
1: Αλλά νομίζω όλο το κτίριο του Sky έχει περάσει από τα χέρια. Και της, όλο έτσι, πώς το βλέπεις από πάνω μέχρι κάτω.
0: Αφού επειδή πάνε στη Δρίτσα όλοι, έχουμε στενέψει τους διαδρόμους. Για τώρα χωράνε όλοι, δεν υπάρχει πρόβλημα.

Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος.

0: Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
0: Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Κάτι σου είπα για τη μοίρα και μου πες η ζωή είναι αλλού. Κάτι σου είπα για τη μοίρα

πάλι χαμένοι μες στους τρόπους. Να γίνονται όλα από την αρχή. Πάλι χαμένοι μες στους τρόπους.

Δύο καρέκλες και ένα ημίδιπλό κρεβάτι. Ό,τι απόκτησα σε τούτη τη ζωή. Μία ευχή, μία κουβέντα και ένα δάκρυ. Και όπως με κοίταζες να

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνούν. Χειρουργική συνάντηση Παρασκευή και Σάββατο στο Ομήριο. Με στόχο τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, παρουσιάζονται δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος και οι σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονας Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του και σήμερα 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Το Σάββατο 16 Μαΐου ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κύριος Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινά. Επίσης το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπυγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτη κοίηση, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Επίσης το Σάββατο 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο με τη μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα». Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Σάββατο 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόσον, μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιντ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι το Οικογενειακό μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 46 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Με νέες περιπέτειες της φοβερής και τρομερής σύρας συνεχίζει ο Δημήτρης Καμπουράκης την περιπλάνησή του στην ελληνική μυθολογία. Κάποια στιγμή η Ήρα, απειβδισμένη από τις διαρκείς απιστίες του Δία και από τα μπάσταρδα κουτσούβελα, είπε ένα ρέα εις το διάλο, άφησε κατά μέρος τους ρεαλισμούς, το προσωπικό συμφέρον και τα πω τι θα πει ο κόσμος, μάζεψε τα μπογαλάκια της και έφυγε από το βουνό. Και ό,τι έγινε μετά, ο Θεός Δίας να σε φυλάει. Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα, όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Όταν σας διηγήθηκα τα γκομενηλίκια της μεταμορφώσης και τις περιπέτειες του Δία, αναγκαστικά αναφέρθηκα και σε ορισμένα κατορθώματα παύλα ξεσπάσματα της γυναίκας του της Ήρας, η οποία, επειδή δεν μπορούσε να τα βάλει με τον άντρα της, ξεσπούσε όλη της τη μανία πάνω στις ερωμένες του και στα παιδιά που έκανε ο Big Boss με όσες έμπλεκε. Καθότι ήταν και καρπερός ο μπαγάσας. Θυμάστε την Αλκμίνη που της έδεσε τη μήτρα και δεν την άφηνε να γεννήσει τον Ηρακλή, τη Λιτό που δεν της επέτρεπε να βρει τόπο για να γεννήσει κι αυτή, την Ιώ που τη μεταμόρφωσε αγελάδα και ύστερα της έχωσε στο κορμί τον Ίστρο για να την αποτρελάνει, την Καλιστό που την έκανε αρκούδα, τη Σεμέλη που τα κακάρωσε διότι έβαλε τον άντρα της να την τρομάξει, τη Λάμια που την έκανε βρεφοφάγο τέρας κλπ. Κλπ. Αλλά και στα παιδιά του Δία ορμούσε σαν τη γάτα στον μπαρμπούνι η Ήρα. Του Ηρακλή του φάγε τα σηκώτια, λες και έφταιγε αυτός για τον πατέρα του. Εναντίον του Ζαγρέα έστειλε τους Τιτάνες που τον κομμάτιασαν και τον φάγανε. Τέτοια έσκη έκανε. Είπαμε, καλή καλή και αγαθή η Ήρα ως προστάτηδα του γάμου και του νοικοκυριού, αλλά έτσι και σέβαζε στο μάτι την είχε σβαμμένη, μωρά αδερφέ μου. Μενάδα, μέγερα κανονική. Αν εξαιρέσουμε πάντως τα ερωτικά μπλεξίματα του Δία και τα φωνικά ξεσπάσματα της Ήρας, κατά τα άλλα, το ζευγάρι ήταν πολύ γουτσουγούτσου. Κάνανε τα ναζάκια τους, τις γλύκες τους, τις ζήλες τους, τις θεωρητικές συζητήσεις τους στο κρεβάτι και γενικώς καλά περνούσαν μεταξύ τους όταν έσμεγαν, διότι και πολύ συχνά δεν συναντιούνταν. Συνήθως εκείνος πήγαινε μπουρδελότσαρκες και εκείνη περιόδευε σε διάφορα μουσεία βασανιστήριων ώστε να παίρνει ιδέες για το τι μπορεί να κάνει στις γκόμενες του αχαήρευτου. Ωραία η καθημερινότητά τους. Να, μια από τις πιο γνωστές ιστοριούλες του ζευγαριού είχε διαδραματιστεί στις πλατεές, όπου μάλιστα στη μνήμη του συγκεκριμένου γεγονότος τελούνταν ανά 7 χρόνια μια ωραία γιορτή που ονομαζόταν «Τα μικρά δέδαλα». Κάποια στιγμή, λέει, η Ήρα, απειβδισμένη από τις διαρκείς απιστίες του Δία, από τις δεκάδες γκόμενες με τις οποίες νταραβεριζόταν ο άντρας της και από τα μπάσταρδα κουτσούβελα που έπαιζαν ποδόσφαιρο στην αυλή της, είπε ένα «Ρε, στο διάολο», άφησε κατά μέρος τους ρεαλισμούς, το προσωπικό συμφέρον και τα πω τι θα πει ο κόσμος, μάζεψε τα μπογαλάκια της και έφυγε από τον Όλυμπο. Κατέβηκε στην Εύβοια, την οποία οι μυθολογικές πηγές θεωρούν τόπο της νεανικής της διαμονής. Γύρισε ο Δίας ξημερώματα στο σπίτι, κοιτάζει, ούτε μαριουλόφιλο να φάει δεν υπήρχε στο ψυγείο, άδειο το κρεβάτι, κατεβασμένα τα φουστάνια από τις ντουλάπες, έλειπαν και οι βαλίτσες. Κατάλαβε αμέσως αυτός κι ας ήταν ντύρλα. «Πάει η Ήρα», λέει. Τα χρειάστηκε ο Δίας. Διότι άλλο είναι να λυτεύεις έξω με τη μία και με την άλλη, ξέροντας πως όταν γυρίσεις σε περιμένει η γυναίκα σου, το ζεστό στο φαγάκι και το σιδερωμένο το πουκάμισο, και άλλο να ξέρεις ότι θα γυρίσεις ένα κρύο και αφιλόξενο κεραμιδαριό, δίχως ίχνος ζεστασιάς και στοργής, ότι δεν θα βρίσκεις πλημμένο σόβρακο να αλλάξεις και ότι θα τρως βρωμοφαγητά από τις ταβέρνες, τίγκα στα φτηνά ζωικά βούτυρα. Του μπήκε αμέσως ο διάολος του Δία. Μερικοί λένε ότι στην πραγματικότητα τσαντίστηκε, διότι κοτζάν Big Boss δεν ανεχόταν να τον παρατήσει η γυναίκα του και να τον κάνει ρεζίλι τον σκυλιώνε. Όμως εγώ φρονώ ότι φοβήθηκε να μείνει μόνος. Μην κοιτάτε που εμείς οι άντρες παριστάνουμε τους σκληρούς και τους μάγκες και μόνο η υποψία ότι θα γυρίσουν σε άδειο σπίτι μας φέρνει πανικό. Τέλος πάντων, όποια εκδοχή και αν ίσχυσε, ενδεχομένως και οι δύο, λέει ο Ζεύς, πρέπει να αντιφέρω πίσω την Ήρα, δεν το αντέχω το σπίτι έτσι έρημο. Οπότε πάει σε ένα σοφό που τον λέγανε Κιθερώνα, μετά ονομάσαν έτσι το βουνό για χάρη του, ο οποίος του εξήγησε τι πρέπει να κάνει. Να πας ο Ζεύ στις πλατεές που είναι κοντά στην Εύβοια και όλα μαθαίνονται ανάμεσα στις δύο τόπους, να διαδώσεις ότι θα παντρευτείς την κόρη του ποταμού Ασοπού, την Πλάτεα. Τρέχει ο Δίας στις πλατεές, κατασκευάζει ένα ξώανο, ένα ξύλινο άτεχνο άγαλμα δηλαδή, το στολίζει με νηφικά πέπλα, με ουρές, με δαντέλες, με πουλιες, με στράς και με λουλούδια, το φορτώνει πάνω σε ένα κάρο που στένανε δύο βόδια και βγαίνει με την κουστοδία του στους δρόμους, χαλώντας τον κόσμο με τα νταούλια και τα κλαρίνα. Και όποιον το ρωτούσε τι συμβαίνει, απαντούσε: «Πάω στον Όλυμπο να παντρευτώ την Πλάτεα τώρα που είμαι εργένης». Το ακούει η Ήρα από την Εύη απέναντι, τρελαίνεται. «Ρε με έναν αλήτη που έμπλεξα», έσκουξε. «Δεν πρόλαβα δηλαδή να τον παρατήσω και πάει να με αντικαταστήσει με άλλη. Αλλά και η άλλη δεν πρόλαβε δηλαδή να κρυώσει το κρεβάτι μου και έτρεξε να με αντικαταστήσει εκεί. Καλό τσουλί είναι και αυτή, τώρα θα της δείξω». Οπότε ορμάει εξοργισμένη, τους προλαβαίνει στα χωράφια. Ο μύθος δεν μας διευκρινίζει αν όρμησε πρώτα στο Δία ή στην υποτιθέμενη νύφη. Πάντως μόλις τράβηξε το πέπλο και είδε ότι επρόκειτο για κόλπο, έγινε αληφή η Ήρα. «Καλέ αυτός, για να κάνει τέτοια ξεφτιλίκια, θα πει πως μ' αγαπάει», είπε, ξελιγωμένη από έρωτα, άλλη μπουνταλού και εκείνη. Συμφιλιώθηκαν τον λοιπόν, αυτός παριστάνοντας το μετανιωμένο και εκείνη πείθοντας τον εαυτό της ότι ο σύζυγος συνήλθε και σκοπεύει να κόψει τις μαλακίες κούνια που την κούναγε. Πάντως η Ήρα ξαναγύρισε στον Όλυμπο και κάθε 7 χρόνια οι πλατεείς γιόρταζαν τη συμφιλίωση του θεϊκού ζεύγους με τα μικρά δέδαλα στα οποία έφτιαχναν ένα άγαλμα, το έπλαιναν στον ασωπό. Τότε δεν ήταν γεμάτος λίμματα και φυτοφάρμακα, Το φόρτωναν σε ένα κάρο που έστραναν βόδια και το ανέβαζαν στον Κιθερώνα. Όλο γιορτούλες και εκδρομούλες ήταν αυτοί οι αρχαίοι μας πρόγονοι, τέλος πάντων. Ωραίο το καυγαδάκι, πλάκα είχε και η συμφιλίωση, αλλά το ζεύγος Δία και Ήρα είχε και φιλοσοφικού ή φιλολογικού ή σεξουαλοκοινωνικού ενδιαφέροντος αναζητήσεις. Θεοί ήταν, όχι τίποτα μπασκλασαρίες δίχως ανοιχτούς ορίζοντες. Οπότε σε μια κουβέντα που έκαναν, μάλλον μετά από το σεξ, πετυχημένο ή ατυχές, θα σας γελάσω, θέτουν το μέγα ερώτημα. Ποιος ευχαριστιέται περισσότερο στον έρωτα, ο άντρας ή η γυναίκα? Αναφερόμαστε στον έρωτα ως καθαρή σεξουαλική πράξη. Άσε τα υπόλοιπα συναισθηματικά που τα βάζουμε και ως καρικεύματα για να μπερδεύουμε την ουσία του ζητήματος. Το συζήτησαν ο Δίας με την Ήρα, είχε ο καθένας την άποψή του. Δεν ξέρουμε τι επακριβώς υποστήριζε ο καθής, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι διαφωνούσαν. Και επειδή εκείνες τις εποχές οι άνθρωποι, πόσο μάλλον οι θεοί, δεν έλεγαν όπως σήμερα ένα συγκαταβατικό «ΟΚ, μπρο», αλλά επέμεναν στο τέλος για το δικό τους δίκιο, αποφάσισαν να καταφύγουν στο Μάντι Τηρεσία για να τους λύσει την απορία. Εκείνους τους καιρούς ο Τηρεσίας ήταν ένα καλό ανθρωπάκι στο οποίο μπορούσε να καταφύγεις για βοήθεια. Δεν ήταν διατραπεζική ηλεκτρονική πλατφόρμα σαν σήμερα που έτσι και βρεθείς στην αγκαλιά της είσαι καταδικασμένος ως τη δευτέρα παρουσία να μην πάρεις δάνειο. Το δε ζεύγος τον διάλεξε όχι για να μαντέψει, αλλά διότι ο Τηρεσίας από ένα θεϊκό καπρίτσιο ή από κάποια παραξενιά της φύσης είχε στο βιογραφικό του ένσημα και ως άντρας και ως γυναίκα. Και μη μου πείτε ήταν bisexual, δεν ισχύει. Άρα είχε ιδία πείρα περί του ζητήματος. Ναι, μάλιστα, και αν θέλετε το πιστεύετε. Τον Τηρεσία τον ξέρουμε σήμερα ως τυφλό Μάντι. Φαίνεται όμως ότι η συγκεκριμένη συζήτηση περί της σεξουαλικής ικανοποίησης έγινε πριν τυφλωθεί. Και κατά μία εκδοχή που θα σας την πω σε λίγο, έχασε τα ματάκια του επειδή στο συγκεκριμένο ερώτημα έδωσε τη λάθος απάντηση στο λάθος άνθρωπο ή μάλλον στη λάθος θεά. Ας τα πούμε από την αρχή. Αυτός ο Τηρεσίας που μαζί με τον Γκάλχα ήταν οι διασημότεροι αρχαίοι μάντες, τυφλώθηκε κάποια στιγμή της ζωής του δεν ήταν αόματος εκγενετής. Η μια εκδοχή είναι ότι εκεί που βολόδερνε στα δάση και στα Ρουμάνια, είδε τυχαία σε μια πηγή τη Θεά Αθηνά που έκανε μπάνιο στα νερά της ολόγυμνη. Τσαντίστηκε αυτή που την είδε, ακούμπησε τα χέρια της πάνω στα μάτια του Τηρεσία, έχασε αυτό το φως του. Μια φιλενάδα της Αθηνάς, η Χαρικλό, τον λυπήθηκε και άρχισε να την παρακαλά. Έλα βρε Αθηνούλα, δεν το θέλω άνθρωπος. Τυχαία βρέθηκε εκεί. Αυτό σαν λιγκάρια μάζευε. Πολύ σκληρά του φέρθηκες. Θεϊκή απόφαση όμως δεν αλλάζει, ακόμα και αν είναι άδικη. Αρχαίο αξίωμα αυτό, έτσι. Οπότε για να τον αποζημιώσει η Αθηνά, του δίνει ένα μπαστούνι από κρανιά πολύ βιονικό, με το οποίο περπατούσε σαν να έβλεπε, ενώ του καθάρισε λέει και τα αυτιά ώστε να καταλαβαίνει τις ομιλίες των πουλιών και των ζώων. Κοντολογής, η Αθηνά ήταν φρικτή σαν οφθαλμίατρος, αλλά πολύ καλή σαν οριλά. Οι φωνές των ζώων και των πουλιών ήταν κατ' ουσίαν η μαντική τέχνη, έτσι. Η άλλη εκδοχή για την τύφλωση του Τηρεσία αφορά την διαφωνία Δία Ήρας για το ποιο από τα δύο φύλλα ικανοποιείται περισσότερο στο σεξ. Έχουμε και λέμε. Πριν καν γίνει μάντης και πριν τυφλωθεί ο Τηρεσίας, πάλι τριγυρίζοντας μέσα στο δάσος, είδε δυο φίδια τυλιγμένα να ερωτοτροπούν. Και αντί να κάτσει στην άκρη και να αφήσει τα αρπετά να κάνουν τη δουλειά τους, άλλος λέει ότι τα ξεχώρισε, άλλος ότι τα σκότωσε, άλλος ότι σκότωσε μόνο το θηλυκό. Πάντως την ερωτική συνέβρεση των φιδιών τη διέκοψε. Και τότε γίνεται ένα μαγικό, κανείς δεν ξέρει ποιος και γιατί, πάντως μεταμορφώνεται ο Τηρεσίας από άντρα σε γυναίκα. Μυστήριο πράγμα, αλλά έτσι λένε οι μυθολογικές πηγές. Και έμεινε λέει 7 χρόνια γυναίκα, μέχρι που είδε ξανά άλλα δυο φίδια να συνουσιάζονται. Τι βίτσιο και αυτό να ψάχνει που χώνονται τα φίδια να το κάνουν για να πάνε κάνει μπανιστήρι. Και τότε πάλι τσαφ, ξαναγύρισε σε άντρα. Μάλιστα, άβυσο στη μυθολογία μας, πίστευε και μία ερεύνα. Οπότε ο Τηρεσίας και έκανε κάμποσα χρόνια άνδρας, έκανε και 7 χρόνια γυναίκα. Άρα ήξερε τι νιώθει και πώς και πόσο ικανοποιείται το κάθε φύλλο πάνω στη σεξουαλική πράξη. Γι' αυτό κατέφυγαν σε εκείνον ο Δίας και η Ήρα. Ήταν γνώστης του αντικειμένου. Τώρα θα μου πείτε, ήταν 20, 30 ή 40 χρόνια άντρας, δεν ξέρουμε πόσα. Έγινε ξάφνου γυναίκα, γύρισε τα πάνω κάτω η ζωή του και η υπόστασή του και εκείνος το μόνο που σκέφτηκε ήταν πώς θα βγάζει τα μάτια του ως θηλυκό. Αντί να πέσει του θανατά για το κακό που τον βρήκε, ξάπλωσε ανάσκελα δηλαδή και άνοιξε τα πόδια για να δοκιμάσει. Τι να σας πω, δεν έχω απάντηση. Ήταν βέβαια και 7 ολόκληρα χρόνια. Κάποια στιγμή θα του ήρθε να δοκιμάσει και αυτού. Αυτινής μάλλον. Οπότε, ξέροντας τη γεύση που έχουν και οι δυο πλευρές του τηγανισμένου ψαριού, που έλεγε και ένας γνωστός μας, είχε εύκολη την απάντηση όταν ρωτήθηκε. Και τι είπε παρακαλώ? Αν η ειδονή του έρωτα αποτελείται από 10 μέρη, ο άνδρας απολαμβάνει το 1 και η γυναίκα τα 9. Μιλάμε τώρα για κανονική αντρική πανολεθρία, έτσι. Πιστοποιημένη καταστροφή του δράμαλη από γνώστη των πραγμάτων, όχι από θεωρητικές προσεγγίσεις και άλλες τέτοιες μπούρδες. Κάποιος που δοκίμασε και τόνα και τ' άλλο απεφάνθη τελεσιδίκος. 9 φορές περισσότερο ευχαριστιέται η γυναίκα. Ωραία, θα πείτε, ελήθη όμως το θέμα. Άμα δε, διότι μετά την απάντηση του Τηρεσία ακολούθησαν διάφορα ευτράπελα. Η Ήρα λέει, που κανονικά θα έπρεπε να πει στον άντρα της, είδες ρε που στάλεγα, ιδέα δεν έχετε εσείς τα αγοράκια, τι σημαίνει ειδονή, αντί να ικανοποιηθεί από το πόρισμα Τηρεσία, μάνιασε. Και από την οργή της, του δίνει μια και τον τυφλώνει. Μα γιατί να μανιάσει η Ήρα, θα ρωτήσετε? Δεν ξέρω, υποθέτω από σεμνοτυφία. Καθότι μια γυναίκα εκείνης της εποχής, ακόμα και αν ευχαριστιόταν το σεξ, δεν έπρεπε να το λέει, θα την έβγαζαν παστρικιά. Οπότε τύφλωσε τον κακομοίρη τον Τηρεσία μόνο και μόνο επειδή είπε την αλήθεια. Άδικος κόσμος. Αντιθέτως, ο Δίας που θα έπρεπε να γίνει κόκκινος σαν τον μπατζάρι από την τζαντίλα του, αντί να νιώσει μειονεκτικά έναντι της συζύγου του, που ξανακούστηκε η γυναίκα να ευχαριστείται 10 φορές παραπάνω από τον άντρα, ευχαριστήθηκε πολύ από την απάντηση. Oh, yeah! Για τα ήθη της εποχής, αλλά και για τον Αγκρίκολα Δία, θα περιμέναμε να αρπάξει τον Τηρεσία από το πέτο και να τον ταρακουνήσει φωνάζοντας «Τι λες μωρέ ξεφωνημένε που ένιωσες στην γυναικεία ειδονή και απαρνήθηκες στην αντρική?» Κι όμως, για λόγους αδιευκρίνηστους, ο Δίας δέχτηκε την απάντηση και επειδή θεώρησε άδικη την τύφλωσή του από την Ήρα, χάρισε του τη Ρεσία τη μαντική τέχνη για να βγάζει το ψωμάκι του. Και μακροζωία του χάρισε, διότι ο Τηρεσίας λέει έζησε 7 ζωές. Το πρόβλημα είναι ότι και 7 να έχεις.

0: Το καλό να ακούγεται.
1: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Παγκάσιος φιλέτο κολύμπι, ξεσκευασία.

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20920.

Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξητάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ράδιο Αλήθεια.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με τιμές αρχηγού κράτους και μία εντυπωσιακή τελετή στη μεγάλη αίθουσα του λαού, ο Σι Τσιν Πινκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο, το εμπόριο, η τεχνολογία και η κρίση στα στενά του ορμούς. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός? Αυτό και άλλα μίληκτα ερωτήματα θέτει δημόσια και σε κάθε αρμόδιο φορέα ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Το υπεραστικό κτέλ Χίου οδηγήθηκε σε αναστολή λειτουργίας, αφήνοντας ολόκληρα χωριά και περιφερειακά καταλήμματα χωρίς καμία διασύνδεση. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στο απόλυτο συγκοινωνιακό χάος. Από την 1η Ιουλίου, με το κλείσιμο και του αστικού κτέλ, οι επισκέπτες που δεν διαθέτουν αμάξι δεν θα έχουν κανένα τρόπο μετακίνησης από την πόλη, το λιμάνι και το αεροδρόμιο προς τις τουριστικές περιοχές και τα τουριστικά καταλήμματα. Καλούμε δημόσια τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να απαντήσει ξεκάθαρα τι θα πράξουν, δίνοντας λύση στο πρόβλημα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Στις 12 Μαΐου 2026 συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Μέχρι σήμερα το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες είναι το γνωστό βοήθημα των οικοσκευών. Στην πραγματικότητα, η μόνη ουσιαστική βοήθεια που έφτασε μέχρι σήμερα στην Αμανή προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευυπόλυτων πολιτών στοιχείο που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα στους κατοίκους με το κράτος μονίμως απών. Έλληνες και Τούρκοι νευροχειρουργοί θα συναντηθούν στο νησί μας στο πλαίσιο της δεύτερης ελληνοτουρκικής νευροχειρουργικής συνάντησης, μιας επιστημονικής διοργάνωσης που έχει στο επίκεντρο την ανταλλαγή γνώσης, την εκπαίδευση νέων γιατρών και τη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο ιατρικές κοινότητες. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή και Σάββατο στο Ομήριο με τη συμμετοχή νευροχειρουργών και ειδικευόμενων ιατρών στη νευροχειρουργική από την Ελλάδα και την Τουρκία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με στόχο τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, παρουσιάζονται δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης www.korais-library.gr. Ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος και οι σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και η νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου για την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γιώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Βαβίλ, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας, Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του και σήμερα 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Σήμερα 5η στην Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου κ. Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινάνε Χωρίου με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του που βρίσκεται στην ίδια Μονή. Επίσης το Σάββατο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλενα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κοίησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου, 8:30 το βράδυ, η σκηνή του Ομίλιου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μάχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόνητες πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και το χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλασιωμένα από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την παιδική χοροδία και το μουσικό εργαστήρι παραδοσιακών οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Το Σάββατο 16 Μαΐου, 8 το βράδυ, θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρος, στην οδό Καλοπλήτου 44, η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιτ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου, 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχό δέντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείο. Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου 5:30 το απόγευμα στο Ομίριο. Γλέτη στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Β' φάσης του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στην Ιταλία την Μπρέσια με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 και προκρίθηκε στο Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε ένα γκολ στη διαδικασία των πέναλτι. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Νόβι Βελιγραδίου Μπαρτσελνέτα 14-16. Στον πρώτο τελικό των play-out της Water Polo Link Ανδρών για την παραμονή στην κατηγορία, τα Χανιά νίκησαν στη Θεσσαλονίκη με 21-12 τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης. Στους δεύτερους αγώνες των play-out της Water Polo Link Γυναικών, Ρέθυμνο, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 5-14 και Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ηλιούπολη 14-10. Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, στον ντέρμπι, ο ΦΟΒ νίκησε εύκολα στο Κατάμε στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου των Βαόλ με 90-70, κάνοντας το 2-1 στις νίκες. Στο ημίχρονο η ομάδα του Βροντάδου ήταν μπροστά στο σκορ με 47-34. Στον άλλο ημιτελικό, οι Ίωνες νίκησαν με 83-54 τον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών και με 3-0 νίκες προκρίθηκαν στον τελικό. Για το τοπικό πρωτάθλημα μπάσκετ Παμπέδων, Πυρσός Ίωνες 75-34. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου πήρε την τρίτη θέση στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία. Ο Πυρσός Βερβεράτου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή μπάσκετ Ιωσήφ Εντελένση. Ο Δημήτρης Καπός της Δάφνης με 26 γκολ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Α τοπική κατηγορία ποδοσφαίρου. Στη Β κατηγορία πρώτος σκόρερ ήταν ο Φλωριάν Ζεράι του Ατρομήτου με 29 γκολ. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 46 έως 95%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη, συνοδό Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη, συνοδό Δημοκρατίας 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα, συνοδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1822, η μεγάλη μη επίσημη εφημερίδα της Βιέννης, μολονότι φιλοτουρκική, είναι η πρώτη στην Ευρώπη που δημοσιεύει την είδηση ανάβασης του τουρκικού στρατού στοιχείο, την κατάπνιξη της Επανάστασης και τη γενική σφαγή του πληθυσμού. Η σφαγή που πραγματοποιήθηκε, αναφέρει, ξεπέρασε κάθε περιγραφή. Σαν σήμερα στοιχείο το 1931, φτάνει στο νησί η δυσάρεστη είδηση ότι απεβίωσε στη Ζυρίχη ο αρχηγός του οίκου των Ράλιδων, βαθύπλουτος χείος, Λουκάς Ράλης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1931, ένα έγκλημα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο πρόσφυγας Νίκος Γιαννικάκης στην κυριολεξία σκοτώνει στο ξύλο τη γυναίκα του Ελένη 23 χρόνων. Η κοινή γνώμη είναι τόσο ανάστατη που η νέα χείος διαπιστώνει. Τι ούτε εγκληματίε δεν έχουν συγκοινών με τον ήσυχον Χιώτη. Οι πατρίς μας τους αποκηρύττει. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025 έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Χαλάτσης, ο άνθρωπος που άνοιξε δεκάδες πεζοπορικές διαδρομές στο νησί μας, που μας έμαθε περπατώντας να γνωρίζουμε τον τόπο μας, τις φυσικές ομορφιές του, τα μνημεία του, την ιστορία του, που έφερε στο νησί χιλιάδες ξένους για να συμμετέχουν σε περιηγήσεις.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
0: Η εβδομαδιαία εκπομπή τεχνολογίας του Ράδιο Αλήθεια μαζί με τον Θανάση Φρυδά
1: και την Ειρήνη Αναγνώστου.
0: Και ας ξεκινήσουμε σήμερα με τον Έλλον, αν και ο Μάρκα έχει γενέθλια.
1: Χρόνια του πολλά λοιπόν.
0: 42.
1: Και στα 100.
0: Ο Elon Musk πάντως ανακοίνωσε ότι η SpaceX εξετάζει διάφορες τοποθεσίες παγκοσμίως για την κατασκευή αυτού που χαρακτήρισε ως τα πιο προηγμένα διαστημοδρόμια στον κόσμο, με εγκαταστάσεις τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο εξωτερικό.
1: Δεν είναι μυστικό, είπε ο Musk, ότι σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε πάρα πολλές εκτοξεύσεις του πυράβλου Super Heavy με στόχο χιλιάδες πτήσεις το χρόνο. Αυτός ο ρυθμός θα απαιτήσει τη δυνατότητα εκτοξεύσεων από πολλές διαφορετικές τοποθεσίες, επομένως εξερευνούμε συνεχώς βιώσιμα σημεία για την επέκταση των μελλοντικών επιχειρήσεων του Super Heavy τόσο εντός όσο και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο Super Heavy είναι το μεγαλύτερο μοντέλο των

0: από επενδύσεις που θα γίνουν να είναι ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Μου κάνει εντύπωση, είμαστε συνηθισμένοι τα project του Musk να είναι πάντα φιλόδοξα. Ορισμένες φορές και υπερβολικά.
0: Το να θέλει πάντως να κάνει διαστημοδρόμια σε όλο τη γη. Εντάξει.
1: Εντάξει, ας τα φτιάξει, τι να πω.
0: Πάντως έχουν γίνει τόσο πολύ μάλλον οι δορυφόροι και όλα αυτά που περιβάλλουν τη γη πλέον και βρίσκονται σε τροχιά γύρω από αυτήν, που μερικές φορές μπερδεύεσαι αν είναι αστερισμός ή κανένας μήνος του Starlink.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχουμε στείλει πάρα πολλά αντικείμενα και έχει και πάρα πολλά σκουπίδια, όπως θυμάσαι. Κατά καιρούς το έχουμε αναφέρει, διαστημικά σκουπίδια τα οποία κάνουν και διάφορες προσπάθειες για να τα συλλέξουν κατά περίοδους.
0: Ναι, σκέφτονται διάφορα, δεν έχουν εφαρμόσει βέβαια τίποτα. Νομίζω ότι ένας γιγάντιος μαγνήτης που θα τα τράβαγε θα ήταν το πιο...
1: Ένα διαστημικό σκουπιδιάρικο και να πάει να μαζέψει.
0: Είναι πολλά, είναι πολλά και μάλιστα...
1: Και θα γίνονται και διαρκώς περισσότερα, γιατί και όλοι αυτοί οι δορυφόροι κάποια στιγμή θα πεθάνουν.
0: Και δεν είναι σαν τα Voyager που συνεχίζουν να έχουν ενέργεια και να ταξιδεύουν. Αυτά είναι γύρω από τη γη συνέχεια. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το πρώτο ηλεκτρικό δίκτυο στο διάστημα που ετοιμάζει η Αμερικανική εταιρεία.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εταιρεία λοιπόν Star Catcher Industries εξασφάλισε μια χρηματοδότηση ύψους 65 εκατομμυρίων δολαρίων για να προχωρήσει το φιλόδοξο σχέδιό της, που τι είναι, να δημιουργήσει το πρώτο ηλεκτρικό δίκτυο στο διάστημα.
0: Η εταιρεία μέτρα τη Φλόριντα ανακοίνωσε ότι πρόκειται για το δεύτερο γύρο χρηματοδότησης που συγκέντρωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το αναμενόμενο, ανεβάζοντας τις συνολικές επενδύσεις που έχει λάβει μέχρι σήμερα στα 88 εκατομμύρια δολάρια. Η Starcatcher σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για την ανάπτυξη ενός διαστημικού συστήματος μεταφοράς ενέργειας, το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία θα ενισχύσει σημαντικά τη μελλοντική οικονομική δραστηριότητα εκτός γης.
1: Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άντριου Ράς δήλωσε ότι στόχος της Starcatcher είναι να κάνει τη λειτουργία ηλεκτρικών δικτύων στο διάστημα τόσο εύκολη όσο και στη Γη. Όπως εξήγησε, αυτό απαιτεί τη δημιουργία υποδομών παρόμοιων με εκείνες που υπάρχουν στον πλανήτη μας, όπως αξιόπιστες μεταφορές, επικοινωνίες και παροχή ενέργειας. Οι δύο πρώτοι τομείς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό στο διάστημα, όμως η ενεργειακή υποδομή παραμένει περιορισμένη.
0: Σύμφωνα με τον ΡΑΣ, σήμερα οι δορυφόροι λειτουργούν με αυστηρούς ενεργειακούς περιορισμούς και πολλές φορές η απόδοση τους εξαρτάται από την διαθέσιμη ισχύ. Η εταιρεία σχεδιάζει να τοποθετήσει σε τροχιά γύρω από τη Γη ένα δίκτυο ενεργειακών κόμβων. Αυτά τα διαστημόπλια θα συλλέγουν ηλιακή ενέργεια και θα τη μεταδίδουν μέσω λέιζερ σε άλλους δορυφόρους.
1: Οι δορυφόροι που θα λαμβάνουν την ενέργεια δεν θα χρειάζονται ειδικές μετατροπές ή εξοπλισμό πέρα από τα υπάρχοντα ηλιακά πάνελ τους, τα οποία θα συλλέγουν τη δέσμη φωτός. Η μεταφορά αυτής της ενέργειας θα επιτρέπει στους δορυφόρους να λειτουργούν πιο αποδοτικά, ακόμη και όταν βρίσκονται στη σκιά της Γης, όπου κανονικά δεν μπορούν να παράγουν ηλιακή ενέργεια.
0: Η τεχνολογία θα μπορούσε επίσης να παρατείνει τη διάρκεια ζωής παλαιότερων δορυφόρων, φορτίζοντας σταδιακά τις φθαρμένες μπαταρίες και τα ηλιακά πάνελ. Ο πρώην αρχηγός των διαστημικών επιχειρήσεων της Αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης, ο στρατηγός Τζέι Ρέιμοντ, δήλωσε ότι η συνεχής παροχή ενέργειας μπορεί να αλλάξει ριζικά τις δυνατότητες των εμπορικών και στρατιωτικών διαστημικών αποστολών.
1: Η εταιρεία βλέπει μεγάλες προοπτικές σε νέους τομείς, όπως οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες απευθείας σε κινητά τηλέφωνα και τα μελλοντικά κέντρα δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη Γη. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Starcatcher θέλει να παρέχει ενέργεια και πέρα από τη γήινη τροχιά, ακόμη και σε βάσεις ή οχήματα στην επιφάνεια της Σελήνης.
0: Ο Ράς ανέφερε ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να βοηθήσει αποστολές της NASA να εξερευνήσουν σκοτεινούς κρατήρες στον νότιο πόλο της Σελήνης, όπου θεωρείται ότι υπάρχει νερό σε παγωμένη μορφή.
1: Η συγκεκριμένη εταιρεία ιδρύθηκε μόλις πριν από 2 χρόνια, αλλά έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές δοκιμές της τεχνολογίας της το Μάρτι τον περσινό. Μετέδωσε επιτυχώς ενέργεια σε απόσταση περίπου 90 μέτρων μέσα σε στάδιο Αμερικανικού ποδοσφαίρου στη Φλόριντα. Αργότερα, σε δοκιμές στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy της NASA, κατάφερε να μεταδώσει 1,1 κιλοβάτ ενέργειας σε εμπορικά ηλιακά πάνελ, ξεπερνώντας προηγούμενο σχετικό ρεκόρ.
0: Η Starcatcher ετοιμάζει τώρα την πρώτη της δοκιμή στο διάστημα, η οποία προγραμματίζεται να εκτοξευθεί αργότερα μέσα στη χρονιά. Η αποστολή θα επιχειρήσει να μεταδώσει ενέργεια σε ένα ανεξάρτητο δορυφόρο σε τροχιά. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να ακολουθήσουν νέες αποστολές με μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας και μεγαλύτερες αποστάσεις μετάδοσης.
1: Σύμφωνα με τον ΡΑΣ, αν όλα εξελιχθούν όπως προβλέπεται, οι εμπορικές υπηρεσίες της εταιρείας θα μπορούσαν να λειτουργούν σε μεγάλη κλίμακα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η Starcatcher έχει ήδη υπογράψει 7 συμφωνίες παροχής ενέργειας με διάφορες εταιρείες διαστημικής τεχνολογίας και συνεργάζεται επίσης με κυβερνητικούς φορείς. Άρα αποκτούμε και εργοστάσιο ηλιακής ενέργειας, όχι ηλιακής ενέργειας είναι, εργοστάσιο, επιπληρωμή και για το διάστημα.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα ιδέα.
1: Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι οι δορυφόροι ήδη δεν λειτουργούν με ένα τέτοιο σύστημα. Πώς όταν δηλαδή οι μπαταρίες τους πέσουν και τα λοιπά, αυτές θα θέλουν αντικατάσταση, όχι φόρτιση.
0: Κοίταξε, για να το φτιάχνουν αυτό κάτι θα έχουν κάποιο πρόβλημα, ελπίζουν ότι λύνουν.
1: Και επίσης μπορεί να εμφαρμοστεί και στη Γη, από ό,τι φαίνεται. Να μεταδίδει δηλαδή ενέργεια σε απομακρυσμένη.
0: Να μεταφέρει ενέργεια. Ναι.
1: Οπότε και αυτό χρήσιμο θα είναι.
0: Οπωσδήποτε. Πάμε να κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Και
0: για περίπου μια ώρα ακόμα θα κάνουμε παρέα.
1: Ναι, και από τα δίκτυα του διαστήματος.
0: Ναι, πού θα πάμε.
1: Δίκτυα ενέργειας. Πάμε στα κέντρα δεδομένων του διαστήματος.
0: Εντάξει.
1: Η Google ξεκινά.
0: Άντε, με το καλό. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τη SpaceX και άλλες εταιρείες σχετικά με μελλοντικές εκτοξεύσεις για ένα πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργήσει διαστημικά κέντρα δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη Γη. Project Sun Catcher.
1: Sun Catcher, ναι. Τα προωθεί, είναι μέρος μιας ερευνητικής προσπάθειας και στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ηλιακά τροφοδοτούμενων δορυφόρων εξοπλισμένων με Tensor Processing Units, ώστε να σχηματιστεί ένα διαστημικό υπολογιστικό νέφος τεχνητής νοημοσύνης.
0: Να πούμε ότι το TPU είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Google προκειμένου να κάνει τους δικούς της υπολογισμούς
1: μόνο
0: τεχνητής
1: εκείνη
0: νοημοσύνης. Αυτή νομίζω έχει βρει τη συγκεκριμένη τεχνολογία, το TPU. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούν και άλλοι, δεν το έχω ψάξει. Η εταιρεία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση σε συνεργασία με την εταιρεία Planet Labs. Αυτό θα γίνει περίπου το επόμενο έτος, το 27.
1: Μια πιθανή συνεργασία με την Google θα σηματοδοτούσε τη δεύτερη φορά που ο Elon Musk συνεργάζεται με ανταγωνιστή στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, παρότι στο παρελθόν έχει ασκήσει δημόσια κριτική σε αντίπαλες εταιρείες του χώρου.
0: Αλλά και σε ποιον δεν έχει ασκήσει αυτός δημόσια κριτική.
1: Γι' αυτό και λέει παρή μία μικρή μπουκιά φάει μεγάλη κουβέντα. Μήπως.
0: Είμαι παραπάνω από σίγουρος ότι ο Elon δεν γνωρίζει παρή μία.
1: Λες.
0: Δεν τον απασχολεί αυτό. Γενικά αυτό που λέμε η λαϊκή σοφία του είναι αδιάφορη. Και δεν τα έχει πάει και άσχημα πηγαίνοντας κόντρα σε αυτήν, αν με ρωτάς. Τα επιτεύγματά του σχεδόν όλα στηρίζονται στο γεγονός ότι δεν ακολούθησε την πεπατημένη και τη συμβουλή που θα ακολουθούσε ένας συνετός άνθρωπος.
1: Η συμβολή του πάντως στη δημιουργία της OpenAI είχε προέλθει το 2015 ως αντίβαρο στις φιλοδοξίες της Google στην τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια μετά έφυγε.
0: Με τα γνωστά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Έφυγε γιατί ήθελε να γίνει η OpenAI κερδοσκοπική.
1: Α, ήθελε να γίνει.
0: Τότε που φύγε.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλοι του λέγαν όχι. Αλλά μετά την κάνανε αυτή η κερδοσκοπική.
1: Και έφυγε γιατί.
0: Οπότε τώρα της λέει αυτός, γιατί την κάνανε την κερδοσκοπική. Δεν έπρεπε να είναι μη κερδοσκοπική.
1: Άντε βρέσεις η άκρη. Πάντως η SpaceX και η Google φαίνεται να κινούνται προς τον ίδιο τεχνολογικό στόχο, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα.
0: Η ανάπτυξη διαστημικών κέντρων δεδομένων θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους πίσω από τα σχέδια της SpaceX για μελλοντική δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο. Κάτι που ακούγεται λέω και περισσότερο τελευταία. Καθώς το συγκεκριμένο εγχείρημα απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και αντιμετωπίζει και τεράστιες τεχνολογικές προκλήσεις.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα η Anthropic συμφώνησε να χρησιμοποιήσει όλη την υπολογιστική ισχύ της εγκατάστασης Colossus One της SpaceX στο Memphis και εξέφρασε ενδιαφέρον να συνεργαστεί με τη διαστημική εταιρεία για την ανάπτυξη διαστημικών data centers ισχύως πολλών γιγαβάτ.
0: Η Anthropic με τα μοντέλα Cloud είναι σε μια διαρκώς ανωδική πορεία ως προς τις απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ, γιατί αρχίζει και αποκτάλλει ένα και μεγαλύτερο πελατολόγιο και αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ κρίσιμο, το πώς θα καταφέρει να εξασφαλίσει αυτή την ισχύ κοιτάζοντας μπροστά προκειμένου να καταφέρει να ανταποκριθεί στους πελάτες της. Μην ξενίζουν δηλαδή αυτές οι συνεργασίες, είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενες. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με τιμές αρχηγού κράτους και μια εντυπωσιακή τελετή στη μεγάλη αίθουσα του λαού, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο το εμπόριο, η τεχνολογία και η κρίση στα στενά του Ορμόζου. Των συγκοινωνιών θέτει δημόσια και σε κάθε αρμόδιο φορέα ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Αχαιού. Καλεί τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να απαντήσει ξεκάθαρα τι θα πράξουν δίνοντας λύση στο πρόβλημα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Έλληνες και Τούρκοι νευροχειρουργοί θα συναντηθούν στο νησί μας στο πλαίσιο της δεύτερης ελληνοτουρκικής νευροχειρουργικής συνάντησης Παρασκευή και Σάββατο στο Ομήριο. Με στόχο τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, παρουσιάζονται 2 νέες ψηφιακές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος και οι σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του και σήμερα 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Το Σάββατο 16 Μαΐου ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινά. Επίσης το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτη κοίηση, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Επίσης το Σάββατο 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο με τη μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα». Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Σάββατο 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόσον, μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιντ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισα οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι το Οικογενειακό μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Φάρος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 46 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Παγκάσιος φιλέτο κολύμπι, ξεσκευασία.

0: και 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Πάμε τώρα σε ένα βιοϋπολογιστή.
0: Έχουμε μιλήσει ξανά γι' αυτό.
1: Δημιουργήθηκε από ζωντανούς νευρώνες και ηλεκτρικά κυκλώματα. Ηλεκτρονικά, συγγνώμη. Όχι ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά.
0: Μπορεί να αναγνωρίζει ηλεκτρικά μοτίβα και ίσως βοηθήσει τους ερευνητές να μελετήσουν τόσο τη λειτουργία του εγκεφάλου, όσο και το να πετύχουν χαμηλή κατανάλωση κατά τους υπολογισμούς.
1: Η υπολογιστική τεχνολογία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συσκευών, λογισμικού και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών. Αποτελεί τη βάση της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, εξελισσόμενη συνεχώς από τους παραδοσιακούς υπολογιστές σε προηγμένα συστήματα.
0: Εδώ τώρα μιλάμε για ερευνητές του Πανεπιστημίου Princeton, οι οποίοι κατασκεύασαν μια τρισδιάστατη συσκευή που συνδυάζει ζωντανά εγκεφαλικά κύτταρα και προηγμένα ηλεκτρονικά σε ένα ενιαίο σύστημα.
1: Η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί με υπολογιστικές μεθόδους ώστε να αναγνωρίζει μοτίβα.
0: Προηγούμενες προσπάθειες χρήσης εγκεφαλικών κυττάρων για υπολογιστικές εφαρμογές βασίζονταν συνήθως σε επίπεδες δυσδιάστατες καλλιέργειας κυττάρων σε τριβλία ή σε τρισδιάστατες συσσωματώσεις κυττάρων που παρακολουθούνταν και διεγείρονταν εξωτερικά.
1: Το σύστημα του Princeton διαφέρει επειδή έχει σχεδιαστεί ώστε να αλληλεπιδρά με τα κύτταρα από το εσωτερικό του δικτύου.
0: Η ομάδα χρησιμοποίησε προηγμένες τεχνικές κατασκευής για να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο πλέγμα από μικροσκοπικά μεταλλικά σύρματα και ηλεκτρόδια, συγκρατημένα από μια εξαιρετικά λεπτή επίστρωση εποξιδικής ρητίνης.
1: Η επίστρωση αυτή είναι αρκετά εύκαμπτη ώστε να λειτουργεί μαζί με τους μαλακούς νευρώνες που αναπτύσσονται γύρω της. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το πλέγμα ως σκελετό, επιτρέποντας σε δεκάδες χιλιάδες νευρώνες να αναπτυχθούν σε ένα μεγάλο τρισδιάστατο δίκτυο ικανό για υπολογιστική λειτουργία. Η μελέτη μάλιστα δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature Electronics.
0: Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτός ο ενσωματωμένος σχεδιασμός τους επέτρεψε να καταγράφουν και να διεγείρουν την ηλεκτρική δραστηριότητα των νευρώνων με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σχέση με προηγούμενα συστήματα. Για περισσότερο από 6 μήνες παρακολουθούσαν πώς μεταβάλλονταν το δίκτυο, δοκίμαζαν τρόπους ενίσχυσης ή αποδυνάμωσης των συνδέσεων μεταξύ σημαντικών νευρώνων και τελικά εκπαίδευσαν έναν αλγόριθμο ώστε να αναγνωρίζει μοτίβα σε ηλεκτρικούς παλμούς.
1: Σε ένα πείραμα το σύστημα δοκιμάστηκε με ζεύγη διαφορετικών χωρικών μοτίβων. Σε ένα άλλο δοκιμάστηκε με διαφορετικά χρονικά μοτίβα. Και στις δύο περιπτώσεις το σύστημα κατάφερε να διακρίνει σωστά τα μοτίβα. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι σκοπεύουν να επεκτείνουν την πλατφόρμα ώστε να μπορεί μελλοντικά να διαχειρίζεται πιο σύνθετες εργασίες.
0: Το έργο αναπτύχθηκε αρχικά για τη διερεύνηση βασικών ερωτημάτων της νευροεπιστήμης, αλλά αργότερα η ομάδα διαπίστωσε ότι θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μιας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης, που δεν είναι άλλη από την κατανάλωση ενέργειας.
1: Το πραγματικό εμπόδιο για την τεχνητή νοημοσύνη στο άμεσο μέλλον είναι η ενέργεια. Ο εγκέφαλός μας καταναλώνει μόνο ένα απειροελάχιστο ποσοστό, περίπου το 1/1000000 της ενέργειας που καταναλώνουν τα σημερινά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να εκτελέσουν παρόμοιες εργασίες. Είμαστε και σε κάτι καλύτερο.
0: Τα συστήματα όμως, όπως αυτά, τα οποία ονομάζονται τρισδιάστατα βιολογικά νευρονικά δίκτυα, όχι μόνο βοηθούν στην αποκάλυψη των υπολογιστικών μυστικών του εγκεφάλου, αλλά μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην κατανόηση και πιθανώς στη θεραπεία νευρολογικών ασθενειών.
1: Αυτά τουλάχιστον λένε οι ερευνητές.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτά τα άρθρα είναι πολύ ενδιαφέροντα και κρύβουν και αρκετή επιστημονική ουσία τις περισσότερες φορές. Κατά τη γνώμη μου, από τη δική μου τη μελέτη σε τέτοιες περιπτώσεις, από την εργασία που έχουν κάνει οι ερευνητές μέχρι το πώς φτάνει αυτή στα μέσα ενημέρωσης, ακόμα και σοβαρά μέσα ενημέρωσης, υπάρχει μια διάθεση, έτσι, ξέρεις, να το κάνουμε λίγο πιο εντυπωσιακό σε σχέση με το πώς είναι. Δηλαδή, θέλω να πω, ναι, το να αποκρυπτογραφήσεις τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι τεράστιο επίτευγμα.
1: Αν γίνει.
0: Ναι, αλλά είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό, έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι γεγονός, και το έχω αναφέρει και άλλη φορά, ότι γίνεται σημαντική έρευνα στον τομέα των βιοϋπολογιστών, να τους πούμε έτσι. Και ότι έχουν αρχίσει να προχωράνε και να πηγαίνουν σε πιο λειτουργικά μοντέλα σε σχέση με το που βρίσκονταν παλαιότερα.

0: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
1: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
0: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
1: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
0: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
1: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Έχουμε πολύ διάστημα σήμερα.
0: Είχαμε καιρό να ασχοληθούμε.
1: Δεν μας έχει λείψει και η τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρω και στο διάστημα για αυτή να πάμε.
0: Είναι και τα δύο από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής. Νομίζω ότι οι ακροατές το έχουν εμπεδώσει.
1: Και επίσης εκεί γίνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της τεχνολογικής έρευνας. Δεν μπορούμε να το κρύβουμε.
0: Άλλωστε.
1: Ωραίο το βιντεάκι με τις καλύτερες στιγμές του Artemis 2.
0: Πραγματικά πολύ.
1: Αναζητήστε το. Εμένα μου το έστειλε ο Θανάσης και το είδα. Μπορείτε να το βρείτε εύκολα στο YouTube. Το οποίο YouTube ετοιμάζεται να γίνει κανάλι. Κανάλι τηλεοπτικό, όχι. Θέλει να μετεξελιχθεί, ρε παιδί μου, να κάνει και παραγωγές και σειρές και ταινίες και όλα. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εμείς τώρα θα πάμε στους αστροναύτες της Αποστολής 74 στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτοί λοιπόν ερευνούν πώς τα βακτήρια που προκαλούν πνευμονία μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνιες βλάβες στην καρδιά. Αξιοποιούν οι ερευνητές το διαστημικό περιβάλλον για να παρατηρήσουν πώς ιστοί καρδιάς που προέρχονται από βλαστοκύτταρα αντιδρούν σε βακτηριακές λοιμώξεις με στόχο την ανακάλυψη νέων τρόπων διαχείρισης της καρδιαγγειακής υγείας και των λοιμωδών νοσημάτων.
0: Πριν συνεχίσουμε το άρθρο, να σας πω για το βίντεο μια παρατήρηση. Μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα. Το έχει ανεβάσει το κανάλι του Αστρόνιο.
1: Κατά
0: κόσμων, μπράβο, Παύλος Καστανάς. Δεν θυμόμουν το μικρό του, αλλά επειδή μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ η δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια, ήθελα να το πω σωστά και για να μην τον ξαναβαπτίζω τον άνθρωπο, το Καστανάς το θυμόμουν γιατί είναι ένα.

0: Δικές κυταρικές αντιδράσεις που θα ήταν δύσκολο να εντοπιστούν στη Γη.
1: Ο εντοπισμός των παραγόντων που κάνουν τις βακτηριακές λοιμώξεις πιο σοβαρές στο διάστημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέους θεραπευτικούς στόχους. Ο διδάκτορ Παλαπανιάν.
0: Παλαπάνιαν.
1: Παλέμα, δεν παρατά αυτά τα ονόματα σε στά ποτέ μου, ρε παιδί μου. Σέθου Παλαπάνιαν Σέθου, καθηγητής ιατρικής και βιοιατρικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ, δήλωσε.
0: Ενισχύοντας τη λίμωξη, αναμένουμε σαφέστερο διαχωρισμό ανάμεσα στις ομάδες λίμωξης και ελέγχου, διευκολύνοντας την αναγνώριση λεπτών παραγόντων που προάγουν τη λοιμωγόνο δράση των βακτηρίων.
1: Το βακτήριο Streptococcus pneumoniae αποτελεί την κύρια αιτία της πνευμονίας της κοινότητας μιας λίμωξης που προκαλεί εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Περισσότερο από 1/4 των ενηλίκων που νοσηλεύονται με πνευμονία της κοινότητας εμφανίζουν καρδιοπάθειες, ενώ όσοι επιβιώνουν από σοβαρές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ακόμα και μετά την πλήρη εξάλληψη της πνευμονίας.
0: Η έρευνα αυτή είναι επίσης σημαντική, καθώς οι άνθρωποι προετοιμάζονται για ταξίδια βαθύτερα στο διάστημα. Εδώ και πάνω από 25 χρόνια, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για να μελετήσουν πώς αντιδρούν το ανθρώπινο σώμα και τα μικρόβια στο διαστημικό περιβάλλον, ενώ οι μελλοντικές αποστολές βαθέως διαστήματος θα απαιτήσουν τις γνώσεις και τις στρατηγικές που αποκτώνται σήμερα.
1: Η αντιμετώπιση αυτών των ερωτημάτων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων διαστημικών ταξιδιών και για τη δημιουργία βιώσιμης παρουσίας πέρα από τη Γη. Τα πειράματά μας αναμένεται να προσφέρουν νέες γνώσεις για το πώς οι ιδιαίτεροι παράγοντες του διαστήματος επηρεάζουν την εξέλιξη των ασθενειών, αναφέρει ο Δ. Κάρλος Οριχουέλα, καθηγητής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα.
0: Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός επιτρέπει σε ερευνητές από όλο τον κόσμο να μελετούν πολύπλοκα προβλήματα ανθρώπινης υγείας, τόσο στη Γη όσο και στο διάστημα. Η αξιοποίηση των μοναδικών περιβαλλοντικών συνθήκων του σταθμού επιτρέπει προηγμένες μελέτες σχετικά με την ανάπτυξη ασθενειών, τη δοκιμή φαρμάκων και διαγνωστικών εργαλείων και πολλά ακόμη.
1: Μάλιστα. Να, άλλη μια ωραία είδηση. Όχι για τα βακτήρια τόσο, για μας κυρίως.
0: Για την καταπολέμηση των βακτηρίων.
1: Έτσι. Λοιπόν, διαφημίσεις και πάλι εδώ παρέα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.

0: κλασικός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
1: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
2: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
3: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
4: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
5: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιο Αλήθεια.
1: Πάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα.
0: Όντως σοβαρό, όχι και τόσο, πώς το λένε, μη αναμενόμενο, από μένα τουλάχιστον, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν το βλέπεις και γραμμένο επίσημα, είναι λίγο πιο έτσι, ανησυχητικά τα πράγματα.
1: Σχεδόν 3.000 επιστημονικές ιατρικές δημοσιεύσεις περιέχουν ψευδείς βιβλιογραφικές παραπομπές που δεν υπάρχουν σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων. Αυτό προέκυψε από έρευνα της Σχολής Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet.
0: Η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επαλήθευσης, χρησιμοποιώντας προφανώς τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο σάρωσε 2,5 εκατομμύρια επιστημονικά άρθρα που είχαν αξιολογηθεί από ομότιμους και είχαν δημοσιευθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2023 ως τις 18 Φεβρουαρίου του 2026.
1: Είχαν δημοσιευθεί στην πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης του ψηφιακού αποθετηρίου για επιστήμες υγείας που λέγεται PubMed Central.
0: Εντόπισαν 4.046 ψευδείς παραπομπές σε 2.810 επιστημονικές εργασίες. Το ποσοστό εμφάνισης τους αυξήθηκε πάνω από 12 φορές σε σχέση με το 23, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται από τα μέσα του 24 και μετά, χρονική περίοδο που συμπίπτει βέβαια με τη ραγδαία εξάπλυση εργαλείων συγγραφής με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η ανακάλυψη αυτή επηρεάζει άμεσα τους ασθενείς, καθώς οι επαγγελματίες υγείας λαμβάνουν θεραπευτικές αποφάσεις βασισμένες σε κλινικές οδηγίες, σημειώνει ο Μαξίμ Τοπάζ, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Νοσηλευτικής και στο Ινστιτούτο Επιστήμης Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης. Άρα, εκτός από το να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να μας κάνει τις εργασίες μας, εδώ το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε και αν η εργασία μας είναι σωστή ή όχι.
0: Αυτό που είναι σημαντικό εδώ να πούμε είναι ότι πρέπει να είμαστε, και πόσο μάλλον οι επιστήμονες σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στην υγεία, αλλά φυσικά ένας λόγος παραπάνω για την υγεία, πολύ προσεκτικοί όταν μας δίνονται πηγές οι οποίες υποτίθεται ότι τεκμηριώνουν αυτό που θέλουμε να γράψουμε.
1: Πρέπει να πάμε να το τσεκάρουμε με λίγα λόγια.
0: Είναι πολύ εύκολο, πολύ δελεαστικό, προκλητικό για ένα τέτοιο εργαλείο που παράγει κείμενο να σου παράξει και μία
1: δική του
0: έτσι, φανταστική επιστημονική εργασία η οποία ταιριάζει μια χαρά να υπάρχει. Οπότε τη δημιουργεί εκείνος. Σου λέει, κοίταξε να δεις, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λογικά που θα έχει δημοσιευθεί εκεί, τι τίτλο θα έχει αυτόν, βάζει και έναν αριθμό δικό του και είναι έτοιμη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που μπορείτε να το συναντήσετε πάρα πολλές φορές, οπότε πρέπει να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί όσοι τεκμηριώνετε, χρησιμοποιείτε πηγές που σας δίνουν τέτοια εργαλεία. Εννοείται ότι αν το εργαλείο σου δώσει ψευδείς πηγές, αλλά εσύ τις διασταυρώσεις, κάλλιστα μπορείς να κρατήσεις τις σωστές ή να το πιέσεις λίγο παραπάνω και να σου πει ότι ναι, εντάξει, αυτή τώρα εδώ που τα λέμε την έβγαλα από το μυαλό μου. Αλλά
1: χίλια συγγνώμη,
0: υπάρχει μία άλλη.
1: Μου έχει πει και ειλικρινά συγγνώμη.
0: Αφού είναι η ειλικρίνεια είναι βασικό.
1: Βέβαια.
0: Ξέρεις, υπάρχει ένα μιμ κάπως σαν ανέκδοτο, ας το πούμε, όπου ρωτάς ένα τέτοιο εργαλείο για τα μανιτάρια και για το αν τα συγκεκριμένα μανιτάρια που το ανέβασες είναι δηλητηριώδη. Και σου λέω, κοίταξε να δεις, όχι δεν είναι. Τα τρώσεις λοιπόν και μετά από λίγο σου λέει, κοίταξε τώρα που το ξανασκέφτομαι, τελικά αυτά τα μανιτάρια είναι όντως δηλητηριώδη. Και κάτσε να σου πω λίγο περισσότερα γι' αυτό. Αλλά εσύ όμως...
1: Έχεις πεθάνει.
0: Μπράβο. Άρα λοιπόν η ευθύνη είναι πάντα δική μας, έτσι.
1: Μην το ξεχνάμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα...
0: Είναι δική μας γιατί είναι και συνέπειες εμάς.
1: Και η συνέπειες είναι και είναι και η δημιουργία μας.
0: Ναι, πέρα από αυτό, δεν είναι δική μας, αλλονού είναι. Αλλά το αν αυτός ο άλλος που το δημιούργησε φταίει ή όχι, καλά, ως είδος, εννοείται, δεν το συζητάμε. Εννοείται.
1: Να κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα, γιατί μετά θα πάμε να δούμε τι στοχεύει η NASA με την αποστολή Artemis 3.
0: Αφού καταφέραμε και κάναμε τη 2, επιτέλους.
1: Μετά.
0: Ήρθε καιρός να μιλήσουμε και για την 3.
1: Μετακόπων και βασάνων.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζου σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: ψηφιακού Αιγαίου, ραδιοαλήθεια.
1: Ενώ ο κόσμος λοιπόν εξακολουθεί να συζητά την εντυπωσιακή αποστολή Artemis 2, η οποία έστειλε 4 αστροναύτες στην πίσω πλευρά της Σελήνης και είναι νομίζω και οι πρώτοι άνθρωποι, αυτοί οι 4, που έφτασαν μακρύτερα από οποιονδήποτε άλλο στο διάστημα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Η NASA προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη αποστολή της.
0: Ανακοίνωσε λοιπόν τα σχέδια της για την αποστολή Artemis 3, η οποία θα διατηρήσει τους αστροναύτες κοντά στη Γη, με στόχο όμως να δοκιμάσει τα συστήματα που θα χρειαστούν για μια μελλοντική προσελήνωση.
1: Παράλληλα, η αποστολή θα συμβάλλει στη δοκιμή συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών διαστημοπλοίων και εταίρων πριν σταλούν άνθρωποι ξανά στη Σελήνη, όπως δήλωσε ο Τζέρεμι Πάρσονς, αναπληρωτής βοηθός διοικητή του προγράμματος Moon to Mars.
0: Η Artemis 3 θα περιλαμβάνει την εκτούξευση του διαστημοπλοίου Orion με τετραμελές πλήρωμα. Το σκάφος θα παραμείνει σε χαμηλή υγιεινή τροχιά, ώστε να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες εκτόξευσης για κάθε μέρος της αποστολής, συμπεριλαμβανομένου του πυράβλου Space Land System, ο οποίος θα μεταφέρει το Orion και το πλήρωμά του στο διάστημα.
1: Παράλληλα, αυτό θα δώσει χρόνο στη SpaceX και Blue Origin να δοκιμάσουν τα διαστημικά συστήματα προσελήνωσης που αναπτύσσουν για ανθρώπινες αποστολές σύμφωνα με την NASA.
0: Αρχικά τα κρατικά συμβόλαια του προγράμματος Artemis προορίζονταν για την SpaceX και τον πύραυλο Starship, όμως η NASA ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τις συμβάσεις λόγω καθυστερήσεων. Πλέον η εταιρεία Blue Origin, που είναι του Jeff Bezos, δοκιμάζει το σύστημα προσελήνωσης Blue Moon σε επερχόμενη ρομποτική αποστολή αργότερα μέσα στη χρονιά.
1: Το πλήρωμα της αποστολής, το οποίο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, θα παραμείνει περισσότερο χρόνο στο διάστημα σε σχέση με προηγούμενες αποστολές, ώστε να δοκιμαστούν συστήματα υποστήριξης ζωής, όπως η παροχή νερού, οξυγόνου και αζότου.
0: Οι αστροναύτες θα δοκιμάσουν επίσης για πρώτη φορά σε τροχιά ένα σύστημα σύνδεσης διαστημοπλοίων, δηλαδή τη διαδικασία κατά την οποία δύο σκάφη ενώνονται στο διάστημα για ανεφοδιασμό.
1: Πρόκειται για κρίσιμο στοιχείο για τις μελλοντικές αποστολές προς τη Σελήνη και αργότερα προς τον Άρη, καθώς τα μεγάλης διάρκειας ταξίδια θα απαιτούν ανεφοδιασμό που θα πραγματοποιείται απευθείας στο διάστημα, όπως εξηγούν οι ειδικοί.
0: Η αποστολή θα προσφέρει σημαντικά δεδομένα για τις διαδικασίες σύνδεσης διαστημοπλοίων, τις συνθήκες διαφύωσης και τη διαχείριση αποστολών εν ώψη μελλοντικών επανδρομένων αποστολών στην επιφάνεια της Σελήνης, ανέφερε η NASA σε σχετική της ανακοίνωση.
1: Ωστόσο, η διαστημική υπηρεσία σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά ερωτήματα σχετικά με την αποστολή Artemis 3, όπως η ακριβής διάρκειά της, η επιστημονική της στόχη και ο τρόπος επικοινωνίας των αστροναυτών με το κέντρο ελέγχου.
0: Είναι αυτή η περιγραφή της αποστολής σηματοδογεί τη αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος Artemis, καθώς η NASA είχε αρχικά προβλέψει ότι η πρώτη επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη θα πραγματοποιούνταν ήδη με την Artemis 3.
1: Και εγώ αυτό είχα καταλάβει, αλλά το αλλάξανε.
0: Πλέον η πολυαναμενόμενη επιστροφή ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης μετατίθεται στην επόμενη αποστολή, την Artemis 4, η οποία προγραμματίζεται για το 2028. Δεν πέφτει και από τα σύννεφα που αποφάσισαν να το αλλάξουν αυτό. Είχε πολλές αναποδιές το Artemis 2. Ίσως είναι πιο... Πήγαν όλα καλά βέβαια στο τέλος.
1: Τα αντιμετώπισαν.
0: Ίσως νιώθουν ότι χρειάζεται να το επεξεργαστούν λίγο περισσότερο.
1: Και καλά κάνουν από την ώρα που υπάρχουν άνθρωποι, έτσι. Δεν στέλνουμε μόνο σκάφη, αλλά στέλνουμε και ανθρώπους. Άρα εκεί πρέπει να προσέξουμε διπλά, τριπλά, εικοσαπλά. Κλείνοντας, να πούμε και μια είδηση για το Μάρκ που σήμερα, όπως είπαμε, έχει τα γενέθλιά του.
0: Ναι, για πες. Τι?
1: Το WhatsApp ανακοίνωσε νέα λειτουργία incognito για συνομιλίες με το Meta AI, μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν ιδιωτικές συνομιλίες με το chatbot, χωρίς η εταιρεία να διατηρεί πρόσβαση στο περιεχόμενό του.
0: Σύμφωνα με τη Meta, όταν ενεργοποιεί τη λειτουργία, ούτε οι ερωτήσεις του χρήστη ούτε οι απαντήσεις τεχνητής νοημοσύνης θα αποθηκεύονται στους διακομιστές της εταιρείας, ενώ το ιστορικό των συνομιλιών θα εξαφανίζεται και από τη συσκευή του ίδιου του χρήστη.
1: Ο επικεφαλής του WhatsApp, Will Cathcart, δήλωσε ότι πολλοί χρήστες επιθυμούν να συζητούν με τεχνητή νοημοσύνη για προσωπικά ζητήματα όπως θέματα υγείας, σχέσεων ή οικονομικών, χωρίς να αισθάνονται ότι οι συνομιλίες τους καταγράφονται ή μπορούν να ανακτηθούν. και γι' αυτό προχώρησαν.
0: Ακούμε συχνά από ανθρώπους ότι αισθάνονται άβολα να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες με μια εταιρεία, αλλά παρόλα αυτά θέλουν τις απαντήσεις, ανέφερε. Η νέα λειτουργία διαφοροποιείται από την κλασική end-to-end κρυπτογράφηση του WhatsApp, αν και η Meta υποστηρίζει ότι προσφέρει αντίστοιχο επίπεδο ιδιωτικότητας στις συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ο Mark Zuckerberg χαρακτήρισε τη λειτουργία ως το πρώτο μεγάλο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης όπου δεν αποθηκεύεται αρχείο συνομιλιών σε servers.
0: Ωστόσο, ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια εκφράζουν επιφυλάξεις για τις πιθανές συνέπειες της πλήρους εξαφάνισης των συνομιλιών. Ο καθηγητής Alan Woodward από το Πανεπιστήμιο του Surrey δήλωσε στο BBC ότι παρότι η ιδιωτικότητα είναι σημαντική, όταν οι χρήστες μιλούν στην τεχνητή νοημοσύνη για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, η απουσία καταγραφής δημιουργεί ζητήματα λογοδοσίας.
1: Όπως σημείωσε, αν κάποια συνομιλία οδηγήσει σε βλάβη, αυτοτραυματισμό ή ακόμη και θάνατο, δεν θα υπάρχει τρόπος ανάκτησης των συνομιλιών ούτε από το χρήστη ούτε από τη Μέτα, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει την απόδοση ευθυνών.
0: Τα τελευταία χρόνια, αρκετές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ αυτών και η OpenAI αλλά και η Google, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αγωγές που σχετίζονται με επικίνδυνες ή παραπλανητικές απαντήσεις των chatbots.
1: Στην πρώτη φάση λειτουργίας του νέου συστήματος, το Incognito Mode θα υποστηρίζει μόνο συνομιλίες κειμένου και όχι εικόνες, ενώ η Meta υποστηρίζει ότι το chatbot θα συνεχίσει να απορρίπτει αιτήματα που σχετίζονται με παράνομο ή επικίνδυνο περιεχόμενο.
0: Ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αν θέλετε μπορείτε να τη δοκιμάσετε, σταδιακά φαντάζομαι θα φτάσει και σε εμάς.
1: Οι δαπάνες πάντως της Meta, λέει, για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να φτάσουν τα 145 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.
0: Ο Μάρκ το πήρε απόφαση, νομίζω επίσης φέτος, ότι εκείνο το περίφημο το Metaverse δεν είναι ο σωστός τόπος για να πάνε τα χρήματά τους και ότι πρέπει να τα πάνε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και με την είδηση αυτή
0: ολοκληρώθηκε άλλο ένα ψηφιακό Αιγαίο.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας
0: την επόμενη εβδομάδα.
1: Μέχρι τότε,
0: να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας. Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά.
1: Στο Σιδερί και την Ισιδώρα.
0: Ωραία, γιατί κάναμε το Ισίδωρος Σιδερής. Έτσι.
1: Όπως κάναμε το Ιωάννης Γιάννης.
0: Έτσι.

0: Γιορτάζουν ακόμη ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Λεάνδρος και η Λεάνδρα.
1: Σίδωρος λοιπόν μαρτύρησε εν Χίο στα χρόνια Ταυτοκράτορος Δεκίου. Το κεφάλι μου το κόψανε. Άγιε μου Σιδωράκι μου, ναι, κεφάλι του. Το λοιπόν που το φύγανε όλο στη θέση του.
0: Για τους καθολικούς είναι της αναλήψεως σήμερα.
1: Και τι μας νοιάζει μας.
0: Απλά το λέω. Fly me to the
1: moon, let me play. Κινέζοι τι γιορτάζουν.
0: Την επίσκεψη του Ντόναλντ.
1: Έτσι. Like on a Jupiter. Σημεάκια, πράγματα εκεί, επευθυμίες είναι. Ξέρετε, εκεί δεν χρειάζεται να κάνουν ρομπότ. Δηλαδή θέλει, έχουν τους ανθρώπους, δεν χρειάζεται. Είναι, έχουν τα ανθρώπινα ρομπότ. Τώρα του λέει γέλα ρε, γέλα. Κλαίγε ρε, κλαίνε όλοι μαζί. Είναι το σύστημα τέτοιο. Fill my heart with song. Πού να λες σημεία και τώρα όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί.
0: Ο Xi Jinping.
1: Ο οποίος δεν είναι κανένα πολυφάβι, μην τον λέει Κινέζος που λέμε, είναι αυσόμος και Νταγλαράς, είναι δίμετρος.
0: Νταγλαράς, δίμετρος, Κινέζος.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, ό,τι πεις.
1: Γιατί...
0: Υποδέχθηκε λοιπόν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο.
1: Σημεάκια, πράγματα και λοιπά, ωραία, επευθυμίες, ζήτω γύρω στο παθαρομπότ. Γύρω,
0: τον υποδέχθηκε στην επιβλητική μεγάλη αίθουσα του λαού.
1: Έτσι, του λαού είναι αυτή η αίθουσα. Μπαίνει και βγαίνει ο λαός εκεί.
0: Σοβαρά το λες τώρα.
1: Καλέ, ναι, όλα σοβαρά είναι. Εγώ λέω σοβαρά. Εδώ σοβαρά δεν έλεγε ο Τραμπ προχθές ότι δεν θα χρειαστούμε τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουμε τον πόδινο στο Ιράν. Χτες βγήκε ο Ρούμπιο. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών δηλαδή.
0: Ο οποίος ήταν ανεπιθύμητος βέβαια μέχρι τώρα στην Κίνα, αλλά κάτι κάνανε και τον.
1: Ελπίζουμε να τους πείσουμε τους Κινέζους να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο.
0: Προκειμένου
1: το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο. Δηλαδή, άλλα είπε ο πρόεδρος, άλλα είπε.
0: Ο υπουργός, αυτό δεν είναι όμως είδηση.
1: Η είδηση είναι να λέει ότι ο πρόεδρος το πρωί το κάτι και το μεσημέρι να λέει κάτι άλλο και το απόγευμα κάτι άλλο. Αυτό είναι η είδηση. Καταλάβατε. Λοιπόν. Xi Jinping. Πού να το πω, δεν μπορώ να το πω.
0: Xi Jinping.
1: Μπράβο. Και Κινέζικα ξέρει. Και Κινέζικα. Λοιπόν, Fly me to the moon. Να πούμε και.
0: Ας πάμε μέχρι το φεγγάρι με τον Φρανκ Σινάτρα.
1: Επιβλητικό τραγούδι.
0: Ο οποίος πέθανε σαν σήμερα.
1: Μάλιστα. A Jupiter and
0: Mars. Το 1900. Hold
1: my hand. Τόσο.
0: Το βρω, καλέ, περίμενε. In other words.
1: Ωραία, εδώ λέτε να επιματίστηκε ρε ο Ακύλας και κάθεσαι και μου δέσαι για τον Φρανκ Σινάτρα ρε. Το παιδί στα μπούξε το ποδάρι του, ευτυχώς και ήταν πόλιο το τραύμα. Να πάθαμε καμιά ζημιά στον τελικό και να μείνει η χώρα χωρίς εκπροσώπηση.
0: Πέθανε λοιπόν σαν σήμερα το 1998.
1: Μπράβο.
0: Η λεγόμενη φωνή. Η φωνή. In other words, please be true. Το λοιπόν, εμείς...
1: Η φωνή είναι μία, αλλά εντάξει, ας πούμε ότι είναι μία. Φωνή τώρα.
0: Σήμερα διανύουμε την 276η ημέρα.
1: 276. Άνευ λεωφορείων στην Ήπεθρο.
0: Και σε λίγο ημέρες. Άνευ λεωφορείων γενικά.
1: Γενικώς. Να καλωσορίσουμε και τους επιβάτες του κρουαζιερού πλοίου μας.
0: Ήρθε και άλλο. Μικρό για μεγάλο.
1: Μεγάλο, τεράστιο.
0: Μεγάλο, πόσο μεγάλο.
1: Είναι σαν πέντε πολυκατοικίες, έξι, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Μεγάλο.
0: Α, είναι πολυόροφο.
1: Πολυόροφο, ναι.
0: Μακρύ.
1: Κοίταξε, το λες και μακρό το φάδουλο είναι. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι. Είναι σάκια, βάζει και να δυνατίζει και αυτό, κατάλαβες. Είναι τη μοδό τώρα αυτό. Άσχετο. Λοιπόν, εκεί είναι απόξω στο λιμάνι και ξεφορτώνει. Ξεφορτώνει.
0: Τι ξεφορτώνει?
1: Τον κόσμο ξεφορτώνει. Πού να πιστεύω.
0: Έξω από το λιμάνι. Ναι, έχει όμως λέει και αυτό την ομορφιά του.
1: Ναι, καλέ.
0: Η λάτζα δηλαδή.
1: Ναι, καλέ. Η γραφικότητα τι λες τώρα. Και να σπίγανε να μας έριξουν και κολυμπόντα. Πιο καλά ακόμα.
0: Αφού φυσάει.
1: Σε επηρεάζει με τσίμη πανίδα πηγαίνει. Αν μας έριξουν μέσα σαν να τα πόξουμε το ζωζίδιο. Δεν παθαίνει τίποτα. Μια χαρά είναι. Γραφικά είναι κιόλα. Δεν είναι τίποτα. Ναι, πού να πει δηλαδή το λιμάνι. Δηλαδή, το έχουμε καταλάβει έτσι ότι είναι μια μεγάλη μαρίνα. Δεν είναι λιμάνι αυτό το πράγμα πλέον. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είναι λιμάνι. Βέβαια, κατά τον καιρό που κατασκευάστηκε, ήταν για τα πλοία της εποχής σούπερ λιμάνι. Τώρα δεν είναι, δεν μπορεί να μπει το πλοίο μέσα το μεγάλο και ξεφορτώνει απ' έξω.
0: Εντάξει, τι μέσα, τι απ' έξω.
1: Ναι, μωρέ, τίποτα δεν είναι τίποτα. Και στο τσιμένα πάλι τα να τις φέρνουν οι Τούρκοι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει θέμα. Ελάτζα, μπες, βγες, εντάξει, καλά θα είναι. Α, όχι, ήθελα να πω ότι μόλις βγούνε θα πάρουν τα λεωφορεία οι άνθρωποι να πάνε να δουν τα χωριά. Να δουν την αμμονή, να δουν
0: τα λεωφορεία, τα τουριστικά.
1: Τα μεστά, όχι, έτσι.
0: Δεν παίρνει τα λεωφορεία τη γραμμή.
1: Γιατί?
0: Σιγά, μην πάρει το λεωφορείο τη γραμμή.
1: Μα αφήσει ελεύθερο άνθρωπο και έχει μια μέρα στη διαδίκηση. Δεν μπορεί να κάνει μια εκδρομή. Από όσο που εσύ γουστάρει.
0: Αν έχει μια μέρα, έχει κάποιε ώρε στη διάθεσή σου γιατί τα κουραζιερόπλια δεν είναι για κάποιε ώρε.
1: Δηλαδή πότε θα φύγει, τα απόγευμα θα φύγει.
0: Ωραία, τι. Να πάρει το λεωφορείο, το λεωφορείο πότε πάει, πότε γυρίζει. Άστα, άστα, μην μπλέξει. Μην μπλέξει με το λεωφορείο.
1: Μα έχει λεωφορείο.
0: Αν είχε.
1: Αν είχε, λέμε τώρα. Τα υπόλοιπα τα λέει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων. Ευτυχώς και υπάρχει και ένα σύλλογος ο οποίος έχει φωνή, διότι έχουμε πολλούς βουβούς σε αυτό το νησί. Πέρα από τους άχρηστους, στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε και τους βουβούς. Λοιπόν, ο οποίος για άλλη μια φορά αναγκάζεται να πει τα αυτονόητα.
0: Πριν από μόλις δύο ημέρες, δύο, τρεις, πόσες είναι, το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου συνεδρίασε σε μονοθεματική συζήτηση για την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο του νησιού.
1: Γεγονός.
0: Αναγνωρίζουμε πλήρως, αναφέρει ο Σύλλογος, ότι το αεροδρόμιο αποτελεί ζωτικό πνεύμονα για τη Χίο. Ωστόσο, εξίσου κέριο, άμεσο και εκρηκτικό είναι το ζήτημα των οδικών συγκοινωνιών, το οποίο απειλεί να τεινάξει στον αέρα τη φετινή τουριστική περίοδο και να οδηγήσει τις επιχειρήσεις μας σε οικονομική ασφυξία. Σε πρόσφατη άμεση επικοινωνία του συλλόγου μας με τον πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ Χίου, μας διαμηνήθηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι το αστικό ΚΤΕΛ αναγκάζεται να βάλει λουκέτο και να διακόψει οριστικά τα δρομολόγια του στα τέλη Ιουνίου.
1: Κοντεύει, παιδιά, έτσι. Ναι, συνέχισε.
0: Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Ως κλάδος αλλά και ως τοπική κοινωνία, προειδοποιούμε και φωνάζουμε από το προηγούμενο φθινόπωρο ότι πρέπει να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Υπενθυμίζουμε ότι το καμπανάκι του κινδύνου είχε χτυπήσει ήδη με τον πιο δραματικό τρόπο όταν το υπεραστικό ΚΤΕΛ Χ οδηγήθηκε σε αναστολή λειτουργίας.
1: 270 μέρες, κύριε Μπελινάδη. 279 μόνο.
0: Αφήνοντας ολόκληρα χωριά, πόσες είπες.
1: 279 είπα, πώς είσαι.
0: 276. Αφήνοντας λοιπόν ολόκληρα χωριά και περιφερειακά καταλήμματα χωρίς καμία διασύνδεση. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στο απόλυτο συγκοινωνιακό χάος. Από την 1η Ιουλίου, ήταν Ιουνίου, το κάνανε Ιουλίου. Τέλος πάντων, οι επισκέπτες που δεν διαθέτουν αμάξι δεν θα έχουν κανέναν τρόπο μετακίνησης από την πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Το λιμάνι και το αεροδρόμιο προς τις τουριστικές περιοχές και τα τουριστικά καταλήμματα. Την ίδια στιγμή δημιουργείται ένα τεράστιο κοινωνικό και εργασιακό πρόβλημα. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεών μας, οι οποίοι δεν διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο, μένουν ξεκρέμαστοι και αδυνατούν να μεταβούν στην εργασία τους τη στιγμή που η δημόσια συγκοινωνία θα έπρεπε να είναι αυτονόητη παροχή.
1: Τι δεν καταλαβαίνουμε από αυτά που λένε τώρα.
0: Έλα ρε παιδί μου τώρα και εσύ παίρνεις το λεωφορείο να πας στη δουλειά σου.
1: Και συνεχίζει ο Σύλλογος.
0: Το οξύμορο και άκρος επικίνδυνο για την οικονομία του νησιού μας είναι ότι τον Ιούνιο ενεργοποιούνται τα καλοκαιρινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς το λιμένα των Μεστών. Αναρωτιόμαστε δημόσια.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα έρχεται και πώς θα αποχωρεί ο κόσμος από και προς το λιμάνι των Μεστών.
1: Ποδαράδα, ποδαράδα, θα τα βολέψει η Παναγιά μου.
0: Κάλε με το stop.
1: Και αυτό μπορεί να γίνει.
0: Με ποιο μέσο θα μετακινηθούν οι τουρίστες που θα αποβιβάζονται στο νησί όταν το υπεραστικό κτέλ είναι ήδη κλειστό και το αστικό βρίσκεται υποκατάρρευση?
1: Μάλιστα.
0: Η τοπική αυτοδιοίκηση σκοπεύει να αφήσει μια βασική πύλη εισόδου του νησιού χωρίς καμία απολύτως διασύνδεση στην αιχμή της περιόδου.
1: Μα δεν έχουμε αυτοδιοίκηση, δεν έχουμε αυτό το πράγμα που λέτε.
0: Πώς δεν έχουμε? Τα πάντα όλα έχουμε.
1: Συνεχίζει ο σύλλογος.
0: Ως εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου της Χίου δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές στην αδράνεια. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα
1: αδρανίας.
0: Ευαισθητοποίησης για την απραξία.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Ναι, αλλά είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Άσχετο.
0: Και ερωτούν τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια τα εξής.
1: Τα εξής. Α, μπράβο. Αρχίζουμε. Ένα.
0: Τι συγκεκριμένες ενέργειες έχουν γίνει από το φθινόπωρο μέχρι σήμερα για την αποτροπή του διαφαινόμενου λουκέτου στο αστικό κτέλ και για την αποκατάσταση των γραμμών του υπεραστικού κτέλ, δεδομένου ότι η νομοθεσία δίνει πλέον τα εργαλεία στην τοπική αυτοδιοίκηση να αναλαμβάνει συγκοινωνιακό έργο?
1: Τίποτες.
0: Δύο. Έχουν έρθει σε επαφή αρμόδιοι από το Δήμο και την Περιφέρεια με τη διοίκηση του αστικού κτέλ ώστε να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τα αναγκαία δρομολόγια προκειμένου το αστικό να συντάξει τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη? Αν όχι, γιατί καθυστερεί αυτή η αυτονόητη διαδικασία? Έγινε καλά πριν από 2 εβδομάδες. Με την Περιφέρεια.
1: Όχι.
0: Τρία. Ποιο είναι το ειδικό σχέδιο του Δήμου και της Περιφέρειας για την υποδοχή των επιβατών στο λιμένα των Μεστών τον Ιούνιο?
1: Θες και ειδικό σχέδιο.
0: Έχουν προβλεφθεί εκτακτά δρομολόγια ή δημοτική συγκοινωνία για τη σύνδεση της πόλης με το λιμένα των Μεστών και τα γύρω τουριστικά χωριά?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Τέσσερα. Πώς θα εξασφαλιστεί η μετακίνηση των τουριστών αλλά και η καθημερινή πρόσβαση των εργαζομένων που δεν διαθέτουν δικό τους μέσο προς τις τουριστικές ζώνες? Πώς?
1: Κάπως. Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Εντάξτε, έχω την ελπίδα μήπως ο Περιφερειάρχης μήπως κάνει την έκπληξη και εμφανίσει κάποια πρόταση. Δεν έχω ελπίδα στο Δήμο να το ξεκαθαρίσουμε. Εν πάση περιπτώσει, να καταλάβουμε σαν νησί ότι δεν μπορούμε να πουλάμε για πολύ καιρό τρέλα. Εντάξει. Αυτό το φαινόμενο να βλέπεις πρωί-πρωί ξημερώματα ανθρώπους να τραβάνε βαλίτσες στον παραλιακό του αεροδρομίου και να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο και να φεύγουν πάλι με τις βαλίτσες στα χέρια και να προχωράνε στον δρόμο, δεν υπάρχει πουθενά αλλού.
0: Μάλλον το κάνουν γιατί θέλουν να περπατήσουν, μωρέ.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να πουλάμε τρέλα. Βέβαια, αν, χωρίς να το λέω υποτιμητικά, δεν το λέω υποτιμητικά, αν θέλουμε να γίνουμε ψαρά. Εντάξει, ρε παιδί μου, τα ψαρά δεν έχουν δημοτική συγκοινωνία, δεν τη χρειάζονται.
0: Έχουν οι νούσες.
1: Μην και οι νούσες, ας πούμε, δεν έχουν. Στην κατηγορία αυτή πάμε. Να το καταλάβουμε όμως. Να το καταλάβουμε ότι πάμε στην κατηγορία των νησιών τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν ανάγκες τέτοιες, γιατί δεν έχουν και. Δεν έχουν την ανάγκη αυτή. Είναι στην κατηγορία αυτή Χίος. Και επίσης πρέπει να δούμε και τι κάνει και η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή τώρα ο νόμος επιτρέπει να παρέμβει. Λοιπόν, τι σκουπίδια δεν μαζεύουν.
0: Μαζεύουν.
1: Ανακύκλωση δεν κάνουν.
0: Κάνουμε.
1: Λοιπόν, παρακάτω, ας την Περιφέρεια. Περιφέρεια δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρουμε που τι κάνει.
0: Κάνει χορτοκοπές.
1: Λοιπόν, ναι, χορτοκοπές. Τι πρέπει να. Ρε παιδιά, γιατί. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Δεν θα μείνει κανένας εδώ νέος άνθρωπος. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Αφού προχθές ο Μεταράκης δεν σου πω ότι όλοι εδώ μένουν.
1: Εντάξει, για χαρά, περιμένουμε τώρα τις απαντήσεις των αρμοδίων φορέων στο Σύλλογο Ενεργαζομένων Δωμάτιων.
0: Να, περιμένουν πολύ.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: You. Καλημέρα σας. Το και 24 από τα λεπτά για όσους έχετε ανοίξει τώρα το ραδιοφωνό σας.
11: Σήμερα έχει γενέθλια μωρό και ο Μάρκ.
13: Let me see what spring Mark, like. Mark, ποιο είναι το παλικάρι αυτό?
11: Ζούκεμπεργκ, Ζάκεμπεργκ, πώς θες να τον πούμε? In other words,
13: πριν το ξέρω εγώ αυτόν τώρα.
11: Το Facebook το ξέρεις όμως. 42 έτη κλείνει ο Μάρκ.
13: Μπράβο. Και ο Φροζούλης 35 χρόνια στην αλήθεια.
11: Πιο
13: χωρισμός είναι ο Δημήτρης. Χρόνια του πολλά κιόλας. Η Δευτέρα έχει παρουσία στο βιβλίο του με τα καθημερινά. Μια ολόκληρη ζωή στην αλήθεια ο Δημήτρης. Και ο Φάρος μας περιμένει το απόγευμα στην παρουσία του βιβλίου να δούμε άλλο ένα βιβλίο με τα καθημερινά του Δημήτρη. Τα καθημερινά, ξέρετε, το να γράφεις κάθε μέρα είναι μεγάλη υπόθεση. Και να βρίσκεις κάθε μέρα κάτι που να ενδιαφέρει τον κόσμο, τον απασχολεί. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε λιτανίες, είχαμε λειτουργίες και λοιπά χθες τις περινούς για τον Άγιο Ισίδωρο, την παλαιοχριστιανική του Αγίου Ισίδωρου. Μακάρι κάποια στιγμή να γίνει εκεί η αποκατάσταση και να γίνει η εκκλησία που έπρεπε να γίνει στον τάφο του Αγίου. 10.30 ώρα είναι η λιτανία. Το λέω για να, αν κάποιος θέλει να αποφύγει το κέντρο, ας τα αποφύγει. Η λιτανία είναι αυτή, ξεκινάει από το Ιερό και μέσω της πλατείας, από Πρωταργίας και λοιπά, πάει στο Μητροπολιτικό Ναό. Όσο να είναι, αυτό δημιουργεί ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα. Οπότε καλά είναι να αποφύγουμε το κέντρο, δεν είναι κακό αυτό. Ένα πολύ ωραίο βίντεο για το βίο του Αγίου και λοιπά έχει ανεβάσει ο Παντελής Ζούρας, ο θεολόγος, στο διαδίκτυο. Το έχουμε και εμείς στη σελίδα μας, που είναι έτσι πολύ κατανοητό, το δίνει με απλό τρόπο για το μαρτύριο του Αγίου Σιδούρου. Αυτά όσον αφορά το κέντρο, γιατί αν πάμε λίγο πώς τα βορεινά, έχουμε την άσκηση σήμερα, την καταιγίδα στο Μάναγρο, και οι πτήσεις των αεροσκαφών που βλέπετε, που ακούτε και λοιπά, και βλέπετε, είναι από τα στα πλαίσια της άσκησης καταιγής και πολύφημος. Είναι, πώς το λένε, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Ναυτικό, πώς λέγεται, διακλαδική. Ναι, διακλαδική άσκηση των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. Απαγορεύεται βέβαια στο Μάναγο η πρόσβαση, έχει, πώς το λένε, είναι οι ασκήσεις. In other words, baby, kiss me.

0: Αν θα πάρετε χαρτιά υγείας σήμερα ή θέλετε ένα σκοπό να αγοράσετε, να ξέρετε ότι τα τουλίπα περιμένουν πάντα στο ράφι, στα παντοπολία που διαθέτουν τα προϊόντα αυτά και γενικώς τοπικά προϊόντα, όποια δεν διαθέτουν, να μην πατάτε μέσα καθόλου. Δεν μας στένει, δεν τους θέμε, απλά πράγματα. Δεν στηρίζουν την τοπική οικονομία, δεν τη στηρίζουμε και εμείς. Εγώ τους το λέω κιόλας, δηλαδή να το λέτε κιόλας. Φεύγω διότι δεν έχεις τοπικά προϊόντα. Και πες το και στο μεγάλο αφεντικό, αν πεις έστικες, αν εγώ πάρω δεν πάρω, δεν πειράζει. Και εγώ το ίδιο. Let me sing εγώ πάντως δεν χάνω. You are all I long for. Ή επίσης αν έχουμε σκοπό να πάμε σε κλιματιστικά, τα οποία είναι αυτή την περίοδο χρειαζόμενα, ο κ. Κεριάν έχει να μας κάνει πολλές προτάσεις.
1: Και έχει διαθέτει και κλιματιστικά με δεκαετή εγγύηση.
0: Βασικά του

0: χειρουργήσουν.
1: Θα κάνουν συνέδριο στοιχείο στο ομοίριο. Είναι το δεύτερο. Το πρώτο έχει γίνει στη Σμύρνη. Είναι το δεύτερο συνέδριο νευροχειρουργικής με συμμετοχή νευροχειρουργών και ειδικευόμενων γιατρών στην νευροχειρουργική από την Ελλάδα και την Τουρκία. Μπράβο! Χρειάζονται οι χώρες αυτές μια τέτοια νευροχειρουργική. Τώρα είμαστε πάλι στα high μας, πάλι είμαστε, πάλι στο... In other words, I love you. Πήγε τώρα να ποντίσει ο άλλος καλούδιο στην ΚΟ, ας πούμε, τώρα. Στην Παθάς. Πού πας τώρα. Πήγε ο Τούρκος, του είπε, εδώ που είσαι, άδεια δικιά μας δεν έχεις, παίζε του.
0: Τι δουλειά έχει με την ΚΟ.
1: Ποιος.
0: Ο Τούρκος που λες.
1: Εγώ το λέω, ο Τούρκος το λέει.
0: Α.
1: Ο άλλος έφυγε όμως. Πήγε η φραγάδα η δική μας, δεν λέει, ρε, μα, γιατί. Why? Λέει μου που άλλος να δαγκώνει ο δίπλα δαγκώνει. Μου καγκάσει. Θέλω να πω, δεν πάμε καθόλου καλά στον τομέα αυτόν, ξέρετε. In other words, και με δεδομένο το Ιράν και τα υπόλοιπα και τα Μέση Ανατολή, δεν θα ασχοληθούν και πολύ μαζί μας. Πάμε για διαφημίσεις.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για την Έσποτα Σπανέ, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε

0: Ό,τι και αν ψάχνετε, τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια, κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
1: Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη, στην Αλήθεια TV, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
3: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: You.
1: Ησυχία έχει σήμερα. Ούτε μηνύματα, ούτε μας έχουν αφήσει και σου λέει άσου να κάνουν μια φορά εκπομπή. Αύριο έχουν το Σταύρο.
2: Το Σταύρο.
1: Ο Σταύρος στις 8 και 15 θα είναι εδώ.
2: Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ.
1: Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ θα είναι εδώ 8 και 15 αύριο. Οπότε θα έχουμε και τον έτερο. Είχαμε τον πρώτο, έχουμε τον δεύτερο.

0: Λοιπόν, καλά νέα από την βιβλιοθήκη μας, να το έχετε υπόψη σας.
1: Εξυγχρονίζει λοιπόν τις υπηρεσίες της, κάποιες από τις υπηρεσίες της, και για τη βελτίωση εξυπηρέτησης του κοινού. Στην ιστοσελίδα λοιπόν που είναι στη διεύθυνση korais-library.gr βρίσκεται ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος βιβλίων και δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών και υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου για την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης.
0: Του λες δηλαδή, έρθει μια κυρία χθες και λέει θέλω να διαβάσω για τους παραδοσιακούς χορούς της Χίου. Μπαίνεις σε τη σελίδα, γράφεις παραδοσιακή χωρί Χίου και σου απαντάει.
1: Σε ποια βιβλία, σε πού βρίσκεται?
0: Ναι, σου απαντάει, θα το βρεις σε ένα, δύο, τρία, σε δέκα βιβλία τα οποία είναι εκεί και πας και ψάχνεις συγκεκριμένα βιβλία. Βέβαια, για να ψηφιοποιηθεί η βιβλιοθήκη πλήρως, δεν ξέρω πόσα χρόνια χρειάζονται ακόμα, χρειάζεται πολλή δουλειά, πάρα πολύ, και με λένε αυτά. Τι δεν γίνεται τα τσάμπα. Αλλά μιλάμε για ένα τεράστιο πλούτο, ο οποίος με τον τρόπο αυτόν γίνεται πιο εύκολα προσβάσιμος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. You. Την Κυριακή έχουμε ομοδοσία, όσοι ενδιαφέραστε.
1: Πού?
0: Στα Λιβάδια.
2: Let me play among the stars.
0: Στην αίθουσα του Βούρου.
2: Spring is like on.
0: Οδός Παναγιώτη Αντωνοπούλου. Είναι εκεί που είναι το πιαγωγείο των Λιβαδίων.
2: Hold my hand. In other words.
0: Το Βούρου Δημοτικό Σχολείο συμμετέχει, την Λιβαδίων συμμετέχει και ο Βούρος, ο σύλλογος.

0: worship and adore.
1: Ο οποίος χθες είχε και τα εγκίνια, δεν είχε τα εγκίνια την...
2: των εκθέσεων των εργαστηρίων του.
1: Μπράβο. In other words,

0: Μέχρι την Κυριακή 24 του μήνα θα είναι ανοιχτά.
1: Στο ομήριο τη ώρα λειτουργία του. Καλημέρα κύριε Μιλονάδη.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όσους ακούνε και σε όσες. Λοιπόν, ένα μικρό αίτημα δύο κυριών, οι οποίες είναι σαν το Γιάννη, ψιλοχειμερινές κολυμβητρίες και της Βέλα Βίστας είναι. Θέλουν να επανατοποθετηθεί αυτό το σίδερο που μπαίνει μέσα και κρατάς για να μην γλιστρήσεις, πέσεις, κάνεις δείξεις.
1: Σιγά σιγά.
2: Ναι. Είναι παράκληση προς το φίλο αντιδήμαρχο τον Νίκο τον Καρασούλη. Και νομίζω ότι πρέπει και ο Γιάννης να το στηρίξει για ευνοήτους λόγους. Διότι και αυτός κάπου προς τα εκεί.
0: Βαμμένο το θέλουν, θέλουν από αυτό τι είναι. Τι ράπα θέλω να πω.
1: Δεν έχουμε πιάσει ακόμη, δεν έχουμε ολοκληρώσει την διαμόρφωση.
2: Εδώ δεν βλέπεις ότι ξαφνικά επέτρεψε η κυβέρνηση και ήρθε το καλοκαίρι που έλεγα φέτος πρώτα θα έχουμε καλοκαίρι.
0: Ναι, μπράβο.
2: Και έχουμε σκάσει.
0: Μερικές από τις ράπες αυτές που λένε οι κυρίες έχουν τοποθετηθεί και δεν έχουν βγει.
1: Από πέρσι.
2: Αυτή είχε βγει στην Μπελαβίστα, μωρέ, εδώ στην Πλάση.
0: Ναι, ξέρω που λες, λέω, έχουν πει...
2: Εντάξει, και τις χάσαμε. Τι έγινε.
0: Μπράβο, ναι, βγήκαν τα βότσαλα όλους και πάσανε τη...
2: Εντάξει, αυτά είναι συνηθισμένα.
0: Ναι, ναι.
2: Και εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη.
0: Όχι.
2: Κοιτάω τη σύμβαση του αεροδρομίου και δεν βλέπω πουθενά καμιά ποινική ρήτρα.
1: Για ποιο θέμα?
2: Άμα δεν τελειώσει, τι θα...
1: Αφού το δώσουμε παράταση, άμα δεν τελειώσει.
2: Καλά, έχουν εδώ και μόνο 28 μήνες παράταση.
0: Ωραία, τι να κάνω.
1: Και άλλες 280 μέρες μετά.
0: Τις έχει προαναγγείλει.
1: Είναι
2: διαλόγου.
1: Ταχιάος, είναι γρήγορες αυτές.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει μέσα στη σύμβαση να αναφέρεται άμα δεν θα πέσει και η ταγιά.
0: Το έργο είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα.
1: Μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Όλα γίνονται εντός χρονοδιαγράμματος.
2: Διάδες, ξέρεις τι φοβάμαι.
0: Όχι.
2: Πως ξαφνικά θα χάσουμε τον Νότι.
1: Από πού να τον χάσουμε?
2: Εγώ το είπα πάντως. Θα τον εχάσουμε. Τώρα δεν θα βάλει υποψιότητα παρά τα όσα λέει. Δεν θα τον εβάλουνε, δεν θα τον ψηφίσουνε. Θα τον εχάσουμε, φοβάμαι.
1: Μην είστε τόσο σίγουρος, μην κάνει και ρεκόρ ψήφων. Και τον βάλουν και βγει με ρεκόρ.
2: Όλα παίζονται. Στη ζωή παίζονται όλα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, τη Θερμή μου καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια.
0: Από τη ράπα ξεκινήσαμε στο Μηταράκι και καταλήξαμε. Είναι σημαντικό.
1: Νομίζω ότι είναι.
0: Είναι σημαντικό.
1: Είναι.
0: Μηταράκι.
1: Αλληλένδετα.
0: Δουλεύει. Όλα γι' αυτό να δουλεύουν. Λοιπόν, οι ράπες και λοιπά δεν είναι μόνο οι ράπες, είναι όλο το σύστημα.
1: Οι αλαξιέρες, οι ντουζιέρες.
0: Τελειώνει ο Μάιος.
1: Εντάξει, δεν έχουμε ακόμη και τουρίστες, μην κάνεις έτσι.
0: Μπρος βήμα ταχύ.
1: Καλά, ακόμη δεν ανέβηκε η θερμοκρασία. Όπως βλέπω εδώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις.
0: Για τους τουρίστες είναι οι παραλίες.
1: Για όλους μας είναι οι παραλίες, δεν είναι μόνο για τους τουρίστες. Αλλά δεν έχουμε πιάσει τα τριαντάρια, ας πούμε.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: 25 θα έχουμε την Κυριακή και αύριο.
0: Περιμένουμε από το Δήμο.
1: Κανονικές για την εποχή.
0: Να ενεργήσει. Όδες οι παραλίες έχουν τα χάλια τους. Δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Ελπίζω να γίνουν όλα σωστά. Εντάξει.
1: Έχει ρίξει 6 χιλιοστά νερού το Μάιο.
0: Έτσι κι αλλιώς η Μέριμνα. Δεν λαμβάνεται. Τι να λέω τώρα, να λέω ότι έπρεπε να υπάρχει μια ντουζιέρα χειμώνα-καλοκαίρι στη Λευκονιά.
1: Το έχουμε ξαναπεί. Πάτε και κλέβετε τα τέτοια.
0: Ένα λάστιχο είναι. Με το λάστιχο αυτό πληρώνουν οι άνθρωποι.
1: Πρέπει να σου έχουμε και νερό που κάνεις μπάνιο το χειμώνα.
0: Μπράβο.
1: Έλεος.
0: Το έχουν στις κοινωνίες, έτσι ακριβώς γίνονταν. Και πολλά άλλα. Τώρα μην τα αφήσουμε. Άστα να πάνε τα.
1: Το λάστιχο έχει νερό.
0: Ναι,
1: αφού έγινε ώρα, γιατί διαμαρτύρεσαι?
0: Όχι, δεν διαμαρτύρομαι, απλά λέω.
1: Λοιπόν, 6 χιλιοστά νερό έχουν πέσει το Μάιο. Ο μέσος όρος του Μαΐου είναι 9,2. Οπότε έχουμε περιθώριο να βρέξει λίγο ακόμα. Πριν από 6 χρόνια πάντως είχαμε σε μια μέρα 16 χιλιοστά Μάη μήνα.
0: Στο καταραμένο τόπο που λέει
1: Μάη μήνα βρέχει.
0: Μπράβο. Και σήμερα διαβάζω δεν θα έχεις τα καρδάμιλα ρεύμα.
1: Εντάξει, εργασίες.
0: Περιοχές προφήτης ηλίας καρδάμιλων, αναμαδότης ΕΡΤ, Αυλώνας Καρδαμπλιών. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, ρε παιδιά?
1: Το δίκτυο φτιάχνει ο ΔΔΕ.
0: Εντάξει.

0: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
1: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
0: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
1: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
0: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
1: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: You. Εσένα το λέει.
2: Όχι, εσένα το λέει.
1: Εσένα το λέει.
2: Εσένα το λέει.
1: Πας, όλοι θα πάρετε να πας 8 και 48 πόδε λεπτά.
2: Η απραξία που έλεγα ότι είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία.
1: Let me play.
2: Απραξία είναι...
1: Να κάθεσαι αν λείψει ένα φαλό σου.
2: Όχι, η απραξία λόγου. Μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
2: Αφορά το 1% ή μάλλον λιγότερο από το 1% των παιδιών.
1: Ζητώ συγγνώμη, δεν ήξερα ότι είναι ασθένεια.
2: Ο εγκέφαλος λέει δυσκολεύεται να προγραμματίσει και να συντονίσει κινήσεις χιλιών γλώσσας και γνάθου.
1: Μάλιστα, δεν το ξέρω. Λοιπόν, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη η συμπατριώτησά μας, συγγραφέας Ελπινική Καλαγκιά.
2: Με αφορμή την αυτοκτονία.
1: Αυτό κάνανε τα των δύο παιδιών, των δύο κορισιών. Το ξέρουμε όλοι το θέμα αυτό.
2: Το ένα σκοτώθηκε επί τόπου, το άλλο.
1: Θα βασανίζεται σε ό,τι τη ζωή είναι. Υπάρχει μια άποψη. Θέλω να την ακούσετε. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει το παιδί της Ελπινίκης να δίνει εξετάσεις αυτή την περίοδο. Δηλαδή είναι σε αυτή τη φάση της ζωής της η γυναίκα. Ακούστε τι θέλει να πει.
2: Εδώ και λίγες ώρες κυκλοφορεί ασύστολα δημόσια ένα άκρος προσωπικό σημείωμα μιας 17χρονης κοπέλας απευθυνόμενο στους γονείς της.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχω καταλάβει και δεν με αφορά αν πρόκειται για το κορίτσι που έχασε τη ζωή του ή για αυτό που χαροπαλεύει. Αυτό το οποίο με θλίβει, με σοκάρει και με θυμώνει είναι ότι ένα τέτοιο γράμμα αναρτήθηκε σαν έκθεση ιδεών στο διαδίκτυο, γινόμενο βορρά στο μυαλό και στην ψυχή του κάθε εφήβου και κυρίως αυτών που εδώ και μήνες προετοιμάζονται ή πρόκειται να ξεκινήσουν προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν κάνω αυτή την ανάρτηση για να σχολιάσω ή να κρίνω το τι συμβαίνει σε κάθε οικογένεια, το πώς συμπεριφέρονται οι εκπαιδευτικοί προς τα παιδιά και το αντίστροφο, το αν είναι σκάρτο ή επαρκές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όσα άρθρα και αν γραφτούν για αυτά τα θέματα, όσες συνεδρίες και αν πληρωθούν οι ψυχολόγοι για να γιατρέψουν παιδικά τραύματα, κάποια θέματα δεν πρόκειται ποτέ να βρουν τη λύση τους. Συμφωνούμε. Η αγανάκτησή μου πηγάζει από τον ύπουλο τρόπο που τα social, τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης εμπορεύονται τόσο προσωπικά δεδομένα χωρίς κανείς να αναλογιστεί πόσο αθώα σε εισαγωγικά μπορεί ένα τέτοιο σημείωμα να φυτέψει ιδέες πάλι σε εισαγωγικά στα παιδιά που αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων πιέζονται δίνοντας καλώς ή κακώς τον πρώτο ουσιαστικό αγώνα της ζωής τους. Γιατί να δοθεί στη δημοσιότητα αυτό το σημείωμα, τι προσφέρει, τι είναι αυτό που δεν γνωρίζουμε ή ποια πληροφορία μας φαίνεται χρήσιμη και γιατί αυτή η ανακύκλωση, έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Σκέφτηκε κανείς ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη αφορμή στην κουρασμένη λογική των παιδιών μας ώστε να σκεφτούν ότι ακόμα και αυτό, το άλμα στο κενό, είναι για αυτούς μια έσχατη λύση. In other words... Χίλιες φορές να ασχοληθούν με το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, με τον τελικό της Ευρωλίγκα, με τη Eurovision και με τα μπουγελώματα που θα παίξουν την τελευταία τους μέρα στο σχολείο. Γεμίστε τα προφίλ σας με αισιόδοξα μηνύματα. Έτσι αρχίζει να καθαρίζει η μαυρίλα.
1: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Θα ήθελα να φιλοξενώ στη στήλη των αληθινών σήμερα μια επιστημονική άποψη.
2: Εννοείς του κέντρου παιδιού και εφήβου.
1: Μπράβο. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε παιδιά. Και για μένα μιλάω. Για όλους.
2: Και εμείς διαβάσαμε το γράμμα.
1: Ναι, αυτό, για αυτό. Για όλους μας μιλάω. Για όλους. Κοιτάξτε, έτσι, να προγραμματιζόμαστε δημόσια. Έχει λοιπόν το κέντρο παιδιού και εφήβου, μας στέλνει μια γνώμη. Θέλω να πω ότι αυτή τη γνώμη μου την έχει πει και ο ψυχίατρος ο Παπαχριστού. Μου έχει πει τα ίδια πράγματα. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Για ακούσε την άποψη αυτή.
2: Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά που απασχολούν την επικαιρότητα και δεδομένης αυξημένης ευαλωτότητας παιδιών και εφήβων στην έκθεση σχετικών ειδήσεων, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας βασικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με την υπεύθυνη δημοσιογραφική κάλυψη θεμάτων αυτοκτονίας. Η Διεθνής Επιστημονική Βιβλιογραφία αναγνωρίζει το φαινόμενο της μετάδοσης της αυτοκτονίας, ιδιαίτερα σε εφηβικούς πληθυσμούς, όταν η προβολή τέτοιων περιστατικών γίνεται με δραματοποίηση, λεπτομερείς περιγραφές ή επαναλαμβανόμενη δημοσιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει αποφυγή αναφοράς στη μέθοδο και στον τόπο του περιστατικού. Εμείς αναλύσαμε κάθε όρφο της πολυκατοικίας, τι λέτε τώρα. Αποφυγή δραματοποιημένων τίτλων και εξειδανίκευσης. Μη δημοσίευση σημειωμάτων ή προσωπικών εικόνων. Συμπερίληψη πληροφοριών υποστήριξης και γραμμών βοήθειας. Ανάδειξη μηνυμάτων πρόληψης, ελπίδας και αναζήτησης βοήθειας.
1: Λέμε τα αντίθετα που το κάναμε όλοι μας. Επαναλαμβάνω, πρέπει να μάθουμε να ακούμε και να γινόμαστε καλύτεροι.
2: Από την άλλη όμως τα πω και εγώ τώρα.
1: Είναι αυτό που...
2: Η υπερβολή πάντα κάνει κακό, εννοείται αυτό. Αλλά δεν ήταν ένα χαστούκι στην ίδια μας την κοινωνία το σημείωμα της 17χρονης.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν.
2: Πώς θα το πάρει το χαστούκι, πώς θα το εισπράξει διαφορετικά.
1: Εξάλλου, νομίζω ότι ο αγώνας είναι άνισος. Δηλαδή, δεν μπορείς να σταματήσεις τη διάχυση μιας πληροφορίας. Δεν γίνεται. Είναι σαν να λέμε τώρα ότι να γυρίσει ο κόσμος στην εποχή που ζούσε χωρίς ρεύμα. Μια χαρά ζούσε. Με τα κεράκια του, με τα φακουδάκια του. Δεν έλειπε τίποτα. Τα φαναράκια του, τα είχε το φαΐ του στο φανάρι. Αλλά γυρίζει η εποχή στο. Δεν γυρίζει. Τέλος, παιδιά. Έχει τελειώσει.
2: Ναι, μπορούν να μπουν κανόνες όμως.
1: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά έχει τελειώσει. Τέμα. Άρα θέλω να πω μια πληροφορία έτσι κι αλλιώς θα διαχυθεί. Από την ώρα που ο καθένας έχει ένα πληκτρολόγιο και μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και την ίδια ώρα να το ανεβάσει στον παγκόσμιο ιστό ή να βγάλει μια εικόνα ή να τραβήξει ένα βίντεο και να κάνει το ίδιο πράγμα, δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό. Τελείωσε. Όμως, όπως πολύ σωστά και εσύ λες, τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι, γιατί εκεί αλλάζει το πράγμα, δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά όταν το λέει ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός στο τι λέει και τι κάνει. Εδώ οι επιστήμονες λοιπόν μας λένε αυτό το πράγμα. Λέει μην διαχέεται αυτή την πληροφορία, μην δίνετε λεπτομέρειες, μην. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Πολύ, πολύ παραστατικά, σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά και πολύ εμπειρικά. Μου το έλεγε ο Ιάκωβος Αρχοντάκης, ένας ψυχωμένος πυροσβέστης, διοικητής του τμήματος της ΧΙΟΥ εδώ, τώρα είναι αποστρατεία βέβαια ο άνθρωπος, στη σύνταξη, και μου έλεγε μη λες να μην βάζουν φωτιές. Μα και διοικητά λέω, τι λέω να μην βάζουν, όχι μου λέει, μην το λες, διότι αυτός που έχει σε μυαλό του να το κάνει, εκεί την ώρα θυμάται να το κάνει. Φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Λοιπόν, είδα ότι είχε δίκιο. Τώρα το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ με την αναπαραγωγή αυτού του πράγματος. Προσπάθησε να μιλήσει και η Καλαγιά Σαμάνα.
2: Είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα.
1: Μπράβο, ναι, και είναι για όλους μας. Είναι...
2: Και δεν είναι μόνο οι εξετάσεις η αιτία.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Εγώ έκανα μια
2: για να το έχουμε ξεκάθαρο. Είναι η κορυφή του παγόβουνου οι πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Έκανα μια αναφορά χθες και σας την έδωσα με παραστατικό τρόπο, τα γράφω κιόλας, για τα πρότυπα. Τι πρότυπα έχουμε, ό,τι πρότυπα να είναι. Ας είναι Ολυμπιακός ή ΑΕΚ. Τα πρότυπα, τι πρότυπα έχουμε.
2: Ας είναι και ο Ακύλας τότε.
1: Ναι, και αυτός. Τι πρότυπα έχουμε. Όλα τα πρότυπα μετράνε. Και τι βλέπουμε. Ποιους βλέπουμε στα πρότυπα και εμείς είμαστε τα πρότυπα, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι πατεράδες, οι μανάδες των παιδιών, των εφήβων. Και επίσης οι έφηβοι δεν μπορούν και να καθορίσουν πράγματα. Δηλαδή τώρα τι θα κάνει ένας έφηβος που δεν έχει λεωφορεία, πες μου. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Δεν είναι μικρό, ξέρετε. Δεν είναι μικρό. Επειδή δεν πηγαίνουν να φωνάζουν οι άνθρωποι. ο Κλούβας, σας θυμίζω. Σοβαρός άνθρωπος. Και με αυτά τα οποία γίνανε στο υπεραστικό, που κλείσανε και αφήσανε χρέη αυτοί οι άνθρωποι, και τώρα δεν πάτε να βρεις. Σου λέει, εμείς δεν γουστάραμε να μπούμε σε αυτή την κατηγορία. Εμείς έχουμε λεφτά μέχρι τέλος του Ιούνιου και τέρμα. Μετά κλείνουμε. Και περιμένεις τώρα να δεις τι ακριβώς θα πει και Μιλωνάδης ο Γιώργης. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει η αυτοδιοίκηση να παρέμβει για να πει, κάτσε ρε, πού θα βοηθήσουμε εδώ εμείς τώρα. Για κάτσετε κάτι εδώ, τι κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να πουλάμε τρέλα, ρε παιδιά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το δημόσιο κτέο. Είχα ένα λεωφορείο μπροστά μου, ένα λεωφορείο, με συγχωρείτε, λάθος έκανα τώρα, με συγχωρείτε, φορτηγό. Το πρωί πρώτα ένα φορτηγό, τρόμαξα. Λέω Παναγία μου, αυτός ήταν, λες, ήταν τζιμινιέρα στο κερατσίνι. Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος πρέπει να πέσει από τεχνικό έλεγχο. Δεν περνάει, διότι λέει, δόθηκε παράταση. Τι θα την παράταση, τι θα την παράταση, επειδή δεν υπάρχει δημόσιο οκτέο. Δεν επιτρέψτε να ανοίξει το ιδιωτικό να βλέπει λιβαρέα οχήματα. Κόψε το κεφάλι σα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Αρχίζουμε από τυχείο να αφαιρούμε ένα-ένα. Δεν είναι γι' αυτό, δεν είναι γι' αυτό, δεν είναι γι' αυτό, δεν είναι γι' αυτό. Καταλάβετε το. Γινόμαστε νησί γάμα κατηγορίας.
2: Και με αυτή την αισιόδοξη σκέψη ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή.
1: Εντάξει, δεν είναι αισιόδοξη, αλλά θα μπορεί να γίνει αν ενεργήσουμε.
2: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710 41 287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
8: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο, Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House!
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Ρε γύρω ψευτήλα.
0: Καλημέρα.
10: House.
0: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής.
7: Στελ.gr.
0: 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
10: Χάος.
9: Μπάχαλο, χάος.
10: Χάος.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Καλημέρα όπου γης. Και σήμερα εδώ μαζί σας
1: στα Dex, ο Χρήστος
0: Μανούλης Ζερβεράκης στο μικρόφωνο του Χιούς Ραδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά. Από τώρα και για τα επόμενα 55 λεπτά της μέρας μας. Λοιπόν, καλημέρα στα ραδιόφωνα, καλημέρα στις τηλεοράσεις, καλημέρα στα αυτοκίνητα. Καλημέρα στους ναυτικούς μας.

0: Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2271-0-25678. Ανοιχτά βέβαια, το ξέρετε κάθε μέρα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στη... Γεια σου Κατερίνα. Καλημέρα στον Νίκο από το Χαλκιό. Στέλνει καλημέρα και στους ναυτικούς μας και στους Ισίδωρους που γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα στη Βαλάντο. Παιδιά, σήμερα είναι για το νησί μας, είναι μια έτσι, είναι αρκετά μεγάλη μέρα γιορτινή. Είναι του Αγίου Ισιδώρου του Μάρτυρος εν Χίο. Γιορτάζει η Ισιδώρα, ο Ισίδωρος, ο Σιδερής. Έχουμε πολλούς, έχουμε... έχουμε την Ισιδώρα. Τη μικρή Ισιδώρα. Και σιδερίδες έχουμε και Ισίδωρους έχουμε και το... Έχει γενικώς το νησί σήμερα, έχει πολύ κόσμο που... Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει λίγο και ο καιρός τώρα τις επόμενες ημέρες, να έχουμε έτσι ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, καλημέρα και στο Βαγγέλη. Καλημέρα, ο Βαγγέλης μου λέει εδώ πέρα, καλημέρα Μανολάρα, άρχοντα των Ερτζιανών του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου. Γιατί ρε λέμε, γιατί ρε φίλε σε πειράδα, πες όλο του Αιγαίου, τι θα τα... σε βάλουμε πληρώσει έμφυα δηλαδή άμα το... πες άρχοντα των Ερτζιανών σε όλο το Αιγαίο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τον καιρό, παιδιά.
1: Όλα μια ηρεμία τρομακτική.
0: Σήμερα Πέμπτη.
1: Ξαφνικά την ηρωνία.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ βλέπω έχει κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις.
1: Με ξυπνάει η αυγή σου.
0: Δηλαδή από το τέλος της εκπομπής και μέχρι το μεσημεράκι. Δεν ξέρω τώρα αν θα βγει. Αν θα γίνει τέλος πάντων, αν θα βγει το. Δεν ξέρω. Και το Σάββατο μία από τα ίδια. Έχει κάτι ασθενείς βροχοπτώσεις.
2: Στα μάτια σου με.
0: Και την Τετάρτη την ερχόμενη και την Πέμπτη την ερχόμενη.
2: Σχημό κόσμο μου.
0: Δεν ξέρω, κοίτα, εγώ μπήκα τώρα εδώ στην αλήθεια.
2: Νόημα παίρνει πάλι.
0: Στον καιρό που έχουμε τέλος πάντων καθημερινά. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα, καλημέρα στο Λευτέρι. Εκεί στα πέριξη του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλημέρα, να στείλουμε στο καλό το φίλο τον Κώστα. Ο Κώστας ο Τσακός, η Μαρία η Φράγκου, παιδιά είναι μόνιμα εκεί πέρα μας. Μας βλέπουνε και μας προσέχουνε.
2: Ομορφαίνεις τη ζωή μου.
0: Ομορφαίνουν και τη ζωή μας με τα τιμολόγια που έχουμε εκεί στον Ήρωνα. Δεν είναι μόνο Ήρων, είναι το γραφείο λύσης γενικότερα. Γιατί παιδιά το έχουμε πει έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο σε έναν. Πηγαίνει στο γραφείο λύσης, βλέπει τις ανάγκες σου και σου λέει φίλε θα πας εδώ, θα πας εκεί, θα το... Κατάλαβες, έχει μια ομορφιά εταιρεία. Το γραφείο λύσης συνεργάτης τώρα και στον Ήρων και στη ΔΕΗ και σε άλλους παρόχους. Θα μπορέσει να σε κατευθύνει σωστά και για το ρεύμα σου και για την ασφάλειά σου και για τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Σαγίτς καλοπλήτου είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνο. Όχι, δεν έχουμε τηλέφωνο.
2: Με σταματά.
0: Είδα κάτι φωτάκια για να βάλει, γι' αυτό και το...
2: Σ' αγγίζω κι αγγίζω το Θεό. Κι αν σ' έχω τα πάντα, έχω εγώ.
0: Λοιπόν, πολύς χαμός, παιδιά, έχει γίνει τώρα τις τελευταίες μέρες.
2: Ομορφαίνεις τη ζωή.
0: Με αφορμή και διάφορα περιστατικά.
2: Όταν φύσκε...
0: Με αφορμή και το τραγικό περιστατικό με τις δύο κοπέλες.
2: Σημείο.
0: Τις δύο κοπέλες τις 17χρονες. Οι οποίες, εντάξει, ψηλά χαμηλά διαφωνούμε βέβαια σαφώς με όλη αυτή τη δημοσιοποίηση που πήρε και τα σημειώματα και το προσωπικό αυτό σημείωμα που που άφησε για το πώς βλέπει τη ζωή, για το πώς βλέπει όλα γύρω της, τις αξίες, τα διάφορα τα... με αφορμή τέλος πάντων αυτό το πράγμα ρε παιδί μου. Έχει γίνει ολόκληρο θέμα, τέλος πάντων, με την εκπροσώπηση, την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision με τον Ακύλα και το τραγουδάκι. Ναι, και εγώ συμφώνησα και βλέπω μετά, ρε παιδιά, τη συνέντευξη τύπου. Θα σας βάλω ένα κομμάτι από τη συνέντευξη τύπου. Είναι ο Ακύλας, όπως είναι το, δεν ξέρω πώς λέγεται και το κανονικό το όνομα. Συνέντευξη τύπου μετά τον ημιτελικό μπροστά στους δημοσιογράφους.
3: Μιαου, μιαου, μιαου. Μιαου,
4: μιαου.
3: Μιαου.
4: Μιαου.
3: Φέρτο.
0: Λοιπόν, και γράφει εδώ ένας Δημήτρης, τέλος πάντων, που το ανέβασε αυτό. Ρε φίλε, την ξεφτύλα μας μέσα. Δεν είναι αυτός ο Έλληνας. Δεν είναι αυτός ο πολιτισμός μας. Δεν είναι αυτή η μουσική μας. Τι να πεις, είναι στα πλαίσια του γενικότερου. Είναι αυτό που λέμε, άμα μπιάς και γκρεμίζει ο τείχος, άμα μπιάς και ξεχαλικά το βουνό και το... δεν το σταματά τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Καλλιόπη. Χρόνια πολλά όσοι εορτάζονται, αλλά και στη Μυτιλίνη που εορτάζει τον Άγιο Θεράποντα. Α, μάλιστα. Καλημέρα και στη Μυτιλίνη. Χρόνια πολλά. Εμείς εδώ βέβαια έχουμε τον Άγιο Ισίδωρο, έτσι είναι. Έχουμε τον Άγιο Ισίδωρο στο νοσοκομείο, πήγαμε, κάναμε και το ρεπορτάζ. Όχι, είχε καθαριστεί η περιοχή, τέλος πάντων. Έγιναν χθες και τα Ισιδόρια 2026 στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική, μετά έγινε λιτανία στην πόλη. Πολύ. Χθες Τετάρτη το απόγευμα έγινε ο Εσπερινός. Σήμερα το πρωί έχουμε τον Όρθρο. Μετά θα γίνει η λειτουργία. 10:30 έχουμε σήμερα λιτανία του Ιερού Λειψάνου από το Ιερό στην πόλη, μέσω της πλατείας Νικολά Πλαστήρα Πλουταριάς. Όλη τη βδομάδα το Ιερό Λειψάνο του Αγίου Ισιδώρου θα βρίσκεται στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική. Όποιος θέλει να πάει να... σήμερα θα γίνει το... Σήμερα το πρωί θα γίνει η λιτάνευση του... Μάλιστα. Σήμερα το πρωί, πάρα πολύ ωραία. Κοίτα, γενικά είναι... Γενικά για τυχείο είναι πολύ... Είναι μεγάλος Άγιος, έτσι. United. Το είπα σωστά. Ο φίλος ο Χαϊδάρ εδώ μου λέτε... Μου στέλνει την καλημέρα του. Ρε φίλε Χαϊδάρο, ο Θανάσης θα είναι λίγο στεναχωρεμένος σήμερα, έτσι. Χθες είχαν αγώνα. Παιδιά, δεν τα πήγε καλά, έτσι το. Δεν τα πήγε καλά ο Παναθηναϊκός. Έφυγε ο Αταμάν από τη συνέντευξη τύπου. Ναι, του θυμήσανε ότι είχε πει ότι αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα θα φύγει το. Θα φύγει από τη συνέντευξη τύπου. Ο προπονητής Βαλένθια δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ποιοτικότερο ρόστερ. Εμείς παίξαμε καλύτερα σαν ομάδα. Οδυνηρή ήταν του. Του Παναθηναϊκού χθες ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ο κόσμος πάντα ελπίζει, έτσι, περιμένει. Παταγώδης αποτυχία με υπογραφή Αταμάν που ουσιαστικά κλείνει τον κύκλο του. Ο Λεσόρ δήλωσε: είμαστε απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί. Παιδιά, το σίγουρο είναι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εν τω μεταξύ, μια και ξεκινήσαμε και τα αθλητικά μας, χθες είχαμε, συνεχίστηκε και το, τα play-off του πρωταθλήματος. Έτσι, εντάξει, η Άκη το έχει πάρει. Παιδιά, για φαντασού, παραμένει 23 σερή παιχνίδια αίτητη, έτσι. Μπράβο. Έπαιξε χθες την Τούμπα σαν να μην είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Στο άλλο παιχνίδι ο Ολυμπιακός έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί, νίκησε τον Παναθηναϊκό μέσα στο Καραϊσκάκι, έτσι δεν... Να δούμε τι έχουμε σήμερα και από αθλητικές μεταδόσεις. ΑΕΚ Άρης μπάσκετ. Έχουμε κάτι άλλο, ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, τένις. Δεν έχει σήμερα, παιδιά, τίποτα. Κάνε μια στροφή, κοίταξε. Δεν ξέρω, έχετε τίποτα άλλο που να... Λοιπόν, και στο Πιτιώσι εορτάζεται ο Άγιος Ισίδωρος με τους αλογατάριδες σήμερα. Δίπλα στα πολλά. Α, πολύ ωραίο, μπράβο, ναι. Βιάσε το ρυθμό και φύλισε. Το Πιτιώσι έχει στον Άγιο Ισίδωρο, πολύ ωραία. Λοιπόν, την καλημέρα του μας στέλνει ο Καπταγιώργος ο Μαυρέλος. Α, έχει έρθει, έχει πιάσει εδώ, ήρθε κοντά στη γειτονιά μας. Ο Γιώργος Μαυρέλος μας στέλνει την καλημέρα από τη Βενετία. Ο Ισίδωρος, ο καπετάν Ισίδωρος, ο Ρισκάκης. Ο Μέγα Σεφ. Έρε φίλε, ναι, τι καπετάνιος τώρα μου λες το καράβι. Τον έχεις το καράβι μέσα ο Λούκας ο Μπουλάς, έτσι. Ρε φίλε, άμα σου φτιάχνει τέτοια γλυκά, άμα σου φτιάχνει τέτοια τσουρέκια, τι να πούμε τώρα, έτσι.

0: Λοιπόν, και έχουμε την Κυριακή. Την Κυριακή που μας έρχεται. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο έχουμε έξοδο, έχουμε τις παραλίες μας, έχουμε τις έχουμε τα ουζερί μας. Έχουμε καταράκτη. Παιδιά, να βγεις, να πας, να φας, να πεις το ουζάκι σου, να πάρεις την παρέα σου, ένα απίστευτο μέρος, έτσι. Εκεί στο καταράκτη, πάνω στο λιμανάκι, ο Μόλος, Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανού.
1: Τα λόγια μικρά,
0: τα λόγια μικρά, έτσι, για να εξηγήσουν εδώ, έτσι. Εξαιρετικό φαγητό. Υπογραφή Γιώργος Ορφανός. Ναι, ανοιχτά είναι, παιδιά. Σήμερα είναι Πέμπτη, εννοείται. Από κάθε Τετάρτη ξεκινάει. Τετάρτη ξεκινάει. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 61-292 είναι το τηλέφωνο για να πάρετε να κρατήσετε. Να πάτε να φάτε, να γουστάρετε. Λοιπόν, λέγαμε για την Κυριακή, αν μπορείτε να το κάνετε, να το συνδυάσετε και έτσι. Την Κυριακή έχει μία αιμοδοσία, εθελοντική αιμοδοσία. Ο Σύλλογος Λιβαδίων, ο Γιώργος Βούρος, το Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων, όπου εκεί είδα τη δημοσίευση που έκανε ο διευθυντής, ο πολύ καλός φίλος, πολύ καλός συμμαθητής. Έχουμε και το reunion τώρα, παιδιά. Οι απόφοιτοι του ιστορικού πρώτου λυκείου που ήταν μαζί μας οι μαθητές ετοιμάζουμε, νομίζω, 12 Αυγούστου. 12 Αυγούστου έχουμε το reunion στο σχολείο. Λοιπόν, 17 Αυγούστου έχει το δεύτερο λύκειο. Λοιπόν, προς το παρόν, 17 Μαΐου έχουμε θελοντική αιμοδοσία. Είναι στον Υπηαγωγείο Λιβαδίων. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
2: Σου έχω κλείσει ραντεβού σε ένα αστέρι του ουρανού.
0: Πολύ ωραία. Είναι το Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων, τον Υπηαγωγείο και βέβαια η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσία στο.
2: Σου έχω κλείσει.
0: Που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
2: Σε ένα αστέρι.
0: Πάρα πολύ καλή δουλειά.

Λοιπόν, για τα αεροπλάνα, γιατί βλέπω και γράφετε, ρε παιδί μου. Γράφει ο ένας, πάλι μας την πέσανε και αεροπλάνα. Και παιδιά, δικά μας ήταν, έτσι. Και χθες το απόγευμα, πω, πάνω από το κολυμβητήριο βγαίνανε τα παιδιά από την προπόνηση, τέλος πάντων, που είχαμε ένα. Και περνάνε από πάνω τα δυο τα F-16. Ξιάου! Τι να πεις τώρα, ρε φίλε, εντάξει. Ανατριχύλα, έτσι. Βγαίνει η άλλη και λέει, μας την πέσανε, τι θα γίνει, μας έχουν γλέντο. Ρε κοπελιά, δικά μας είναι. Δικά μας ήταν, ελληνικά ήταν. Είναι η άσκηση, κάτσε να σας τη βρω, να την πω, να την δω. Είναι η άσκηση καταιγής 26. Προσέξτε, παιδιά, σήμερα μην πλησιάσετε το Μάναγρον. Σήμερα διεξάγεται στη Βολισσό, εκεί στο Μάναγρο, ασκήσεις μεταστρατευμάτων και βλημάτων. Και το είναι η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Καταιγίδα 2026. Είναι η μεγαλύτερη άσκηση του πολεμικού ναυτικού. Είναι σε όλο το αρχιπέλαγος. Έχουμε μονάδες επιφανείας, υποβρύχια, ελικόπτερα και το... Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά σήμερα, έτσι, στην περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ατόμων, κολυμβητών, ψαράδων, σκαφών. Ρε φίλε, δεν είναι γράμματα.

0: Την καλημέρα μου και Ζακαρδάμιλα. Έβλεπα παιδιά τώρα το. Βγάλανε τώρα το ποστάρισμα που κάνουν τέτοια Παρασκευή. Είναι οπότε με το γλυκό της εβδομάδας. The Steel Καρδάμιλα, The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα, παιδιά. Ο κατάλογος των γλυκών του δεν υπάρχει, έτσι εδώ. Γλυκό της εβδομάδας, Milfeig. Κλασικό κομψό ακαταμάχητο το.
1: Πού να δίνει θέμα.
0: Έχει βγάλει και γαλακτό μπούρεκο, έχει βγάλει τα. Να πάτε να δοκιμάσετε τα γλυκά καγιάκ. Παγωτά καγιάκ. Να πάρεις εκεί τα καφεδάκια σου. Μάλιστα τον Τισίλ στα Καρδάμιλα. Ευχαριστώ όλους εσάς που έχετε πάρει μέρος στους διαγωνισμούς αυτές τις μέρες.
1: Στον κόσμο θα το πω. Γιατί σε η αλήθεια με.
0: Και συνεχίζει δυνατά, έτσι.
1: Στα γκρίζα.
0: Βάζει τα Καρδάμιλα στο χάρτη των αποδράσεων μας.
1: Ξέρεις,
0: γενικά τα Καρδάμιλα δεν λες πά να φάμε ένα ωραίο τότε. Πά να φάμε ένα ωραίο γλυκό. Πά να πιούμε ένα καφεδάκι με το γλυκάκι και τα συμπαραστατούντα όλα τότε.
1: Στα γκρίζα όνειρά μου.
0: Γεια σου καπετάν Αναστάσιος. Καπετάν Αναστάσιος Μουντές. Καλημέρα και καλή Πέμπτη με υγεία. Στο τραπεζάκι στο Σούνιο. Τι θα βάλουμε τώρα. Ο ΑΕΟ. Καλή ακρόαση, πάντα καλές ειδήσεις. Ρε εσύ Αναστάση, έχεις δίκιο έτσι. Ναι, αλλά σκέψω όμως τώρα ότι μειώνονται. Μειώνονται οι ελληνικές ομάδες που μας εκπροσωπούν, που θα παλέψουν για τον τίτλο, για την Ευρωλίγκα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9:25. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Ελευθέριο Μάριο. Λοιπόν, κάνει και μια αφιέρωση θέλει να κάνει.
1: Όλα όπως τα αφήσεις είναι στην κουζίνα.
0: Τραγουδάρα, μπράβο.
1: Περιμένει το στόμα σου.
0: Λοιπόν, Μανώλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Αφιερώνω το τραγούδι «Το πουλάω το σπίτι» του Πάριου.
1: Όλα όπως τα αφήσεις είναι.
0: Ένα τραγούδι υποστήριξης στο φίλο μου το Στράτο, το Χαβιάρα,
1: το ίδιο κόκκινο...
0: που έχει στεναχωρεθεί για το χθεσινό αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
1: Κόκκινο χρώμα σου.
0: Για το Στράτο, λοιπόν. Για το Στράτο το Χαβιάρα από το Λευθέρη Μάριο Μπαράκο. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Να χαιρόμαστε τη μισή δώρα.
1: Η μισή ζωή μου λείπει. Δεν γεμίζει με έναν άνθρωπο ένα σπίτι.
0: Παιδιά, πολύ μεγάλες, έτσι.
1: Δεν γεμίζει με έναν άνθρωπο ένα σπίτι.
0: Πολύ μεγάλος ο... Γιάννης Πάριος, τώρα τι να λέμε.
1: Όλα όπως τα αφήσεις είναι.
0: Το έχει πει και ο, το έχει πει και ο Θοδωρής ο Φέρης. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν είναι.
2: Να πούμε και αυτό.
0: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, έτσι. Αλλά.
1: Όλα όπως τα αφήσεις είναι.
0: Ο καθένας.
1: Κουζίνα να.
0: Εντάξει, ο καθένας το λέει με τον τρόπο του, ας πούμε.
1: Περιμένει το στόμα σου.

0: κόκκινο. Λοιπόν, γεια σου Κώστα, καλημέρα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Το ίδιο κόκκινο χρώμα σου.
0: Το
1: πουλάω το σπίτι.
0: Και ο Ανδρουλάκης θα το πουλήσει το σπίτι από ό,τι φαίνεται. Γιατί, για να μπορέσει να το. Φίλε, αυτό με το πόθεν έσχει, δηλαδή απίστευτο έτσι. Ο πρόεδρος του Πασόκ έκανε συμπλήρωση της περιουσιακής κατάστασης το Ε9 και το. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί ξέχασε να συμπεριλάβουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό στο πόθεν έσχες. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δημοσιοποιήθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης με έκπληξη. Αχ, α! Διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλησε λέει ο λογιστής μου να βάλει τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχω στο εξωτερικό, οι οποίοι δηλώνονταν λοιπόν πάνω από μια δεκαετία. Σημειώνω ότι τα στοιχεία των λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα. Δεν τα βάλε. Τα στοιχεία του είναι 58.042 ευρώ. Ψηλά. 36.000 είναι από μισθωτές υπηρεσίες, 21.000 από ακίνητα, από ενίκια μάλλον, έτσι. Και 7,49 ευρώ, ούτε 7,5 ευρώ από μερίσματα και τόκους. Έχει λογαριασμούς σε τράπεζες 60 χιλιάρικα περίπου. 17 ακίνητα. Σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο. Προσεχώς και στα Τρίκαλα. Στη φετινή δήλωση έχει και, αγόρασε και μια μονοκατοικία στη Σέριφο 40 τετραγωνικά.

Θα το διαβάσω, ναι, θα το διαβάσω. Θα το διαβάσω προηγουμένως γιατί είναι πολύ ωραίο το. Είναι ένα κείμενο σχετικά με το κείμενο που άφησε η 17χρονη. Λοιπόν, καλημέρα στην Αργυρό. Η τρίτη φάση του πρωταθλήματος K14 αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα. Μιλάμε για το πόλο, έτσι. Η ομάδα μας, ο Ναυτικός Όμιλος Χίο, αντιμετωπίζει τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, την Ναυτική Ένωση Πατρών και τον Παναθηναϊκό για την πρόκριση στην τελική φάση του πρωταθλήματος. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας.

Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις για να φτιάξω λίγο το κλίμα. Να σας διαβάσω το πολύ ωραίο κείμενο μεταξύ άλλων που ανέβασε χθες προχθές η Ελπινίκη Καλαγκιά. Την έχουμε γνωρίσει για τη συγγραφική της δραστηριότητα. Θα το δούμε λοιπόν σε λίγο. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Καλημέρα χάος. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος μετά τα διαφημιστικά μας. Τα μικρά παιδιά. Λοιπόν, γράφει αυτό το χθεσινό ένα δημοσίευμα εδώ στα social media. Εδώ και λίγες ώρες κυκλοφορία σύστολα δημόσια ένα άκρος προσωπικό σημείωμα μιας 17χρονης κοπέλας απευθυνόμενο στους γονείς της. Δεν έχω καταλάβει και δεν με αφορά αν πρόκειται για το κορίτσι που έχασε τη ζωή του ή για αυτό που χαροπαλεύει. Αυτό το οποίο με θλίβει, με σοκάρει και με θυμώνει είναι ότι ένα τέτοιο γράμμα αναρτήθηκε σαν έκθεση ιδεών στο διαδίκτυο, γινόμενο βορρά στο μυαλό και την ψυχή του κάθε εφήβου και κυρίως αυτών που εδώ και μήνες προετοιμάζονται ή πρόκειται να ξεκινήσουν προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Δεν κάνω αυτή την ανάρτηση για να σχολιάσω ή να κρίνω το τι συμβαίνει σε κάθε οικογένεια. Το πώς συμπεριφέρονται οι εκπαιδευτικοί προς τα παιδιά και το αντίστροφο. Το αν είναι σκάρτο ή επαρκές το εκπαιδευτικό σύστημα. Όσα άρθρα και αν γραφτούν για αυτά τα θέματα, όσες συνεδρίες και αν πληρωθούν οι ψυχολόγοι για να γιατρέψουν παιδικά τραύματα, κάποια θέματα δεν πρόκειται ποτέ να βρουν τη λύση τους. Η αγανάκτησή μου πηγάζει από τον ύπουλο τρόπο που τα social, τα μέσα ενημέρωσης εμπορεύονται τόσο προσωπικά δεδομένα χωρίς κανείς να αναλογιστεί πόσο αθώο μπορεί να είναι ένα τέτοιο σημείωμα να φυτέψει ιδέες στα παιδιά που αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων πιέζονται, δίνοντας καλός ή κακός τον πρώτο ουσιαστικό αγώνα της ζωής τους στις πανελλήνιες εξετάσεις, προσθέτω. Γιατί να δοθεί στη δημοσιότητα αυτό το σημείωμα, τι προσφέρει, τι είναι αυτό που δεν γνωρίζουμε ή ποια πληροφορία μας φαίνεται χρήσιμη? Και γιατί αυτή η συνεχιζόμενη ανακύκλωση? Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα? Σκέφτηκε κανείς ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη αφορμή στην κουρασμένη λογική των παιδιών μας, ώστε να σκεφτούν ότι ακόμα και αυτό το άλμα στο κενό να είναι για αυτούς μια έσχατη λύση? Χίλιες φορές να ασχοληθούν με το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, με τον τελικό της Ευρωλίγκα, με τον Ακύλα, άλλο και αυτό το, με το Eurovision, με τα μπουγελώματα που θα παίξουν την τελευταία μέρα στο σχολείο. Γεμίστε τα προφίλ σας και τα social media. Ρε παιδί μου, με αισιόδοξα μηνύματα. Έτσι αρχίζει να καθαρίζει η μαυρίλα. Αυτό είναι το κείμενο που έγραψε η Ελπινίκη Καλαγκιά για αυτό το θέμα. Αλλάζουμε και εμείς αμέσως βέβαια θέμα για το... Λοιπόν, 9 και 37 πρώτα λεπτά, συνεχίζουμε. Συνεχίζονται οι εγγραφές, παιδιά, στο TIN, στο πρότυπο επαγγελματικό λύκειο του ομίλου Τσάκος. Gentlemen. Για τα παιδιά, για τα παιδιά που θέλουν να συνεχίσουν εκεί, στο πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο, χωρίς δίδακτρα, έτσι. Ναι, να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στη Λένα από την όμορφη Βολισσό μας, από μένα και τη Γογό Λι. Είναι η Γογό Λι, είναι η ξαδέρφη του Μπρους Λι. Την καλημέρα μας σε όλους. Γεια σου Λένα, καλημέρα. Πώς πάει εκεί η Αμανή, έχει ανοίξει έτσι, έτοιμοι όλοι? Έτοιμοι όλοι, παιδιά μας περιμένουν. Γιατί από μας περιμένουν, έτσι? Εδώσανε και τις αποζημιώσεις, εδώ το... όχι τίποτα. Λένα, έγινε τίποτα? Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Χάος. Συγχαρητήρια του Ολυμπιακού στο Πόλο που πέρασε στους 4. Χθες έδωσε ένα αγώνα με την Πρέσια, παιδιά, στα πέναλτι, Παναγία μου. Καλή επιτυχία στα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Παίζουν εκτός έδρας αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Μαστρο Δημήτρη. Master Jim μας στέλνει καλημέρα από τη βροχερή Δουνκέρκη. Μίτσο, να δεις τη φοβερή ταινία που έχει το... Ναι, το Δουνκέρκη, ναι. Είναι για τον πόλεμο, για το δεύτερο παγκόσμιο.

0: Όχι, βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας, βλέπω και τις... Θα τα δούμε τα υπόλοιπα το... Ωραίο θέμα και το πρωτοσέλιδο. Το πρωτοσέλιδο, το πρώτο άνθρωπο σήμερα στο site το... Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός. Παιδιά, έχει εδώ, είναι το θέμα το... Έχει το θέμα των αστικών λεωφορείων. Τα υπεραστικά, αλλά... Τα υπεραστικά πάνε, τώρα θα πάνε και τα αστικά. Θα πάει και το ΚΤΕΟ. Πάνε εδώ, μη κλείνουμε. Πάει και το αεροδρόμιο. Πάνε όλα μαζί, έτσι. Παραδώσου. Έχουμε όμως στοιχείο 15 και 16 Μαΐου. Αύριο και μεθαύριο, έτσι. Θα γίνει το δεύτερο συνέδριο Ελλήνων και Τούρκων νευροχειρούργων. Ωραία. Ό,τι έχουμε να κάνουμε με τουρισμό θα είναι εμείς και καρσί. Καρσί, τσογλάν μπαρούτ, πέναντι. Λοιπόν, γίνεται το δεύτερο συνέδριο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, αύριο και το Σάββατο. Με τη συμμετοχή νευροχειρούργων και ειδικευμένων ιατρών στην νευροχειρουργική. Ένα διεθνές συνέδριο υψηλού κύρους θα γίνει στο νησί μας. Εδώ δεν έχει θέμα, παιδιά. Εδώ δεν έχει θέμα, γιατί θα βρούνε τρόπο να έρθουνε. Γιατί δεν κάνετε εσείς ένα συνέδριο καρδιοχειρούργων ή ένα συνέδριο καρδιολόγων, ένα συνέδριο ευρωπαϊκό. Να δω κάτι λίγο. Να δω πώς θα έρθουν οι σύνεδροι. Πώς θα έρθουν οι οικογένειές σου.
1: Πρέπει να σου πω.
0: Να το δω, είμαι περίεργος έτσι.
1: Λυπάμαι πια, δεν σ' αγαπώ.
0: Τίποτα. Έχουμε ένα θέμα. Είναι περσινό, δεν θυμάμαι. Είναι τα ερωτήματα που θα κάνατε στον Πρωθυπουργό για την ενόψη της επίσκεψης. Τέτοιες μέρες δεν ήταν που είχε έρθει. Και τρέχατε και χειροκροτάγατε και χτυπάγατε χέρια πόδια, κουτουλάγατε τα κεφάλια μεταξύ σας για να κάνετε θόρυβο. Έλεγε το ένα τσιτάτο το... Για πες μου τώρα με το αεροδρόμιο. Θα βγει κανείς.

Τι θα γίνει με τον τουρισμό, σκοτιστήκατε. Ναι, το ξέρω, αλλά λέμε το εδώ. Εν τω μεταξύ βλέπω τις δημοσκοπήσεις, το κυβερνών κόμμα συνεχίζει να είναι πρώτος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έκπληκτος ο πρωθυπουργός, φάνηκε ότι δήλωσε τι άλλο πρέπει να τους κάνω πια. Τι άλλο να τους κάνω πια. Γεια σου Θέμη, καλημέρα. Αλαλούμ, αλαλούμ. Άλλη γλώσσα μιλάμε, μάζεψε τα. Βρε, και να σας κερνά γλυκά, να σας κερνά πίτσες. Α, τώρα που είπα πίτσα, παιδιά, έτσι. Είμαστε στο γευστικό πενθήμερο. Τετάρτη ως Κυριακή, πιτσαλίκος. Είναι ανοιχτή, βέβαια, ναι. Πιτσαλίκος, ναι, είναι ανοιχτή κανονικά. Λοιπόν, είναι στο πάρκινγκ εκεί στην, στο πάρκινγκ τη Φάρκαινα. Αλλά αυτό είναι, αν το θέλετε, σαν φυσικό κατάστημα. Αλλιώς, το τηλέφωνο γεύσης 2271-027-277-7. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Μην ξεχνάτε, όταν παίρνετε το τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας, όταν παίρνετε το τηλέφωνο να λέτε καλημέρα χάος. Σας έρχεται δωρο, σας έρχεται δώρο. Σας έρχεται δώρο τυροπιτάκια λύκος. Πολύ δυνατό, έτσι δεν. Λοιπόν, με ρωτάνε εδώ για το πόλο. Ο Ολυμπιακός νίκησε χθες την Μπρέσια στα πέναλτι και εξασφάλισε την παρουσία του στο Final Four. Το Final Four θα γίνει στη Μάλτα. Μου λέει εδώ ο Λευθέρης Μάριος. Α, γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Χαιρετισμούς και στο Γιάννη Γιώργο. Πώς το... Α, ξεχνάω, ναι. Λοιπόν, ο Θρύλος πάει στη Μάλτα για το Final Four του Πόλο. Πρόσεξε, πάει ο Θρύλος, πάει και Χίος μαζί του, έτσι. Έχει Γιάννη Φουντούλη μέσα. Έχει Νίκο Γκίλα. Μια από τις καλύτερες Ευρώπης, ομάδες της Ευρώπης για στο πόλο, κατά το... Τα δύο έβδομα, τα δύο έβδομα είναι χιώτικο DNA. Και πάντα με τους φίλους μου. Λοιπόν, κάνε ένα διαγωνισμό, ένα giveaway, έχεις τόσους χορηγούς. Να κάνω ρε φίλε. Λοιπόν, όποιος θέλει να κερδίσει ένα εισιτήριο για το Final Four, για δύο. Ξενοδοχεία, αεροπορικά, την περίοδο του Final Four. Ας επικοινωνήσει τώρα 2271-025-678. Ένα έχω μόνο. Ένα έχω μόνο. Όποιος προλάβει και θα το πάρει τώρα. Είναι για το Final Four του Πόλο στη Μάλτα που παίζει ο Ολυμπιακός. Πάρτε με ένα τηλέφωνο μέχρι το τέλος της εκπομπής.

0: Στον μπαμπά της, ο Δημήτρη τον Ιωσηφίδη, συγχαρητήρια στην Αθηνά. Συγχαρητήρια στη μαμά της, συγχαρητήρια στα αδέρφια της. Η Ελισάβετ. Ελισάβετ Ντούλου Ιωσηφίδου έκανε πάλι μια φοβερή εμφάνιση. Η μικρή Ελισάβετ σήκωσε το τρίτο μετάλλιο στο παγκόσμιο στο Μπότσια. Στη Φιλανδία, τρίτη θέση στο παγκόσμιο Μπότσια Challenger Παγκουλάτη Παουλάθη, το λέω λάθος, εννοείται το λέω λάθος. Τρίτη παιδιά στο παγκόσμιο, στο Μπότσια. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τηλεφωνώ για το εισιτήριο που είπατε τώρα.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Θα ήθελα να το κερδίσω πάρα πολύ.
0: Ωραία, πείτε μου τις τέσσερις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο Final Four.
1: Για να... αυτό δεν το ξέρω. Περιμένετε ο Ολυμπιακός, ποιος άλλος να είναι.
0: Βέβαια, μα μην πιάσουμε τώρα και δεν.
1: Αχ,
0: δεν τις ξέρετε.
1: Το άκουσα, τώρα γύρισα το κανάλι και το άκουσα.
0: Αχ, συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Okay, δεν ωραία.
0: Την επόμενη φορά θα δώσουμε και για το Final Four στο μπάσκετ.
1: Να είστε έτοιμοι.
0: Γεια σας. Γεια, γεια. Όλους τους γράφουμε κανονικά. Δεν μας τρομάζουν οι κόντρες, οι κόντρες. Ούτε το θάψι. Κρίμα, το έχασε η κοπέλα και μακάρι να πήγαινε στη... μακάρι να πήγαινε στη Μάλτα. Βλέπεις, Λευτέρη, υπάρχει ενδιαφέρον. Όλους τους γράφουμε. Υπάρχει ενδιαφέρον για τη Μάλτα. Θέλετε να πάτε πιο κοντά, να πάτε μέχρι να πάτε μέχρι την Καλουτά 29 που είναι το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά. Έρχεται Παρασκευή, παιδιά, αύριο. Αύριο έρχεται Black Friday. Όχι Black Friday, Knockout Friday. Knockout Friday. Λοιπόν, Knockout Friday με... παιδιά, δεν μπορώ, είμαι στο ραδιόφωνο. Τι παίρνετε στο κινητό μου? Είμαι στο ραδιόφωνο, μετά τις 10 μπορείτε. Λοιπόν, το Knockout Friday για αύριο 15/5 έχει φοβερές προσφορές σε αντλίες επιφάνειας από 600 βατ μέχρι 1200, από 80 ευρώ της ARGP. Ελπίζω να το λέω σωστά το... και φέρνει και τις φοβερές αυτά τα φοβερά τα πλυστικά τη σειρά Blue Clean της Anovi Reverberi. Ναι, ελπίζω να το λέω σωστά. Λοιπόν, εκεί στο μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα που έχει όλο το Αιγαίο, όλο το Αιγαίο, είναι του Ζανή Κοκολιά στην Καλουτά 29.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Λέω, γεια σας, πήρα για τα εισιτήρια.
0: Ποιο εισιτήριο?
1: Τι?
0: Ποιο εισιτήριο?
1: Όχι, είναι λάθος.
0: Όχι, καλά. Όχι, καλά πήρε ο μικρός, αλλά είσαι μικρός, μικρούλι. Μικρούλι, είσαι μικρός. Θα το συνεχίσουμε και αύριο, τέλος πάντων, έτσι. Για να μην καθυστερούμε τώρα με τα τηλέφωνα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Είχαμε τη συνάντηση. Ο Ντόναλτ με τον Σι. Ο Ντόναλτ με τον Σι. Ο Σι είναι ο Κινέζος, παιδιά, ναι. Ουσιαστικά είχαμε τη συνάντηση των δύο μεγαλύτερων στρατιωτικών δυνάμεων στον πλανήτη.
2: Έχω βαθιά στο μυαλό μου.
0: Οι δύο μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις στον πλανήτη. Η Αμερική και η Κίνα. Η Κίνα και η Αμερική. Ο Σι, λοιπόν, λέει του Τραμπ, δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχει και το στενό της Ταϊβάν. Ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ για ενδεχόμενη σύγκρουση για την Ταϊπέι. Έχουμε δηλαδή το

Εντάξει, για άλλο λόγο πήγε στην Κίνα, μα το... Το θέμα δεν ξέρω, παιδιά. Τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν, κλείνουν, κλείνουν, ανοίγουν. Κάποια στιγμή θα πουντιάσουν. Λοιπόν, για Σαββατοκύριακο, για να είστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι, σας έχουμε δώσει τη λύση για το φαγητό. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι, παιδιά, να κανονίσετε για το γλυκάκι σας. Περάστε και από τη Βενιζέλο 84. Βενιζέλο 84, ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. The one and only. Η μία και μοναδική, το ένα και μοναδική.

Λοιπόν, τα καταπληκτικά κρουστικά, τα υπέροχα κλασικά παραδοσιακά γλυκά, μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, αμυγδαλωτό μαστίχας. Έχει και το αμυγδαλωτό αέρος. Χειροποίητο μάρτζιπαν με άρωμα. Παιδιά, βρίσκεις γλυκά που δεν τα έχεις να τα δεις πολύ καιρό. Εκλέρ, σουδάκι, σοχιονούλες, τρούφες, κοκάκια. Είναι αυτό, είναι φίλε παιδιά, ο Αντώνης είναι φοβερός έτσι. Αντώνης Μάστορας, Μάστορης, Μάστορας, Βενιζέλο 84. Σοκολατή, ναι, γι' αυτό το βάλα και το τραγούδι το... Λοιπόν, ο Δήμος έβγαλε μια ανακοίνωση για δεύτερη φορά, τρίτη, τέταρτη. Οι δημότες, πριν κλαδεύσετε, κουρέψετε, πεφτώ το, μετακομίσετε, ανακαινήσετε, πριν πιάσετε και πετάτε κλαδιά, ντουλάπες, μπιντέδες, πολυθρόνες, τις πεθερές σας, ποδήλατα, στους κάδους γύρω-γύρω, με τον κίνδυνο να φάτε πρόστιμο, γιατί θα το φάτε κάποια στιγμή το πρόστιμο αν ξυπνήσει η υπηρεσία και βάλει κάμερες στους κάδους τους ελαφρώς απομονωμένους. Μπορείτε παιδιά πολύ απλά. Έχει δύο τηλέφωνα του Δήμου. Έχει δύο τηλέφωνα ο Δήμος που παίρνετε τηλέφωνο και λέτε έχω κλαδιά, έχω ντουλάπες, έχω πράγματα. Λοιπόν, θέλετε να τα σημειώσετε, 2271-3-50.000, τέλος. 2271-3-50.000 και 50.820, μπορεί να μην το θυμάστε το τέτοιο. Μπορείτε να θυμάστε το 3 με το 350.000. Να δεις τι άλλο λείπει, λείπει 2271-350.000. Πολύ απλό, έτσι. Πολύ απλό.

Λοιπόν, τεχνικό πολυκατάστημα Πικεφή. Αυτό είναι άλλο τεχνικό. Αυτό είναι επιδιορθωτικό κατάστημα, έτσι. Είναι ο Μιχάλης Τσακός, παιδιά. Ο μάστορας της επιδιόρθωσης. Για ρούχα, για παπούτσια, για κλειδιά, για βαλίτσες, για οτιδήποτε έχει φερμουάρ. Αργέντι 4 και Αργέντι 6. Το ένα είναι για ρούχα, το άλλο είναι για παπούτσια και κλειδιά. Α, και βέβαια έχει κάνει και χρέη κλειδάρα. Έτσι όλο το 24ωρο. 22 71 0 43 6.

Ναι, παιδιά. Πόσα κίνητα είπαμε, 17 κίνητα. 17 κίνητα ο πρόεδρος του Πασόκ, ναι. Σαν τον Κυριάκο ένα πράγμα. Είδες. Άμα δουλεύεις από μικρό παιδί και δεν καπνίζεις και δεν χαλάς και δεν παίρνεις μηχανάκια και δεν πίνεις, προκόβεις. Προκόβεις με μια χαρά. Και οι δύο προέδροι, και οι δύο προέδροι, και ο Πασόκ και ο Νέας Δημοκρατίας, προκόψανε και τα κάμανε όλα ακίνητα. Δουλεύανε από μικροί, δεν πίνανε, δεν καπνίζανε. Καλημέρα, θα σου στείλω ένα ωραίο. Αν είσαι κοντά στα 35 και δεν έχεις παντρευτεί, μην αγχώνεσαι. Έχεις γλιτώσει ήδη το πρώτο διαζύγιο. Έχεις γλιτώσει το πρώτο διαζύγιο, έχεις δίκιο. Από τα 35, ρε φίλε, μα αν είναι δυνατόν, έτσι. Λοιπόν, είδαμε και τα πιο πολλά από τα αθλητικά μας, είδαμε και τα του υπόλοιπου καιρού. Παιδιά, από βενζίνες έχω 1,97, το πιο φτηνό. 1,98, 1,99. Και πάω το πιο ακριβό, έτσι, να δω μέχρι πού θα φτάσει τα βανάκι. 2,162, 2,16. 2,16 είναι το πιο ακριβό πρατήριο, να ξέρετε πού θα κοιμανθεί η τιμή που θα βρείτε. 2,16 με 1,97. Δηλαδή 19 λεπτά το πάνω με το κάτω. Παιδιά, άμα δεν γίνει κάτι εκεί με τα στενά του Ορμούζ. Άμα δεν γίνει κάτι με τα στενά του Ορμούζ, μην έχετε ελπίδες. Άνοιξε, κλείσε τα στενά του Ορμούζ, κάποια στιγμή θα πουντιάσουν για αυτά. Λοιπόν, με αφορμή το κείμενο που έγραψε η Ελπινίκη, αυτό για το σημείωμα του κοριτσιού, με αφορμή αυτή την υπέροχη παράσταση που είδαμε χθες, προχθές, πότε ήταν, στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, αυτή την παράσταση με τον τίτλο «Κρατάς μυστικό», υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να το βρείτε, να το διαβάσετε, ξέρω εγώ, στα παιδιά σας, έτσι. Με αφορμή όλα αυτά που βλέπουμε γύρω, έτσι, το ένα παιδί τραγουδάει «Φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο». Ένα παιδί ακροτηριάζεται σε reality στο Survivor. Δύο παιδιά συντρίβονται μπροστά στο αύριο, σε αυτό που βλέπουν όπως το έχουμε κάνει να έρχεται. Καλή επιτυχία, Ελλάδα, πάρτο. Πάρτο, δεν μπορεί και την κίνηση, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά από εμάς, θα κλείσουμε εδώ. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Γεια σας, κυρία Ελένη, καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη που ήταν και σήμερα μαζί σας, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με χειραψία την 5η στο Πεκίνο στο πλαίσιο μια συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα ζητήματα. Ο Σι υποδέχθηκε τον Τραμπ στην επιβλητική μεγάλη αίθουσα του λαού σε μια εντυπωσιακή τελετή που όμως αντιπαραβάλλεται με τις βαθιές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο σε κάμερα του Fox News επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήση προς την Κίνα, σε αντίθεση με τα όσα έχει δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός? Αυτό και άλλα μίλητα ερωτήματα θέτει δημόσια και σε κάθε αρμόδιο φορέα ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Το υπεραστικό κτέλ Χίου οδηγήθηκε σε αναστολή λειτουργίας, αφήνοντας ολόκληρα χωριά και περιφερειακά καταλήμματα χωρίς καμία διασύνδεση. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στο απόλυτο συγκοινωνιακό χάος. Από την 1η Ιουλίου, με το κλείσιμο και του αστικού κτέλ, οι επισκέπτες που δεν διαθέτουν αμάξι δεν θα έχουν κανένα τρόπο μετακίνηση από την πόλη, το λιμάνι και το αεροδρόμιο προς τις τουριστικές περιοχές και τα τουριστικά καταλήμματα. Καλούμε δημόσια τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να απαντήσει ξεκάθαρα τι θα πράξουν, δίνοντας λύσεις στο πρόβλημα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Στις 12 Μαΐου 2026 συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Μέχρι σήμερα το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες είναι το γνωστό βοήθημα των οικοσκευών. Στην πραγματικότητα, η μόνη ουσιαστική βοήθεια που έφτασε μέχρι σήμερα στην Αμανή προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευυπόλυτων πολιτών στη Χίο που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα στους κατοίκους με το κράτος μονίμως απών. Έλληνες και Τούρκοι νευροχειρουργοί θα συναντηθούν στο νησί μας στο πλαίσιο της δεύτερης ελληνοτουρκικής νευροχειρουργικής συνάντησης, μιας επιστημονικής διοργάνωσης που έχει στο επίκεντρο την ανταλλαγή γνώσης, την εκπαίδευση νέων γιατρών και τη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο ιατρικές κοινότητες. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή και Σάββατο στο Ομήριο με τη συμμετοχή νευροχειρουργών και ειδικευόμενων ιατρών στη νευροχειρουργική από την Ελλάδα και την Τουρκία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με στόχο τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, παρουσιάζονται δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης www.koraislibrary.gr. Ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος και οι σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και η νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου για την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γιώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Βαβίλ, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας, Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του και σήμερα 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών κύριος Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου κυρίου Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινάνε Χωρίου με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του που βρίσκεται στην ίδια μονή. Επίσης το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλενα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, η σκηνή του Ομίλου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μάχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόνητες πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και το χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλασιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την παιδική χοροδία και το μουσικό εργαστήρι παραδοσιακών οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Το Σάββατο 16 Μαΐου, 8 το βράδυ, θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο, στην οδό Καλοπλήτου 44, η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιντ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέχνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου, 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Η πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείο. Τα επιμορφωτικά προγράμματα της πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Ομίριο. Γλέτη στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Β' φάσης του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στην Ιταλία την Μπρέσια με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 και προκρίθηκε στο Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε ένα γκολ στη διαδικασία των πέναλτι. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Νόβι Βελιγραδίου Μπαρτσελνέτα 14-16. Στον πρώτο τελικό των play-out της Water Polo Link Ανδρών για την παραμονή στην κατηγορία, τα Χανιά νίκησαν στη Θεσσαλονίκη με 21-12 τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης. Στους δεύτερους αγώνες των play-out της Water Polo Link Γυναικών, Ρέθυμνο, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 5-14 και Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ηλιούπολη 14-10. στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών. Στο ντέρμπι, ο ΦΟΒ νίκησε εύκολα στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο της Χίου των Βαόλ με 90-70, κάνοντας το 2-1 στις νίκες. Στο ημίχρονο, η ομάδα του Βροντάδου ήταν μπροστά στο σκορ με 47-34. Στον άλλο ημιτελικό, οι Ίωνες νίκησαν με 83-54 τον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών και με 3-0 νίκες προκρίθηκαν στον τελικό. Για το τοπικό πρωτάθλημα μπάσκετ Παμπέδων, Πυρσός Ίωνες 75-34. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου πήρε την τρίτη θέση στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία. Ο Πυρσός Βερβεράτου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή μπάσκετ Ιωσήφ Εντελένση. Ο Δημήτρης Καπός της Δάφνης με 26 γκολ αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ στην Α τοπική κατηγορία ποδοσφαίρου. Στη Β κατηγορία πρώτο σκόρερ ήταν ο Φλωριάν Ζεράι του Ατρομήτου με 29 γκολ. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 54 έως 83%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 46 έως 95%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρου Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1822, η μεγάλη μη επίσημη εφημερίδα της Βιέννης, μολονότι φιλοτουρκική, είναι η πρώτη στην Ευρώπη που δημοσιεύει την είδηση ανάβασης του τουρκικού στρατού στοιχείο, την κατάπνιξη της επανάστασης και τη γενική σφαγή του πληθυσμού. Η σφαγή που πραγματοποιήθηκε, αναφέρει, ξεπέρασε κάθε περιγραφή. Σαν σήμερα στοιχείο το 1931 φτάνει στο νησί η δυσάρεστη είδηση ότι απεβίωσε στη Ζυρίχη ο αρχηγός του οίκου των Ράλιδων, βαθύπλουτος χείος, Λουκάς Ράλης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1931 ένα έγκλημα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο πρόσφυγας Νίκος Γιαννικάκης στην κυριολεξία σκοτώνει στο ξύλο τη γυναίκα του Ελένη 23 χρόνων. Η κοινή γνώμη είναι τόσο ανάστατη που η νέα Χίος διαπιστώνει. Τι ούτε εγκληματίε δεν έχουν συγκοινών με τον ήσυχο Χιώτη. Η πατρίς μας τους αποκηρύττει. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025 έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Χαλάτσης, ο άνθρωπος που άνοιξε δεκάδες πεζοπορικές διαδρομές στο νησί μας, που μας έμαθε περπατώντας να γνωρίζουμε τον τόπο μας, τις φυσικές ομορφιές του, τα μνημεία του, την ιστορία του, που έφερε στο νησί χιλιάδες ξένους για να συμμετέχουν σε περιηγήσεις.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: κλειδί της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα,

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς τελωνίο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας τύχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 ηχείωσε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχόντες στη Μούσα Ελληνική. Οι νούσες ύμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα κάψιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρίνου. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Τι είναι η κλιμακή?
0: κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις.

0: 281-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος, για κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος, με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος, με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Μαχαίρι.
0: Καλημέρα από τον εκπομπή στο του Ραδιο Αλήθεια. Πρωινή Λεωφόρος, 5 λεπτά μετά τις 10 και μισή ώρα. 14 Μαΐου σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ισίδωρο, χρόνια πολλά στην Ισιδώρα, αλλά και τον Αριστοτέλη και τον Θεράπον. Μεγάλη γιορτή για το νησί μας σήμερα.

Να πούμε ότι και το σημείο αναφοράς σήμερα και τις προηγούμενες μέρες είναι η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου. Είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του Αγίου Ισιδώρου.

0: αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη λιτανία του Ιερού Λειψάνου από το Ιερό στην πόλη. Θα περάσει από την πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, μέσω της Απλουταριάς θα φτάσει στον Μητροπολιτικό Ναό. Μέχρι τους 22 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα. Αύριο ανεβαίνει στους 24 βαθμούς.
1: Σταύρο μεγάλο, τα νιάτα μου τους έρωτες, εσένα το Θεό.
0: Σάββατο, Κυριακό και Δευτέρα 23 με 24 βαθμούς. Με νότιους και δυτικούς ανέμους όλες αυτές τις μέρες να πνέουν στην περιοχή.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ η ανήλικη που βρέθηκε στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η ιατρική ομάδα του ΚΑΤ βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Το κορίτσι φέρει σοβαρότατα τραύματα, πολλαπλές κακώσεις σε όλο της το σώμα. Και όπως χαρακτηρίζουν την κατάσταση οι θεράποντες ιατροί, είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

0: ήθελα και σ' αγάπαγα.
1: Προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της έτσι ώστε να προχωρήσουν στη συνέχεια σε χειρουργική επέμβαση. Θετική σκέψη.
0: Την ψεύτρα την παλιό ζωή να κάτσει προσοχή.
1: Και μακάρι να βγει νικητής.

πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Κίνα. Σε θετικό κλίμα φαίνεται να εξελίσσεται η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τσίπινγκ στην κινέζικη πρωτεύουσα. Ο Κινέζος ηγέτης δεσμεύτηκε για διερεύνηση της συνεργασίας του στους τομείς της οικονομίας, της αγροτικής παραγωγής και της υγειονομικής περίθαλψης. Όπως αναφέρει μέσω ενημέρωσης της Κίνας, αντάλλαξαν απόψεις γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολεμική σύραξη στην Ουκρανία.

Πάντως, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζου.

Πρεμιέρα σήμερα για τα βάουτσερ τουρισμού σε Χίο και Κύθυρα. Ξεκινά σήμερα 5η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού. Χίος ΠΑΣ 2026, Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Το ΠΑΣ έχει μπει πια στη ζωή μας για τα καλά. Δευτέρα 18 Μαΐου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. 6.600 θα είναι ωφελούμενοι και προβλέπεται η χορήγηση άειλη ψηφιακής κάρτας για την κάλυψη δαπανών διαμονής εστίασης και μεταφορών.

Εδώ στα δικά μας τώρα το πρόβλημα με τις συγκοινωνίες όλο και μεγαλώνει. Έχουμε διακοπή της συγκοινωνίας από το υπεραστικό κτέλ από τον Αύγουστο. Τώρα ετοιμαζόμαστε και για τα αστικά κτέλ. Μας έχουν προετοιμάσει οι ιδιοκτήτες του κτέλ. Πρώτη Ιουλίου θα κλείσει και το αστικό κτέλ εάν δεν βρεθεί κάποια λύση. Φανταστείτε λοιπόν τώρα όλοι αυτοί οι επισκέπτες που έρχονται στο νησί ότι δεν θα έχουν κανένα τρόπο να μετακινηθούν από την πόλη προς τα χωριά, από την πόλη προς τις τουριστικές περιοχές και τα τουριστικά καταλήματα. Και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου βάζει πάλι το τεράστιο αυτό πρόβλημα στο τραπέζι και ζητάει λύση. Ζητάει λύση από όλους, από τη Δημοτική Αρχή και από την περιφέρεια.

Με μεγάλη συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή και το Σάββατο στο νησί μας μία συνάντηση. Η δεύτερη ελληνοτουρκική νευροχειρουργική συνάντηση. Έλληνες και Τούρκοι, όπως καταλαβαίνετε, νευροχειρουργοί θα βρεθούν στοιχείο. Φύλαξε με. Θα ανταλλάξουν γνώσεις. Παρασκευή και Σάββατο το συνέδριο αυτό στο Όμηριο.

Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην πανελλαδική επικαιρότητα και όχι μόνο, μέσα από τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημεριδών.

0: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flevitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τον Αθηναϊκό Τύπο, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή μπροστά μας. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟΜ. Υπόρους η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ μέχρι το τέλος του 2026 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα ο Μαργαρίτης Σκηνάς. Ευάγγελος Μυτιληναίος, σημαντική η αύξηση κεφαλαίου στη ΔΕΗ. Έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Πάμε στα νέα. Τράπεζες παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Ήταν αυτή η μηνιαία χρέωση που έβαζαν στους λογαριασμούς των 0,80 ευρώ. Η πρωτόδικη αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για τη μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ, υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρυνση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Τι υποστηρίζει η ΕΚΠΟΙΖΟ, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντά η τραπεζική πλευρά. Αδρία σε όλο το Αιγαίο, απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις όπως χθες στην ΚΟ. Αναδρομικά από 444 έως 12.182 ευρώ από επαναυπολογισμό συντάξεων. Πόλεμος 30 ημερών, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, γιατί το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και των δύο. Τραμπ στην Κίνα αναζητώντας λύση για τον περσικό μέσο του Πεκίνου. Υπέρταση ο σιωπηλός δολοφόνος 3 εκατομμυρίων Ελλήνων. Η απογευματινή σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού, πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή, Τσίπρα από Μητσοτάκη. Δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Τραμπ, σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη. Συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Εφημερίδα των συντακτών. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αυταρχικός κατήφορος. Βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και τον κρατικό αυταρχισμό. Σι Αναγνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία. Σκληρή καταγγελία Κώστα Ρβανίτη κατά του Επιτρόπου Μάικλ Μαχγκράφ. Ο Τραμπ στην Κίνα, πλανητάρχη σε θέση και τη Λέσβος. Οι πολλές όψεις της κρίσης του αφθόντος πυρετού. Αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, ζωή στο κενό, κοινωνία σε σοκ. Φοιτητικές εκλογές 2026, πρώτη η ΠΚΣΚΑΠΑ, μειωμένη η συμμετοχή στις εκλογές.

0: Πάμε, συγχωρείτε, πάμε στο επόμενο πρώτο σελίδο και αυτό είναι ο ριζοσπάστης. Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Διήμερο αντιπυρελιστικής δράσης στις ΕΔΙΑ 16 και 17 Μαΐου. Χιλιάδες λαού θα διαδηλώσουν σε όλη τη χώρα έξω Ελλάδα από τον πόλεμο. Αιγαίο επεισόδιο παρενόχλησης από τουρκική τορπιλάκατο. Σκληθαίνουν τα ερωτήματα και για το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο. Σήμερα η συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Μαζική απεργία στο δημόσιο, αυξήσεις στους μισθούς, καμία θυσία για τους πολέμους τους. Ελεύθερος τύπος, επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Δυναμικό παρόν στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο. Στοιχεία σοκ, αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15 έως 19. Ληστεία τη Θωρέα, τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών. Οι πανελλαδικές στους 68.788 αριθμός των εισακτέων και φέτος. Το μανιφέστο «Τα ανθρωπόμορφα χτίνη της Χαμάς, συστηματική βιασμή και βασανιστήρια σε ομήρους». «78 χρόνια Ισραήλ από την ουτοπία στην πραγματικότητα». Κυριάκος Μητσοτάκης, για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι πια υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε με το ποντίκι. Σήμερα Πέμπτη έχουμε και το ποντίκι. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη, γράφει το ποντίκι. Πρώτο στοίχημα το όλοι μαζί να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο, επιδιώκει τώρα ο Μητσοτάκης. Πώς θα διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Τα εκλογικά σενάρια και η αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Και στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Τραμπ-Σι και ο Τραμπ απευθύνεται στον Κινέζο πρόεδρο, το μόνο που θέλω στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα. Ελληνοτουρκικά, τι ζητάει η Τουρκία με τον νέο κάζους Μπέλη. Τσίπρας επιστρέφει τον Ιούνιο με στόχο τη διακυβέρνηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και είναι η δύσκολη σχέση μέσα από έκθεση του Κογκρέσου, του τουρισμός χωροταξικό του προκρούστη. Πάμε στην κόντρα, ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά, σκηνικό ακραίας ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πληθυσμιακή κατάρρευση, η Ευρώπη συρρυκνώνεται δραματικά με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Αναστενάζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. 2 δισεκατομμύρια ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο. Διεργασία στην αριστερά, επιταχυντής των εξελίξεων η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Απάτες μαμούθ Σπύρα ξάφρισε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Κίνα, κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτός του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Περιστέρι εφιάλτης για 6 παιδιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες. Η εστία παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως. Έμπρακτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους με αποστολή τουρκικού πλοίου στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός. Παρετήθη από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Ιωάννα Γκελεστάτη. Επανοικοδομείται με τριδιάστατο ψηφιακή απεικόνησης η Βήλος. Πάμε και στην πολίτικα. Τα σκοτεινά σχέδια Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα. Ήρεμα νερά, τέλος στο Αιγαίο. Η νέα παρενόχληση πλοίου σε ελληνικά ύδατα επιβεβαιώνει τις αναθεωρητικές βλέψεις του Σουλτάνου. Καμπανάκι με τη Λινέου για κρίση διαρκείας. Ακόμη δεν έχουμε δει το λογαριασμό. Νέα πρωτοβουλία Κουντέρες, πιθανό σχέδιο λύσης για το Κυπριακό μέσα στο 2026. Πάμε και στη Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους, νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου ΠΚΠ. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που η ίδια εξέθρεψε από όλους όσους παρανόμησαν. Καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Παρέτηση κόλαφος από τη Νέα Δημοκρατία με βαριές αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, παρενόχλησαν πλοίο που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια. Επιστροφή χρημάτων, παράνομη κρίθηκε η επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ σε λογαριασμός. Ας δούμε και την ναυτεμπορική. Αυτόματα, εκαθαριστικά και πρόστιμα. Τι δρομολογεί η ΑΔΕ για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Το κόστος ενέργειας δοκιμάζει την Ευρώπη. Τιμές ασανσέρ λόγω απραξίας στη Μέση Ανατολή. Big business θέλει ο Τραμπ με την Κίνα. Αιγαίο τριπλή πρόκληση από την Τουρκία, γαλάζια πατρίδα, παραβιάσεις ΦΥΡ, παρενόχληση πλοίου. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις 3 λεπτά μετά τις 11 η ώρα.
1: Sky 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρθιτού, στη Βασιλής Σοφίας, από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στην Πατησίων, από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας προς την Ομόνια και στην κάθοδο τη Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του ΟΑΚΑ και της Κατεχάκη. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Κίνας εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμένουν συνολικά σταθερές. Όμως αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα την παρατηθούν. Θα μπορούσαν όσο και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Σε συνάντηση που ακολούθησε με Αμερικανούς επιχειρηματίες, ο Σι Τζινπινγκ υποσχέθηκε ότι η πόρτα της χώρας του προς τον κόσμο θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο. Δήλωσε ευτυχής που υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι το πλοίο έχει καταληφθεί από μη εξουδετερωμένο προσωπικό, ενώ ήταν αγκυροβολημένο και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα. Διαψεύει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση γίνεται στη σκιά των χθεσινών Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους τουλάχιστον 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Όνα Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στην Ευβουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξη για τους ξενοτρόφους της Λέσβου που επιλέγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των ξενοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες, ενώ θα καλύπτουν το σύνολο του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των περιοριστικών αυτών μέτρων. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων έρχεται σε 6.600 άτομα και σημείωσε πως αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού, ενώ διευκρίνησε ότι αν υποβληθούν οι περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και 18 Μαΐου και το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άλλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς του τουρισμού. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν την Χίο και 250 ευρώ για όσους επιλέξουν και προτιμήσουν τα Κύθυρα. Λία που ξεπερνά τις 117.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και λίρες φαίνεται να αποκόμισαν οι δράσεις 4 ληστείων και μιας κλοπής που εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία στην Θεσσαλονίκη. Οι υποθέσεις αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν το διάστημα από τον Μάιο του 2025 στο Φεβρουάριο φέτος στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 6 ατόμων για εμπλοκή συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με τιμές αρχηγού κράτους και μια εντυπωσιακή τελετή στη μεγάλη αίθουσα του λαού, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο το εμπόριο, η τεχνολογία και η κρίση στα στενά του Ορμόζου. Θέμα των συγκοινωνιών θέτει δημόσια και σε κάθε αρμόδιο φορέα ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Αχαιού. Καλεί τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να απαντήσει ξεκάθαρα τι θα πράξουν δίνοντας λύση στο πρόβλημα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Έλληνες και Τούρκοι νευροχειρουργοί θα συναντηθούν στο νησί μας στο πλαίσιο της δεύτερης ελληνοτουρκικής νευροχειρουργικής συνάντησης Παρασκευή και Σάββατο στο Ομήριο. Με στόχο τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, παρουσιάζονται δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος και οι σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονας Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του και σήμερα 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Το Σάββατο 16 Μαΐου ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κύριος Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινά. Επίσης το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτη κοίηση, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Επίσης το Σάββατο 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο με τη μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα». Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Σάββατο 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόσον, μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιντ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισα οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι το Οικογενειακό μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 54 έως 83%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 46 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: κλειδί της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις? Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: μοναξιές στιγμές.
1: Να πάμε στη Λέσβο και να δούμε τι γίνεται εκεί με τον Αυδόδη Πυρετό. Καταρχήν να σας πούμε ότι 237 τόνοι όριμο τυριών διακινήθηκαν από το νησί προς την εγχώρια αγορά της χώρας μετά την μερική άρση των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού. Αυστηρές προδιαγραφές, αυστηρές οι προϋποθέσεις που έχουν.

0: 14 Μαΐου σήμερα και συμπληρώνονται 2 μήνες από τη στιγμή που είχε επιβεβαιωθεί το πρώτο κρούσμα αφθόδους πυρετού σε μια γελάδα στο χωριό Πελόπη στη Βόρεια Λέσβο. Το κρούσμα είχε διαπιστώσει τότε ιδιώτης κτηνίατρος που πήγε στη μονάδα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται που συνεχίστηκαν στην πορεία στο νησί. Υπήρχε ένα μεγάλο διάστημα που ήταν αρνητική.
1: Τα βράδια μόνος και ρίχνει πετονιά.
0: Πάντως αυτούς τους 2 μήνες ολόκληρος ο αγροδιατροφικός τομέας της Λέσβου φαίνεται πως μπήκε σε μια διαδικασία αλλαγών, οι οποίες ήταν βίαιες αλλαγές, οι οποίες ήταν πολύ γρήγορες, με μικρούς συνεταιρισμούς, με κτηνοτρόφους, τυροκόμους, με έμπορους κρέατος και έμπορους ζωοτροφών να οδηγούνται σε πλήρη καταστροφή.

Πάντως το καιρός περνάει. Έχουμε συμπληρώσει 2 μήνες από το ξέσπασμα της νόσου. Και τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών που έχουν γίνει μέχρι τώρα δείχνουν ότι εκατοντάδες κτηνοτρόφοι καταστρέφονται, θα καταστραφούν και περισσότερο από αυτούς δεν θα επιστρέψουν ποτέ στο επάγγελμα. 11:30 ώρα σας αποχαιρετούμε και το ραντεβού μας θα ανανεωθεί για τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα το πρωί, εκεί γύρω στις 11:25. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.

0: τηλέφωνο 22710 41 287.
1: e-shop alphapbooks.gr.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς τελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας τύχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νούς εσήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα καύσιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρινού. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξιτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και

0: κατανοητό τρόπο.
1: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου και σήμερα μαζί σας είναι η Χιώτικη Ραδιοπαλμή. Μια ιδιαίτερη ημέρα για την Χίο του Αγίου Ισιδώρου. Είχαμε και λιτανία στο κέντρο της πόλης. Στο επίκεντρο των εορταστικών θρησκευτικών εκδηλώσεων η παλαιοχριστιανική του Αγίου Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου στην περιοχή του νοσοκομείου, βέβαια στην Χίο άλλη μια εκκλησία μικρή που γιορτάζει σήμερα είναι ο Άγιος Ισίδωρος Σικιάδας, επίσης συγκεντρώνει αρκετούς πιστούς.
1: Όσα για πάντα χάθηκαν.
0: Ναι, ναι, ξεκινήσαμε με τα Άγια σήμερα. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Όλα τα υπόλοιπα είναι
1: όσα στο τέλος έμειναν.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η συνάντηση του Κινέζου με τον Αμερικανό. Θα μου πείτε τώρα ποιες διαφορές έχουν αυτοί οι δύο, ε? Για μας τους απλούς θνητούς. Αν υποθέταμε ότι η γη ήταν τετράγωνη, ο ένας θα ήταν στη μια άκρη του τετραγώνου, ο άλλος στην άλλη και εμείς τα μυρμήγκια στη μέση. Άντε και από πάνω θα είχαμε και τον Πούτι. Αλλά προς το παρόν οι μεγάλες και ισχυρές οικονομίες είναι αυτές οι δύο. Και κάπου εκεί στη μέση υπάρχουν και κάτι άλλες οι οποίες αναφύονται.

0: Διαβάζω διάφορα στοιχεία που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα στην χώρα μας. Ποιες είναι οι τιμές, τι πληρώνει οι Έλληνες, τι πληρώνει οι καταναλωτές σε άλλες χώρες. Πώς φτάσαμε, λέει, να εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη. Άντε και εγώ να τα κατανοήσω όλα αυτά τα νούμερα τα οποία δίνονται στην δημοσιότητα και θέλουν να μας πείσουν ότι πάμε καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχει και χειρότερα εν πάση περιπτώσει, ότι ήμασταν στη 18η θέση και τώρα είμαστε στην 12η θέση. Εγώ αυτό που ξέρω, αν βάλω τους λογαριασμούς πάντως και κάνω το άθροισμα, είναι ότι πριν από 3-4 χρόνια πλήρωνα λιγότερα, τώρα πληρώνω πολύ περισσότερα άθροιστικά για το ίδιο προϊόν και με αντίστοιχη κατανάλωση. Ενώ μέσα σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν δεν είδα το μισθό μου να αυξάνεται αναλόγως. Όχι απλά γιατί δεν μπορώ πλέον να διαβάζω για το πόσο ανθυρά είναι τα οικονομικά της χώρας όταν τα δικά μας τα οικονομικά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και μη μου πείτε ότι έχουμε αυξήσεις και καλύπτουμε τον πληθωρισμό, γιατί δεν τον καλύπτουμε. Αυτή είναι άλλη μαθηματική σχολή. Από τα μαθηματικά που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Τώρα ξεκινήσαμε με τα οικονομικά. Βέβαια το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, που κυριαρχεί είναι αυτό το τραγικό γεγονός με τις 2 17χρονες. Τώρα έχουμε πιάσει το σχολιασμό, έπρεπε δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί η επιστολή της κοπέλας που έπεσε στο κενό. Ήταν μια επιστολή προς τους γονείς. Είναι καλό μέσα από κάθε περιστατικό να προσπαθούμε να αντλήσουμε όσο το δυνατόν την καλύτερη πληροφόρηση που θα αποτελέσει την βάση του χειρισμού τέτοιων περιστατικών στο μέλλον. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία έχουν γραφτεί από χθες και αναφέρονται στο κομμάτι των προσωπικών δεδομένων, στο πώς μπορεί να λειτουργήσει από επιστήμονες βέβαια η δημοσιοποίηση μιας τέτοιας επιστολής και ως ένα αρνητικό στοιχείο για να επηρεαστούν κάποια παιδιά αυτής της ηλικίας, είναι κάτι που θα πρέπει να το κλειδώσουμε στο μυαλό μας και να είμαστε προσεκτικοί στο μέλλον. Εγώ θα ζω με δανεικά. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει, είτε επαγγελματικά, ενώ τη δημοσιογραφική πιάτσα, είτε σαν πολίτες, διότι πια ο καθένας μας μέσω του διαδικτύου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει την δυνατότητα να ανεβάζει την άποψή του σε χρόνο έτσι ελάχιστο και αυτή να διαχέεται και να φτάνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Ζόρια τα ίδια, αυτό το κάνουν μόνο όσοι έχουν μεγάλα.
0: Άρα όλοι έχουμε τις ευθύνες μας, μικρές ή μεγάλες. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πούμε ότι σήμερα εκτός της Λιτανίας, εντάξει, έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε και ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Είπαμε, μας ήρθε πρώτα το μικρό και τώρα μας ήρθε το μεγάλο. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πάνω από 1000 επιβάτες. Τώρα δεν ξέρω αν έχει μέσα 1000 επιβάτες σήμερα. Θα μας τα πει σε λίγο ο αντιδήμαρχος τουρισμού, Γιώργος Χριστάκης.
2: Θέλει μαγιά να μπορέσει να δει τη ζωή καθαρά και να πει για χαρά.
0: Επίσης στις καλές ειδήσεις είναι και αυτό που διαβάζουμε στην αλήθεια για το συνέδριο που θα κάνουν οι νευροχειρουργοί από Ελλάδα και Τουρκία στο νησί μας τις επόμενες ημέρες, αύριο και το Σάββατο. Στο Ομήριο λοιπόν είναι το δεύτερο συνέδριο που κάνουν οι νευροχειρουργοί. Το πρώτο είχε γίνει στην Σμύρνη. Το δεύτερο επέλεξαν να το κάνουν στη Χίο, προφανώς για ευνόητους λόγους. Εμείς να τους υποδεχθούμε και μακάρι να πάνε όλα καλά και μακάρι αυτή η συνύπαρξη νευροχειρουργών και από τις δύο χώρες να μπορέσει να φέρει καλύτερα αποτελέσματα ως προς τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσης, επιστημονικής κλπ. Από εκεί και πέρα, να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα, εκτός των άλλων, να ενημερωθούμε και για την εκδήλωση που οργανώνει η Πόντι στο Μύριο, επίσης σημαντικό και αυτό το ζήτημα. Ενώ για μία ακόμη φορά ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων διαμαρτύρεται για το θέμα της έλλειψης των υπεραστικών και αστικών προσεχώς, βάλτε ένα ερωτηματικό, συγκοινωνιών, διότι ακόμα δεν έχουμε δει κάτι που να ανατρέπει την μέχρι τώρα δηλωμένη θέση του αστικού ΚΤΕΛ, ότι στις 30 του Ιούνιου θα σταματήσει τα δρομολόγια του. Ακόμη δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό. Οπότε μένουμε με αυτή την ενημέρωση, ότι 30 του Ιούνιου σταματάει και το αστικό ΚΤΕΛ. Και εκεί επικεντρώνει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων και λέει, τι τουρισμό να περιμένουμε όταν δεν έχουμε συγκοινωνία στο νησί. Άδικο έχει που διαρωτάτε. Την απάντηση ποιος θα τη δώσει, γιατί μέχρι τώρα συγκεκριμένη απάντηση δεν έχει δοθεί από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς πώς θα αντιμετωπιστεί. Μας είπε ο κύριος Ζουρλής προημερών ότι ψάχνουν να δουν μήπως βάλουν κάποια δρομολόγια, να διαθέσουν ένα ποσό της τάξης των 30-40.000 ευρώ, αλλά ακόμη είμαστε από ό,τι κατάλαβα στο ψάξιμο. Κάτι συγκεκριμένο δεν έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα δούμε. We'll be right back.

0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.filivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
5: Οι μεγάλοι καύσονες. Οι πλημμύρες. Οι φωτιές στα δάση. Οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και στην παρέα μας έχει προσθεθεί και ο αντιδήμαρχος τουρισμού Γιώργος Χριστάκης. Είπαμε ότι βλέπαμε το κρουαζιερόπλοιο έξω από το λιμάνι το πρωί. Είναι ένα αρκετά μεγάλο πλοίο. Να δούμε όμως και πόσους επιβάτες έφερε, πόσοι από αυτούς κατέβηκαν και στοιχείο, γιατί προφανώς ήρθαν με λάντζες. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Για να δούμε λοιπόν τι έγινε με το κρουαζιερόπλοιο σήμερα.
1: Είναι το δεύτερο της χρονιάς. Είναι το πρώτο, νομίζω ήταν το Μονέτ που είχε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ένα μικρό μας έκανε.
1: Είπαμε ότι εμάς, προς το παρόν το λιμάνι μας ενδείκνεται για τα μικρά, γιατί θα πούμε και λίγο όσον αφορά το κομμάτι της κρουαζιέρας γενικότερα. Όσον αφορά το σημερινό, είναι το Αλούρα, είναι αρκετά μεγάλο, περίπου χωρητικότητα 1.200 επιβατών. Από ό,τι έχω μάθει, πρακτορείο συνεργαζόμενο είχε τουλάχιστον 10 λεωφορεία, οπότε έχουν κατεβεί αρκετοί. Η πλειονότητα είναι Αμερικάνοι. Εγώ έχω αναλυτικά, θέλετε, και τη λίστα των εθνικοτήτων.
0: Ναι,
1: είναι...
0: Να το πω.
1: Αλλά είναι μεγάλο, δηλαδή είναι 1.200 επιβάτες, οπότε 10 λεωφορεία έχουν βγει σίγουρα. Είμαστε λίγο άτυχοι, γιατί το μουσείο μας είναι κλειστό λόγω επισκευών, οπότε έμαθα ότι πήγαν Νέα Μονή, δηλαδή σε αυτά τα μέρη έγιναν οι εκδρομές σήμερα.
0: Το κάθε λεωφορείο παίρνει περίπου 40 άτομα, όπως μας έλεγε πριν,
1: ναι,
0: και ο κ. Μιχαλάκης, δηλαδή περίπου 400 κατέβηκαν.
1: Εγώ θεωρώ ναι, γιατί ξέρετε, και πέρσι, όταν είχε έρθει και πέρσι το Αζαμάρα, θυμάστε ότι ήταν 800 νομίζω τότε και είχαν βγει, δηλαδή δεν βγαίνουν πάντα όλοι. Προφανώς είναι εκδρομές προαιρετικά, εννοείται.
0: Ναι. Και κάποιοι που δεν κάνουν εκδρομές μένουν στην πόλη.
1: Δηλαδή το πρωί στο γραφείο του τουρισμού γίνεται χαμός από κόσμο, οπότε ξέρω ότι πολλοί έχουν βγει και στην αγορά. Είναι κάτω το τάμι, γιατί και η αγορά είναι ότι είναι ανοιχτή. Οπότε θεωρώ ότι εντάξει, είναι όπως με το δεύτερο της χρονιάς. Νομίζω φέτος ο συνολικός αριθμός θα κυμαίνεται από 15 έως 17 προσεγγίσεις, είναι αρκετά καλύτερα από πέρσι. Το βασικό είναι τώρα, όπως είπατε το πρωί και στους αδέλφους, ότι έχουμε κάποια καινούρια, τα οποία απλά δεν έχω αναλυτικά τη λίστα μπροστά μου για να σας πω τα ονόματα. Έχουν κάποια καινούρια μικρά κρουαζιερόπλοια. Mm-hmm. Που εντάξει, εμείς δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Θυμάστε ότι πέρσι είχαμε πάει στο Ηράκλειο, σαν γραφείο τουρισμού, στα Ποσειδόνια που ήταν για την κρουαζιέρα. Οπότε από πέρσι είχαμε κάποιο έτσι ενδιαφέρον ότι θα μπουν μικρά κρουαζιερόπλοια, γιατί ξέρουν ότι το ισχύει το λιμάνι είναι μικρό. Οπότε εμείς πουλάμε ένα άδειο ημερολόγιο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν έχουμε πολλές προσεγγίσεις. Οπότε το πουλάμε αυτό και πουλάμε και ότι okay, τα μικρά μπορούν να μπουν μέσα εύκολα. Εντάξει, οπότε νομίζω ότι είναι καλό αυτό το κομμάτι. Εντάξει, βέβαια η κρουαζιέρα λίγο διχάζει τυχείο σαν είδος τουρισμού, αυτό καταλάβω εγώ. Είμαστε δηλαδή ή φανατικά υπέρ ή φανατικά κατά. Δεν υπάρχει ενδιάμεση, νομίζω.
0: Εντάξει, είναι μια μορφή τουρισμού και νομίζω και γενικότερα έχει αναπτυχθεί και μια συζήτηση για το πόσο προσεδοφόρος μπορεί να είναι ο τουρίστας κρουαζιέρας για έναν τόπο. Αλλά είναι. Ένα κομμάτι στο παζλ και αυτό.
1: Σήμερα δούλεψαν 10 οδηγοί παράδειγμα, 10 λεωφορεία, 10 ξεναγεί παράδειγμα λέει τώρα έτσι. Δηλαδή έχουν βγει κάποιοι και έχουν κάνει αγορές στο κέντρο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό εμείς δεν το θεωρούμε ένα είδος ότι είναι εσόδο έτσι.
0: Είναι μια πηγή.
1: Θα περάσει καλά, είναι και το word of mouth, δηλαδή θα φέρει κι άλλον μετά.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το κομμάτι που έχει να κάνει με τον συνεδριακό τουρισμό. Θα έχουμε ένα συνέδριο Παρασκευή και Σάββατο στο Ομήριο. Έρχονται νευροχειρούργοι και από τη χώρα μας και από την Τουρκία. Έχουμε μία εικόνα για πόσα άτομα αφορά αυτό το συνέδριο.
1: Λοιπόν, όπως λέτε, ένα συνέδριο, άλλο ένα είδος τουρισμού που εμείς στοχεύουμε και ειδικά με τον Δήμαρχο έχουμε πει για εκτός σεζόν. Αυτό είναι το πολύ εύκολο να πω χαρακτηριστικό αυτού του τουρισμού. Μπορεί να το βάλει πολύ εύκολα εκτός σεζόν, γιατί ξέρω ότι είναι και αυτοί οι οποίοι είναι αυτό το αντικείμενο μπορεί αυτό να μπει σε αυτές τις περιόδους. Οπότε είναι το Μάιο. Είναι περίπου, από ό,τι έχω ενημερωθεί, 55 Τούρκοι και 45 Έλληνες. Είναι, οπότε είναι γύρω στα 100-110 άτομα. Αυτό γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου και γίνεται και συνδιοργάνωση και με το γραφείο τουρισμού, γιατί εμείς θα κανονίσουμε κάποιες εκδρομές. Είναι αύριο, όπως είπατε, ξεκινάει. Θα κάνω και ένα χαιρετισμό αύριο στο συνέδριο. Οπότε επίσης μια πάρα πολύ ωραία δράση. Νομίζω ότι εντάξει, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι του τουρισμού πάμε πολύ καλά του συνεδριακού. Γιατί ξέρετε κάτι, πρέπει λίγο να το απομυθοποιήσουμε αυτό το κομμάτι. Με ποια λόγια, δεν χρειάζεται οι τρομερές υποδομές για να μπορείς να ξέρετε, για να έχεις 8 συνεδριακά κέντρα. Δηλαδή, έχουμε ένα πανεπιστήμιο που έχει αμφιθέατρο, έχουμε διάφορες αίθουσες. Είναι ένα πολύ εύκολο είδος τουρισμού που μπορούμε εμείς να ξέρετε να στοχεύσουμε. Και επίσης, θα πω και το άλλο που με ρωτάνε. Πώς θα έρθουν. Προφανώς ξέρετε τι εννοώ. Πάντα, όταν θα μιλάμε για τουρισμό, πάντα θα λέμε και το αεροδρόμιο. Είναι και ένα πελατολόγιο που έχει δυνατότητα να ταξιδέψει. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι λέω, ότι και παρόλο το κόστος, το πιο αυξημένο κόστος της μετάβασης, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άρα νομίζω ότι ο τουρισμός, ο συναδέλφος, από εδώ και πέρα θα μας απασχολήσει πολύ, γιατί δουλεύει, το νησί έχει τις υποδομές για αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, άρα κρατάμε το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα φύγει προφανώς το απόγευμα, έτσι.
1: Το απόγευμα, ναι, θα φύγει το απόγευμα. Οπότε νομίζω τώρα Μάιο, πρέπει να έχουμε κι άλλο να το Μάιο. Θα ξαναλέω, δεν έχουμε ξανά με την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, εντάξει, θα έχουμε. Νομίζω ότι θα έρθει ξανά το Αλούρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα έρθει. Θα έρθει μία ακόμα, νομίζω.
0: Και έχει και πλοία τη Αζαμάρα, έχει διάφορα. Έχει και,
1: ναι,
0: μικρά,
1: έχει
0: και μεγάλα, έχει και ιστιοφόρα.
1: Έχει και κάποια μικρά καινούρια, αυτό που σα είχα πει από πέρσι. Οπότε αυτά τα δύο είναι τα πολύ ωραία αυτές τις ημέρες. Και να πω, αν θέλετε, και για τον διαγωνισμό τα Best Tourist Villages που είναι μέχρι αύριο, κλείνουν οι υποψηφιότητες. Εμείς, σαν Δήμος, όπως είχαμε πει, έχουμε το ρόλο του μεσάζοντα. Είχαμε κάνει ένα κάλεσμα σε όλες τις τοπικές κοινότητες για να στείλουμε κάποιες μετοχές. Νομίζω ότι έχουν ανταποκριθεί τρεις, πατρικά, πυργή και μεστά, ενώ που θέλουν αργό το Δήμο για να φτιάξει το φάκελο υποψηφιότητας. Νομίζω ότι το Πιτσιός έχει υποβάλει μόνο του. Εννοείται ότι μπράβο σε όλους που ενδιαφέρθηκαν, γιατί ακόμα και το να αποβάλουν τέσσερις προτάσεις για τυχείο, δηλαδή ακόμα και καμία να μην επιλεχθεί, είναι μια ώρα δράση εξωστρέφειας. Τα χωριά του, το καθένα δουλεύει στην περιοχή.
0: Αυτός ο διαγωνισμός διοργανώνεται από ποιον?
1: Νομίζω είναι παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού, ουσιαστικά. Έτσι. Αυτό είχε κοινοποιηθεί ένα κάλεμα στους Δήμους. Εννοείται ότι εγώ κατευθείαν, νομίζω είναι και η πρώτη φορά που ο Δήμος συμμετέχει στη τέλη συμμετοχή. Εννοείται ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τους παρέντες που ανταποκρίθηκαν. Εμείς τώρα μαζί με τους παρέντες φτιάχνουμε τον κάθε φάκελο για το χωριό. Σε αποβάλλουμε μέχρι αύριο.
0: Και άντε και το βγάζουμε το καλύτερο χωριό. Όποιο, εν πάση περιπτώσει, είναι υποψήφιο εδώ στην Στοιχείο. Πώς θα πάει ο τουρίστας στο χωριό χωρίς συγκοινωνία?
1: Μπράβο,
0: εδώ σε λίγο δεν θα έχουμε και στο αστικό κομμάτι συγκοινωνία.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα κριτήριο που είναι η συνδεσιμότητα, βέβαια είναι αυτό το κριτήριο, το 11ο δηλαδή, είναι η συνδεσιμότητα. Δεν το έχουν προτεραιότητα, αυτό όμως δεν είναι απάντηση ότι πρέπει να υπάρχει σύνδεση. Θα το δούμε αυτό. Αυτό που λέτε,
0: τον Ιούνιο παίρνει στα μεστά το πλοίο. Το λέει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, δηλαδή, που αναδεικνύει ξανά το θέμα. Συζητήσατε με τον κύριο Μιλωνά. Τι λύση έχουμε να προτείνουμε?
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που κάνω σαν αντιδήμαρχος τουρισμού, που κάνουμε κάθε χρόνο, είναι οι εκδρομές που βάζουμε με κάποιες εκδρομές, ξεναγήσεις κτλ. Έχω πει ότι φέτος θα βάλω παραπάνω ένεκα της κατάστασης. Οπότε αυτό τουλάχιστον ό,τι παίρνει το δικό μου το χέρι που καλύπτω κάποια μεταφορική ανάγκη, θα το κάνω στο μεγάλο βαθμό φέτος. Δεν είναι προφανώς, είναι μια πάρα πολύ μικρή λύση το πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε εμείς ό,τι περνά το γραφείο τουρισμού να μην αφήσω χωριά, ξέρετε, το πόσημα του νησιού χωρίς να μπορεί να τα δει επισκέπτης. Έτσι εννοείται αυτό. Αλλά δηλαδή αυτό μπορώ να κάνω εγώ πρακτικά σαν αντιδήμαρχος. Τώρα, αν εμένα ο Δήμος ή το Υπουργείο μου δώσει, εγώ έχω τη διάθεση ειλικρινά σας λέω να το τρέξω αυτό. Αλλά δεν είναι στο χέρι δυστυχώς μόνο του Γιώργου σαν αντιδήμαρχος. Έτσι αυτό εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που είναι δικό μου το κομμάτι, εγώ θα το κάνω πάντως. Θα βάλω μεγαλύτερο αριθμό ξεναγήσεων φέτος.
0: Πόσες περίπου τους έχετε υπολογίσει?
1: Κοιτάξτε, πέρσι είχαν βγει γύρω στις 25, νομίζω, 25 εκδρομές. Το είχαμε βάλει από τέλη Ιουλίου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου. Φέτος θέλω λίγο να το φέρω πιο μπροστά, δηλαδή να γίνει από Ιούλιο μάλλον. Οπότε πάλι σίγουρα θα εστιάσουμε σίγουρα βορειόχωρα, που ξέρετε ότι εκεί έχει περιοχή στήριξη, έχει ανάγκη υποστήριξη για πολλούς λόγους. Οι υποδομές θα είναι μεγαλύτερες, ανάλογα πάντα και το κονδύλι που θα βγει, έτσι. Αλλά θα είναι σίγουρα περισσότερες.
0: Από Ιούνιο είπατε. Από Ιούνιο.
1: Σκέφτομαι από τέλη Ιουνίου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου να ξεκινήσουν και να πάνε, ας πούμε, μέχρι σίγουρα το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Δηλαδή κάπως έτσι το σκέφτομαι, έτσι. Θα είναι σίγουρα δύο το Σαββατοκύριακο που κάνουμε κάθε φορά. Και βάζουμε και μία εμβόλυμα, έτσι, δηλαδή καθημερινές, να περνάει από παραλίες, δηλαδή, ξέρετε, εκεί που υπάρχει πρόβλημα τέλος πάντων, εμείς όσο μπορούμε αυτό να στηρίξουμε.
0: Αυτό για να καλύψει κάποιες ξεναγήσεις, όπως λέτε κι εσείς, αλλά τις ανάγκες της καθημερινότητας δεν θα τις καλύψει. Κάποιος που θέλει να κινηθεί και να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν,
1: συμφωνώ. Σε αυτό πρέπει να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Γιατί σκεφτείτε ότι, εντάξει, αύριο θα μιλήσουμε για τη Σερβία, που με τη δράση και με τον κύριο Πάσα, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Γιατί όταν τώρα πήγαμε στην πρεσβεία, με είδε πράκτορας που είχε έρθει στοιχείο τον Οκτώβριο στα πλήρια του Φαμπέντε και με ρώτησε για τα λεωφορεία. Διότι μια εταιρεία που θέλει για τα τσάρτερ, για τα πακέτα θέλει συγκοινωνία. Δηλαδή με τη μία με ρώτησε ο άνθρωπος. Θα υπάρχει, μου λέει, τι έχετε κάνει με τη συγκοινωνία. Δηλαδή θα είναι αμαρτία, λέμε, αφού να έχουν τα τσάρτερ, και θα είναι αμαρτία να χάσουμε μία σύνδεση λόγω λεωφορείων. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας, στη Σταδίου, στην Ιπποκράτους, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ και στο ρεύμα εξόδου της Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού λόγω τροχαίου νωρίτερα. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντηση που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Κίνας εξήγησε ότι αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Σε συνάντηση που ακολούθησε με Αμερικανούς επιχειρηματίες, ο Σι Τζινπινγκ υποσχέθηκε ότι η πόρτα της χώρας του προς τον κόσμο θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο. Δήλωσε ευτυχής που υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο καταλήφθηκε από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενώ ήταν αγκυροβολημένο και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς ιρανικά χωρικά ύδατα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφτηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Άνω Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή υπό αδιευκρίνησης συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος του Πικερμίου μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων. Μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό διάζωμα σε σημείο χωρίς προστατευτικά και κλειδώματα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα για να καταλήξει στον προαύλιο χώρο καταστήματος προς την πλευρά της Ραφίνας. Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα ξύλωσε πινακίδα επιχείρησης, χτύπησε προστατευτικά κάγκελα, παρέσυρε σταθμευμένο μηχανάκι διανομής και προσέκρουσε σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και τις σοβαρές υλικές ζημιές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροχιά εξετάζει το ενδεχόμενο ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους φθινοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αυθόντους πυρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον Σκάι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 6.600 άτομα. Σημείωσε πως αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού, ενώ διευκρίνησε ότι αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, την ΙΤΑ με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκρισή του στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την παντητή τσιμεντοκορνία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλους.
10: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: 59 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με τιμές αρχηγού κράτους και μια εντυπωσιακή τελετή στη μεγάλη αίθουσα του λαού, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο το εμπόριο, η τεχνολογία και η κρίση στα στενά του Ορμόζου. Θέμα των συγκοινωνιών θέτει δημόσια και σε κάθε αρμόδιο φορέα ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Αχαίου. Καλεί τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να απαντήσει ξεκάθαρα τι θα πράξουν δίνοντας λύση στο πρόβλημα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Έλληνες και Τούρκοι νευροχειρουργοί θα συναντηθούν στο νησί μας στο πλαίσιο της δεύτερης ελληνοτουρκικής νευροχειρουργικής συνάντησης Παρασκευή και Σάββατο στο Ομήριο. Με στόχο τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, παρουσιάζονται 2 νέες ψηφιακές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος και οι σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονας Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του και σήμερα 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Το Σάββατο 16 Μαΐου ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κύριος Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινά. Επίσης το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευθά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτη κοίηση, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Επίσης το Σάββατο 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο με τη μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα». Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Σάββατο 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρος στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόσον, μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιντ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισα οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι το Οικογενειακό μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 54 έως 83%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 46 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: είμαστε και πάλι εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Στην αρχή της εκπομπής και συζητώντας με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Χριστάκη, του βάλαμε και το γνωστό θέμα με τα λεωφορεία, με τη συγκοινωνία στην Χίο. Σε λίγο θα συμπληρώσουμε ένα χρόνο από τότε που σταμάτησε η περαστική συγκοινωνία και από τις 30 του Ιούνιου κινδυνεύουμε να μείνουμε και χωρίς αστική συγκοινωνία. Μέχρι στιγμής φως στο τούνελ δεν φαίνεται. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Μιλωνάδη από το Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Διαμερισμάτων Χίου, που για μία ακόμη φορά αναδεικνύει το συγκεκριμένο θέμα, συνδέοντάς το και με την εξυπηρέτηση των τουριστών. Γιατί κατά βάση είναι ζήτημα που δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, αφορά όλους όσοι είμαστε πάνω στο νησί και θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κύριε Μιλωνάδη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, χτυπάτε το καμπανάκι, λέτε ότι ισχύει αυτή η προθεσμία μέχρι τις 30 του Ιούνιου που έχει δώσει το αστικό κτέλ. Και από εκεί και πέρα, τι άλλο έχετε κάνει εσείς σαν σύλλογος, σε ποιους έχετε απευθυνθεί και τι απαντήσεις έχετε πάρει?
1: Εμείς δημοσίως, όπως είπατε, από πέρσι έχουμε αναφερθεί δημοσίως για την ανησυχία μας ότι πρέπει να βρεθεί λύση γι' αυτό. Σε τηλεφωνική συνομιλία πολύ πρόσφατη με τον πρόεδρο του αστικού κτέλ υπόθηκε αυτό ότι 30 Ιουνίου είναι τελευταία μέρα. Επειδή τώρα η τουριστική περίοδος σιγά σιγά ξεκινάει, πάρα πολλοί εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις μας δεν έχουν μεταφορικό μέσο και δυσκολεύονται να έρθουν στο χώρο εργασίας τους. Δηλαδή είτε θα πρέπει να τους φέρει κάποιος. Οπότε φανταστείτε από 1η Ιουλίου και μετά πώς θα έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Για παράδειγμα τώρα, ένα παράδειγμα τώρα σας αναφέρω.
0: Ναι.
1: Φυσικά αυτό εννοείται ότι αφορά όλο τον κόσμο και όχι μόνο τους δικούς μας
0: εργαζόμενους
1: ανθρώπους.
0: Εγώ ξέρω για παράδειγμα και εργαζόμενους από τα Καμπόχωρα που δουλεύουν και σε ένα διευρυμένο ωράριο εν πάση περιπτώσει και λένε ότι σταματούν τώρα νωρίτερα τα δρομολόγια του αστικού κτέλ και δυσκολεύονται να βρουν τρόπο μετακίνησης μετά επιστροφής.
1: Εκτός πόλης.
0: Ναι. Εσείς...
1: Εγώ θα μπορούσα να σας πει και περισσότερα ο πρόεδρος του.
0: Ναι, συνεχίστε.
1: Σας ακούω.
0: Συνεχίστε την σκέψη σας.
1: Ναι, ήθελα να σας πω ότι μπορεί να σας πει και περισσότερα και ο πρόεδρος του αστικού κτέλ. Γιατί μας μετέφερε και άλλα πράγματα τα οποία δεν, σε ανακοίνωση δεν τα έχουμε γράψει. Θα μπορούσα να σας πει αυτό. Για
0: έχει
1: το,
0: αναφερθεί ο πρόεδρος... Ο πρόεδρος του αστικού κτέλ έχει αναφερθεί εκτενώς στο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν.
1: Πρόεδρος του αστικού κτέλ.
0: Ναι. Κύριε Μιλωνάδη, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζετε εσείς, που έχετε κάποιες ξενοδοχειακές, κάποιες τουριστικές μονάδες, εκτός από τους εργαζόμενους, που είναι μια πτυχή του προβλήματος, που δεν μπορούν να μετακινηθούν από και προς τις δουλειές τους. Όταν σας παίρνουν τηλέφωνο για να σας κλείσουν, για παράδειγμα, ένα δωμάτιο. Σας ρωτούν αν έχει μέσα μαζικής μεταφοράς, αν έχει ικανοποιητικό πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων. Είναι ένας λόγος που μπορεί να αποτρέψει κάποιους να έρθουν για διακοπές στο νησί? Μ' ακούτε?
1: Κοιτάξτε, ρωτάνε κάποιοι αυτοί που... Ναι, σας ακούω. Ρωτάνε κάποιοι αυτοί που δεν έχουν αμάξι, ρωτάνε μερικές φορές. Ισχύει αυτό. Ναι, ισχύει αυτό. Δεν τους λέμε βεβαίως για το από 1η Ιουλίου και μετά, γιατί εντάξει, δεν γνωρίζουμε τελικά τι θα γίνει, οπότε καλό είναι να μην τους...
0: Ναι.
1: Να μην μεταφέρουμε την...
0: Έχουμε όμως...
1: Δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, έχουμε όμως ένα δεδομένο...
1: Γιατί μπορεί να λυθεί το θέμα, μακάρι. Mm.
0: Έχουμε ένα δεδομένο όμως προς τα χωριά, που δεν πάνε δρομολόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε το δεδομένο όμως, λέω, στα χωριά που δεν έχουμε δρομολόγια
1: αυτό,
0: εκεί.
1: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω να σας πω.
0: Εννοώ οι τουρίστες σας κάνουν παράπονα ότι θέλανε να πάνε κάπου και δεν έχουν...
1: Κοιτάξτε, αυτό πιο μπορεί να σας απαντήσει στο γραφείο τουρισμού του Δήμου. αν υπάρχουν τέτοια παράπονα. Αυτό καλύτερα είναι εκείνη.
0: Ωραία. Απλά έλεγα επειδή μένουν και στα δωμάτια σας.
1: Κακά τα ψέματα όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, δεν με έχουν ενημερώσει μέλη για αυτό που λέτε. Αλλά κακά τα ψέματα, εντάξει, επειδή είναι τεράστιο νησί και όποιος θέλει.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη, στην Αλήθεια TV, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξιτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Πόντο και τις αλυσμόνητες πατρίδες θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στο Μύριο. Για την εκδήλωση ενημέρωσαν χθες σε συνέντευξη τύπου που παρεχώρησαν η Αναστασία Γαλάνη, αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο Θέμης Αλασίδης από τον Σύλλογο Ποντίον Χίου, ο Γιάννης Χάρλας και ο Μιχάλης Βαρλάς, ειδικός σύμβολος του Δημάρχου, ο οποίος εξήγησε και γιατί τιμάμε τον Πόντο. Να πούμε ότι η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου έχει ξεκινήσει και πραγματοποιείται από την υποδοχή του ομηρίου. Ας το ακούσουμε ξεκινώντας από την κυρία Γαλάνη.
1: Η αυλία την Πατρίδα Μέχασα αποτελεί μια ξεχωριστή μουσική και ιστορική διαδρομή στη μνήμη, στις ρίζες και στις αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου. Μέσα από τη μουσική και την αφήγηση τιμούμε τον πολιτισμό, την ιστορική μνήμη και τη δύναμη του ελληνισμού να κρατά ζωντανή την ταυτότητά του. Ο Δήμος Χίου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου, στηρίζει δράσεις που ενώνουν τον πολιτισμό με τη συλλογική μνήμη και δίνουν χώρο στην παράδοση να συνομιλεί με τις νεότερες γενιές. Η Χίος, νησί με βαθιές προσφυγικές και πολιτισμικές αναφορές, αγκαλιάζει εκδηλώσεις που

0: αναδεικνύουν τις κοινέ μας ιστορικές διαδρομές και μετατρέπουν την τέχνη σε γέφυρα μνήμης και συγκίνησης. Σας καλούμε όλους να παρευρεθείτε σε μια βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, γεμάτη ήχους, αφηγήσεις και συναισθήματα που κρατούν ζωντανή την ιστορική παρακαταθήκη του ποντιακού ελληνισμού. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχοαγωγία, είναι μνήμη, ταυτότητα και συλλογική συνέχεια. Και αυτήν ακριβώς τη συνέχεια υπηρετούμε μέσα από τέτοιες συνεργασίες και πρωτοβουλίες. Η εκδήλωση θα είναι το Σάββατο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, 8.30 ώρα. Είναι με δελτίο ελεύθερης εισόδου. Ήδη υπάρχουν στο Ομήριο, δεν ξέρω αν έχουν εξαντληθεί ή όχι.
1: Λίγα ακόμα έχει.
0: Πιστεύω να μας τιμήσετε όλοι με την παρουσία σας. Ευχαριστώ.
2: Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Σελασίδη.
1: Το Δήμαρχο Χίου, την κυρία Γαλάνη, τον κύριο Βαρλά που είναι συνεργάτης του Δήμου, ειδικός συνεργάτης. Επίσης την περιφέρεια των Δήμων, για την που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τη συναυλία, η οποία για μας είναι κάτι ξεχωριστό. Θέλουμε να τιμήσουμε πραγματικά το ποντιακό ελληνισμό και η παράσταση αυτή είναι μια μουσικο-χορευτικο-ιστορική, όσο και αν είναι αδόκιμος όρος, παράσταση μνήμης, μέσα από τραγούδια, αφηγήσεις, ιστορικά στοιχεία, χορούς, οπτικο-ακουστικό υλικό. Προσπαθούμε να ζωντανέψουμε, ας πούμε, τις μνήμες αυτών των αξέχαστων πατρίδων, του Πόντου, της Μύρνης, κυρίως του Πόντου, και να φωτίσουμε στιγμές της ιστορίας που σημάδεψαν τον ελληνισμό. Ο Πόντος δεν είναι μόνο ένα κομμάτι του παρελθόντος, είναι πολιτισμός, ταυτότητα και ζωντανή κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει τις νεότερες γενιές. Τέλος, θα ήθελα να πω στον κόσμο να, αν μπορείς να έρθει στη συναυλία, γιατί όντως αξίζει τον κόπο. Όσοι το δουν θα το καταλάβουν. Και να δώσω το λόγο στον κύριο Χάρλα για τους συντελεστές.
3: Στην ορχήστρα συμμετέχουν ο Αλέξης Στεφανίδης σε τραγούδι και ποντιακή λύρα, Πέτρος Τζιώτης τραγούδι, Γιάννης Κυριακόπουλος κλαρίνο, Σταμάτης Πούπαλος βιολί και Μαρκέλος Πούπαλος τραγούδι, ούτη και κιθάρα, η Χρύσα Καραΐσκου είναι τραγούδι και κανονάκι, ο Θέμης Σαλασίδης λαούτο κιθάρα και έχει όλη τη μουσική επιμέλεια, Γιάννης Χάρλας κοντραμπάσο, ο Γιάννης Βούκονας στα κρουστά, η Κωνσταντίνα Νεφωτίστου είναι στα κείμενα, στην αφήγηση και στο βίντεο που είδαμε. Και έχουμε τη Δέσποινα Βελισάρη στο τραγούδι, φιλική συμμετοχή. Και θα χορέψει οχταμελές σε χορευτικό τμήμα από το Σύλλογο Ποντίων Χίου. Ο λόγος στον κύριο.
4: Λοιπόν, γεια σας. Ένα ερώτημα είναι γιατί τιμάμε τον Πόντο. Η απάντηση είναι απλή. Είναι η γενοκτονία των Ποντίων, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορικής συρρήκνωσης του ελληνισμού, που είχε αποτέλεσμα τον ερχομό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, συμπατριωτών μας, από το χώρο της Ανατολίας στο χώρο της Ελλάδας. Οι Πόντοι δεν είναι το συνιστεθισμένο στοιχείο. Υπάρχουν όμως αρκετοί, νομίζω υπάρχουν πολλοί, ναι, περισσότεροι Πόντοι από όσοι νομίζουμε, άρα τιμάμε τους συμπολίτες μας. Υπάρχουν όμως και οι Πόντοι και οι άνθρωποι που έχουν επηρεαστεί από την ποντιακή κουλτούρα, που βρίσκονται κυρίως στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, και κάθε τέτοια εκδήλωση είναι και μία γέφυρα προς τους ανθρώπους που αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά μας, στα καλά μας και στα κακά μας. Θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή ασχολούμαι και πάρα πολλά χρόνια με αυτό το κομμάτι, να συμμετέχουμε σε αυτή την εκδήλωση, να χαρούμε μια μουσική που δεν είναι ακριβώς η μουσική που συνηθίζουμε στον δικό μας τον τόπο, αλλά που μπορεί να μας αρέσει και να μας συγκινεί, και να προσέξουμε το πώς έχει διαχειριστεί τη μουσική ο Θέμης, νομίζω ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο, και πώς η Κωνσταντίνα έφτιαξε κείμενα για να κατανοήσουμε όχι μόνο τα τραγούδια αλλά και το νόημα αυτών των τραγουδιών και τη θέση τους στην ιστορία.

0: Όχι πόλεμοι απάνσιγοι, όχι, οι πόλεμοι σβήνουνε τη ζωή.
1: Λοιπόν, με αφορμή τη συγκεκριμένη εκδήλωση, εμείς ακούσαμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καζαντζίδη σε ποντιακά. Αυτή ήταν η σύνδεση. Ο ίδιος ήταν ένας από τους πολύ γνωστούς πόντιους και βέβαια η φωνή του μία και μοναδική. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλβόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλβόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε το σποτάκι για το βιβλίο που αφορά το Γιώργη Δηλμπόη. Βέβαια, ο Δημήτρης Φρεζούλης γεννάει βιβλία. Τώρα παρουσιάζονται και τα καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα στις 8 στον Φάρο. Συμπληρώνει 40 χρόνια η συγκεκριμένη στήλη των καθημερινών. Διαχειρός Δημήτρη Φρεζούλη. Καλό τάξιδο να είναι και αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι ξεκινάμε να μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα έχουμε πολλούς αγιασμούς. Θα αγιάσουμε γενικώς, νομίζω. Δεν ξέρω, κρατήστε το αυτό σε μια γωνία, θα δούμε αν θα διαψευστώ ή όχι. Αλλά έχω αυτή την αίσθηση και γενικώς θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις πλησιάζοντας και προς την κάλπη. Έχουμε αγιασμό, επειδή ξεκινάει το έργο στην παλιά Ιχθυόσκαλα, δίπλα στην πύλη εισόδου επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι. Αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε Τελωνίο. Λοιπόν, αφού πέρασαν μερικά χρόνια από τότε που εξασφάλισε ο Νότης Μηταράκης όντας υπουργός μετανάστευσης στη χρηματοδότηση και αφού το έργο πέρασε από 40 κύματα και τελικά ορίμασαν οι μελέτες και τελικά έγινε και συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δημοπρατήθηκε και βρέθηκε και ο ανάδοχος και έπεσαν και οι υπογραφές, δηλαδή συμβασιοποιήθηκε το έργο. Τώρα θα ξεκινήσει και γι' αυτό το λόγο θα γίνει αγιασμός την Δευτέρα. Μας καλεί στον αγιασμό που θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Παντελής Λεγάτος. Μακάρι να πιάσει τόπο. Αυτό που λέμε και ο Θεός βοηθός. Το έργο, αφού θα ξεκινήσει, να τελειώσει και στην ώρα του και να τελειώσει σωστά. Το λέω αυτό γιατί και αυτό δημόσιο έργο είναι και έχουμε ακούσει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια για τα δημόσια έργα, για τους ρυθμούς με τους οποίους κινούνται, για τα προβλήματα που παρουσιάζονται και ούτω καθεξής. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα από εδώ και πέρα και να τελειώσει, επαναλαμβάνουμε, στην ώρα του και όπως πρέπει το έργο στην πύλη εισόδου επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, στην πύλη Σέγγεν. Που περιλαμβάνει εκτός από επισκευές στον υφιστάμενο χώρο και επέκταση των εγκαταστάσεων στην παλιά Ιχθυόσκαλα. Άκου να δεις τώρα, ο τελευταίος αγιασμός που θυμάμαι ήταν στο φράγμα Κόρης Γεφύρη. Θυμάστε που είχε γίνει και ολόκληρη συζήτηση, όχι δεν ήταν εγγένεια, ήταν αγιασμός, όχι ήταν εγγένεια, όχι ήταν αγιασμός. Εκεί δεν πήγε πολύ καλά, οφείλω να ομολογήσω. Αυτό λέμε τώρα στο λιμάνι να πάει καλύτερα. Τη Δευτέρα τώρα νωρίτερα, πριν τον αγιασμό στις 10, θα έχουμε και μία άσκηση της πυροσβεστικής με την κωδική ονομασία Διαπυρός. Είναι άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς και ο χώρος που έχει επιλεγεί να γίνει φέτος η άσκηση είναι στο περιαστικό δάσος της κατασκήνωσης των σκλαβιών. Κατασκήνωση τώρα, κατ' όνομα, ακόμα δεν λειτουργεί εκεί η κατασκήνωση, μπορεί να λειτουργήσει του χρόνου. Του χρόνου. Νομίζω σε αυτό είχαμε μείνει ως αναφορά, ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Για του χρόνου, για φέτος δεν. Αλλά το δάσος είναι εκεί. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί η κατασκήνωση και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν βέβαια για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι υπαρκτοί και καλώς κάνει η πυροσβεστική σε συνεργασία και με άλλους συναρμόδιους φορείς να πραγματοποιεί εκεί άσκηση στο πεδίο. Για να διαπιστώνονται ενδεχομένως και οι ελλείψεις που υπάρχουν και να αντιμετωπίζονται.

Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης Χίου Αδαμάντιος Κοραής. Είναι ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος και οι σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και η νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου για την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Μπορεί να είσαι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και θα έχεις τη δυνατότητα να δεις αυτό το υλικό.

Θα μας θα εξηγήσουν πιο αναλυτικά αύριο η Άννα Χαζίρη και διευθύντρια της βιβλιοθήκης και ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Καλογεράκης, του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης.

από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, προφανώς και λόγω όλων αυτών που συζητούνται τα τελευταία 24 ώρα με τις δύο 17χρονες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Μας ενημερώνουν ότι εν ώψη της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων που θα γίνει στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για την διεξαγωγή των εξετάσεων στα κέντρα που υπάρχουν στην περιφέρεια. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και ενημέρωσης σε κάθε κέντρο διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, όπου οι υποψήφιες και οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους θα μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΔΑΣΥ για παροχή βοήθειας, συμβουλευτικής βοήθειας. Στην ΧΙΟ θα λειτουργεί 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι η τηλεφωνική γραμμή 2271 024 721.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία, οπότε θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: χιλιάδες ασθενείς. Η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με τιμές αρχηγού κράτους και μία εντυπωσιακή τελετή στη μεγάλη αίθουσα του λαού, ο Σι Τσιν Πινγκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο το εμπόριο, η τεχνολογία και η κρίση στα στενά του ορμούς. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός? Αυτό και άλλα μίληκτα ερωτήματα θέτει δημόσια και σε κάθε αρμόδιο φορέα ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Το υπεραστικό κτέλ Χίου οδηγήθηκε σε αναστολή λειτουργίας, αφήνοντας ολόκληρα χωριά και περιφερειακά καταλήμματα χωρίς καμία διασύνδεση. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στο απόλυτο συγκοινωνιακό χάος. Από την 1η Ιουλίου, με το κλείσιμο και του αστικού κτέλ, οι επισκέπτες που δεν διαθέτουν αμάξι δεν θα έχουν κανένα τρόπο μετακίνησης από την πόλη, το λιμάνι και το αεροδρόμιο προς τις τουριστικές περιοχές και τα τουριστικά καταλήμματα. Καλούμε δημόσια τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να απαντήσει ξεκάθαρα τι θα πράξουν, δίνοντας λύση στο πρόβλημα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Στις 12 Μαΐου 2026 συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Μέχρι σήμερα το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες είναι το γνωστό βοήθημα των οικοσκευών. Στην πραγματικότητα, η μόνη ουσιαστική βοήθεια που έφτασε μέχρι σήμερα στην Αμανή προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευυπόλυτων πολιτών στοιχείο που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα στους κατοίκους με το κράτος μονίμως απών. Έλληνες και Τούρκοι νευροχειρουργοί θα συναντηθούν στο νησί μας στο πλαίσιο της δεύτερης ελληνοτουρκικής νευροχειρουργικής συνάντησης, μιας επιστημονικής διοργάνωσης που έχει στο επίκεντρο την ανταλλαγή γνώσης, την εκπαίδευση νέων γιατρών και τη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο ιατρικές κοινότητες. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή και Σάββατο στο Ομήριο με τη συμμετοχή νευροχειρουργών και ειδικευόμενων ιατρών στη νευροχειρουργική από την Ελλάδα και την Τουρκία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με στόχο τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, παρουσιάζονται δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης www.korais-library.gr. Ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος και οι σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και η νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου για την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Βαβίλ, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας, Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του και σήμερα 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Σήμερα 5η στην Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπους μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου κυρίου Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινάνε Χωρίου, με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Θα ακολουθήσει τρισάγιος στον τάφο του που βρίσκεται στην ίδια μονή. Επίσης το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλενα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κοίησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, η σκηνή του Ομίλιου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίζει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μάχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόντες πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και το χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλασιωμένα από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την παιδική χοροδία και το μουσικό εργαστήρι παραδοσιακών οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Το Σάββατο 16 Μαΐου, 8 το βράδυ, θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο, στην οδό Καλοπλήτου 44, η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον. Μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιντ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέχνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακό μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου, 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Η πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείο. Τα επιμορφωτικά προγράμματα της πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Ομίριο. Γλέτη στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της β' φάσης του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στην Ιταλία την Μπρέσια με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 και προκρίθηκε στο Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε ένα γκολ στη διαδικασία των πέναλτι. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Νόβι Βελιγραδίου Μπαρτσελνέτα 14-16. Στον πρώτο τελικό των play-out της Water Polo Link Ανδρών για την παραμονή στην κατηγορία, τα Χανιά νίκησαν στη Θεσσαλονίκη με 21-12 τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης. Στους δεύτερους αγώνες των play-out της Water Polo Link Γυναικών, Ρέθυμνο, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 5-14 και Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ηλιούπολη 14-10. Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, στον ντέρμπι, ο ΦΟΒ νίκησε εύκολα στο Κατάμε στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου των Βαόλ με 90-70, κάνοντας το 2-1 στις νίκες. Στο ημίχρονο η ομάδα του Βροντάδου ήταν μπροστά στο σκορ με 47-34. Στον άλλο ημιτελικό, οι Ίωνες νίκησαν με 83-54 τον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών και με 3-0 νίκες προκρίθηκαν στον τελικό. Για το τοπικό πρωτάθλημα μπάσκετ Παμπέδων Πυρσός Ίωνες 75-34. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου πήρε την τρίτη θέση στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία. Ο Πυρσός Βερβεράτου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή μπάσκετ Ιωσήφ Εντελένση. Ο Δημήτρης Καπός της Δάφνης με 26 γκολ αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ στην Α τοπική κατηγορία ποδοσφαίρου. Στη Β' κατηγορία πρώτο σκόρερ ήταν ο Φλωριάν Ζεράι του Ατρομήτου με 29 γκολ. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 54 έως 83%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 46 έως 95%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη, συνοδό Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη, συνοδό Δημοκρατίας 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα, συνοδό Ελευθερίου, Βενιζέλου 78. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1822, η μεγάλη μη επίσημη εφημερίδα της Βιέννης, μολονότι φιλοτουρκική, είναι η πρώτη στην Ευρώπη που δημοσιεύει την είδηση ανάβασης του τουρκικού στρατού στοιχείο, την κατάπνιξη της Επανάστασης και τη γενική σφαγή του πληθυσμού. Η σφαγή που πραγματοποιήθηκε, αναφέρει, ξεπέρασε κάθε περιγραφή. Σαν σήμερα στοιχείο το 1931 φτάνει στο νησί η δυσάρεστη είδηση ότι απεβίωσε στη Ζυρίχη ο αρχηγός του οίκου των Ράλιδων, βαθύπλουτος χείος, Λουκάς Ράλης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1931 ένα έγκλημα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο πρόσφυγας Νίκος Γιαννικάκης στην κυριολεξία σκοτώνει στο ξύλο τη γυναίκα του Ελένη 23 χρόνων. Η κοινή γνώμη είναι τόσο ανάστατη που η νέα Χίος διαπιστώνει τι ούτε εγκληματίε δεν έχουν συγκοινών με τον ήσυχο Χιώτη. Οι πατρίς μας τους αποκηρύττει. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025 έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Χαλάτσης, ο άνθρωπος που άνοιξε δεκάδες πεζοπορικές διαδρομές στο νησί μας, που μας έμαθε περπατώντας να γνωρίζουμε τον τόπο μας, τις φυσικές ομορφιές του, τα μνημεία του, την ιστορία του, που έφερε στο νησί χιλιάδες ξένους για να συμμετέχουν σε περιηγήσεις.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Φαγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
2: Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς στελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας τύχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος τηλέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Αποτυχίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νούς εσήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη Στήλη Οικονομία. Βράβευση Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα καύσιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη Στήλη Απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρινού. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του Κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρώην Δήμαρχος Σταμάτης Καρματζής, αναφορικά με ένα θέμα που συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση από λογιστικού χαρακτήρα της Δημοτικής Αρχής. Και έχει να κάνει με το κομμάτι του δημοτικού φωτισμού. Ο κύριος Καρματζής υπεραμείνθηκε των ενεργειών που έγιναν κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας. Το έργο του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, λέγοντας ότι επρόκειτο για ένα έργο προϋπολογισμού 8,7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα εξοφληθεί σε βάθος 12 ετίας, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι προκύπτουν από αυτό το έργο πολλά ωφέλη, οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά, διότι αντικαταστάθηκαν 17.500 φωτιστικά με LED σε όλη την Χίο. Και ο ανάδοχος έχει αναλάβει και την υποχρέωση συντήρησης του δικτύου. Μάλιστα, βρήκε την ευκαιρία ο κύριος Καρματζής να ασκήσει και κριτική στην παρούσα Δημοτική Αρχή. Ας ακούσουμε καλύτερα τον ίδιο, να μην σας τα λέω εγώ.
1: Ως Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα ο κύριος Στεφάνου, έγινε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα ωφέλη που προέκυψαν από το πολύ μεγάλο έργο του ηλεκτροφωτισμού σε όλη τη Χίο. Σημειώνω εδώ για να υπενθυμίσω και να πληροφορηθεί και ο κόσμος ότι τοποθετήθηκαν 17.500 νέα φωτιστικά σώματα LED. Η συζήτηση λοιπόν που έγινε και επίσης αυτό το έργο στην δημοτική μου θητεία, θέλω να σας πω ότι από την πλευρά των αντιπολιτεύσεων για δικούς τους λόγους ο καθένας άσκησαν πολύ δυνατή κριτική σε σημείο που κάποια στιγμή άρχισα να πιστεύω ότι αν και κατά πόσο ήθελα να γίνει το συγκεκριμένο έργο. Όμως αυτά έχει η δημοκρατία, το προσπερνώ. Εμείς παλέψαμε τότε. Αυτό λοιπόν το οποίο προέκυψε και θέλω να το πληροφορηθεί ο χιωτικός λαός, γιατί είναι ένα έργο σταθμός. Είναι ένα έργο το οποίο νομίζω ότι έχει αλλάξει άρδιν την ποιότητα της ζωής σε πολλά ζητήματα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον φωτισμό. Η καταρχήν από σκοτεινή η Χίος έγινε φωτεινή. Θέλω να πω ότι μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου η Χίος φαίνεται από δορυφόρο. Και δεν έχει χιούμορ αυτό, είναι μια πραγματικότητα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπαγείται. Αυτό λοιπόν το οποίο συζητήθηκε ήταν ότι χρειαζόταν 8.700.000, τόσο περίπου στήχησε το έργο μέσα από τη σύμβαση την οποία είχαμε. Θέλω εδώ να πω ότι αυτό το έργο το σκεπτόταν και πριν από μένα δήμαρχοι και ήθελαν να το πραγματοποιήσουν, γιατί υπελόγιζαν και ήξεραν τελικά και την ωφέλεια που θα προέκυπτε από το οικονομικό ζήτημα, την ποιότητα του φωτισμού, αλλά και την περιβαλλοντική ποιότητα, διότι άλλο το LED, άλλο του φωτισμού εκπέμπει το LED στο περιβάλλον και άλλο η λάμπα υπεραχτωμένη, η οποία ενθυμούμεθα με ποιο τρόπο λειτουργούσαν. Όμως δεν είχαν τα χρήματα, γιατί έπρεπε να βρουν χρήματα ή έπρεπε να πάρουν από δάνεια κτλ. Εμείς λοιπόν βρήκαμε το πρόγραμμα για το οποίο δεν βάλαμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ. Η προϋπόθεση ήταν ότι αυτά τα χρήματα θα τα έβαζε ο ανάδοχος. Με διεθνή διαγωνισμό έγινε, το σημειώνω αυτό. Ο ανάδοχος λοιπόν ανέλαβε την υποχρέωση να αντικαταστήσει 17.000

0: πληρώσαμε περίπου κατανάλωση 4.800.000, δηλαδή 5 εκατομμύρια περίπου χοντρικά κιλοβατόρες από το, ηλεκτρικό δίκτυο φωτισμού, να πούμε, το οποίο έχει ο Δήμος απλωμένος σε όλη τη Χίο. 5 εκατομμύρια κιλοβατόρες. Σήμερα λοιπόν πληρώνουμε περίπου 1 εκατομμύριο κιλοβατόρες με 1.200. Άρα λοιπόν η ωφέλεια που προέκυψε, έτσι για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, είναι περίπου 4 εκατομμύρια κιλοβατόρες ετησίως. Αυτό λοιπόν μετατρέπεται χοντρικά σε ένα ποσό της τάξης των 700-750.000 ευρώ, και αν υπολογίσει κανείς ότι χρειαζόμαστε και περίπου 200.000 ανταλλακτικά συνεργεία δικά μας, τα οποία έπρεπε να κινούνται σε όλο το δίκτυο του Δήμου, και ξέρουμε πολύ καλά ότι υπήρχαν φωτιστικά τα οποία και εγώ ήταν η λάμπα και μετά από 5-6 μήνες αντικαθίστατο. Άρα λοιπόν φτάνουμε, πλησιάζουμε το εκατομμύριο ετησίως εξοικονόμηση ενέργειας, πέρα από την ποιότητα την οποία τελικά βιώνουμε όλοι και απολαμβάνουμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι στα 12 χρόνια η εξοικονόμηση θα είναι 12 περίπου, 11 με 12 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και περισσότερο. Η αποπληρωμή είναι 750.000 ετησίως περίπου η δόση η οποία καταβάλλεται από το Δήμο στον ανάδοχο. Άρα λοιπόν στη λήξη της 12ετίας θα είναι αποπληρωμένο το έργο, θα έχουμε κερδίσει και περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ και έχει υποχρέωση ο ανάδοχος να το παραδώσει ολοκένουργιο. Δηλαδή το δίκτυο πρέπει να παραδοθεί ολοκένουργιο, σαν να ξεκινάει περίπου από την πρώτη ημέρα κατασκευής του. Είναι λοιπόν ένα έργο σταθμός, ένα έργο το οποίο έχει απίστευτη εξοικονόμηση. Μην καταλαβαίνετε τι σημαίνει 5 εκατομμύρια κιλοβατόρες να πληρώνεις και να φτάσεις στο 1 εκατομμύριο, που σημαίνει λοιπόν ότι πραγματικά είναι ένα έργο σταθμός το οποίο θα απολαύσει ο τόπος μας με έναν τρόπο που νομίζω ότι το απολαμβάνει. Εκείνο το οποίο απομένει, και φυσικά εμείς θα το κάναμε και αυτό, είναι ότι έχει ακόμα φωτιστικά σώματα τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν, είναι σε στενά, πρέπει να γίνει μια δεύτερη μελέτη, είναι πολύ μικρότερο το ποσό και το κόστος που θα προκύψει, ούτως ώστε να υπάρχει μια πληρότητα πλέον στον ηλεκτροφωτισμό, ακόμα και το τελευταίο σοκάκι που υπάρχει στον τόπο μας να έχει πλέον φωτισμό ποιότητας που αξίζει ο τόπος και αξίζει τελικά και η Χίος. Είναι ένα από τα έργα σταθμό που αφήσαμε, και φυσικά βέβαια αυτό το οποίο με λυπεί είναι ότι σήμερα ακόμα και αυτά τα οποία έχουμε αφήσει δυστυχώς όχι μόνο δεν ολοκληρώνονται, νέα έργα δεν υπάρχουν, παλεύουν γύρω από τα δικά μας, και θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον μέσα από μια γενική συνέντευξη να υπενθυμίσουμε και να κάνουμε πάλι ένα νέο απολογισμό για το τι έχει γίνει μετά την επιλογή πριν από 2,5-3 χρόνια περίπου του χιώτικου λαού, των ανθρώπων μας, στη νέα Δημοτική Αρχή.
1: Το καρφί ήταν στο τέλος συνέντευξης. Λοιπόν, παρουσίασε τα οικονομικά δεδομένα ο κύριος Κάρματζης, θεωρώντας ότι στο τέλος ο λογαριασμός θα είναι θετικός. Και όσον αφορά το οικονομικό αποτέλεσμα και όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό. Τώρα... πάμε σε διαφημίσεις. Εμείς αυτό το φως βλέπουμε στην παρούσα φάση, και μετά από τα διαφημιστικά φώτα θα επιστρέψουμε για να σας πούμε για το δρομολόγιο της Άγωνης προς Καβάλα, όπου δεν είχαμε αλλαγές. Όχι. Κινούμαστε στα ίδια με τα προηγούμενα χρόνια. Θα τα πούμε όμως μετά την επιστροφή μας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την

0: πραγματική εμπειρία του αυθεντικού τζίντζερ. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
10: Χθες είχαμε και φοιτητικές εκλογές σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Εντάξει, για μία ακόμη χρονιά ο τίτλος που κυριαρχεί, ξέρετε ποιος είναι, νικητής ή αποχή. Και ασφάζονται από κάτω οι παρατάξεις, κυρίως η δάπνο δοφουκού με την πανσποδαστική. Να σας πούμε ότι στοιχείο έχουμε 4.500-5.000 φοιτητές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς κλπ. Προσήλθαν στην κάλπη, άντε το πολύ ένα 10%. Θα μου πείτε, εντάξει, κάποιοι φαίνονται φοιτητές, μπορεί να μην είναι ενεργοί. Εντάξει, να σας πω, η μισή, 20%. Αυτό δεν θα έπρεπε να προβληματίσει τον φοιτητό κόσμο εδώ στο νησί μας, και όχι μόνο στο νησί μας, και πανελλαδικά. Η ίδια είναι η κατάσταση. Δηλαδή, αντί να χαιρόμαστε, ο, κέρδισε η μία παράταξη, ο, κέρδισε η άλλη, ο, κέρδισε εγώ, δεν κέρδισες εσύ, και να σφάζονται μεταξύ τους, μήπως πρέπει να τους προβληματίσει το γεγονός ότι οι φοιτητές στην ουσία έχουν γυρίσει την πλάτη σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Για παράδειγμα, στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων ψήφισαν 160 φοιτητές. Στο τμήμα ναυτιλίας 167 φοιτητές. Στο τμήμα τουρισμού, οικονομίας και διοίκησης 73 φοιτητές. Και στο τμήμα μηχανικών οικονομίας και διοίκησης 155 φοιτητές. Αυτή είναι η αλήθεια των αριθμών. Μέσα από αυτούς που προσήλθαν. Τώρα, πόσα πήρε ο ένας, πόσα πήρε ο άλλος. Ελπίζουμε ό,τι και να πήρε η κάθε φοιτητική παράταξη να το αξιοποιήσει για το καλό των φοιτητών στο νησί μας, για την βελτίωση των ζητημάτων που τους απασχολούν. Είτε είναι η στέγη, είτε είναι η σύντηση, είτε είναι τα προγράμματα σπουδών τους, είτε το οτιδήποτε άλλο. Απλά έναν προβληματισμό έβαλε.

Πάντως είχαμε και μια παράταξη η οποία δεν πήρε κανέναν ψήφο. Η παράταξη των ανεξάρτητων. Στα αξιοσημείωτα της κάλπης, της φοιτητικής κάλπης εδώ στο Χίο.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Έχουμε αφήσει σε κρεμότητα την άγωνη για την Καβάλα. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπέγραψε τη Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας για την ακτιοπλοϊκή εξυπηρέτηση της γραμμής Καβάλα-Λίμνος-Μυτιλίνη, η Σίγρη Χίος Καρλόβαση και επιστροφή με ανάδοχο τη Hellenic Seaways. Η σύμβαση υπεγράφει στις 8 Μαΐου και αφορά την περίοδο από 1η του Ιούνιου έως 30 Αυγούστου. Το δρομολόγιο θα εκτελείται από το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Mykonos. Για 13 εβδομάδες θα γίνεται το συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Σήμερα στην τηλεόραση της αλήθειας θα παρακολουθήσετε και το σχετικό ρεπορτάζ από τις εορταστικές θρησκευτικές εκδηλώσεις που έγιναν σήμερα για την εορτή του Αγίου Ισιδώρου. Τον πολύούχο προστάτη των μαστιχοπαραγωγών Αγίου Ισίδωρο, λοιπόν, γιόρτασε η Ιερά Μητρόπολη Χίου με ελιτανία του Ιερού Λειψάνου από το Ηρώων μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Δημοχείου Μαθητών και παρουσία του Δημάρχου Χιού Γιάννη Μαλαφή, του Διοικητή της 96 Αρχού Παναγιώτη Λιμπερέα και Αρχών, η πομπή έφτασε στην κεντρική πλατεία, όπου τελέστηκε λειτουργία μεταρτοκλασίας από τον Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, με το πρώτο κομμάτι να δίνεται συμβολικά στον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργο Τούμπο. Στην ομιλία του, ο Μητροπολίτης Χίου ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση της ανέγερσης του Ιερού Ναού του Αγίου Ισιδώρου στην Τανζανία και ευχαρίστησε όσους βοήθησαν στο συγκεκριμένο έργο, ενώ εστίασε και στη σημασία της αγάπης προς τον Ιησού, όπως είπε χαρακτηριστικά, που ενώνει ανθρώπους διαφορετικών φυλών, εθνοτήτων και πολιτισμών.

Για όσους ενδιαφέρεστε να φοιτήσετε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, να σας πούμε ότι και φέτος μέσω του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος υπάρχει δυνατότητα για μια υποτροφία μαθητή. Μάλιστα η υποτροφία καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων για τα 3 έτη ηλικιακής φοίτησης, δηλαδή ξεκινάει από το 2026-2027 και τελειώνει 2028-2029 στην σχολή και αφορά από φοίτους γυμνασίου με καλή επίδοση στη σχολική βαθμολογία και πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας. Όσοι ενδιαφέρεστε, αναζητήστε περισσότερη πληροφόρηση και στο αλήθεια.gr που δημοσιεύεται το ενημερωτικό δελτίο τύπου του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Η υποβολή των δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εάν είστε αποφασισμένοι λοιπόν να προσανατολιστείτε σε αυτό το είδος των σπουδών, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση να επιλέξετε την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Σημαίνει βέβαια για ένα 15χρονο σπουδές εκτός σπιτιού, οικογενειακού περιβάλλοντος, αλλά επαναλαμβάνουμε όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις επιλογές του κάθε παιδιού και της κάθε οικογένειας.

είναι τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε αύριο μετά τις 11:30.

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Ταχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ανέφερε πως αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, προσθέτοντας πως ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του ορμού και, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε: «Εάν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να βοηθήσω». Σύμφωνα με το δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη, η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τετάρτης σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν, καθώς μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού του στην Κίνα αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως αναφέρει ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε χθες ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να δράσει ξανά κατά του Ιράν. Στο άλλο μέτωπο αυτό του Λιβάνου, την ώρα που Ισραηλοί και Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον, λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στον Νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτοϊτή από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Αδώνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξέπελσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντάς τον ψεύτη και συκοφάντη. Αναφερόμενο στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμανλή. «Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά. Με το φόρο είναι όλα μυθεύματα», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές του Πειραιά έγιναν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, καθώς και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Μετά την Ελλάδα, με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο, και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Στην Αττική Οδό κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο έως τις 6 το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 4 από 4 και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπόλοιπα, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική, 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα. Έχω δύο προειδοποιήσεις να σας κάνω. Στην αρχή, πρώτον, ο Άρης δεν είναι εδώ. Ο Άρης δηλαδή θα λείψει σήμερα και αύριο. Από Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί σας και χορταστικός. Διότι θα λείπω εγώ τη Δευτέρα, οπότε θα κάνει ο Άρης τρίωρο. Η δεύτερη προειδοποίηση είναι ότι αρκετοί συμπολίτες σήμερα δεν ξυπνήσαμε καλά. Οπότε έχουμε μια ανάγκη να εξορκίσουμε το κακό. Κάπως έτσι.

είχε ήδη φανεί, όχι πως δεν θα έπρεπε να το περιμένει κανείς, όχι πως δεν ήταν δίκαιο με στις συγκεκριμένες συνθήκες και με τις συγκεκριμένες, με τη συγκεκριμένη μορφή του αγώνα, αλλά πως και να το κάνεις, ή τα πονάει και πονάει διπλά όταν έχεις οργανώσει μια ολόκληρη γιορτή, έχεις καλέσει κόσμο σπίτι, ο κόσμος σου είπε ότι θα έρθει και τελικά θα λείψεις εσύ. Καλημέρα λοιπόν, θα είμαστε μαζί για 2 ώρες, από τις 9 ως τις 11, Παύλος Τσίμας στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιαννίδης φυσικά διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραϊτής, όχι, η Αργύρο Γεμελιάρη θα απαντήσει στο 2148-00-170-174, εννοείται, μηνύματα στέλνετε εκεί στο πες την άποψή σας, πες την άποψή σου, Sky Radio, τι λες ελευθέρως και δωρεάν, και εγώ τη διαβάζω, η Δήμητρα Σταματίου τα διευθύνει όλα αυτά από την κονσόλα του ήχου. Ο μήνας έχει 14, είναι 5η 14 Μαΐου και επειδή ξυπνήσαμε άσχημα, είπαμε να ξεκινήσουμε με λίγο ξορκίζοντας το κακό, δηλαδή δεν τέλειωσε ο κόσμος με μια ήττα, έστω και αν την ήττα πάντα. Την παίρνεις λίγο βαριά, ιδίως αν είναι σημαντικός ο αγώνας. Να κάνουμε, όπως έλεγε και ο Γερό BB King, ο οποίος έφυγε από τον κόσμο σαν σήμερα το 2015, πριν από 11 χρόνια, Thrill is gone.

0: Είναι Πέμπτη λοιπόν, 14 Μαΐου. Στον κόσμο υπάρχουν, μάλλον στην ατζέντα μας, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα θέματα. Το ένα είναι η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο που έχει ξεκινήσει. Το άλλο είναι η πληροφορία που δόθηκε επισήμως χθες στην Άγκυρα, ότι πράγματι μετά την 1η Ιουνίου, που είναι η γιορτή των Μπαϊράμι, θα έρθει στην Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, όπως είναι ο επίσημος τίτλος της, το νομοσχέδιο το οποίο, με το οποίο μάλλον μόνο μέρος η Τουρκία θα νομοθετεί τις θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι, επί των οποίων θεωρεί ότι έχει δικαιώματα. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα της ημέρας, αλλά έχει και άλλα. Ας πούμε, εγώ σκόνταψα σε ένα. Χτες ανακοινώθηκε ότι τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, ένα συνολικός προϋπολογισμός 134 εκατομμύρια ευρώ, ακυρώνονται. Δεν θα δοθούν τα χρήματα. Γιατί? Γιατί οι έλεγχοι έδειξαν ότι εδώ υπάρχει μεγάλο ποσοστό παρανομίας. Ένας στους τρεις παραγωγούς που ελέγχθηκαν δεν ήταν σύνομος. Αν το δείγμα που ελέγχθηκε είναι αντιπροσωπευτικό, σημαίνει ότι οι άλλοι δύο στους τρεις ήταν σύνομοι. Δηλαδή, οι άνθρωποι κάναν καλά τη δουλειά τους, είχαν κάνει τα έξοδά τους και περιμέναν να εισπράξουν την επιδότηση. Αλλά οι δύο στους τρεις τιμωρούνται για τον έναν στους τρεις που συνελήφθη να κλέβει. Και η ελληνική πολιτεία αποφάσισε ότι επειδή οι έλεγχοι έδειξαν μεγάλα ποσοστά παρανόμων, απλώς οι επιδοτήσεις κόβονται. Δεν μου φαίνεται λογικό, να σας πω την αλήθεια. Η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο είναι βέβαια το μεγάλο θέμα της ημέρας, πραγματικά μεγάλο θέμα της ημέρας, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Είναι μια ατζέντα βαριά, πρώτα απ' όλα είναι ο πόλεμος στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ πριν φτάσει στο Πεκίνο είχε πει σιγά, δεν έχουμε ανάγκη την Κίνα για να λύσουμε το πρόβλημα με το Ιράν, αλλά ο υπουργός εξωτερικών Ρούμπιο καθοδόν προς το Πεκίνο είπε θα ζητήσουμε από την Κίνα να μεσολαβήσει, να πιέσει το Ιράν να είναι λίγο πιο τέλος πάντων διαλλακτικό, να βοηθήσει, να ξεμπλοκάρει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Δεύτερο θέμα, και είναι φανερό ότι η Κίνα θα το έθετε και το έθεσε από την πρώτη στιγμή και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έλαβαν οδηγία να το προβάλλουν, είναι το θέμα της Ταϊβάν, όπου φέρεται ότι ο πρόεδρος Σι το έθεσε με μεγάλη έμφαση. Και έχει και άλλα. Είναι το εμπόριο και οι δασμοί. Η Κίνα θεωρεί ότι στον πρώτο γύρο είναι κερδισμένη. Είναι οι σπάνιες γιές, των οποίων η Κίνα έχει σχεδόν το μονοπόλιο. Ένα μεγάλο ποσοστό των σπάνιων γεών, χάρη στις οποίες οι ψηφιακές τεχνολογίες και η σχετική παραγωγή δεν λειτουργεί. Είναι στην Κίνα και συνεπώς υπάρχει ένα θέμα με αυτό. Και φυσικά υπάρχουν και οι νέες τεχνολογίες, AI, οι αμερικανικές επενδύσεις εκεί, ο ανταγωνισμός ο τεχνολογικός και το ενδεχόμενο ρύθμισής τους. Μεγάλα θέματα στην ατζέντα στο Πεκίνο, στο ραντεβού Τραμπ Σι Τζινπινγκ. Το δεύτερο θέμα μεγάλο στη δικιά μας ατζέντα είναι αυτή η είδηση που βγήκε χθες στην Τουρκία. Επιβεβαίωσε ότι πράγματι ένα νομοσχέδιο που ρυθμίζει μόνο μερός από την τουρκική πλευρά τις θαλάσσιες ζώνες είναι έτοιμο να κατατεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Αυτό θα γίνει την 1η Ιουνίου, αμέσως μετά τον Μπαϊράμι, ή αμέσως μετά την 1η Ιουνίου. Η ατμόσφαιρα βαραίνει γενικώς, γιατί είχαμε χτες και ένα επεισόδιο που είχαμε καιρό, νομίζω, να δούμε στο Αιγαίο. Ένα πλοίο που πόντιζε οπτικές ίνες κάπου μεταξύ Κο και Αστυπάλαιας, που προσέξτε, δεν ήταν η γνωστή ιστορία με το καλώδιο Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας. Ήταν καλώδια του Κοσμοτέ, οπτικές ίνες που πόντιζε αυτό το πλοίο. Δέχτηκε παρενόχληση από μια τουρκική πυραβλάκατο, ξαναλέω, μεταξύ Κο και Αστυπάλαιας. Και βέβαια ήταν κάπου εκεί κοντά η φρεγάτα Αδρίας, με το ιστορικό όνομα Αδρίας. Παρενέβη και το επεισόδιο έληξε, αλλά υπάρχει με ένα σύννεφο ανησυχίας πάνω. Έτσι θα πάμε προς το καλοκαίρι. Ας σταθούμε εδώ. Είναι το πρώτο θέμα της καθημερινής σήμερα, άλλωστε αυτό. Και η αναγγελία της νομοθέτησης από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση και το επεισόδιο χθες στο Αιγαίο. Ο καθηγητής διεθνών υποθέσεων, διεθνούς δικαίου, ο κ. Κώστας Ιφαντής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό, ξαναγυρίζουμε σε περίοδο έντασης? Έχει κάποιο λόγο η Τουρκία να το κάνει, να κουρδίσει, ας πούμε, λίγο το ρολόι της έντασης?
1: Θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι επιβεβαιώνει με κάποιο τρόπο τις πάγιες τουρκικές θέσεις, αυτές οι ενέργειες δηλαδή, και αυτά τα οποία διαραίουν για την νομοθέτηση στο εσωτερικό. Όχι διαραίουν, έχουν ανακοινωθεί.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπήρχε ποτέ μια ουσιαστική διαφοροποίηση από αυτά τα οποία η Τουρκία ισχυρίζεται εδώ και 50 χρόνια, εδώ και μισό αιώνα. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με το ότι υποψιάζομαι ότι εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή από τότε που ανακοινώθηκε ο ελληνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία έψαχνε τρόπο να αντιδράσει χωρίς να υπάρχει κλιμάκωση στο πεδίο, η οποία θα ανέτρεπε το πώς είναι τα πράγματα εδώ και περίπου σχεδόν 4 χρόνια. Και έχουμε, αυτό το οποίο έχουμε είναι στην ουσία η αντιγραφή, με την τουρκική βεβαίως διάσταση, αυτού που έχει κάνει η Ελλάδα. Είναι δηλαδή, εγώ έτσι το εκτιμώ, είναι μια αντίδραση στις πρωτοβουλίες τις νομικές που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, βέβαια η Ελλάδα γιατί δεν έκανε, αν οι πληροφορίες που διαραίουν είναι ακριβείς, αυτό που κάνει η Τουρκία είναι κάτι ποιοτικά διαφορετικό, με την έννοια ότι η Ελλάδα όρισε χώρους θαλάσσιας ευθύνης για άλλα θέματα, δεν προσδιόρισε χωρικά ύδατα, δεν προσφόρησε γελίτιδα ζώνη, δεν προσδιόρισε αγός και μονομερός που δεν δικαιούται να το κάνει, και δεν έθεσε, ξέρω, δεν προσπάθησε να θέσει θέματα διεθνούς καθεστώτος στο Αιγαίο.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, και η Τουρκία είναι στο όριο. Αυτά τα οποία μεταδίδονται είναι ότι κατά κάποιο τρόπο θα αποτυπώνονται τα δικαιώματα της Τουρκίας σε χώρους θαλάσσιας δικαιοδοσίας, για ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Βεβαίως πάλι οι αναφορές μιλάνε ότι θα ξεκαθαρίζεται η τουρκική θέση για τις περίφημες γκρίζες ζώνες. Θα δούμε αν η Τουρκία κάνει αυτό το βήμα, δηλαδή αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν στην Τουρκία, τότε η κλιμάκωση βεβαίως πάει σε άλλο επίπεδο και τα πράγματα πραγματικά θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δηλαδή το αδιέξοδο το οποίο βιώνουμε εδώ και 50 χρόνια θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
0: Υπάρχει πάντα μια απορία που και στις συζητήσεις ελληνοτουρκικές με έναν τρόπο πάντα τίθεται. Η Τουρκία έχει γύρω-γύρω στα βόρεια, στα ανατολικά, στα νότια-ανατολικά της σύνορα μια σειρά από εντάσεις και πηγές κινδύνων. Η μόνη πλευρά των συνόρων της από την οποία στα αλήθεια δεν αντιμετωπίζει απειλή είναι η δυτική. Τι θέλεις, τι λόγο έχει να τσακώνεται, τι λόγο έχει να δημιουργεί ένταση εκεί που δεν υπάρχει?
1: Έχει διαμορφωθεί μία πολύ συγκεκριμένη κουλτούρα, ας την πω έτσι, στην Τουρκία, η οποία λέει ότι ναι μεν δεν θεωρεί κανένας, τόσο από κάποιους ακραίους τύπους, ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε μία πολεμική εμπλοκή με την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα καταφέρνει συνεχώς με την υποστήριξη και τις πλάτες των δυτικών να κερδίζει πόντους σε αυτή τη διελκυνστίνδα που υπάρχει, η οποία βεβαίως η Τουρκία τη διαβάζει διαφορετικά για το Αιγαίο, για την ΑΟΣ, για την Φαλοκρηπίδα. Έτσι, ότι η Ελλάδα κερδίζει συνεχώς πόντους, κάνει κινήσεις οι οποίες de facto περιορίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Δηλαδή στο μυαλό των Τούρκων, το ξέρετε πάρα πολύ καλά κύριε Τσίμα, η Τουρκία ό,τι κάνει είναι αντίδραση σε ελληνικές πρωτοβουλίες. Άσχετα αν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν έχει σημασία, αλλά αυτή είναι η αντίληψη που έχει δημιουργηθεί. Πρόσληψη των πραγμάτων.
0: Είναι χρήσιμο. Έχει πάντα μια σημασία να προσπαθείς να διαβάσεις τι κάνει ο άλλος, γιατί το κάνει, θέλω να πω. Είτε σε ενοχλεί, είτε δεν σε ενοχλεί, είτε είναι το θεωρείς δικαιολογημένο, είτε αδικαιολόγητο όπως τώρα. Αλλά με αυτήν την έννοια η συζήτηση έχει ένα ενδιαφέρον αυτή, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, τι έχουν στο μυαλό τους, ανεξάρτητα από αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Στέκει δεν
1: στέκει. Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Ναι, σωστά,
1: σωστά. Είναι η αντίληψη. Είναι μια αντίληψη που έχει δημιουργηθεί και επιπλέον δεν πρέπει. Για να είμαι απολύτως σαφής, ας το πούμε έτσι, ο περιφερειακός μεγαλοειδιατισμός του Ερντογάν μετά το 2010 περίπου εσκοντάφτει στην ελληνική, αν θέλετε, αντίσταση, αντίδραση, λοιπόν, που δεν επιτρέπει στην Άγκυρα να, όπως φαντάζεται, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση Ερντογάν να ξεδιπλώσει όλες τις καλές τις προθέσεις και να καταστεί έτσι και να διαμορφώσει μια νέα τάξη πραγμάτων στην περιοχή. Η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και συγγνώμη για τον αγγλικό όρο, σαν order setter, δηλαδή σαν κάποιος ο οποίος έχει τη δυνατότητα όχι να ηγεμονεύσει, αλλά να διαμορφώσει τις συνθήκες μιας τάξης πραγμάτων στην περιοχή.
0: Να επιβάλλει.
1: Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς βεβαίως το Ισραήλ, όχι φυσικά τη φυσική ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, αλλά χωρίς το Ισραήλ να μπορεί να διαμορφώνει τις εξελίξεις. Όλο αυτό δεν βγαίνει και εξαιτίας βεβαίως των όσων συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή από την Αραβική Άνοιξη και μετά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ιφαντή.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Συμπέρασμα, ναι. Τον Ιούνιο μέχρι τις αρχές Ιουνίου, ας ελπίσουμε μέχρι εκεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Ο φόβος πάντα ότι θα ξαναζήσουμε ένα καλοκαίρι, ίσως όχι τόσο έντονο όσο αυτό που ζήσαμε πριν από 3 χρόνια, γιατί πολλά έχουν αλλάξει και ο συσχετισμός έχει αλλάξει στο μεταξύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία έχει μια φιλοδοξία να παίζει ένα ρόλο. Αυτό που είπε ο κ. Σιφαντής, agenda setter, είναι αυτός που κανονίζει τα πράγματα στην περιοχή. Αυτός ο ρόλος δεν μπορεί να της δοθεί όσο η Ελλάδα είναι αυτό που είναι και ανήκει εκεί που ανήκει. Αυτό δημιουργεί κατά καιρούς εκνευρισμούς και εντάσεις που μερικές φορές ξεφεύγουν. Θα δούμε. Θα δούμε πρώτον διαβάζοντας τις συγκεκριμένες διατυπώσεις αυτού που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και δεύτερον περιμένοντας να δούμε αν αυτό που συνέβη χτες με την τουρκική πυραβλάκατο και την ελληνική φρεγάτα Δρίας που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, αν αυτό ήταν ένα μεμονωμένο επεισόδιο που δεν θα επαναληφθεί ή αν θα επαναληφθεί. Περιμένουμε. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ένας πρόλογος ημερολογίου. Μεταφέρω τις συνήθειες του ημερολογίου στην ώρα του Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος σήμερα λείπει. Αυτός που ακούτε φυσικά δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι ο Φρανκ Σινάτρα. Απλώς είναι σήμερα η μέρα που του κάνουν μνημόσυνο, δηλαδή έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ. Μέσω ψευδών βεβαίωσεων και πλαστογραφιών συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος σε διάφορες περιοχές του Πειραιά. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποσχέθηκαν χθες τη χορήγηση επιπλέον ποσού 1,8 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ το 2026, αυξάνοντας τη συνολική τους χρηματοδότηση 3,8 δισεκατομμύρια, ποσό που παραμένει μικρότερο σε σχέση με πριν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Μετά την Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο το βράδυ της Τρίτης και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου. Στην Αττική Οδό κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο στις 6 το πρωί λόγω έργων

0: στο περιθώριο των μεγάλων θεμάτων της διεθνούς ή της εγχώριας πολιτικής, μια έγνοια την έχουμε και μια συζήτηση την έχουμε ανοίξει. Μερικές φορές με λάθος τρόπο, αλλά η έγνοια είναι εκεί, αυτή η είδηση ότι ένα κορίτσι πήδηξε από τον Ισθμό και αυτοκτόνησε, δύο κορίτσια αυτοκτόνησαν χέρι-χέρι, αποπειράθηκαν το ένα. Δίνει ακόμη μια μεγάλη μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Η Ξένια Κουναλάκη σήμερα στην Καθημερινή θυμήθηκε το τραγούδι του Σαββόπουλου, δύο-δύο, που τα κορίτσια μάλλον που πηγαίνουν δύο-δύο, απλώς για να θυμίσει ότι δεν είναι τα social media που δημιουργούν το πρόβλημα. Και πριν τα social media πρόβλημα υπήρχε, απλώς το πολλαπλασιάζουν. Στην ίδια σελίδα της Καθημερινής βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ένα άρθρο που υπογράφει ο συνάδελφος ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Μεταφέρει μια εμπειρία πριν από χρόνια, λέει, είχα μιλήσει με τη σύζυγο ενός αυτόχειρος. Οι άνθρωποι που έχασαν άνθρωπο συγγενή με τέτοιο τρόπο ονομάζονται survivors. Είχε συμβεί αυτό που είχε συμβεί και μόλις κυκλοφόρησε στη γειτονιά η είδηση του θανάτου της, οι γείτονες άρχισαν να κουβεντιάζουν μεταξύ τους και να μιλάνε για πράγματα που δεν είχαν ιδέα. Κάποιοι άρχισαν να λένε ότι η αιτία ήταν ένα δάνειο, αλλά δάνειο δεν υπήρχε. Άλλοι μίλησαν για εξόγαμα, εξόγαμα δεν υπήρχαν. Κανένας δεν έθιξε το αληθινό θέμα που λέγεται κατάθλιψη, γιατί είναι αλλιώς να λες ότι θα κατάθλιψει αυτός ο άνθρωπος, που σημαίνει ότι αυτό που έκανε δεν ήταν ούτε ανδρεία ούτε δειλία, απλώς αρρώστησε. Και είναι αλήθεια αυτό. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος θυμίζει ότι στα χρόνια της κρίσης των μνημονίων κάθε τόσο κάποια αυτοκτονία γινόταν πρώτο θέμα σε εφημερίδες ως ένδειξη της δυστυχίας, ως συνέπεια των μνημονίων κτλ. Όλοι πάντα βρίσκαμε μια τέτοια εύκολη λύση να μεταφέρουμε στην πολιτική την απάντηση, αγνώντας αυτό που συνήθως είναι το υπόβαθρο, δηλαδή ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας. Και έτσι γίνεται και τώρα. Η συζήτηση επικεντρώνεται σε πανελλαδικές εξετάσεις, το άγχος, το εφηβικό, το μπούλινγκ στα σχολεία, όλα αυτά, τα οποία όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Απλώς όλα κρύβουν μια συζήτηση που δεν θέλουμε να κάνουμε και που δυστυχώς μερικές φορές παραμένει ταμπού. Το πρόβλημα της ψυχικής υγείας και η ανάγκη διαφορετικής αντιμετώπισης της. Κλείνω την παρένθεση και γυρίζω στην επικαιρότητα της ημέρας. Αύριο αρχίζει το πολυσυζητημένο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην πραγματικότητα είναι ένα ενάρκτηριο λάκτισμα μιας προεκλογικής περίοδου. Βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, το αργότερο που μπορεί να γίνει είναι σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα που μιλάμε. Άρα βρισκόμαστε στον προεκλογικό κύκλο. Άλλο συνέδριο δεν φαντάζομαι ότι θα γίνει μέχρι τότε. Από αυτή την άποψη και μόνο θα έχει ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν και άλλες απόψεις. Ο Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Ρωμανέ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει, ας πούμε, μια υποφόσκουσα αναταραχή που απλώς αυτή είναι η ανάλυση πολλών συναδέλφων μου. Επειδή οι εκλογές είναι κοντά, δεν εκδηλώνεται. Απλώς εκδηλώνεται με γκρίνια. Καμιά φορά εκδηλώνεται και με παραιτήσεις. Κάποια τομεάρχης, η κυρία Γκελεστάθη, παραιτήθηκε χθες.
1: Εγώ πάλι νομίζω ότι θα αποτυπωθεί στο συνέδριο και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μετά το συνέδριο. Η Νέα Δημοκρατία γράφει ένα ρεκόρ για τη χώρα, το οποίο είναι να βρίσκεται ουσιαστικά να μπαίνει στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης και να προηγείται σχεδόν και με double score σε πολλές περιπτώσεις από τον δεύτερο. Και να δίνεται πια η μάχη για το ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Ξέρετε, αυτό είναι η γνωστή συζήτηση. Είναι κατόρθωμα της Νέας Δημοκρατίας ή απλώς ακόμη έχει μια μεγάλη δείχνει μια μεγάλη αδυναμία η αντιπολίτευση. Είναι βέβαια λίγο σαν το αυγό και την κότα.
1: Ακριβώς αυτό πήγα να πω αφενός. Και αφετέρου, προφανώς, εγώ θα μιλήσω για αυτό που αφορά εμάς. Το άλλο αφορά την αντιπολίτευση. Σε ένα βαθμό είναι και τα δύο. Και σίγουρα σε μεγάλο βαθμό δεν έγινε μόνο το αυτό. Δηλαδή, κάτι έκανε αυτή η κυβέρνηση, κάπως άλλαξε την εικόνα της χώρας, κάπως βελτίωσε την καθημερινότητα των πολιτών, κάπως δίνει μάχη με πολύ μεγάλα προβλήματα, κάπως έχει αλλάξει τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν διεθνώς και ούτω καθεξής.
0: Αλλά αυτή είναι η άλλη

0: ένσταση. Η ένσταση που λέει ότι όσο απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αντιπολίτευση, ενώ σε ποσοστά πρόθεση ψήφου δημοσκοπικά, άλλο τόσο απέχει από την αυτοδυναμία.
1: Ναι, το έχω ακούσει και αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι αν δει κανείς την εκτίμηση ψήφου, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πολύ πιο κοντά η αυτοδυναμία από την απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα. Αλλά για να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θα σας πω ότι περίπου την ίδια συζήτηση κάναμε και πριν τις εκλογές του 23. Λίγες εβδομάδες ή μήνες πριν τις εκλογές του 23. Και πάλι φάνταζε αδύνατη για πολλούς η αυτοδυναμία και πάλι μας έλεγαν αποκλείεται να έχετε αυτοδυναμία, με ποιον θα συνεργαστείτε, τι θα κάνετε. Και πάλι απαντούσαμε αυτό που θα απαντήσω και τώρα, ότι θεωρώ απολύτως εφικτή την αυτοδυναμία. Προφανώς είναι πολύ μεγαλύτερη φορά. Προφανώς δεν πάω να πω ότι είναι ακριβώς οι ίδιες οι αναλογίες.
0: Προφανώς και υπάρχει ένα επιπλέον, μια επιπλέον ας πούμε επιφύλαξη, ότι στις δημοσκοπήσεις του 2019 υπήρχε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Δηλαδή είχε επιρεκτιμηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι οι δημοσκόποι έκαναν λάθος. Υπερεκτιμούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας δημοσκόπος δεν είχε συλλάβει την έκταση της επερχόμενης ήττας του. Ενώ τώρα είναι δύσκολο να πει κανείς ότι υποεκτιμούνται κάποιοι από την αντιπολίτευση.
1: Ναι, αυτό που σίγουρα όμως έγινε το 23 πάλι, που είναι το τελευταίο παράδειγμα που έχουμε, είναι ότι υποεκτιμήθηκε η κυβέρνηση και πάλι είχε υπερεκτιμηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Αλλά ξαναλέω, αυτό μένει να το δούμε στις εκλογές προφανώς. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν η στάθμιση εκτίμηση ψήφου βασίστηκε στις ευρωεκλογές και κατά πόσο αυτό ανοίγει μια συζήτηση για το αν οι ευρωεκλογές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις εθνικές εκλογές και το καθεξής. Αλλά ξαναλέω, αυτό αφορά τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αφορά τους αναλυτές των δημοσκοπήσεων. Αυτό που αφορά εμάς είναι ότι οι αντίπαλοι εντός αγωγικών είναι τα προβλήματα των πολιτών. Μόλις χθες είχαμε θετικά στοιχεία για την αύξηση των εισοδημάτων στην Ελλάδα από τις χώρες του ΟΑΣΑ, μελέτη του ΟΑΣΑ, που δείχνει ότι ήμασταν πρωταγωνιστές, πρώτοι δηλαδή στις αυξήσεις εισοδημάτων. Θα μου πείτε, προφανώς υπάρχει ακρίβεια, προφανώς ροκανίζεται ένα μεγάλο κομμάτι από αυτή την προσπάθεια, ναι, αλλά ξαναλέω, επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, το ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε μια ισχυρή οικονομία, να στηρίζουμε τα εισοδήματα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα, να μειώνουμε φόρους και να συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση και να συζητάμε σε αυτή τη χώρα πόσους παραπάνω φόρους μπορούμε να μειώσουμε και πόσο παραπάνω μπορούμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα, όταν σε άλλες χώρες συζητούν τι νέους φόρους θα βάλουν και βρίσκονται σε μια κατάσταση.
0: Όπως λέτε, αυτή η συζήτηση έχει πάντα δύο όψεις, γιατί η άλλη όψη είναι αυτή που επίσης συχνά ακούγεται, ότι αν συγκριθούμε με τις ευρωπαϊκές νόρμες, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν ήμασταν εκεί, είμαστε πια από άποψη πραγματικής αγοραστικής δύναμης των ανθρώπων κάτω από την ή μαζί με τη Βουλγαρία, πάντως στην τελευταία θέση. Οπότε αυτή η συζήτηση έχει πάντα δύο όψεις στη στατιστική.
1: Υπάρχουν και άλλοι δείκτες που έχουν να κάνουν με την αγοραστική με τις καταθέσεις, με την αγοραστική δύναμη και ούτω καθεξής.
0: Υπάρχουν όντως.
1: Που δείχνει την ανάπτυξη, την μείωση της ανεργίας, γιατί νομίζω συμφωνούμε ότι χειρότερο από την ανεργία δεν υπάρχει. Μικρότερη αγοραστική δύναμη από έναν άνεργο δεν έχει κανείς. Και εκεί επίσης είμαστε πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης και ούτω καθεξής. Αλλά όλα αυτά, ξαναλέω, είναι μια καθημερινή μάχη, όπως είναι και για την ασφάλεια. Είχαμε τα περιστατικά που είχαμε στα πανεπιστήμια, όπως είναι και για την ενίσχυση της νέας εικόνας της χώρας, που και εκεί και οι δημοσκοπήσεις νομίζω ότι δεδομένουν ότι παίζουμε χωρίς αντίπαλο, χωρίς να ακουστεί καθόλου αλαζονικό αυτό, με την έννοια ότι έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες στην εξωτερική πολιτική που χαράσει η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν όταν έρθει ο χρόνος των εκλογών. Και σίγουρα πάντως, ξέρετε, είναι υποκριτικό τα ίδια κόμματα που μας κάνουν την κριτική που θέσατε και εσείς στο τραπέζι, δηλαδή ότι υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, υπάρχει ακρίβεια που ροκανίζει την αύξηση των εισοδημάτων κτλ. Και την ίδια ώρα να έρχονται οι ίδιοι και να προτείνουν τετραήμερη εργασία, που το μόνο που θα κάνει ανεφάρμοστη κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θεωρητικά εφαρμοζόταν, σε μια χώρα με 95% μικρές επιχειρήσεις, με μονοψήφιο αριθμό εργαζομένων.
0: Μα δεν προορίζεται για αυτές. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε μια κριτική στο Πασόκ για την τετραήμερη εργασία, είναι ότι αποτελεί μια πολυτελή πρόταση, η οποία αφορά ίσως το 0,1% των ελληνικών επιχειρήσεων, που είναι πραγματικά μεγάλες και επίσης ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες. Γιατί μόνο σε αυτές απευθύνεται. Στις υπόλοιπες ούτε προτείνεται για αυτές, ούτε μπορεί να έχει καμιά εφαρμογή. Άρα είναι ένα θέμα που κάπως εκτός συζήτησης, είναι περισσότερο μια συμβολική κίνηση. Αυτό που είναι σοβαρό.
1: Με την διαφορά όμως ότι αλλιώς παρουσιάστηκε στην αρχή και μετά, επειδή προφανώς κατάλαβαν ότι δεν είχαν καμία μελέτη για τις επιπτώσεις, άρχισε μετά να γίνονται εκτός και να καταλήγει εκεί που λέτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέω. Αυτό θέλω μόνο να κλείσω και να υπογραμμίσω ότι το ουσιαστικό διακύβευμα είναι πώς θα μειώσουμε κι άλλο την ανεργία, πώς θα αυξήσουμε πραγματικά τα εισοδήματα και πώς ακόμα και αυτή την πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στην νομοθέτηση για το δικαίωμα με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου για τετραήμερη εργασία θα μπορούσε να διευρυνθεί σε περισσότερες επιχειρήσεις. Και όταν έχεις καταψηφίσει αυτό, επιτρέψτε μου να λέω ότι είναι υποκριτικό να έρχεσαι να προτείνεις το άλλο.
0: Ναι. Τώρα, να έρθω πάλι στο συνέδριο, γιατί είναι ένα συνέδριο του κόμματος, είναι προφανώς το τελευταίο συνέδριο πριν τις εκλογές. Ένα θέμα είναι αυτό που λέτε, δηλαδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αγωνία να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να κατά κάποιο τρόπο να φανεί ότι η κυβέρνηση κάνει κάτι αποτελεσματικό για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, που είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους Έλληνες. Και το δεύτερο είναι αυτό το εσωκομματικό που σας έλεγα στην αρχή. Επειδή παρακολουθώ το πολιτικό ρεπορτάζ από το 1980, έχει συμβεί συχνά στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που ο κορμός του είναι η λεγόμενη λαϊκή δεξιά, αλλά που κάθε φορά που χτύπησε την πόρτα της εξουσίας το έκανε γιατί είχε και συμμαχίες προς το κέντρο. Το έκανε ο Καραμαλής, το έκανε ο Μητσοτάκης, το έκαναν όλοι. Εννοώ ο παλιός Μητσοτάκης. Και το έκανε και συμβαίνει και τώρα. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή μια δυσανεξία. Δηλαδή και όλη αυτή η συζήτηση περί επιτελικού κράτους, όπως καλύτερα από μένα ξέρετε, δεν αφορά το ίδιο το επιτελικό κράτος, αφορά την αίσθηση ότι κάνουν κουμάντο κάτι τύποι που δεν προέρχονται από την ψυχή της παράταξης και αυτό πρέπει να αλλάξει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και σε αυτή τη συζήτηση ακόμα και βουλευτές και άνθρωποι της παράταξης οι οποίοι άσκησαν μια κριτική εν πάση περιπτώσει βγήκαν μετά και είπαν για τα συμπεριντικά επιτεύγματα του επιτελικού κράτους, για τη σημασία του ότι δημιουργήθηκε το επιτελικό κράτος και όλα αυτά που έχουν πετύχει το επιτελικό κράτος. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Και θεωρώ, ξαναλέω, ότι αυτό το οποίο θα αποτυπωθεί και στο συνέδριο θα είναι ακριβώς ότι αυτή η μάχη για την βελτίωση της καθημερινότητας είναι μια συνολική μάχη στην οποία συμμετέχουν και εξοκοινοβουλευτικοί και κοινοβουλευτικοί και ιστορικά στελέχη της παράταξης και όλοι μαζί, υπηρετώντας σημαντικές μεταρρυθμίσεις που μόνο αυτή η κυβέρνηση έβαλε στο τραπέζι και μόνο αυτή η κυβέρνηση έκανε. Από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που αν τα συζητούσαμε πριν από μερικά χρόνια, θα μας φαινόταν αδιανόητο και θα κεγόταν η Αθήνα, μέχρι την ψηφιακή επανάσταση, που αν επίσης λέγαμε πριν από μερικά χρόνια για τις χιλιάδες υπηρεσίες που πλέον έχουν ψηφιακά οι πολίτες, θα με λέγατε τρελό. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με την ενίσχυση της οικονομίας, των επενδύσεων, των άμεσων ξένων επενδύσεων που επίσης είμαστε πρωταγωνιστές και όλων των δικτών αυτών που κάποιοι επιμένουν να κάνουν την κριτική ότι δεν αποτυπώνονται στην καθημερινότητα, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με αυτό, αποτυπώνονται σε πάρα πολλά πεδία και είναι ο μόνος τρόπος πάντως για να μπορείς να συνεχίσεις να αυξάνεις τα εισοδήματα και να μειώνεις τους φόρους.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για όλα αυτά τους πολίτες.
0: Να είστε καλά, κύριε Ρωμανέ. Τα ξαναπούμε μετά, όταν δηλαδή τελειώσει αυτή η συνεδριακή διαδικασία και όταν πια στα αλήθεια. Και όταν επίσης έχουν κάνει την εμφάνισή τους και τα νέα κόμματα για τα οποία θρυλούνται, δεν κουβεντιάσαμε καθόλου γι' αυτό. Περιμένω να την ξανακάνουμε την κουβέντα όταν όλα αυτά θα είναι κάπως πιο κοντά στην πραγματικότητα. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Μεγάλη χαρά. Καλά.

θυμίζω. Αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του Φρανκ Σινάτρα. Είναι το τραγούδι που του άρεσε του ίδιου λιγότερο από όλα όσα είπε για κάποιο λόγο. Ο Φρανκ Σινάτρα έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1998. Είδω η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Συνεχίζουμε σε λίγο.

0: πατρία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς φέρεται να απέσπασε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομόλογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τετάρτης σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, την ώρα που Ισραηλοί και Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον, λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους στη Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν από αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα.